Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός και σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο του Πολίτικα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου.

έθριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν όμβροι, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αν και θα πω ότι χθες το απόγευμα τα σύννεφα δεν ήταν μόνο στις ορεινές περιοχές, ήταν και στις παράλιες και οι μειωρινές και παιδινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον υπεύθυνο τύπου του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Φούμη, και θα μιλήσουμε για το όταν η Bonnie Tyler βρέθηκε στο Ηράκλειο. Όπως ήδη γνωρίζετε, σας το αναμεταδώσαμε και εμείς από το σταθμό μας, το διαβάσατε και στην ιστοσελίδα μας, politika.gr. Έφυγε από τη ζωή μια μεγάλη pop star της δεκαετίας του 80 κυρίως, η Bonnie Tyler, σε ηλικία 75 ετών, και άφησε πίσω πάρα πολύ γνωστά τραγούδια που έχουν χαραχτεί στη μνήμη μας και έχουν ταυτιστεί και με όμορφες στιγμές στη ζωή μας. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, για τη θετική εικόνα της επιχειρηματικότητας στο Ηράκλειο, σύμφωνα και με τα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα η διοίκηση, ο ίδιος ο κύριος Καρκανάκης και μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου, σε μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, για να δούμε πώς προχωράει το project με τους ανεμόμυλους του Οροπεδίου Λασιθίου.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-3034-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 27η εβδομάδα του 2026 και στην 191η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 12 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 37 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 25 ημερών.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τους Αγίους 45 μάρτυρες που μαρτύρησαν στην Νικόπολη της Αρμενίας κατά τους διωγμούς του αυτοκράτορα Λικινίου. Επίσης τιμώνται ο Άγιος Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Άσου και η Οσία Αμαλία. Γιορτάζουν όσες κυρίες φέρνουν το όνομα Αμαλία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Με την ευκαιρία το ότι τιμά τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Επισκόπου Άσου, θυμήθηκα την επίσκεψή μου εκεί σε αυτό το πανέμορφο χωριό. Αν ποτέ βρεθείτε στην Κεφαλονιά, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την Άσο. Υπουργική επίσκεψη έχουμε σήμερα στο Ηράκλειο. Έρχεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αν δεν βρίσκεται ήδη εδώ, στο πλαίσιο της τελετής εγγενείων της νέας υποδιεύθυνσης Μεσαράς, που αναμένεται να αποτελέσει το νέο διοικητικό κέντρο της περιοχής. Ένα αίτημα πάρα πολλών ετών γίνεται επιτέλους πραγματικότητα για την αστυνόμευση στην Μεσαρά, η οποία παρουσιάζει μεγάλους δείκτες εγκληματικότητας, και όχι μόνο μέσα και η γύρω περιοχή εκεί. Υποθέτω ότι η υποδιεύθυνση αυτή, αφού είναι υποδιεύθυνση, θα έχει μεγάλο εύρος βεληνεκούς, μεγάλη ακτίνα βεληνεκούς. Ο Δήμος Φεστού εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι τα εγγένεια της υποδιεύθυνσης θα γίνουν παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοκοΐδη. Θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο νέο διοικητικό κέντρο της Μεσαράς, το κτίριο που υπήρχε, φτιάχτηκε, αλλά παρέμενε ανενεργό, ή τουλάχιστον όχι σε βαθμό υποδιεύθυνσης. Η λειτουργία της νέας υποδιεύθυνσης, λέει επίσης η ανακοίνωση του Δήμου Φεστού, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, καθώς ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και αναβαθμίζει τις παρεχόμενες αστυνομικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών. Και έχει βέβαια μετά το πρόγραμμα της εκδήλωσης κατά τους τύπους. Επίσης σήμερα έχουμε εδώ στο Ηράκλειο επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του κυρίου Κουτουλάκη, του κυρίου Μανώλη Κουτουλάκη. Ο Ηρακλειώτης Γενικός Γραμματέας του ΙΕΝ είναι από τους μακροβιότερους του Υπουργείου και ένας από τους μακροβιότερους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα μας politica.gr. Έχει βοηθήσει πολλά λιμάνια όλα αυτά τα χρόνια, ενώ είναι η πρώτη επίσκεψη στη νέα θέση του Γενικού Γραμματέα μετά τις πρόσφατες εσωτερικές αλλαγές. Υπάρχει και μία συνέλευση των λιμένων της Ελλάδας σήμερα εδώ. Θα είναι λοιπόν παρόν και ο κύριος Εμμανουήλ Κουτουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας, επαναλαμβάνω, Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και τα δύο γεγονότα θα καλυφθούν από τον Πολίτικα, και ο συνάδελφος ο Κώστας Σιλιγάρδος θα είναι στη συνέλευση των λιμένων, και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης θα καλύψει την επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Να πούμε ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης θα είναι παρόν και στην εκδήλωση «Μαζί σπάμε τη σιωπή», που θα πραγματοποιηθεί και στο Ηράκλειο. Είναι μια εκδήλωση που γυρίζει όλη την Ελλάδα και θα είναι εδώ, και είναι και μάλιστα και υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα βρίσκεται λοιπόν και στο Ηράκλειο, θα δοθεί αυτή η εκδήλωση και στο Ηράκλειο, το «Μαζί σπάμε τη σιωπή»,
που έχει να κάνει βέβαια με τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, γενικότερα με το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Και διαβάζω εδώ σχετικό ρεπορτάζ του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη που στο σελίδα μας, στο politica.gr, μαζί σπάμε τη σιωπή, οι πρόβες που συγκλονίζουν πριν από τη μεγάλη εκδήλωση στο Ηράκλειο για την ενδοοικογενειακή βία. Και γράφει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, λίγες ώρες πριν ανοίξει η αυλαία της μεγάλης εκδήλωσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή» στο Θέατρο Αστόρια του Ηρακλείου, οι τελευταίες πρόβες αποκαλύπτουν τη δύναμη ενός θεατρικού δρόμενου που αναμένεται να αγγίξει βαθιά το κοινό και να φωτίσει μία από τις πιο σκοτεινές πλευρές της κοινωνίας, την ενδοοικογενειακή βία. Το politica.gr βρέθηκε στην πρόβα generale της εκδήλωσης, την οποία διοργανώνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότητας ΑΕ, αναφέρει εδώ, του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, και κατέγραψε στιγμές που δύσκολα αφήνουν ασυγκίνητο ακόμη και τον πιο ψύχρωμο θεατή. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε να δείτε τη σχετική δημοσίευση. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται το θεατρικό δρόμενο του Θοδωρή Αθερίδη και της Φιώνας Γεωργιάδη, οι οποίοι μέσα από λιτές κινήσεις, καθημερινούς διαλόγους και έντονα συναισθηματικές ερμηνείες επιχειρούν να αποτυπώσουν όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες και παραμένουν κρυμμένα από τα βλέμματα της κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της πρόβας, οι δύο ηθοποιοί δεν υποδίονται απλώς ρόλους, μεταφέρουν στη σκηνή τη σιωπή, το φόβο, την ψυχολογική πίεση, την ενοχή και την απόγνωση που βιώνουν χιλιάδες θύματα κακοποίησης. Κάθε παύση, κάθε βλέμμα και κάθε λέξη αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που καθυλώνει, γράφει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης.

παράσταση είναι απόψε, να πούμε, στο θέατρο Αστόρια. Και βεβαίως καλό θα ήταν να τη δούμε. 7 θα γίνει στις 7 το απόγευμα είναι η παράσταση. Και καλό θα ήταν να τη δούμε για να δούμε τι υφίστανται. Και καλό θα ήταν να τη δούμε για να δούμε τι υφίστανται.

πλανήτης φλέγεται και ταρακουνάται και ακόμα δεν έχει πάρει μορφή τελεία και δεν πρόκειται ποτέ να την πάρει. Το είπε ο Ηράκλητος πριν από πάρα πάρα πολλά χρόνια, χιλιάδες χρόνια πριν. Είπε τα πάντα ρί, τα πάντα χωρί και ουδέν μένει. Το λέω αυτό διότι διαβάζω για την τραγωδία στην Ισπανία, μια τραγωδία που συντίθεται από 12 νεκρούς και τεράστιες πυρκαγιές στην Αλμερία. Γι' αυτό είπα ότι ο πλανήτης φλέγεται. Εχθές διάβασα ότι και σε μια κινέζικη επαρχία πήρε φωτιά ένα κτίριο. Έχουμε και τις δικές μας φωτιές, τη ρουμένη των αλλογιών εδώ. Στον Ασπρόπυργο, παραδείγματος χάρη χθες, στο Σισμανόγλιο. Και επίσης διαβάζω ότι εκεί στην Άπο Ανατολή έρχεται ένας κυκλώνας που θα τα σαρώσει κυριολεκτικά όλα. Γι' αυτό είπαμε, είμαστε μια μικρή γαλάζια σφαίρα στο μέγεθος μπίλιας, σε αυτό το σύμπαν. 12 άνθρωποι λοιπόν έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Η διεύθυνση της υπηρεσίας διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Τεράστια θλίψη για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία, εξέφρασε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, απευθύνοντας τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και προτρέποντας τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάτων καταστάσεων να δείξουν πολύ προσοχή.

Τώρα στην άλλη θεομηνία, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται η Ταϊβάν και η Ιαπωνία, καθώς ο τυφώνας Μπάβι, ο μεγαλύτερος που προσεγγίζει την Ταϊβάν εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, κινείται προς την Ανατολική Ασία, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις, ακυρώσεις πτήσεων και εκτεταμένα προληπτικά μέτρα. Ο τυφώνας αναμένεται να πλήξει κυρίως τις βόρειες και ανατολικές περιοχές της Ταϊβάν σήμερα και το Σάββατο, να περάσει από τα νοτιοδυτικά νησιά της Ιαπωνίας και στη συνέχεια να φτάσει στις ανατολικές ακτές της Κίνας, η οποία ήδη δοκιμάζεται από φωνικές καταιγίδες τις τελευταίες ημέρες. Εκατοντάδες κάτοικοι στην Ταϊβάν εγκατέλειψαν προληπτικά τις εστίες τους, ενώ σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες παρέμειναν κλειστά στις βόρειες και ανατολικές περιοχές του νησιού, συμπεριλαμβανομένοι στις Ταϊπέι. Στη λιμενική πόλη Κιλούγκ, μία από τις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν το ισχυρότερο πλήγμα, οι κάτοικοι προμηθεύτηκαν τρόφιμα, ενίσχυσαν τα παράθυρα με προστατευτικές ταινίες και τοποθέτησαν σακιά με άμμο στις εισόδους των καταστημάτων. Ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος για να ανταπεξέλθει στη μανία της φύσης. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Αγαπητοί φίλοι, να παραμείνουμε σε διαφημιστικό πεδίο για να σας πω. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι στη Win Masters. Γιατί όλη την ημέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι ή το βράδυ? Όποτε μπεις στη Win Masters τις Παρασκευές, παίζεις με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις.

Λοιπόν, βιβλική είναι η καταστροφή στον Ασπρόπυργο, μια και μιλούσαμε για θεομηνίες, μόνο που στην προηγουμένη περίπτωση είναι ανθρωπομηνίες. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη, υποθέτω, τη δημιούργησα μόλις. Η καταστροφική πυρκαγιά, λοιπόν, που ξεκίνησε χθες, που ξέσπασε χθες σε μια αποθήκη ανταλλακτικών, επιχείρηση ανταλλακτικών, ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Οι σπιθήρες επεκτάθηκαν σε βιτιοφόρο με προπάνιο, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη που ισοπαίδωσε τρεις επιχειρήσεις. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του συνεργείου και του διαχειριστή του βιτιοφόρου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει το αδίκημα της πρόκλησης έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Το ατύχημα άφησε πίσω του σοβαρά τραυματίες, με δύο εργαζόμενους να δίνουν μάχη για τη ζωή τους στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Ένας 54χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος με καθολικά εγκάβματα στο 90% του σώματός του, ενώ ένας άνδρας 41 ετών φέρει εγκάβματα στο 75% και εισπνευστικό έγκαυμα. Άλλοι τρεις πολίτες νοσηλεύονται με ελαφρότερα εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Η φωτιά ξέσπασε χθες το πρωί, ενεργοποιώντας το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα. Το συμβάν προκάλεσε την και πολιτική θύελα, με κόμματα και εργατικά σωματεία να καταγγέλουν ελλιπείς ελέγχους και μέτρα ασφαλείας στη βιομηχανική ζώνη, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών.

Μόλις βγήκε έκτακτη είδηση, τη διαβάζω από την ιστοσελίδα του Ελεύθερου Τύπου, της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και τις εμπριστικές επιθέσεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Επαναλαμβάνω, βγήκε ως έκτακτο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πούμε και εμείς σε λίγο.

Και μια και μιλούσαμε για πολιτική θύελλα που ξέσπασε λόγω της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο, να σας πούμε ότι μια τέτοια θύελλα θα έχουμε μάλλον και σήμερα στη Βουλή, καθώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.30 θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Στις αρχές Ιουλίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε καταθέσει την επίκαιρη ερώτηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας να απαντήσει εάν προτίθεται επιτέλους να βρει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Την ίδια ώρα, προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, λέει η ιστοσελίδα το βήμα.gr, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Sky. Ωστόσο, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα την απειλεί, καθώς μειώνεται και άλλο η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 26%, η Ελλάς 15%, ενώ τρίτο κόμμα έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 10%. Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η Ελληνική Λύση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25 δίνουν μάχη να κρατηθούν πάνω από το 3% και να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στην επόμενη Βουλή.

Στο politica.gr βγήκαν νεότερα σχετικά με τις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό γυναίκας και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ διενεργούνται έρευνες σε χώρους και οικίματα.

Στην επικαιρότητα βέβαια είναι και η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρετούμενος διευκρίνησε ότι δεν παρετείται όμως από βουλευτής, ούτε από μέλος του κόμματος. Ο Σοκράτης Φάμελος υπογράμμισε ότι βλέπει να αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Η παρέτηση αυτή πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο δεν είναι απλώς μια αλλαγή φρουράς στην Κουμουνδούρου, λέει στο σελίδα το βήμα.gr, είναι η πιο ηχηρή παραδοχή ότι το κόμμα που πριν λίγα χρόνια κυβέρνησε βρίσκεται αντιμέτωπο με μια βαθιά πολιτική και οργανωτική κρίση χωρίς αφυπηξίδα για την επόμενη μέρα. Να μην αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου ζητούν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Τώρα που ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος, όπως είχα ζητήσει, είναι μια φορά παραπάνω απαραίτητη συνεδρίασή της, δεν μπορεί κανείς να την αναβάλει, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης, ενώ από την πλευρά του ο Νίκος Παπάς υπογραμμίζει πως ουδής έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής.

στην επικαιρότητα και ο θάνατος της μεγάλης pop star, ιδιαίτερα της δεκαετίας του 80, της Bonnie Tyler. Μεγάλες επιτυχίες της έχουν σημαδέψει την ζωή μας με διαφόρους τρόπους. Όταν ακούς ένα τραγούδι της Bonnie Tyler, αμέσως δημιουργούνται αναμνήσεις. Διαβάζω λοιπόν από την ιστοσελίδα του Γιάννη Πετρίδη, από τις 4 στις 5, από τις 4 στις 5.com. Εάν θέλετε, κατά την άποψή μου, πραγματικά ενημέρωση γύρω από το τραγούδι και την showbiz γενικότερα, την προτείνω αυτή την ιστοσελίδα. Η Bonnie Tyler λοιπόν απεβίωσε απροσδόκητα μετά από ασθένεια στην Πορτογαλία σε ηλικία 75 ετών. Μήνυμα στον ιστότοπό της, μήνυμα στον ιστότοπο της ερμηνεύτριας της επιτυχίας Total Eclipse of the Heart επιβεβαίωσε την είδηση αναφέροντας: «Η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie ανακοινώνουν με βαθιά θλίψη ότι η Bonnie έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή χθες το βράδυ στο νοσοκομείο της Πορτογαλίας εξαιτίας της ασθένειας για την οποία νοσηλευόταν». Η είδηση έρχεται μετά την επίγουσα χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε η ίδια στην Πορτογαλία τον περασμένο μήνα. Στη συνέχεια τέθηκε σε τεχνητό κόμμα για να υποβοηθηθεί η ανάρρωσή της. Πριν από τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, η Tyler ετοιμαζόταν να ξεκινήσει μια ευρωπαϊκή περιοδία με πολυάριθμες συναυλίες μέσα στο 2026. Εκτός από τα τραγούδια Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero, η θρηλυκή Ουαλή τραγουδίστρια είχε προταθεί 3 φορές για βραβείο Grammy και είχε εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2013. Να σας πω ότι η Bonnie Tyler βρέθηκε και στο Ηράκλειο. Εγώ θυμάμαι το 2004, όμως ο Μανώλης Οφούμης, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια για να μας πει την ιστορία της έλευσης της Bonnie Tyler από το Ηράκλειο, μου είπε ότι ότι ο φίλος, ο μουσικός παραγωγός και web radio producer, να το πούμε έτσι, και owner, ο Αντώνης ο Κεφαλογιάννης, είπε ότι ήταν το 2001. Εν πάση περιπτώσει ήταν στις αρχές του 21ου αιώνα, θα πούμε εμείς, η έλευση της Bonnie Tyler από το Ηράκλειο. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που επίσης ήταν επιτυχία, όχι τόσο γνωστό όσο το Total Eclipse of the Heart και το Holding Out for a Hero, το It's a Heartache, και στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον Μανώλη Τοφούμπη για να μας πει την ιστορία.

0: Όπως σας είπα πριν, το It's a Heartache της Bonnie Tyler, η μεγάλη pop star, ιδιαίτερα της δεκαετίας, επαναλαμβάνω, του 80, είχε έλθει στο Ηράκλειο. Και τότε την συνόδευσε σε αυτή της την επίσκεψη και μας την παρουσίασε, έδωσε και συνέντευξη τύπου, Bonnie Tyler, ο σημερινός υπεύθυνος τύπου του Δήμου Ηρακλείου, ο Μανώλης Οφούμης. Ο Μανώλης Οφούμης λοιπόν είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας θυμίσει αυτή την έλευση της Bonnie Tyler από το Ηράκλειο. Του το ζήτησα εγώ, γιατί ήμουν σε εκείνη τη συνέντευξη, θυμήθηκα ποιος ήταν ο συνοδός της και τον κάλεσα. Μανώλη, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα εδώ στην εκπομπή.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές του Πολίτικα. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, τότε συνόδευες την Bonnie Tyler και μας την παρουσίασες, έδωσε μια σύνταξη τύπου. Μάλιστα έχει πει, θυμάμαι τότε, και την ιστορία του Total Eclipse of the Heart, πώς γράφηκε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, από ό,τι μας είπε. Αλλά για πες μας γενικά για την επίσκεψή της, τι θυμάσαι? Έτσι, για να αναφέρουμε πάλι τα γεγονότα της, τα τότε στο σήμερα, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της, ας πούμε, να την αποχαιρετήσουμε.
1: Κοίταξε, Νίκο μου, κάθε γενιά έχει τα δικά της σύμβολα, αυτά που σημαδεύουν την νεότητά της, την εφηβεία της, τα σκηρυπτήματά της. Και ένα από τα βασικά σύμβολα της δικής μας γενιάς ήταν αναμφίβολα η Bonnie Tyler. Πράγματι ήταν αρχές του 2000, πρέπει να ήταν 2001 ή 2003, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Είχε έρθει η Bonnie Tyler εδώ μέσω ενός μεγάλου tour operator για να πραγματοποιήσει μια συναυλία στον Καρτερό. Εγώ τότε ήμουν υπεύθυνος επικοινωνίας του χώρου και συντονιστής των εκδηλώσεων, οπότε είχα αναμειχθεί σε όλο το οργανωτικό. Δύο πράγματα μου είχαν κάνει τρομερή εντύπωση. Το πρώτο, το κλασικό, έτσι, η κλασική βρετανική συνέπεια. Δηλαδή μας έδωσαν μια σκαλέτα με το πρόγραμμα από νωρίς το πρωί που θα ξεκινούσαν τα στισήματα της εξέδρας των ηχητικών, των φωτιστικών κλπ. Μέχρι και το τελείωμα της συναυλίας. Βλέπουμε λοιπόν τη σκαλέτα και έγραφε, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ώρες, αλλά για να θα καταλάβεις τι εννοώ. Έναρξη στισήματος σκηνής 10:37. Ολοκλήρωση σκηνής 12:06. Ήταν έτσι με την ακρίβεια του λεπτού, που τους χαρακτηρίζει. Βλέπουμε εμείς τη λίστα και λέμε, εντάξει τώρα, υπερβολές, παιδί μου, των Άγγλων. Και όμως, φίλε, πράγματι δεν ξέφυγαν λεπτό σε τίποτα από αυτά τα οποία περιέγραφαν. Ήταν όλα τόσο καλά συντονισμένα που έλεγε, τελειώνουμε τη σκηνή 12:06. Η σκηνή 12:06 ακριβώς είχε τελειώσει. Το δεύτερο, έτσι, που μου είχε εντυπωσιάσει και είχε να κάνει με την ίδια την Bonnie Tyler, είναι ότι συνήθως στις συναυλίες οι τραγουδιστές έρχονται λίγη ώρα πριν κάνουν την πρόβα ήχου που είναι απαραίτητη. Η Bonnie Tyler ήταν εκεί από νωρίς. Ήταν εκεί με όλο της όλους τους συνεργάτες της, το συνεργείο της, τους τεχνικούς της. Βοηθούσε σε διάφορα θέματα. Ήταν τρομερά φιλική με όλους και με τους επισκέπτες της παραλίας που κατέβαιναν και έβλεπαν μια στιγμή έτσι όλο αυτό το χαμό και βλέπανε μπροστά τους την Bonnie Tyler. Δεν ήταν καθόλου απόμακρη, καθόλου το που λέμε, ρε παιδί, με την κακή έννοια ντίβα.
0: Ντίβα, ναι.
1: Ήταν φοβερή και έμεινε έτσι μέχρι και το τέλος. Δηλαδή δεν αρνήθηκε σε κανένα να φωτογραφηθεί μαζί του, να μιλήσει μαζί του, να υπογράψει αυτόγραφα, να κουβεντιάσει, να συζητήσει, να διασκεδάσει μαζί του. Ήταν τρομερά ανθρώπινη. Είχε την στόφα της Star, δεν το συζητάμε.
0: Σίγουρα. Φαινότανε αλλά... αυτό, Μανώλη. Φαινότανε από τις εμφανίσεις της. Δηλαδή ο αέρας της ήταν αέρα Star.
1: Ήταν αέρα Star. Κοίταξε, οι επιτυχίες της δεν ήταν απλά μεγάλες επιτυχίες της εποχής. Είναι τραγούδια τα οποία, αυτό που μόλις ακούγαμε δηλαδή πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, ή το Total Eclipse of the Heart, αυτή η ηχοτική άρια που γνώρισε μια άνευ προηγουμένου διεθνή επιτυχία και εξακολουθεί να ακούγεται, να παίζεται, να διασκευάζεται, να ταξιδεύει από γενιά σε γενιά. Ή το Holding Out for a Hero, που και αυτό φοβερό τραγούδι.
0: Θα το ακούσουμε μετά που θα τελειώσουμε αυτό. Ναι.
1: Είναι πραγματικά τραγούδια τα οποία δεν σημάδεψαν απλά μια εποχή, δεν σημάδεψαν απλά κάποιες γενιές, αλλά είναι αυτό που λέμε τα διαχρονικά τραγούδια, ακούγονταν, ακούγεται και θα ακούγονται, φαντάζομαι, στο Διηνικές.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Αισθάνομαι πολύ τυχερός πράγματι που έχω αυτές τις
0: αναμνήσεις. Ναι, πραγματικά.
1: Και που είναι και ωραίες αναμνήσεις. Mm-hmm. Ξέρεις, πολλές φορές κάποιοι καλλιτέχνες λίγο καβαλάνε το καλάμι, λίγο ξεφεύγουν κλπ. Και όμως η Bonnie Tyler που ήταν εδώ τότε, ήταν περίπου 50 ετών, mm-hmm. καταξιωμένη, ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να είναι. Και το επίσης ιδιαίτερα θετικό είναι ότι είχε το ίδιο πάθος. Δεν ήταν ότι έκανε μια αγκαρία, γιατί κάποιος θα σκεφτεί, ρε παιδί μου, η Bonnie Tyler που μεσουρανούσε διεθνώς, mm-hmm. ήρθε στο Ηράκλειο να κάνει μια αρπαχτή, ναι. ενδεχομένως. Όχι. Ήτανε σαν να έπαιζε τώρα, τι να σου πω.
0: Σαν να έπαιζε στο Wembley, ας πούμε. Στο Wembley, ας πούμε. Το στυλ ήταν το ίδιο.
1: Να στο Wembley. Ακριβώς. Η κάθε λεπτομέρεια, όπως ακριβώς έπρεπε να είναι, φρόντιζε έτσι ώστε και να είναι. Δεν έκανε την παραμικρή έκπτωση πουθενά. Και γι' αυτό βέβαια πρόσφερε ένα ανεπανάληπτο αποτέλεσμα σε όλους όσους είχαμε τη χαρά να την ακούσουμε.
0: Μα γι' αυτό κάνουμε και εμείς στάση στην προσωπικότητά της, γιατί πραγματικά ήταν μια γυναίκα προσφυλής, ήταν μια γυναίκα προσινής, δεν ήταν ντίβα με την κακή έννοια, όπως είπες και εσύ και μας την περιέγραψες. Ήταν κοντά στον κόσμο, ήταν επικοινωνιακός άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει. Και μ' άρεσε και ο τότε που στη συνέντευξη τύπου που μας είχε δώσει, μ' άρεσε ο τρόπος με την άνεση που μιλούσε και έλεγε για τις ιστορίες των τραγουδιών που έγραψε.
1: Ήταν κάτι το οποίο πράγματι το πίστευε και ήθελε να το επικοινωνεί, ναι. για να γνωρίζουν όσο περισσότεροι γίνεται κάτι περισσότερο για τα τραγούδια τα οποία αγαπούν, να ξέρουν δηλαδή την ιστορία τους. Γι' αυτό ξέρεις, είναι σε βάζει καλύτερα και στο πνεύμα του κάθε τραγουδιού όταν γνωρίζεις το πώς δημιουργήθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Το για που πήγαινε, που κατέληξε.
0: Ακριβώς. Άρα οι αναμνήσεις που έχουμε από την Bonnie Tyler στο Ηράκλειο παραμένουν όμορφες, έτσι. Η συναυλία πήγε καλά, φαντάζομαι, θα είχε κόσμο, ε?
1: Η συναυλία πήγε πάρα πολύ καλά, δεν το συζητάμε, ναι. Δεν σου δίνεται κάθε χρόνο η δυνατότητα να δεις τέτοιους καλλιτέχνες, οπότε
0: και μάλιστα μέσα στα πόδια σου, στην κυριολεξία, μέσα στα πόδια σου.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι και αυτό ένα θετικό που έχουμε εμείς εδώ με τους χώρους μας, το ότι τέτοιοι χώροι σου δίνουν τη δυνατότητα να είσαι πολύ κοντά στον κάθε καλλιτέχνη. Ναι. Οπότε να το βιώσεις και διαφορετικά. Αυτή η μαγική ενέργεια που δημιουργείται από τη σκηνή προς το κοινό και με επιστροφή είναι πολύ πιο έντονη, είναι πολύ πιο ισχυρή.
0: Mm-hmm, ακριβώς. Μανώλη, δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω εγώ. Εσύ αν θέλεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτό για την Bonnie Tyler.
1: Εγώ να πω ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Mm-hmm. Μπορέσαμε και ζήσαμε έτσι τέτοιες στιγμές. Κρατάμε αυτές τις όμορφες αναμνήσεις. Και εντάξει, είμαι σίγουρος ότι η Bonnie Tyler έχει μπει ήδη στο πάνθεο των αθανάτων.
0: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Είναι αυτό που λέμε ότι το έργο της είναι all time classic. Θα ακούγεται στο Διηνικές, όπως είπες και εσύ. Λοιπόν, είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Ag.gr έχει μια αναδημοσίευση, θα έλεγα, από το Grace, ή τουλάχιστον το Grace μάλλον είναι, θα έλεγα, μια δευτερεύουσα καλλιτεχνική και έτσι κοσμοπολίτικη σελίδα του ίδιου του Βήματος, και λέει ότι ο θάνατος της Bonnie Tyler φέρνει ξανά στο φως όχι μόνο τη σπουδαία μουσική της πορεία, αλλά και μια σπάνια για τα δεδομένα της showbiz προσωπική ιστορία. Έναν έρωτα που γεννήθηκε πριν τη φήμη και άντεξε για περισσότερο από μισό αιώνα. Και γράφει σχετικά τη δημοσίευση: σε έναν κόσμο όπου η δημοσιότητα συχνά δοκιμάζει τις ανθρώπινες σχέσεις, η Bonnie Tyler αποτέλεσε την εξαίρεση. Η γυναίκα πίσω από τη θρηλυκή επιτυχία, Total Eclipse of the Heart, δεν έζησε μια ταραχώδη προσωπική ζωή γεμάτη τίτλους ή σκάνδαλα, αλλά μια ήσυχη, βαθιά και σταθερή σχέση που ξεκίνησε πολύ πριν τα φώτα της δημοσιότητας στραφούν επάνω της. Πριν γίνει η Bonnie Tyler, που γνώρισε ολόκληρος ο κόσμος, ήταν η Gaynor Hopkins, μια νεαρή τραγουδίστρια που εμφανιζόταν σε νυχτερινά κέντρα της Ουαλίας. Εκεί, στα πρώτα της βήματα, γνώρισε τον άνθρωπο που θα σημάδευε τη ζωή της, τον Robert Sullivan. Η γνωριμία τους προηγήθηκε της φήμης, κάτι που, όπως είχε ήδη παραδεχθεί, αποτέλεσε το θεμέλιο της μακροχρόνιας σχέσης τους. Μακριά από τις πιέσεις και τις απαιτήσεις της δημοσιότητας, το ζευγάρι έκτισε μια σχέση βασισμένη στην αμοιβαία κατανόηση απλότητα. Παντρεύτηκαν το 1973 και, παρά το γεγονός ότι δεν απέκτησαν παιδιά, δημιούργησαν μια γεμάτη ζωή, βρίσκοντας χαρά στις μικρές καθημερινές στιγμές και στις σχέσεις με την ευρύτερη οικογένειά τους. Ο Ρόμπερτ Σάλιβαν, αν και δεν ανήκε στο χώρο της μουσικής, είχε τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Υπήρξε αθλητής τζούντο και εκπροσώπησε τη Μεγάλη Βρετανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 στο Μόναχο, πριν στραφεί επαγγελματικά στο χώρο των ακινήτων. Με τα χρόνια ανέπτυξε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη δραστηριότητα ως property developer, συμβάλλοντας σημαντικά στη δημιουργία της οικονομικής σταθερότητας του ζευγαριού. Πολλά μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις ημέρες, από χθες δηλαδή που πέθανε η Bonnie Tyler, για την ζωή της, που από ό,τι ακούσατε ήταν μια ήρεμη ζωή, χωρίς σκάνδαλα, και μια λαμπρή ζωή, μια λαμπρή καριέρα στο διεθνές πεντάγραμμο, θα πούμε. Είναι ώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα ακούσουμε το I'm Holding Out for a Hero, και θα επιστρέψουμε.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε και πάλι στην εκπομπή μας τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, για να δούμε και να συζητήσουμε την θετική εικόνα της δεκαετίας στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου. Αλλά θα μας τα πει ο ίδιος λεπτομερώς, αναλυτικά και με τα όσα πρέποντα σχόλια οφείλουμε σε αυτή την πολύ καλή εικόνα, νομίζω. Κύριε Καρκανάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Και φαντάζομαι ότι και με χαρά είστε εδώ και με χαρά αντιμετωπίζετε αυτή την εικόνα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κύριε Αγγελάκη.
0: Για πείτε μας λοιπόν, τι είναι τα στοιχεία που σας χαροποιούν?
1: Κοιτάξτε, εμείς βασικά να πω κάτι εξ αρχής.
0: Ναι.
1: Εμείς επεξεργαστήκαμε και αναλύσαμε τα στοιχεία εγγραφών, διαγραφών επιχειρήσεων μελών για την περίοδο 2015-2025, τελευταία δηλαδή δεκαετία.
0: Δεκαετία, ναι.
1: Ακριβώς. Η οποία είχε και πάρα πολλά γεγονότα τα οποία σαφέστατα επηρεάζουν και την πορεία της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας.
0: Mm-hmm.
1: Με χαρά λοιπόν διαπιστώσαμε ότι η επιχειρηματικότητα στην Κρήτη παρουσιάζει μια πολύ, πολύ δυνατή ανεκτικότητα και μια αντοχή σε όλες τις διαδοχικές κρίσεις στις οποίες πέρασε η εθνική μας οικονομία και βέβαια και τοπικά εδώ οι επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα από την συγκεκριμένη ανάλυση των στοιχείων του Μητρώου μας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Στο σύνολο αυτά τα χρόνια είχαμε 18.182 νέες εγγραφές έναντι 9.500 διαγραφών. Οπότε είχαμε μια καθαρή προσθήκη ουσιαστικά επιχειρήσεων 8.615 περίπου. Αυτό δείχνει ότι για κάθε μία επιχείρηση που ανέστειλε τις εργασίες της, έκανε πάυση εργασιών, σχεδόν δύο νέες μπαίνανε στην αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Ιδιαίτερα το 2025, mm-hmm, πραγματικά ήταν μια χρονιά ρεκόρ.
0: Μάλιστα.
1: Αφού είχαμε 3.354 νέες εγγραφές, σχεδόν τριπλάσιες σε σχέση με αυτές που είχαμε το 2015 που ήταν περίπου 1.100, και το καθαρό ισοζύγιο ήταν 2.450 επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Την ανάλυση αυτή που κάναμε μετά την καταγραφή την χωρίσαμε σε τρεις διακριτές φάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Με βάση και τα γεγονότα που είχαμε.
0: Ναι.
1: Η πρώτη φάση, το 2015-2016, το ισοζύγιο ήταν αρνητικό. Ήταν δηλαδή περισσότερες οι επιχειρήσεις που έκλειναν από τις νέες επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη.
0: Ναι.
1: Αυτό, αντιλαμβάνεστε, ήταν η χρονιά που ήταν το αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης. Η χώρα ήταν σχεδόν σε πτώχευση, σε χρεοκοπία, οπότε τα ισοζύγια αυτές δύο αυτές χρονιές ήταν αρνητικά, είχαμε τα capital control και όλες τις συνέπειες από την οικονομική κρίση της περίοδου εκείνης.
0: Mm-hmm.
1: Το 2017 το ισοζύγιο ουσιαστικά ισορροπεί, δηλαδή όσες είναι οι επιχειρήσεις που ανοίγουν αντίστοιχα είναι και οι επιχειρήσεις που κλείνουν, με μια πολύ μικρή εικόνα θετικότητας γύρω στις 25 επιχειρήσεις. Και από το 2018 και μετά το ισοζύγιο γίνεται θετικό, δηλαδή έχουμε περισσότερες επιχειρήσεις που κάνουν έναρξη από τις επιχειρήσεις που κλείνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ η τρίτη περίοδος, 2021-2025, mm-hmm, χαρακτηρίζεται από μια εντυπωσιακή επιτάχυνση, η οποία βέβαια συνδυάζεται χρονικά με την ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, τα προγράμματα ΕΣΠΑ και LEADER, την τουριστική ανάπτυξη που είχε το νησί μας, αλλά βέβαια και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης μέσω ΙΓΕΜΗ, η οποία περιόρισε το κόστος και χρόνου και χρημάτων για την έναρξη μιας επιχείρησης.
0: Κύριε Καρκανάκη, ήθελα να σας ρωτήσω, εάν ένας επιχειρηματίας θέλει να ξεκινήσει, ένας άνθρωπος, ένας πολίτης ή μία πολίτης, θέλει να ξεκινήσει ή μια ομάδα πολιτών, θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, το επιμελητήριο μπορεί να τους παράσχει συμβουλές για την έναρξη της επιχειρηματικότητας?
1: Όχι μόνο συμβουλές, υπάρχει η υπηρεσία μια τάση, όπως την ονομάζουμε, η οποία μπορεί να κάνει την έναρξη ανάλογα με την νομική μορφή της επιχείρησης, μπορεί να γίνει σε μια μέρα η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας κάποιου που θα ήθελε να ξεκινήσει. Ναι, αυτό είναι.
0: Άρα συμβάλλει και αυτό. Συμβάλλει και αυτό.
1: Αποφασιστικά θα έλεγα.
0: Αποφασιστικά. Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και η ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το επιμελητήριο θεωρώ, όπως σας είπα, στην τρίτη περίοδο ότι συνέβαλε και αυτό στο να έχουμε μια επιτάχυνση στην έναρξη νέων επιχειρηματικών προσπαθειών.
0: Νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι πιο πολύ να μας πείτε την ερμηνεία όλων αυτών των στοιχείων. Πώς τα ερμηνεύετε αυτά, γιατί υπάρχει αυτή η καλή εικόνα?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, γι' αυτό χωρίσαμε και σε τρεις περιόδους την καταγραφή, γιατί θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι εδώ κάνουμε ανάλυση των πραγματικών στοιχείων, των αριθμών που μας δίνει το Μητρό μας.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται για κάποια μελέτη. Είναι καταγραφή και ανάλυση ότι
0: των στατιστικών στοιχείων που έχετε εσείς.
1: Ακριβώς, η οποία φιλοδοξούμε ότι θα γίνει, αν θέλετε, και έναυσμα για να ξεκινήσει με ένας δημόσιος διάλογος, ο οποίος θα μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση των αναγκαίων, των απαραίτητων πολιτικών που έτσι και αλλιώς έχουμε ανάγκη, οι οποίες θα ενθαρρύνουν και θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο αυτή την τάση που δείχνει η τοπική μας επιχειρηματικότητα και η αντοχή που δείχνει και βέβαια και τις αναπτυξιακές προοπτικές που έχει ο τόπος μας. Γι' αυτό έχουμε χωρίσει σε τρεις περιόδους, όπως σας είπα, για να έχουμε τις πρώτες ενδείξεις. Είπαμε για την πρώτη περίοδο. Η δεύτερη περίοδος, αν θυμάστε, το 2020 είχαμε την περίοδο της πανδημίας.
0: Της πανδημίας, ακριβώς.
1: Και αυτό είχε μεγάλο αντίκτυπο.
0: Εκεί
1: λοιπόν τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε μια στάση της επιτάχυνσης στην έναρξη νέων επιχειρήσεων. Δεν έχουμε δηλαδή αυτό που είχε ήδη ξεκινήσει το 2018 και το 2019, αλλά ταυτόχρονα περιορίζονται και οι παύσεις εργασιών. Δηλαδή μέσα στην πανδημία δεν έχουμε πάλι θετικό ισοζύγιο, γιατί δεν έχουμε την επιτάχυνση αυτή νέων ενάρξεων, αλλά αντίστοιχα δεν έχουμε και πολλές αναστολές, δεν έχουμε πολλά κλεισίματα. Και αυτό, καταλαβαίνετε, οφείλεται και στα μέτρα που ελήφθησαν την περίοδο της πανδημίας, δηλαδή αναστολές πληρωμών, οι ρυθμίσεις που έγιναν τότε, οι επιστρεπτές προκαταβολές.
0: Η υποστήριξη επιχειρηματικότητας γενικότερα.
1: Ναι. Ακριβώς. Οπότε αποφύγαμε να έχουμε εκείνη την περίοδο πολλά κλεισίματα που θα μας γυρίζαν πάλι σε αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ ενάρξεων και διακοπών.
0: Μάλιστα.
1: Από το 2021 και μετά, όπως προανέφερα, έχουμε τα προγράμματα αυτά τα οποία βοηθούν σίγουρα και από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και το ΕΣΠΑ και το ΛΙΤΕΡ. Οπότε
0: αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν την εικόνα, την θετική, αντιμετωπίζετε σήμερα, και πείτε μας και για το σήμερα, αλλά πιο πολύ τι σας κάνει να σκέφτεστε για το μέλλον της επιχειρηματικότητας.
1: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο και το τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία που έχουμε, ότι ιδιαίτερα η νησιωτική επιχειρηματικότητα έχει.

0: απασχολούν και αποτελούν, αν θέλετε, εμπόδια στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, όπως είναι το ενεργειακό, όπως είναι το μεταφορικό κόστος, ένα κόστος το οποίο δεν έχουν οι επιχειρήσεις της υπηρετικής χώρας. Θέματα ακόμα και ενεργειακά και θέματα επικοινωνιών απασχολούν ιδιαίτερα την νησιωτική επιχειρηματικότητα και προς αυτή την κατεύθυνση πιέζομαι κάθε φορά την πολιτεία να ενισχύει αυτή την τάση, πραγματικά τη δυναμική που δείχνει ο τόπος μας και στο καινούργια προγραμματική περίοδο. Εχθές ήμουν στην Αθήνα που έχει ξεκινήσει η διαβούλευση για τη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034. Ναι. Έχει τονιστεί αυτή η ιδιαιτερότητα των νησιών και, και πώς πρέπει να ενισχυθεί η περιφερειακή ανάπτυξη για να έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη ιδιαίτερα στα νησιά μας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα έχουμε εδώ στο επιμελητήριο τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη τον Μαρκόπουλο, όπου θα έχουμε μια συνάντηση. Έχουμε προσκαλέσει εκπροσώπους φορέων για να θέσουμε διαζώσεις τα θέματα που απασχολούν τους επιχειρηματίες από όλους σχεδόν τους κλάδους που θα παρευρεθούν. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα στοιχεία είναι θετικά. Mm-hmm. Αλλά για να παραμείνουν θετικά χρειάζεται δουλειά. Και χρειάζεται δουλειά από όλες τις πλευρές. Και από πλευράς επιχειρηματιών, αλλά και από πλευράς φορέων και κυρίως και από πλευράς πολιτείας που πρέπει να ενισχύουν και όχι να εμποδίζουν την τάση αυτή που έχουμε για την ανάπτυξη του τόπου μας.
1: Ακριβώς. Κανείς δεν πρέπει να επαναπαύεται. Ούτε ο επιχειρηματικός κόσμος, ούτε η πολιτεία. Πρέπει να βρισκόμαστε ακριβώς σε εγρήγορση συνεχώς, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς. Εμείς απλά, όπως είπα, είναι και γι' αυτό κάναμε και τη συγκεκριμένη ανάλυση, γιατί και ο στόχος μας είναι να μην διαμορφώνουμε θέσεις στηριζόμενοι απλά σε εκτιμήσεις, αλλά να έχουμε πραγματικά δεδομένα.
1: Βέβαια.
0: Που να αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας και αυτά να τα χρησιμοποιούμε ως εργαλεία για τις απαιτήσεις που έχουμε στην διαμόρφωση πολιτικών που θα ενισχύουν την τοπική μας επιχειρηματικότητα.
1: Ειδικά στην επιχειρηματικότητα οι αριθμοί πάντα μιλούν. Έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πάντα
0: έτσι
1: μιλούν.
0: Ακριβώς.
1: Και στηριζόμενοι σε αυτούς τους αριθμούς εσείς μπορείτε να κάνετε τις εκτιμήσεις σας και τον προγραμματισμό σας, έτσι δεν είναι? Το επιμελητήριο Ηρακλείου τώρα για το επόμενο χρονικό διάστημα τι έχει μπροστά του, κύριε Καρκανάκη?
0: Δεν σταματάμε, η αλήθεια είναι αυτή. Παρότι μπαίνουμε σε θερινή ραστόνη, άμεσα τώρα καταρχήν θα έχουμε την, όπως σας είπα, αύριο τη συνάντηση, ναι, με τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον Δημήτρη τον Μαρκόπουλο. Mm-hmm. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχουμε παρουσία στο Παγκόσμιο Συνέδριο, το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κριτών στα
1: Χανιά. Βεβαίως.
0: Ναι, πολύ σημαντικό.
1: Και υπάρχει και μια πρόσκληση, νομίζω.
0: Την ομογένεια.
1: Ναι. Και υπάρχει και μια πρόσκληση, νομίζω, για τη μεγάλη έκθεση τροφίμων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς, απλά τα παίρνουμε σειρά.
1: Τα ωραία, μπράβο, να μας τα πείτε. Να μας τα πείτε.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Βέβαια, πιο μπροστά είναι η Θεσσαλονίκη, βέβαια. Μεγάλη παράληψή μου.
0: Γύρω στις 10 επιχειρήσεις, από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε δικό μας περίπτερο ως επιμελητήριο που θα φιλοξενούμε περίπου 10 επιχειρήσεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η υποβολή των αιτήσεων για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν. Ακολουθεί στο ΣΥΑΛ, όπως σωστά πολύ είπατε, στη ΣΥΑΛ, η έκθεση ΣΥΑΛ στο Παρίσι, η οποία είναι από 17 έως 21 Οκτωβρίου, όπου και εκεί θα υπάρχει περίπτερο του επιμελητηρίου και με την περιφέρεια μαζί, βέβαια. Θα φιλοξενούμε κάποιες επιχειρήσεις.
1: Ωραία.
0: Έχουμε B2B στη Ρότερνταμ 29 με 30 Οκτωβρίου. Στη Νέα Υόρκη θα στείλουμε επιχειρήσεις για το αντίστοιχο B2B τουρισμού που γίνεται 10 με 12 Νοεμβρίου.
1: Ωραία.
0: 26 με 27

0: συζητήσει επίσης business to business συναντήσεις με τουριστικές επιχειρήσεις.
1: Γεμάτο καλεντάρι. Ναι, για 7
0: με 8. Σαουδική Αραβία.
1: Σαουδική Αραβία.
0: Πρέπει, ναι, ναι. Τζέντα 7 με 8 Δεκεμβρίου. Όπου ναι. Εκεί θα συνοδεύσουμε κάποιες επιχειρήσεις για B2B συναντήσεις. Αυτό που πρέπει να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας είναι ουσιαστικά τρία θέματα. Το ένα είναι η εξωστρέφεια. Mm-hmm. Εκεί δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις όσο μπορούμε. Mm-hmm. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και βέβαια στην καινοτομία. Αυτές τις τρεις κατευθύνσεις πρέπει να έχουμε κατά νου. Ήδη έχουμε μνημόνια συνεργασίας, όπως γνωρίζετε, με το ΙΤΕ για θέματα που αφορούν την κυβερνοασφάλεια, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να απασχολεί τις επιχειρήσεις μας, γιατί μπαίνουμε σε νέους κινδύνους. Η ψηφιοποίηση, ξέρετε, έχει τα καλά της, αλλά
1: κρύβει
0: κινδύνους.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε
1: έχετε γεμάτο καλεντάρι, κύριε. Ναι, έχετε γεμάτο καλεντάρι, κύριε Καρκανάκη. Γεμάτο είναι το καλεντάρι σας.
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ να έχουμε υγεία και δύναμη. Βεβαίως. Για να μπορούμε να επιτελούμε το σκοπό για τον οποίο μας επέλεξαν και τα μέλη μας.
1: Το εύχομαι να είστε καλά. Κύριε Καρκανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα ενημερωτικά και διαφωτιστικά που μας είπατε. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πάντα φιλόξενη εκπομπή σας. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλή σας μέρα.

Ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κύριος Καρκανάκης. Ακούσατε, βρίσκονται πάντα εν κινήσει οι επιχειρηματίες του Ηρακλείου σε εγρήγορση. Σε εγρήγορση όμως πρέπει να βρίσκεται και η πολιτεία, να εφαρμόσει πολιτικές ευνοϊκές προς τις επιχειρήσεις. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι η αιχμή του δόρατος, πάντα. Για τις νησιωτικές περιοχές, για την Κρήτη ιδιαίτερα, εάν εφαρμοστεί κάποτε το μεταφορικό ισοδύναμο και στην Κρήτη, νομίζω ότι θα πάρουν πολύ τα πάνω τους ακόμη οι επιχειρήσεις. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Ένα πολύ μεγάλο project, σχέδιο δηλαδή, για τους ανεμόμυλους του οροπεδίου Λασιθίου. Αυτή την ομορφιά που εγώ ευτυχώς πρόλαβα να τη δω μικρός. Δεκαετία του 70, πρέπει να ήμουν μαθητής του γυμνασίου αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε ανέβει στο Δικτύον Άντρων και μάλιστα στο Δικτύον Άντρων όταν δεν είχε ούτε σκαλοπάτια ούτε τίποτα. Κατεβαίναμε με ό,τι η φύση μας επρόσφερε τότε και κατεβήκαμε παρακαλώ μέχρι ενός σημείου. Μαζί με την οικογένεια μου είχα πάει. Είδα από ψηλά τους ανεμόμυλους. Την ομορφιά αυτή. Δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί αυτή η ομορφιά με το καινούριο project. Και ποιο είναι αυτό το καινούριο project. Θα μας τα πει όλα ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, ο κύριος Γιώργος Αθανασάκης, που και σήμερα είναι μαζί μας εδώ στην εκπομπή μας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Αθανασάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας εδώ στην εκπομπή.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα κύριε Ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, για πείτε μας σας παρακαλώ πολύ, τι είναι αυτό το project με τους ανεμόμυλους που ήδη έχετε κάνει μια συνάντηση στην περιφέρεια. Εχθές μάλιστα είχατε και μια επίσκεψη εκεί. Για πείτε μας λοιπόν τι ακριβώς προβλέπετε από αυτό το σχέδιο.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια χρηματοδότηση από το ΙΚΑΡΙ, είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα,
0: ναι.
1: Χρηματοδοτεί αυτή την προσπάθεια. Ο Δήμος είναι δύο χρηματοδοτήσεις. Μία είναι στο Δήμο 250.000 ευρώ περίπου, που είναι το εργαστήριο, η εκπαίδευση και το Μουσείο των Ανεμοκίνων, που ήδη εμείς έχουμε προχωρήσει τροποποίηση του προϋπολογισμού για να ξεκινήσουμε τέλος πάντων να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Και το άλλο ποσό το έχει είναι η αναπτυξιακή, πορεία υλοποίησης δηλαδή του έργου που αφορά την αναστήλωση την κατασκευή των ανεμοκίνων. Έχει αναπτυξιακή.
0: Μάλιστα.
1: Πες είχαμε όπως καλά αναφέρετε ραντεβού διαδόσεις εδώ στην περιοχή με τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Αντρουλάκη και τον διευθύνων σύμβουλο της αναπτυξιακής. Είχαμε στα σημεία, θετικά είναι όλα, εγκρίνεται η προσπάθεια και από την αναπτυξιακή και σιγά σιγά ξεκινούμε την αναστήλωση των μήλων.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι η αρχή αυτού του εγχειρήματος. Είναι 200 περίπου χιλιάδες τα οποία θα είναι διαθέσιμα για την κατασκευή των ανεμομήλων. Τώρα θα προχωρήσουμε να προϋπολογίσουμε τον κάθε ανεμόμυλο ξεχωριστά πόσο είναι το κόστος του και βλέπουμε πόσους ανεμόμυλους θα μπορέσουμε να ανασυλλώσουμε σε πρώτη βάση.
0: Ναι. Ο σκοπός είναι...
1: Το σημαντικό είναι ότι ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Το σημαντικό είναι το ότι ξεκινάμε. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Βέβαια ο Δήμος έχει περίπου κοντά στους 300 ανεμόμυλους, 280 είναι, που έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο. Και στόχος είναι σιγά σιγά να διαμαρτυρώσουμε όλους. Σε τρεις περιοχές βέβαια στο Δήμο.
0: Ναι. Ο σκοπός είναι ενεργειακός, έτσι.
1: Όχι, ο σκοπός είναι ο αντικριτικός ανεμόμυλος όπως τον
0: εισπράγμα. Α, όπως το ξέραμε.
1: Παραδοσιακός που εκπροσωπεί και το Δήμο μας. Είναι η ταυτότητα του και η περιοχή είναι αυτός ο μήλος.
0: Α, μάλιστα. Οπότε θα κάνει ό,τι έκανε και παλιά δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Ότι τη δουλειά που έκανε παλιά που ανδρούσε νερό θα κάνει και ο συγκεκριμένος ανεμόμυλος.
0: Μάλιστα. Και μιλάμε για 280. Όταν λέτε έχουν
1: παραχωρηθεί στο Δήμο από τους ιδιώτες, διότι ο μήλος στο πηγάδι είναι
0: ιδιόκτο. Μόνο μήλος δηλαδή έχει παραχωρηθεί στο Δήμο.
1: Και το πηγάδι. Για να σταθεί πάντα ο μήλος, όχι ότι είναι ιδιόκτο.
0: Άρα δημιουργείται ουσιαστικά ένα αρδευτικό δίκτυο.
1: Αυτό ακριβώς. Και μάλιστα. Το πρόγραμμα, τέλος πάντων και το πρόγραμμα εκεί εστιάζει.
0: Ναι. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Θα φτιαχτούν οι μήλοι σίγουρα κάποια μέρα, θα φτιαχτούν και οι 280 που είπατε.
1: Ναι, σιγά σιγά ο στόχος μας είναι να φτιαχτούν και οι 280,
0: ναι.
1: Και εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε επιπλέον μήλοι.
0: Α, μάλιστα, να μπουν και επιπλέον μήλοι.
1: Όσο μπορούμε περισσότερο να φτιάχνουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ τον έχω βρει μια πάντα χρηματοδοτήσεις που...
0: Αυτό θεωρώ... λέω, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το θέμα είναι και να διατηρηθούν βέβαια μετά, μην ξαναπαλιώσουν, να το πω έτσι.
1: Κοιτάξτε, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η διατήρηση του...
0: Σίγουρα.
1: Κύλου, που το έχουμε βέβαια προγραμματίσει, ήδη, γιατί είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης που, και του εργαστηρίου που έχει ο Δήμος να κάνει. Έχουμε στήσει σε συνεννόηση, το οποίο θα το ανακοινώσουμε παραπέρα εφόσον βέβαια ολοκληρωθεί, και, που αφορά το θέμα της χρηματοδοτήσης. Εάν το πετύχουμε, αυτό που θεωρώ ότι θα το πετύχουμε, θα καταφέρουμε και την επίβλεψη της γύρισης των ανεμοφυλών μέσω του εργαστηρίου και του προσωπικού που θα διαθέσει ο Δήμος, τέλος πάντων.
0: Θα περάσουν δηλαδή οι μήλοι πλέον και στην δημοτική επιχείρηση. Υποθέτω ότι έχετε δημοτική επιχείρηση ίδρευσης, έτσι δεν είναι, και άρδευσης.
1: Όχι, δεν έχουμε. Ο Δήμος το διαχειρίζεται.
0: Α, διαχειρίζεται απευθείας ο Δήμος.
1: Το νερό που θα δουλεύει.
0: Ναι.
1: Είναι στον ιδιώτη.
0: Μάλιστα.
1: Να το χρησιμοποιήσει ο ιδιώτης. Ο Δήμος δεν έχει καμία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, ουσιαστικά προσφέρεται ένα έργο για τον τόπο. Δεν υπάρχει κάποια εκμετάλλευση, να το πούμε έτσι. Είναι ένα έργο για τον τόπο.
1: Είναι ένα έργο για τον τόπο.
0: Για τον καθένα ξεχωριστά και για όλους μαζί.
1: Το οποίο θα είναι βέβαια επισκέψιμο το σημείο. Ο επισκέπτης μπορεί να πει στο πάρκο, να το θέσουμε έτσι,
0: ναι,
1: να το επισκεφτεί από κοντά, να δει τον ανεμόμυλο πώς δουλεύει, πώς βγάζει το νερό, πώς φωτίζει ο αγρότης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο στόχος.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Έχετε, θα αυξηθεί πιστεύω και πάλι η επισκεψιμότητα του οροπεδίου Λασιθίου. Φτιάξατε το δικτύο άντρων, θα φτιάξετε τώρα εκεί και το πάρκινγκ που μας λέγατε. Θα γίνει.
1: Το πάρκινγκ έχει μια δυσκολία για φέτος. Δεν θα έχουμε. Πάρκι λόγω του ότι έχουν γίνει. Εντάξει, κάποια. Με τον ιδιώτη εκεί που ο προγραμματισμός μας εγκαλυπήγε και αγόρασε κάποια οικόπεδα, τέλος πάντων.
0: Να.
1: Θα κάνουμε προσπάθεια να το έχουμε τουλάχιστον του χρόνου. Να
0: του χρόνου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και οι ανεμόμυλοι όταν αρχίσουν έτσι να πετάνε στον αέρα, να το πω έτσι, σαν πουλιά, όπως φαινόταν παλιά. Υπάρχουν παλιές φωτογραφίες.
1: Κοιτάξτε, εγώ είναι το. Να μιλήσουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Όπως είναι τα πράγματα.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Ο ανεμόμυλος πουλεί ακόμα, ας πούμε, στα ταξιδιωτικά γραφεία.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Πουλάει το τουρισμό.
0: Ναι.
1: Πουλάει το τουρισμό.
0: Βέβαια.
1: Αυτό το οποίο δεν υπάρχει. Δεν μπορεί ο επισκέπτης να το δει. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, βέβαια.
1: Αυτό είναι κρίμα και είναι και άδικο και για τον επισκέπτη και για τον τόπο, διότι δυσκολεύεται ο τόπος.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί να πούμε, ας πούμε, ότι έχουμε ένα αιωλικό πάρκο με τα ανεμόμυλους και ο επισκέπτης να μην το βρίσει. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι προσβλητικό. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Έστω σε μικρό μέγεθος να αποκαταστήσουμε αυτό το φαινόμενο, την ταυτότητα του οροπεδίου Λαστίου.
0: Ναι.
1: Και για τον τόπο και για τον επισκέπτη.
0: Πόσο χρόνο πιστεύετε ότι θα πάρει για να ολοκληρωθεί το έργο?
1: Κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα είναι 3 χρόνια.
0: 3 χρόνια. Ναι.
1: 3 χρόνια. Το 29.
0: Το 29 δηλαδή να παραδοθεί.
1: Να παραδοθεί, αλλά εμείς ξεκινάμε από σήμερα. Ας πούμε, ξεκινάμε. Έτσι, αρχίζει μια βιογραφία μπροστά σου. Εγώ θεωρώ ότι με το τέλος του χρόνου θα αρχίσουμε να. Αρχές του 27. Θα αρχίσουμε να κατασκευάζουμε. Θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο άλλο θέμα που θέλετε να δώσετε δημοσιότητα από το οροπέδιο Λασιθίου. Πώς πάει η επισκεψιμότητα, πώς πάει ο τουρισμός?
1: Τι κάνετε? Η επισκεψιμότητα, αν και φέτο είναι πάλι προβληματική, ας πούμε, η επισκεψιμότητα σε γενικό επίπεδο, να μην κράτει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, το δικτύο ανεβαίνει κόσμο. Και χθες που είχαμε πάει μαζί και με τον Περιφερειάρχη που τα πανέλα πάνω,
0: ναι,
1: είχε επισκεψιμότητα, είχε κόσμο.
0: Α, ωραία. Έρχεται.
1: Ικανοποιητικό βαθμό μπορούμε να πούμε.
0: Ωραία, μπράβο σας. Αυτό φαντάζομαι ότι αφήνουν και κάτι για τον τόπο, έτσι δεν είναι? Παραμένουν κάποιο χρονικό διάστημα εκεί οι επισκέπτες, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι.
1: Τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, οι επιχειρήσεις γενικότερα δουλεύουν.
0: Ωραία, υπάρχει ζωή. Ωραία. Ωραία, ωραία, περίφημα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Να πούμε, σύντομα θα ξαναπούμε, όποτε έχουμε τίποτα να
0: μας. Βεβαίως, ασφαλώς. Το οροπέδιο είναι πάντα συμπαθές και πάντα, όχι μόνο το οροπέδιο, όλες οι περιοχές της Κρήτης, αλλά το οροπέδιο έχει και αυτή την ιστορικότητα και την ομορφιά που όντως τραβάει τον κόσμο. Να είστε καλά.
1: Είναι μοναδικό τρόπο η
0: αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έλα.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. ένας οργανισμός από μοναδικούς τόπους είναι η Κρήτη. Τα κύτταρα της Κρήτης είναι μοναδικοί τόποι που φτιάχνουν όλο το νησί. Πραγματικά δεν είναι μοναδικό το οροπέδιο Λασιθίου, δεν είναι μοναδικά τα Νόγια, δεν είναι μοναδικά τα Σφακιά, ο Ομαλός. Είναι, δεν είναι μοναδική η Κνωσός, η Φεστός. Είπαμε, από μοναδικότητες αποτελείται αυτό το νησί. Σε 3 χρόνια ελπίζουμε λοιπόν να δούμε και πάλι ενώπιον των οφθαλμών μας αυτό το υπέροχο θέαμα με τους ανεμόμυλους στο οροπέδιο Λασιθίου, αφού ξεκινάει το σχετικό πρόγραμμα.

Έχουμε νεότερα σχετικά με τις συλλήψεις για το θάνατο της Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, με συγχωρείτε, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Και ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης γράφει στην ιστοσελίδα μας politica.gr ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Δυτικής Κρήτης στο πλαίσιο των ερευνών για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου σε κατοικίες πολιτικών προσώπων στη συμπρωτεύουσα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται έρευνες σε οικίες και άλλους χώρους που θεωρούνται κρίσιμοι για την εξέλιξη της υπόθεσης. Οι επιθέσεις είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάλιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων, προκαλώντας ισχυρό προβληματισμό στις διοκτικές αρχές και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την αντιτρομοκρατική φαίνεται να φωτίζουν το παζλ της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν αναλύσει οι ερευνητές, αποτυπώνονται τουλάχιστον 3 πρόσωπα, τα οποία εξετάζονται ως πιθανοί εμπλεκόμενοι στις επιθέσεις. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, βρίσκεται σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και ένας άνδρας με καταγωγή από την Κρήτη, ο οποίος φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις διοικητικές αρχές για άλλες υποθέσεις. Ο ακριβής ρόλος του διερευνάται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία για την ταυτότητά του ή για το εύρος της εμπλοκής του.

Στις 10.30 ώρα, όπως σας είπα, είναι η αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα της ερώτησης είναι: προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει? Αναφέρει, είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος της ερώτησης του κυρίου Ανδρουλάκη προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Ειδικότερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί τον Πρωθυπουργό να απαντήσει. Προτίθεστε να αναθεωρήσετε το συνολικό μείγμα των δημόσιων πολιτικών της κυβέρνησής σας ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας που συρρυκνώνει το εισόδημα των πολιτών? Και δεύτερον, θα πάρετε επιτέλους ουσιαστικά μέτρα όπως αυτά που έχω επανειλημμένως καταθέσει για την τιθάσευση της εσχροκέρδειας, για την προστασία και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και για τη ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των οικοκυριών και επιχειρήσεων? Αυτά λοιπόν, αυτές λοιπόν είναι οι ερωτήσεις που απευθύνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, προς τον Πρωθυπουργό, και θα έχουμε, διαισθάνομαι, μια έντονη αντιπαράθεση και συγκυρίες τέτοιες, μια έντονη αντιπαράθεση στην Βουλή. Αρχής γενομένη, σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 10.30 ώρα.

Στο τέλος της θητείας μας θα γίνουν οι εκλογές, λέει ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Economist. Και η σχετική δημοσίευση από το Earth News αναφέρει τη θέση του ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας. Επανέλαβε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Αναφερόμενος στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ, επανέλαβε ότι το σημαντικό που εξήχθη είναι το μήνυμα ότι η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες. Στην ετήσια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Economist μίλησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στις αμυντικές δαπάνες, είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για το 2035. Αυτό μας βάζει σε μια κατά κάποιο τρόπο ελίτ ομάδα, μόλις 5 μελών του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν φτάσει σε αυτό το ορόσημο. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα. Το σημαντικό μήνυμα που βγήκε από τη Σύνοδο συνδέεται με το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και επίσης αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. Πάντα με εντυπωσιάζει, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, ο τρόπος με τον οποίο μέρος του ελληνικού τύπου καλύπτει αυτά τα θέματα με μεγάλο βαθμό υπερβολής και μια αδυναμία κατανόησης των σύνθετων παραγόντων.

Από το Earth News διαβάζω και τα νεότερα σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η τελευταία δημοσίευση έχει τίτλο «Πύραυλοι, επιδρομές και διπλωματικό θρίλερ. Το Ορμούζ κρατά όμηρο τον κόλπο». Νέος κύκλος επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απειλεί να οδηγήσει σε κατάρρευση τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τα στενά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής και διπλωματικής αναμέτρησης. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν με στόχο συστήματα αεράμινας, κέντρα διοίκησης, παράκτια ραντάρ και υποδομές πυράβλων κοντά στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε χώρες της περιοχής, προειδοποιώντας ότι οι αμερικανικές βάσεις από τις οποίες υποστηρίζονται επιθέσεις κατά του Ιράν αποτελούν στρατιωτικούς στόχους. Η νέα κλιμάκωση σημειώνεται έπειτα από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην περιοχή του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί το Ιράν ότι επιχειρεί να ελέγξει τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα πλοία οφείλουν να ακολουθούν τις θαλάσσιες διαδρομές που έχουν καθοριστεί για λόγους ασφαλείας.

Και μια ενδιαφέρουσα είδηση επίσης από τη διεθνή επικαιρότητα. Διαβάζω επίσης στο Earth News ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι απήγγειλε κατηγορίες σε 8 άνδρες για το σχεδιασμό ευρείας κλίμακας επίθεσης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιούνιο με στόχο τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, του Αντιπροέδρου J.D. Vance και άλλων εξέχοντων προσωπικότητων. Σύμφωνα με το Υπουργείο, Ομοσπονδιακό Σώμα Ενόρκων εξέδωσε κατηγορητήριο σε βάρος των 8 υπόπτων ηλικίας από 19 έως 32 ετών μετά την αποτροπή του σχεδίου και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συνωμοσία για παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες, καθώς και συνωμοσία για τη διάπραξη ανθρωποκτονίας σε ομοσπονδιακό έδαφος και την επίθεση κατά αξιωματούχων της Αμερικανικής κυβέρνησης. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στους στόχους της επίθεσης περιλαμβάνονταν ο Τραμπ, ο Vance, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο δισεκατομμυριούχος Elon Musk, καθώς και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι και πρόσωπα που χαρακτηρίστηκαν ως ιδιαίτερα σημαντικοί στόχοι. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, το FBI δηλαδή, αποκάλυψε ότι το σχέδιο προέβλεπε τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών φορτωμένων με εκρηκτικά για βομβαρδισμό της βόρειας πλευράς του Λευκού Οίκου, με σκοπό να κατευθυνθούν οι παρευρισκόμενοι προς συγκεκριμένη έξοδο, όπου ελεύθεροι σκοπευτές σχεδίαζαν να ανοίξουν πύρα εναντίον τους κατά τη διαφυγή τους.

πρέπει σιγά σιγά να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας, τη ροή του προγράμματός μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σε αυτήν την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, την όμορφη μέρα δηλαδή, μιλήσαμε για την Bonnie Tyler μαζί με τον Μανώλη το Φούμη, που τότε συνόδευε την pop star που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Τότε στις αρχές του 21ου αιώνα, εγώ θυμάμαι να ήταν το 2004, ο Μανώλης λέει ότι μπορεί να ήταν το 2002 ή το 2003. Εν πάση περιπτώσει, όταν ξεκινούσε ο νέος αιώνας, ήρθε η Bonnie Tyler εδώ, έδωσε συναυλία στην ακτή, στη σημερινή ακτή στον Καρτερό. Την είχε φέρει tour operator εδώ για τους πελάτες του και είχε δώσει συναυλία. Μια συναυλία που λέει πως όσον αφορά την εμφάνιση και τη στάση της Bonnie Tyler δεν διέφερε από οποιαδήποτε άλλη συναυλία, από ό,τι μας είπε ο Μανώλης ο Φούμης, ο υπεύθυνος τύπου του Δήμου Ηρακλείου. Δεν διέφερε από οποιαδήποτε άλλη συναυλία, μεγάλη συναυλία έδινε η Bonnie Tyler. Δεν έχει σημασία αν ήταν στον Καρτερό ή αν ήταν στο Wembley. Η στάση ήταν πάντα ίδια. Ήταν μια γυναίκα προσινής, μια γυναίκα που μπορούσε να μιλήσει μαζί της, πήγαινε στον κόσμο. Δεν ήταν μια ντίβα, με την κακή έννοια ντίβα, να μην μιλάει στον κόσμο και να έχει ψηλά τη μύτη, να είναι ψηλομύτα. Και βέβαια έχει με τα τραγούδια της χαράξει μνήμες. Έχουμε ταυτίσει τα τραγούδια με δικές μας μνήμες, όπως επισήμανε εξάλλου και ο Μανώλης ο Φούμης. Και κάναμε βέβαια ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτή την μεγάλη pop star της δεκαετίας του 80 κυρίως. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Μας έδωσε τα στοιχεία και την ερμηνεία της θετικής εικόνας που παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα με την τελευταία δεκαετία. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχει συλλέξει το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Και από ό,τι φαίνεται λόγω αυτών των στοιχείων τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα, και μας είπε και τα κυριότερα σημεία του ημερολογίου της ατζέντας του Επιμελητηρίου για το μέλλον. Μας είπε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για την έκθεση ΣΥΛ, για B2B συναντήσεις για τον τουρισμό στη Νέα Υόρκη και στη Σαουδική Αραβία. Έχει πολλά πράγματα μπροστά του το Επιμελητήριο να φέρει εις πέρας. Μέχρι στιγμής τα καταφέρνει, από ό,τι δείχνουν και αυτή τα στοιχεία που μας παρουσίασε, τα καταφέρνει με πάρα πολύ καλό τρόπο. Και ευελπιστούμε να, αυτό που είπε και ο κύριος Καρκανάκης, να ληφθούν οι κατάλληλες πολιτικές και από την πολιτεία, ούτως ώστε να φτιάξουν ακόμα περισσότερα τα πράγματα για τους επιχειρηματίες, να τονωθεί ακόμα περισσότερο η αγορά. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι η αιχμή του δόρατος στις διεκδικήσεις της επιχειρηματικότητας της Κρήτης. Ελπίζω να ευωδώσουν αυτές οι προσπάθειες. Επίσης μιλήσαμε και με τον κύριο Αθανασάκη, τον δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου. Μας είπε για το project των ανεμόμυλων που θα ξανακυματίσουν στο Οροπέδιο, να το πούμε έτσι, με τα πανιά τους, για να ποτιστούν και πάλι τα χωράφια, τα περιβόλια, οι καλλιέργειες γενικά του Οροπεδίου Λασιθίου. Σε 3 χρόνια περιμένουμε τα αποτελέσματα, την παράδοση μάλλον ολοκληρωμένου αυτού του project. 280 ίσως και παραπάνω ανεμόμυλοι θα αρχίσουν και πάλι να αντλούν νερό για να ποτίζουν τη γη. Αγαπητοί φίλοι, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Η ώρα είναι 2 και 10, έχουμε φτάσει εσείως στις 10 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Ιφάκης, και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, αντικαθιστώντας τον Χρήστο τον Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, όπως κάθε μέρα το τελευταίο διάστημα. Πρώτο όμως θέμα στην επικαιρότητα είναι η κάθοδος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας της Μεσαράς. Ένα ρεπορτάζ πλήρες που μπορείτε να δείτε πληκτρολογώντας politika.gr. Εκεί βρέθηκε ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης και μας έχει στείλει φωτογραφίες και βίντεο. Ήταν μια τελετή που είχε πολλά μηνύματα και πάρα πολλές παρουσίες. Εκτός από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, βρέθηκαν εκεί εκπρόσωποι από τα ανώτατα κλιμάκια της ελληνικής αστυνομίας, ο Αρχιεπίσκοπος, πλήθος εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Συντονιστής της Αστυνομίας Νοτιού Ελλάδος, ο Νίκος ο Σπυριδάκης, αστυνομικοί διευθυντές από όλο το νησί. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο κτίριο που θα στεγάσει εκτός από την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική, την πολιτική προστασία, ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και κάποιους άλλους εργαζόμενους από δημόσιες υπηρεσίες. Να δούμε λίγο τι είπε όμως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την Μεσαρά, γιατί αφού έκοψαν την κορδέλα και έγινε η επίσημη έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, που στόχο έχει να κάνει ακόμα πιο έντονο το αίσθημα ασφάλειας της ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή μετά και τα σοβαρά περιστατικά των τελευταίων μηνών, αρχής γενομένης από το φωνικό στα Βορίζια. Έδωσε λοιπόν μηνύματα ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης προς πάσα κατεύθυνση, φυσικά και έκανε αναφορά στα Βορίζια, μίλησε για την οτροπία του σασμού, είπε ότι δεν υπάρχει καμία λογική όταν μιλάμε για σασμό, υπογραμμίζοντας ότι η Κρήτη δεν ταυτίζεται με τέτοιες εικόνες. Εγώ θα έλεγα πάλι ότι ταυτίζεται. Είπε ότι η Κρήτη μίλησε για τους ανθρώπους της αναφέροντας ότι είναι σε κάποια πράγματα πάρα πολύ πρωτοπόροι, έχουν μεγάλη αξία. Αναφερόμενος στη νέα υποδιεύθυνση Μεσαρά, σημείωσε ότι πρόκειται για μια νέα υπηρεσία στην ηγεσία της οποίας τοποθετήθηκε μια πάρα πολύ άξια αξιωματικός. Ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί ένα προεδρικό διάταγμα για τη δημιουργία του FBI της Κρήτης, που και αυτό θα εγκαινιαστεί σε λίγους μήνες πιστεύω, όταν είναι έτοιμο. Είναι ειδική υπηρεσία, θα στελεχωθεί με περίπου 130 αστυνομικούς. Το λόγο πήρε και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, τα εγγένεια και ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, φυσικά και ο δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Νικολιδάκης. Είπε ότι ήταν ένα εγχείρημα αρκετά δύσκολο, είπε ότι παρέδωσαν στην αστυνομία ένα κτίριο κόσμημα αλλά άψυχο, δίνοντας σαφές στίγμα ότι χρειάζεται να έρθει άμεσα προσωπικό. Μίλησε για την γυναίκα την αξιωματικό, την Ρένα την Σιμιανάκη. Να σας πω ότι κατέχει το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και ότι μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη πολύ καλή αξιωματικός υπηρετούσε στο επιτελείο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Αξίζει να μπείτε στο politika.gr και να δείτε και πώς είναι αυτό το νέο κτίριο, αλλά και όλα τα παρελειπόμενα των εγγενείων της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας στη Μεσαρά. Σε άλλες ειδήσεις από το politika.gr είχαμε και είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στο Ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.
ξεκίνησε από καλάμια, επεκτάθηκε γρήγορα, προκάλεσε ανησυχία. Στο σημείο βρίσκονται 18 πυροσβέστες, 9 οχήματα και με πλήρη επιφύλαξη, γιατί μπορεί να έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις τούτη τη στιγμή που μιλάμε. Επιτόπου βρίσκονται και πεζοπόρα τμήματα της 3ης ΕΜΟΔΕ, της υπηρεσίας που είναι ακριβώς για τις πυρκαγιές αγροτοδασικές εκτάσεις, ειδικεύεται σε αυτό δηλαδή, αλλά και ελικόπτερο της πυροσβεστικής για να τεθεί υπό έλεγχο όσο δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, και η κάθοδος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη φυσικά σημαδεύτηκε από το πρωί με τις συλλήψεις που πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία για, για την επίθεση που κόστησε, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κόστησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Ανάμεσα στις συλλήψεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη στο politica.gr, είναι και μία γυναίκα με καταγωγή από την Κρήτη, πάρα πολλές μέρες από τη στιγμή που έγινε αυτή η δολοφονία, η δολοφονική επίθεση, η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες και μεθοδικά κατάφερε να κλειδώσει τους εμπλεκόμενους και να τους συλλάβει. Θα έχουμε, εκτιμώ, και επίσημες ανακοινώσεις εντός της ημέρας. Δεν λείπει η Κρήτη και από αυτήν την υπόθεση. Έχουν γίνει 3 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Η μία φορά, όπως σας είπα, νεαρή γυναίκα που συνελήφθηκε στα Χανιά και συγκεκριμένα στην Παλαιόχωρα. Είναι κρητικής καταγωγής και με αυτόν τον τρόπο ξετυλίγεται σιγά σιγά το κουβάρι για να έρθουν οι ένοχοι αυτής της τρομακτικής υπόθεσης που σήκωσε και πάρα πολλές αντιδράσεις και πολιτικές για το ποιος ευθύνεται και αν επέστρεψε η τρομοκρατία και πάλι στην Ελλάδα. Έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας που αναφέρει λοιπόν ότι και στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν συλλήψεις ατόμων που εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν 1η Ιουλίου στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και, όπως όλοι γνωρίζουμε, γιατί εχθές ήταν δυστυχώς και η κηδεία, είχαμε τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα που κατέληξε στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν και τον τραυματισμό, δεν πρέπει να ξεχνάμε, 4 ακόμη ατόμων, του συζύγου της και της κόρης της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες φέρονται να προέρχονται από τον αναρχικό χώρο. Ο δεύτερος συλληφθής, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ένας άνδρας και συμμετέχει, λέει, στο Συμβούλιο Αναρχικών της Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν όλοι φέρονται να έχουν προσαχθεί για κάποιο λόγο στην ελληνική αστυνομία και να είναι γνωστοί λοιπόν στις αρχές. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα σε οικίες και άλλους χώρους αναζητώντας περισσότερα στοιχεία που θα δέσουν την υπόθεση και τη δικογραφία για να ξεμπερδέψουν το κουβάρι και να ανακαλύψουν όλες αυτές τις πτυχές της υπόθεσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα αναμένουμε και τι θα πούν οι κατηγορούμενοι και για ποιο λόγο προέβησαν σε αυτή την κίνηση που στήχησε τη ζωή σε μια γυναίκα, στη Βάγια Νέστορα.

Τώρα πάμε σε μια άλλη υπόθεση που για μένα αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Θυμάστε, είχαμε τρεις νεκρούς και μία έγκυο το 2010. Από τότε όλοι ζητούσαμε απαντήσεις για αυτή τη δολοφονική επίθεση. Τελικά η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση, ήταν 5 Μαΐου του 2010. Τότε οι εικόνες αυτές έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, με τους εργαζόμενους να είναι στα μπαλκόνια, το κτίριο να φλέγεται και τελικά τρεις εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους, ανάμεσα τους μία έγκυος γυναίκα στο υποκατάστημα της Μαρφίν, στην οδό Σταδίου στην Αθήνα. Ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς για ποιο λόγο είχαν ξεσπάσει τα επεισόδια. Επεισόδια πάντως βρισκόντουσαν σε εξέλιξη με κουκουλοφόρους, όπως έχετε δει πάρα πολλές φορές στις τηλεοράσεις σας και σε φωτογραφίες, να πετάνε βόμβες Μολότοφ. Ήταν τόσες πολλές που το κτίριο δεν άντεξε και ουσιαστικά τυλίχθηκε στις φλόγες και έστειλε στο θάνατο τρεις ανθρώπους. Ήταν μόλις τώρα το βλέπω, τρεις μέρες για να γνωρίζετε πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου. Έτσι, και θα πούμε και τα ονόματα των ανθρώπων, γιατί δεν είναι τρεις νεκροί απλά. Είναι η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, αυτή ήταν η έγκυος στο πρώτο της παιδί, ο Επαμεινώντας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια. Έχασαν τη ζωή τους λοιπόν από την πυρκαγιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι. Τότε είχαν παρισφρήσει σε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ήταν πάρα πολύ σοβαρά τα επεισόδια εκείνης της ημέρας. Έριξαν λοιπόν τις Μολότοφ στο υποκατάστημα, λαμπάδια σε το κτίριο και έστειλε τα επεισόδια εκείνης της ημέρας. Έριξαν λοιπόν τις Μολότοφ στο υποκατάστημα, λαμπάδια σε το κτίριο και

να δείτε ζωντανά τη συζήτηση μέσα από το politica.gr και φυσικά ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί παίρνοντας το λόγο ακριβώς στις συλλήψεις που έγιναν μετά τη δολοφονική επίθεση στα σπίτια των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, και στη συνέχεια μίλησε για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι ο λαϊκισμός επιστρέφει, επιτέθηκε στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, όταν και εκείνος ξανά πήρε το λόγο στη δευτερολογία του, τα αίματα φούντωσαν περισσότερο. Συνεχίζεται ωστόσο η πολιτική διαμάχη για την ακρίβεια στη Βουλή.

πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε την παραίτηση του κυρίου Φάμελου. Τώρα σκούρα τα πράγματα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε εξέλιξη η μάχη της διαδοχής. Έχουμε σειρά παραιτήσεων κορυφαίων στελεχών. Δεν έχει γίνει σαφές πότε θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου παραμένει ρευστό. Με το οποίο στην Ομίχλη το χαρακτηρίζουν κάποιοι μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που πυροδότησε πάρα αυτά έντονες διεργασίες και άνοιξε επισήμως τη μάχη της διαδοχής. Για όσους δεν το ακούσατε ή δεν το είδατε, στο μήνυμά του ο κύριος Φάμελος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Προεδρία του κόμματος, όχι όμως από τη Βουλή ή τον ΣΥΡΙΖΑ, και χαρακτηριστικά είπε ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παραιτείται από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Δεν θέλω και δεν μπορώ, είπε χαρακτηριστικά, να γίνω μέρος του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή για την πατρίδα μας. Και ξεκίνησαν μετά οι παραιτήσεις. Είχαμε αυτή του κυρίου Καραμέρου. Την ίδια στιγμή ο Χρήστος ο Σπύρτης ανακοίνωσε ότι δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα ακριβώς μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Η επόμενη μέρα στο κόμμα έχει κλίμα έντονης εσωκομματικής πόλωσης. Η αναπληρώτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η Αναστασία Ισαπούνα, δήλωσε ότι δεν έχει συγκαλέσει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, ενώ έκανε γνωστό ότι η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής έχει αναβληθεί. Ο δικός μας ο κριτικός, ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει κανονικά, δηλώνοντας και ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, ο βουλευτής Θεόφιλος Ξανθόπουλος τόνισε την ανάγκη να υπάρξει συσπήρωση και ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς στάχτηκε υπέρ της μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας, και στο ίδιο μήκος κύματος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Δημήτρης Ομελίδης, σημείωσε ότι το άμεσο ζητούμενο είναι να μπει το κόμμα σε μια οργανωμένη πορεία και να προετοιμαστεί για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Δύσκολα όλα αυτά. Θα τα δούμε όμως. Όπως σας είπα, είναι πολλά τα μέτωπα στο κόμμα. Έχουμε και μπαράζ παραιτήσεων. Τώρα, το τι οδήγησε στην παραίτηση τον κύριο Φάμελο? Στελέχη του κόμματος αποδίδουν την απόφασή του στην εκτίμηση ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα εξελισσόταν σε επίπεδο ανοιχτής αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Προκειμένου λοιπόν να μην έρθει σε αυτή τη θέση, εκτιμάται ότι οδηγήθηκε στην παραίτηση, και γιατί το κλίμα επιβαρυνόταν από παραιτήσεις και αποχωρήσεις στελεχών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εσωκομματική αναμέτρηση με απρόβλεπτη εξέλιξη. Αυτά λένε οι πληροφορίες μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Επαναλαμβάνουν, σε εξέλιξη η μάχη της διαδοχής και πάρα πολλά μέτωπα

Σας μεταφέραμε και χθες από την εκπομπή ότι υπήρξε η σύλληψη ενός διευθυντή ξενοδοχείου στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να παραβίασε εν πάση περιπτώσει τα όσα πρέπει να πράττει ένας διευθυντής και να μη σεβάστηκε 16χρονο εργαζόμενο, να προσέβαλε την αξιοπρέπειά του και να χειροδίκησε σύμφωνα με την καταγγελία. Έτσι λοιπόν έχουμε και το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων Ηρακλείου αλλά και το Σωματείο των Διευθυντών Ξενοδοχείων να καταδικάζει αυτή την πράξη, γιατί κανείς δεν μπορεί να ασκεί σωματική βία σε κανέναν και πόσο μάλλον σε βάρος ενός ανήλικου εργαζόμενου, και να το κάνει αυτό, να το πράττει αυτό ένα διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης του νομού. Έχουν βγει και οι απαραίτητες ανακοινώσεις. Πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι στα κάγκελα ήδη οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και το σωματείο τους για άλλους λόγους εργασιακούς που θα τους οδηγήσουν και σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Τώρα φούντωσε ακόμη πιο πολύ η πρόθεσή τους αυτή, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις. Μιλούν για απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και δίκιο έχουν, και παραβιάζει κάθε έννοια εργασιακού σεβασμού και φυσικά δεν μπορεί να γίνει ενεκτή σε κανένα χώρο εργασίας, και πόσο μάλλον όταν ο καταγγέλων είναι ένας ανήλικος εργαζόμενος. Το σωματείο μιλάει για bullying, για mobbing, για πολλά εν πάση περιπτώσει, και αναφέρουν και το πάγιο αίτημα προς το Υπουργείο για πλήρη διαφάνεια σχετικά με την απασχόληση των ανηλίκων που αναζητούν τα καλοκαίρια εργασία στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης και όχι μόνο. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 2:39. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσιφάκης. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε την κυρία Μαρία Καναβάκη. Όλοι γνωρίζετε ότι είναι δημοτική σύμβουλος, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο για σένα, και έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το Ηράκλειο, κυρία Καναβάκη. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό σας μεσημέρι. Θέλετε να ξεκινήσουμε από την εικόνα της πόλης που το έχουμε και πιο φρέσκο, γιατί εδώ χτυπάνε τα τηλέφωνα συνεχώς και μας λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι και αφότου ανέλαβε ο ιδιώτης.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό, εκφράζοντας και εμείς περίπου την ίδια άποψη και από την εικόνα που έχουμε και από τις προσλαμβάνουσες που έχουμε από τους συνδημότες μας. Βέβαια η Δημοτική Αρχή έχει μία άλλη άποψη και παρουσιάζει μία άλλη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η καθαριότητα που τόσο έχει, μας έχει όλους ταλαιπωρήσει, όχι μόνο πρόσφατα και στο παρελθόν, έχει γίνει πολλής λόγος στη δημόσια σφαίρα για αυτήν, και η Δημοτική Αρχή επέλεξε να επιλύσει το θέμα της καθαριότητας με μία σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών σε έναν εξωτερικό συνεργάτη, σε έναν ιδιώτη. Είναι μία δική της πολιτική επιλογή που όμως έχει ένα κόστος. Και έχει ένα κόστος πολύ μεγάλο.
0: Τεράστιο.
1: 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και το κόστος αυτό μετακυλίεται στους συμπολίτες μας, διότι πληρώνεται από το Δημοτικό Ταμείο, πληρώνεται από τα δημοτικά τέλη που είναι ανταποδοτικά για υπηρεσίες καθαρισμού και ηλεκτροφωτισμού, που δεν έχουμε σε τουλάχιστον επαρκές επίπεδο σε καμία από τις δύο υπηρεσίες, και εμείς ως παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε εκφραστεί εξ αρχής αντίθετα με όλη αυτή την πολιτική διαχείριση που γίνεται στον τομέα της καθαριότητας από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Διότι θεωρούμε ότι θα μπορούσε με τις δικές της δυνάμεις η Υπηρεσία Καθαριότητας, κάνοντας κινήσεις που θα μπορούσε να είχε προλάβει η Δημοτική Αρχή, να ενισχύσει την υπηρεσία, και σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά την μονομερώς δική της απόφαση να αναθέσει την καθαριότητα σε κάποιον ιδιώτη, έχουμε διαφωνήσει και έχουμε διαφωνήσει σε πολλά επίπεδα. Βάζουμε όμως αυτή τη στιγμή ως κυριότερο το οικονομικό σκέλος αυτή της απόφασης, που είναι υπέρογκο, που το επομίζονται οι συμπολίτες μας με πολύ αυξημένα οικιακά τέλη και επαγγελματικά, και ερχόμαστε στο σήμερα, αφού έχει πάρθει αυτή η απόφαση και έχει ξεκινήσει η υλοποίησή της σχεδόν ένα μήνα, και επειδή βλέπουμε και θα περιμέναμε μάλλον με ένα τέτοιο κόστος που κοστίζει μια τέτοια σύμβαση, με τον αριθμό της υπηρεσίας καθαριότητας που συνολικά οι δυο της και η υπηρεσία αθροίζουν περίπου 520 άτομα προσωπικό στον τομέα της καθαριότητας. Και θα περιμέναμε, αλλά νομίζω ότι είναι και κοινή απέτηση όταν πληρώνεις έτσι μία ανταποδοτική υπηρεσία. Θα περιμέναμε άλλα αποτελέσματα και στο κέντρο που επιχειρεί ο ιδιώτης, αλλά και στην υπόλοιπη επικράτεια του Δήμου, που υποτίθεται ότι έτσι θα απελευθερωνόταν οι δημοτικές δυνάμεις για να καθαρίσουν.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Μία βόλτα είναι αρκετή. Τα παράπονα είναι πάρα πολλά και από τους κατοίκους του κέντρου και από τα περίχωρα. Και μάλιστα, κυρία Καναβάκη, υπάρχουν και καταγγελίες για πάρα πολλές κατσαρίδες και ποντίκια. Δηλαδή, είναι επακόλουθα των τόνων των σκουπιδιών, αλλά δεν είναι μία εικόνα που μας θυμά, και εκτός του ότι υπάρχει και κίνδυνος, έτσι. Έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες που αυτές τις εικόνες θα τις πάρουν μαζί τους και θα τις διαφημίσουν όταν πάνε στις χώρες τους.
1: Θα σας πω, κυρία Μαυρομάτη, το εξής, και το λέω και με πολύ προσοχή, γιατί τον τόπο μας και την πόλη μας τον αγαπούμε όλοι και θέλουμε το καλύτερο για αυτόν. και θέλουμε και προς τα έξω η εικόνα να είναι αντάξια του Ηρακλείου. Πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε εικόνες, είχαμε διαπιστώσεις επισκεπτών που δεν τιμούσαν τον τόπο μας και οι εικόνες που ταξίδευσαν για το Ηράκλειο πραγματικά μας δυσφήμισαν. Επίσης είχαμε παρατηρήσει και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις στο θέμα της δημόσιας υγείας εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε στην καθαριότητα. Ένα χρόνο μετά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ...
0: Με προλάβατε κυρία Καναβάκη, γιατί έχει περάσει πολύ καιρός.
1: Ακριβώς. Έχει περάσει πολύ καιρός. Το χειμώνα, το φθινόπωρο, την άνοιξη που μας πέρασε, δεν είδαμε καμία βελτίωση και τώρα περιμέναμε μία βελτίωση με την είσοδο της εταιρείας που έχει αναλάβει αυτήν την υπηρεσία. Σημειακά, για να προλάβω αν θέλετε και να κάνω και τον συνήγορο της άλλης πλευράς, σημειακά μπορεί να υπάρχουν κάπου κάποια σημεία τα οποία είναι σε καλύτερη κατάσταση. Όμως επαναλαμβάνω, όταν έχουμε...
0: Μα εδώ δεν θέλουμε να καθαρίσουμε τα όσα βλέπει πεθερά, γιατί αυτός ο ιδιώτης μας κοστίζει πάρα πολλά. Εμείς θέλουμε καθαριότητα παντού.
1: Ακριβώς. Έχουμε 8,5 εκατομμύρια που στοιχίζει αυτή η υπηρεσία, αλλά θα έπρεπε όλα να λάμπουν. Και ένα άλλο θέμα που θέτουμε εμείς, γι' αυτό και έχουμε καταθέσει τις προηγούμενες ημέρες ως παράταξη μία γραπτή επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας να εισάγει ως θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την πορεία υλοποίησης αυτής της σύμβασης, την εφαρμογή της, τα αποτελέσματά της στον πρώτο αυτό μήνα που επιχειρεί ο ιδιώτης και κάποια άλλα ερωτήματα προς τον Δήμαρχο, ώστε να γίνει μία αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατ' επέκταση των συμπολιτών μας και να δούμε γιατί δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα που θα περιμέναμε από μια τέτοια σύμβαση, τέτοιου μεγέθους και τέτοιου κόστους, αν ο ιδιώτης ήταν και είναι σε θέση να εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν ήταν έτοιμος να αναλάβει, αν εκτελείται η σύμβαση σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους. Είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία θεωρώ, επειδή πρώτον αναφέρεται σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα όλων μας, με τη δημόσια υγεία και με την ποιότητα της ζωής μας, αλλά επίσης συνδέεται με τα χρήματα των πολιτών, πρέπει να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό και εμείς το θέσαμε, έχουμε θέσει τα ερωτήματά μας, έχουμε δημοσιεύσει την επιστολή μας
0: και καλά το κάνετε. Αυτό είναι ο ρόλος σας και όλοι μαζί αναμένουμε, η αλήθεια είναι,
1: τις απαντήσεις που η Δημοτική Αρχή οφείλει και πρέπει να έχει για να μας δώσει, και πραγματικά ευχόμαστε, είναι ευχή όλων μας, η πόλη επιτέλους να καθαρίσει. Εδώ δεν είμαστε για να, στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε για να υπηρετούμε ένα θεσμικό ρόλο, καθένας από τη δική του πλευρά, που ο κόσμος το τίμησε να το επιτελεί, να τον επιτελεί. Εμείς λοιπόν οφείλουμε ως παράταξη της αντιπολίτευσης, με θεσμικό τρόπο, με τυπικό τρόπο, και αυτό κάνουμε, καταθέτουμε μια γραπτή επιστολή, θέτουμε ερωτήματα και περιμένουμε απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Πότε αναμένετε να τις λάβετε αυτές τις απαντήσεις?
1: Εμείς έχουμε ζητήσει με την επιστολή μας από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι,
1: στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα οριστεί.
0: Μάλιστα. Από εκεί
1: και πέρα,
0: εδώ να το παρακολουθήσουμε.
1: Ναι. Του Δημοτικού Συμβουλίου ο πρόεδρος και η Δημοτική Αρχή είναι εκείνοι που την καθορίζουν. Είναι ένα θέμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι επίγον να εξεταστεί άμεσα.
0: Σαφέστατα.
1: Είναι επίκαιρο, επομένως θεωρούμε ότι θα ληφθεί υπόψη και θα συζητηθεί στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα οριστεί.
0: Κυρία Καναβάκη, υπάρχουν γενικότερα φωνές, για να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, ότι η νέα Δημοτική Αρχή δεν γίνεται τόσο γρήγορα σε επίπεδο αποφάσεων σε κέρια ζητήματα. Εσείς συμφωνείτε με αυτό, ότι ο χρόνος αντίδρασης είναι λίγο καθυστερημένος?
1: Εμείς γενικότερα έχουμε, και γι' αυτό είμαστε και διαφορετικοί, έχουμε μία άλλη αντίληψη και μία άλλη πολιτική γενικότερα στη διαχείριση των πραγμάτων. Και λέω είμαστε διαφορετικοί γιατί θέλω να το τονίσω αυτό, όλοι έχουμε να προσφέρουμε κάτι για την πόλη μας. Δεν είμαστε αντίπαλοι, ούτε εχθροί. Εμείς τουλάχιστον, στη δική μας παράταξη, αυτό το έχουμε αποδείξει, έχουμε πολλές φορές στηρίξει κινήσεις της Δημοτικής Αρχής, έχουμε πολλές φορές, ίσως και τις περισσότερες, ψηφίσει πολλές από τις εισηγήσεις και τις προτάσεις που φέρνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, και όταν κάτι γίνεται για το καλό της πόλης και για την πρόοδο του Δήμου, το έχουμε υπερθεματίσει και δεν διστάζουμε και δημόσια να συγχαρούμε και να στηρίξουμε την όποια διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως, όπου διαφωνούμε, το διατυπώνουμε,
0: δημόσια. Αυτός είναι και ο ρόλος σας και καλά το κάνετε, για να προάγεται και η συζήτηση και ο διάλογος, να λύνονται τα προβλήματα.
1: Επιχειρηματολογούμε και νομίζω ότι από εκεί και πέρα όλοι μας κρινόμαστε. Και κρινόμαστε από τον κόσμο, κρινόμαστε από τους πολίτες, πρώτα απ' όλα η Δημοτική Αρχή και φυσικά και η κάθε παράταξη της αντιπολίτευσης για τον ρόλο και το λόγο που εκφράζει και παίρνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Πρόσφατα, για να περάσω και στο δεύτερο θέμα, συμμετείχατε και εσείς σε μια σύσκεψη για τους οικισμούς και τα προβλήματα και πώς μπορεί ο Δήμος, παρότι δεν είναι αρμοδιότητά του, να βοηθήσει αυτό το πρόβλημα πολλών κατοίκων που ουσιαστικά βλέπουν τις περιουσίες τους να απαξιώνονται.
1: Έχουμε εκφραστεί και ως παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο όσες φορές αυτό έχει συζητηθεί. Εμείς θεωρούμε ότι είναι το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα πραγματικά ότι θα πρέπει να αποσυρθεί. Δεν είμαστε της απόψεως ότι θα πρέπει να βελτιωθεί, να τροποποιηθεί. Κανονικά πρέπει να αποσυρθεί, διότι επί της ουσίας το μόνο που κάνει είναι να υποβαθμίζει τις περιουσίες των ανθρώπων. Ξέρετε, είμαστε σε μια χρονική περίοδο, είμαστε σε μια εποχή που η ενίσχυση της υπαίθρου, η ενίσχυση της περιφέρειας, τα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν και στους νέους, αν θέλετε, ανθρώπους, που έχουμε παράλληλα και ένα άλλο θέμα μεγάλο, εθνικό, το δημογραφικό, είναι να στηριχτεί όχι μόνο η αστική κοινωνία, αλλά και περιμετρικά. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο, προφανώς πάνω απ' όλα και υποβαθμίζει τις περιουσίες των ανθρώπων που κάποτε αγόρασαν κάτι με μια προοπτική και τώρα βλέπουν αυτό να μηδενίζεται. Επομένως, έχουμε ταχθεί εξ αρχής κατά του συγκεκριμένου διατάγματος. Έχουμε πάρει θέση, έχουμε παραστεί και πρόσφατα σε ένα κάλεσμα που έκαναν οι πρόεδροι των κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου και εκεί εκφραστήκαμε το ίδιο. Από εκεί και πέρα οφείλουμε να το δούμε το θέμα, όπως είπα και στην συνάντηση αυτή των Προέδρων. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι για να το αντιμετωπίσουμε, γιατί όντως και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όλοι έχουμε εκφραστεί προς την ίδια κατεύθυνση. Έχουμε δηλαδή μια κοινή αντιμετώπιση σε αυτό το θέμα. Και έτσι πρέπει. Όταν είναι θέματα τα οποία πραγματικά είναι καθολικά, τα οποία βλέπουμε ότι ζημιώνουν τους πάντες ολοκληρωτικά.
0: Ναι, δεν είναι προς το συμφέρον των πολιτών που έχετε ταχθεί να βοηθάτε και να υπηρετείτε. Ναι.
1: Ακριβώς. Οφείλουμε και εμείς να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων, να το βλέπουμε ενωτικά, όχι αντιπολιτευτικά ο ένας των άλλων. Επομένως, και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έχουμε έτσι εκφραστεί. Άρα θα πρέπει αυτοδιοικητικά, ούτως ή άλλως το έχουμε καταδικάσει, ούτως ή άλλως ζητούμε εμείς την απόσυρσή του. Από εκεί και πέρα πρέπει να το δούμε πολύ υπεύθυνα και να δούμε τι μπορεί να γίνει για να μην χαθεί κανένα δικαίωμα, να μην υποβαθμιστεί κανένα περιουσιακό στοιχείο και όλη αυτή η υπόθεση, εν πάση περιπτώσει, και η ιστορία που έχει ανοίξει με αυτή την κατάσταση, με αυτή την απόφαση, να λυθεί άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις περιουσίες των πολιτών.
0: Μακάρι Λίγια. Να τα καταφέρετε, θα είναι ευχής έργων, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Πολύς ο κόσμος που ουσιαστικά χάνει την περιουσία που είχε σκοπό κάποια στιγμή να αξιοποιήσει, και είναι πολύ άδικο σε δύσκολους καιρούς, όπως είπατε, που πρέπει να στηριχθεί η περιφέρεια γενικότερα και οι πολίτες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι αντιμέτωποι και μια με πολλά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να τους βοηθά και όχι να τους δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Και κοιτάξτε, είναι μία και αυτό, μία εικόνα, μία ένδειξη ή ίσως και μία απόδειξη γενικότερα της κυβερνητικής πολιτικής προς την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου πραγματικά έχουμε το τελευταίο διάστημα και παλιότερα είχε συμβεί, αλλά ειδικά πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει μία απαξίωση.
0: Και στις αλλαγές τις πρόσφατες θα ήθελα να μου σχολιάσετε, σας παρακαλώ, γιατί αλλάζουν άρδη κάποια πράγματα που τα θεωρούσατε δεδομένα. Δηλαδή το να μην μπορεί, ας πούμε, κάποιος να είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση επειδή είναι γιατρός, για παράδειγμα, και να πρέπει να επιλέξει ένα από τα δύο, έρχεται σε αντίφαση με ό,τι γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια και είναι ένα ελάχιστο από αυτά που εγώ πρόλαβα να διαβάσω, ας πούμε.
1: Είναι ένα ελάχιστο όταν συνολικά όλος ο κώδικας βλέπουμε ότι δημιουργεί ξανά ένα κεντρικό ρόλο του κράτους και την αυτοδιοίκηση να περιμένει, να επαιτεί, να παρακαλεί και γενικότερα να γίνεται μια αφέμαξή της σε πόρους, είτε πρόκειται για ανθρώπινους είτε πρόκειται για χρηματικούς. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο βαθμός που οι πολίτες χτυπούν την πόρτα της για το οτιδήποτε, από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο. Εμάς ξέρει ο κόσμος, εμάς γνωρίζουν οι τοπικές κοινωνίες και σε εμάς απευθύνονται για
0: και
1: τα πολλές
0: φορές γίνεστε σακός του μπόξ, γιατί δεν μπορούν να πάνε στα υπουργεία ανά πάσα ώρα και
1: ακριβώς
0: στιγμή. Αντιληπτό και
1: ακριβώς
0: κατανοητό αυτό που λέτε.
1: Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούμε με τον σεβασμό που μας αναλογεί. Θα έπρεπε να αντιμετωπιστούμε κεντρικά και να στηριχτούμε με διαφορετικό τρόπο, όπως και στο Δημοτικό Συμβούλιο είπα, δεν είμαστε επέτες κεντρικού κράτους. Εμείς εδώ επιτελούμε σε βαθμό πολιτικό ό,τι σας είπα και πριν. Είμαστε εδώ για τον πολίτη. Λοιπόν, θα πρέπει να στηριχτούμε από το κεντρικό κράτος και όχι με ένα κώδικα που εισάγεται, να αποδυναμωθούμε κι άλλο και να πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι από την κεντρική εξουσία για το οτιδήποτε. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές δεδαλώς διαδικασίες στην αυτοδιοίκηση που δεν μπορούν να ξεπεραστούν εύκολα, ευέλικτα και απλά και είμαστε σε εξάρτηση από την κεντρική διοίκηση. Ήδη έχουμε χάσει, απολέσει και δεν βλέπουμε προοπτικές σε ενίσχυση είτε σε προσωπικό είτε σε κρατικούς χρηματικούς πόρους. Είμαστε αντίθετοι.
0: Και αυτός ο κώδικας, κυρία Καναβάκη, ήρθε σε μια δύσκολη συγκυρία, προειδοποίητα ουσιαστικά, γιατί εσείς έχετε ζήσει και τις αλλαγές με τον Καλλικράτη, όλοι τις έχουμε ζήσει, αλλά τότε όμως υπήρχε ένας διάλογος, υπήρχε κάποια ενημέρωση, υπήρχαν κάποιες απαντήσεις. Σε αυτή την περίπτωση δεν συνέβη αυτό, σωστά?
1: Εμείς πρόσφατα κάναμε και μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον κώδικα, εκφραστήκαμε όλες οι παρατάξεις, η δική μας παράταξη εξέφρασε την άποψή της, τα περισσότερα κάποια προφανώς, κάποια στοιχεία μέσα σε έναν κώδικα φυσικά βελτιώνουν κάποια πράγματα, μπορεί να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως συνολικά είναι το απόφθεγμα, αν θέλετε, το απόσταγμα, ναι, μάλλον, να το πω σωστότερα, ναι, είναι ότι η αυτοδιοίκηση αποδυναμώνεται. Και αυτό είναι πολιτική. Άρα είναι πολιτική αυτού που το σχεδιάζει. Έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο, ένα πολιτικό σχέδιο που δεν αντιστοιχεί σε αυτό που θέλουμε ως αυτοδιοικητική. Αυτή είναι η άποψή μας, την έχουμε καταθέσει και δημόσια, αλλά ανεξαρτήτως του κώδικα ή όχι, είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον το εκφράζω όσα χρόνια και το ζω και το βιώνω, ναι, όσα χρόνια ασχολούμαι
0: με την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Με την τοπική αυτοδιοίκηση, με το Δήμο Ηρακλείου, έναν, ναι, από τους μεγαλύτερους Δήμους στη χώρα. Είναι πάρα πολλά. Έχουμε δυστυχώς πλέον αντιμετωπιζόμαστε με το να μας δίνουν συνεχώς, χωρίς να μας ρωτήσουν φυσικά, αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Έχουμε φτάσει στην αυτοδιοίκηση με ελάχιστο προσωπικό, με ελάχιστους χρηματικούς πόρους, να πρέπει να κάνουμε τα πάντα.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί εύκολα να αλλάξει.
1: Ναι. Για όλα αυτά. χωρίς τις απαραίτητες στηρίξεις.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση, κυρία Καναβάκη. Είμαι σίγουρη ότι θα έχετε τις ενστάσεις σας. Είμαι σίγουρη ότι θα το επικοινωνήσετε και στο κεντρικό κράτος. Το θέμα όμως είναι επί της ουσίας τι θα γίνει και με τους πολίτες, γιατί και εσείς, όπως είπατε, με πολύ μειωμένους πόρους και προσωπικό, πώς θα αντιμετωπίσετε σοβαρά προβλήματα για τα οποία απαιτούν κάποια πράγματα οι πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο, έτσι, και δεν τα απαιτούν όμως αδίκως, έτσι, να μην αδικούμε.
1: Οι πολίτες καλά κάνουν και απαιτούν,
0: γιατί,
1: οι πολίτες καλά κάνουν και ζητούν, οι πολίτες καλά κάνουν και προσπαθούν το καλύτερο δυνατό. Το ίδιο ο καθένας μας στον βαθμό που του αναλογεί και ανάλογα και με την πολιτική του, αν θέλετε, στάση, αλλά και την προσωπικότητά του, όπως έχει μάθει να ενεργεί και να λειτουργεί. Ο καθένας από εμάς προσπαθεί.
0: Για το καλύτερο και τον εαυτό του, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Δεν είναι όλα τα αιτήματα δίκαια, αλλά υπάρχουν πολίτες, ας πούμε, που ζητούν τα αυτονόητα, έτσι. Το να ζητάς καθαριότητα, το να μπορείς να εξυπηρετηθείς από το Δήμο, το να μην έχεις πρόβλημα με την περιουσία σου, νομίζω ότι δεν είναι άδικα αιτήματα.
1: Όχι, δεν είναι άδικα. Προφανώς, βέβαια, υπάρχουν αιτήματα τα οποία αντιλαμβάνομαι και γνωρίζω πολύ καλά, και επειδή εδώ δεν πρέπει και να λαϊκίζουμε και να τα κάνουμε όλα, να τα γενικεύουμε. Προφανώς, ο καθένας έχει το ρόλο του και τις αρμοδιότητες του, τα καθήκοντά του, τις υποχρεώσεις του.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούν όλα οι πολίτες να τα ζητούν από τους Δήμους, διότι δεν έχουμε και αρμοδιότητα να τα λύνουμε όλα. Όμως έχουν μάθει και καλά κάνουν, μας ξέρουν, μας γνωρίζουν.
0: Σας στήριγμα σας βλέπουν, πιστεύω, αρχικά.
1: Για το οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, επειδή και η αυτοδιοίκηση είναι πολιτική και όλοι εμείς που ασχολούμαστε θα πρέπει με πολιτικό τρόπο ως αιρετή να προσπαθούμε να επιλύουμε τα προβλήματα πέρα από το διοικητικό και υπηρεσιακό κομμάτι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια φωνή ισχυρή, μια φωνή έντονη, μια φωνή διεκδικητική προς την κεντρική διοίκηση, ώστε να προσπαθούμε να καταφέρνουμε το καλύτερο δυνατό για τους Δήμους, τα οποία ό,τι καταφέρνουμε επιστρέφονται προφανώς στις κοινωνίες μας και στους δημότες μας.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Δυστυχώς δεν μας παίρνει όμως άλλο ο χρόνος. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
1: Βεβαίως. Είναι πολλά τα θέματα. Μπορούμε να συζητήσουμε όποτε θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καναβάκη. Ήταν η κυρία Μαρία Καναβάκη, Δημοτικός Σύμβουλος, Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο για σένα. Ακούσατε τι μας είπε για την καθαριότητα, για το νέο κώδικα λειτουργίας των Δήμων, τι μας είπε για το κεντρικό κράτος που όσο πάει ουσιαστικά κόβει και πόρους και προσωπικό από την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Οι πολίτες από την πλευρά τους ζητούν διάφορα θέματα προς επίλυση από το Δήμο, δύσκολη η κατάσταση και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαριστούμε την κυρία Καναβάκη, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, επαναλαμβάνω, αντικαθιστώντας τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Κόνστα, που καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή είναι κοντά σας 2 με 4 με την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο politika.gr, γιατί έχουμε πάρα πολλά παραπολιτικά σχόλια. Ξέρετε και τον πολιτικάντη μας. Έχουμε και ρεπορτάζ για τη συνέλευση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος που πραγματοποιείται με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Μανώλη του Κουτουλάκη. Μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα με τον Νίκο τον Αγγελάκη. Ο Κώστας Ηλιγάρδος βρέθηκε στις εργασίες της Ένωσης το πρωί στο λιμάνι. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το ρεπορτάζ του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και στον Νίκο τον Αγγελάκη.
1: Ας πάμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα και σας ευχαριστώ και πάλι για την πάσα και το σχόλιο. Ναι, συνομιλήσαμε μάλιστα και προσωπικά με τον κύριο Κουτουλάκη, ο οποίος να σημειώσουμε ότι ως συντοπίτης μας κάνει υπερήφανους, ναι, διότι είναι ένας από τους μακροβιότερους γενικούς γραμματείς της κυβέρνησης. Και μάλιστα από την πρώτη μέρα που ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, είναι και ένας από τους μακροβιότερους που έχουν μείνει στο Υπουργείο, γιατί ξέρεις, μπορεί να φύγεις από το
2: ένα Υπουργείο να πας στο άλλο,
1: σε κάποιο άλλο.
2: Ναι, ναι.
1: Εδώ είχαμε πρόσφατα έναν ανασχηματισμό. Έφυγε ο κύριος Κουτουλάκης από το χαρτοφυλάκιο, να το πω έτσι πολύ απλά, και πήγε σε ένα άλλο. Να μην κουράσουμε τον κόσμο με λεπτομέρειες, αλλά έμεινε πάντα υπό την σκέπη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Θέλω επίσης να σου πω για τον κύριο Κουτουλάκη μόνο τούτο. Επειδή τυχαίνει και είμαι διαπιστευμένος συντάκτης στο Υπουργείο Ναυτιλίας από το 1993-94, είναι ο μοναδικός ίσως γενικός γραμματέας νησιωτικής πολιτικής σε ένα Υπουργείο Ναυτιλίας στην Ευρώπη, που τουλάχιστον τις μισές μέρες του χρόνου, για να μην σου πω και περισσότερο, τις περνάει πάνω σε μια βάρκα, σε ένα καΐκι και στα πλοία αυτά που κάνουν την άγονη γραμμή για να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων που οφυλάττουν Θερμοπύλες, οι ακρίτες, οι Έλληνες ακρίτες νησιώτες, για να μπορέσει να υποστηρίξει και ψυχολογικά αλλά και στην πράξη τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους. Και το λέω σήμερα αυτό διότι πραγματικά ο κύριος Κουτουλάκης είναι ένα διαμάντι, είναι ένα υπόδειγμα ενός προσώπου που υπηρετεί μια δημόσια θέση και δείχνει πώς θα έπρεπε να είναι κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους που τάσσονται σε αυτή την αποστολή και τοποθετούνται σε τέτοιες θέσεις. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Κουτουλάκης ήρθε εδώ. Θέλω να σου πω ότι και στις δημόσιες δηλώσεις που έκανε στα μέσα ενημέρωση του συναδέλφους μας δηλαδή, εξήρε το έργο της σημερινής διοίκησης υπό τον Μινά Παπαδάκη, μια διοίκηση που πλέον έχει αρκετά χρόνια στην πλάτη. Να πω ότι ο κύριος Παπαδάκης τοποθετήθηκε στον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου από το ελληνικό δημόσιο, που ήταν ο κύριος μέτοχος του Υπουργείου Οικονομικών, το 2020, άρα συμπληρώνει φέτος 6 χρόνια. Κρίθηκε, αξιολογήθηκε και διατηρήθηκε στη θέση όταν μπήκε ο επενδυτής, ο όμιλος Γκριμάλντι δηλαδή, και οι μινωικές γραμμές, και συνεχίζει να δίνει τη μάχη για ένα λιμάνι που συνεχώς αλλάζει και που πρέπει να είναι παρόν στις προκλήσεις και στις εξελίξεις. Για αυτά τα πράγματα ο κύριος Κουτουλάκης εξήρε το έργο της διοίκησης και του κυρίου Παπαδάκη και των συνεργατών του. Θέλω επίσης να τονίσω ότι η συνέλευση είχε πανηγυρικό χαρακτήρα. Να σου πω ότι ήταν επί της ουσίας οι διοικήσεις όλων των λιμένων της χώρας. άνθρωποι οι οποίοι κάθονται γύρω από ένα τραπέζι ανατακτά χρονικά διαστήματα για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το αύριο σε αυτό που πολύ απλά εγώ θα έλεγα αποτελεί το πνεύμονα και τη ζωή της Ελλάδος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα. Τα πάντα ταξιδεύουν με τα πλοία. Οι άνθρωποι, τα φάρμακα, τα εμπορεύματα, τα τρόφιμα. Δες τι έχουμε γύρω μας εδώ. Ό,τι έχουμε γύρω μας εδώ δεν έχει παραχθεί τίποτα στην Κρήτη. Όλα έχουν έρθει. Η καρέκλα που κάθεσε, το τραπέζι που ακουμπάμε, το μικρόφωνο που έχουμε μπροστά μας, οι υπολογιστές που έχει ο Δημήτρης μπροστά του, αυτά τα υλικά ηχομόνωσης, τα παράθυρα, όλα αυτά έρχονται με το πλοίο. Και εμείς όμως με το πλοίο πηγαίνουν, ερχόμαστε, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Οπότε διαπιστώνεις τη σημασία της λιμενικής και νησιωτικής πολιτικής και ταυτόχρονα το γεγονός που συχνά λέω ότι μεγαλώνουν τα πλοία αλλά δεν μεγαλώνουν τα λιμάνια, γιατί αυτό πραγματικά συμβαίνει. Αλλάζουν οι συνθήκες στο περιβάλλον, άρα τα λιμάνια πρέπει να προσαρμόζονται, να είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον. Και το τρίτο, η τρίτη διάσταση που θέλω να πω, είναι ότι τα λιμάνια δεν μπορούν να είναι αποκομμένα και δεν είναι αποκομμένα από τις τοπικές τους κοινωνίες. Δηλαδή το λιμάνι του Ηρακλείου δεν μπορεί να είναι αποκομμένο από την πόλη. Αυτά που συμβαίνουν στην πόλη αφορούν το λιμάνι και αυτά που συμβαίνουν στο λιμάνι αφορούν την πόλη. Πέραν του ότι είναι η πύλη εισόδου και εξόδου. Και για τον επισκέπτη και για τον τόπιο και για τα εμπορεύματα. Μεγάλη σημασία λοιπόν η συνέλευση αυτή. Θα δούμε τα πορίσματα τα οποία θα προκύψουν με την ολοκλήρωσή της που αναμένεται στις επόμενες ώρες.
2: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε το σχόλιο του Κώστα Σιλιγάρδου και το ρεπορτάζ του για το λιμάνι του Ηρακλείου. Να σας πω ότι σήμερα από το πρωί έχουμε διάφορα ερωτήματα που δεχόμαστε για κάποιες κάμερες που τοποθετήθηκαν στους δρόμους του Ηρακλείου, που τελικά όμως είναι αισθητήρες. Μη φοβάστε, δεν είναι κάμερες για να σας γράψουν εφόσον προβείτε σε κάποια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και να σας πω ότι έχουν τοποθετηθεί 34 αισθητήρες και είναι μικροκυματικής τεχνολογίας, ραντάρ, σε επιλεγμένα σημεία της πόλης του Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Smart City του Δήμου Ηρακλείου, γιατί το γραφείο τύπου του Δήμου Ηρακλείου με αυτήν την αναστάτωση έστειλε στους διαπιστευμένους συντάκτες το μήνυμα προκειμένου να σας το μεταφέρουμε. Με συγχωρείτε. Και ενημερώνει, επαναλαμβάνω, ότι στο πλαίσιο του έργου Smart City του Δήμου Ηρακλείου έχουν τοποθετηθεί αυτοί οι κινητήρες. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβάστε. Μην πιστεύετε τα σενάρια ότι πρόκειται για κάμερες κυκλοφορίας AI. Δεν ισχύει, γιατί οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν αποκλειστικά κυκλοφοριακά δεδομένα, όπως ο αριθμός των οχημάτων. Πρόκειται για κάμερες κυκλοφορίας AI. Δεν ισχύει, γιατί οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν αποκλειστικά κυκλοφοριακά δεδομένα, όπως ο αριθμός

0: το πρωί κάποιοι πιστεύουν ότι πρόκειται για νέες κάμερες AI που τοποθετήθηκαν για να ελέγχουν τροφοοικονομικές παραβάσεις. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο όμως να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να σας πω ότι σε Άνω Λιώσια και Πλατεία Αμερικής συνελήφθησαν οι δύο 42χρονοι για την επίθεση στην Μαρφίν, ενώ αναζητείται άλλη μία γυναίκα στη Βρετανία. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Κώστα του Σιλιγάρδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και επιστρέφουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι και τώρα έγραφα μια ανάρτηση όση ώρα σας ακούγαμε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συνομιλείτε με τον συνάδελφο τον Νικόλα Τζιλιμπονιδάκη, την οποία θα την κάνω στα επόμενα αμέσως δευτερόλεπτα στο λογαριασμό μου στο Facebook. Είμαι από τους πολίτες και τους δημοσιογράφους που πιστεύω ότι έχουμε ένα χαλαρό πλαίσιο στην Ελλάδα αντιμετώπισης παραβατικών και εγκληματικών φαινομένων. Το έχω πει και άλλες φορές. Δεν φοβάμαι να πω ότι είμαι θειασότης των σκληρών ποινών. Θα ήθελα δηλαδή η Ελλάδα να επιστρέψει σε ένα καθεστώς σκληρών ποινών απέναντι σε αυτούς οι οποίοι αφαιρούν ζωές, Νίκο. Οι δράστες της Μαρφίν αφαίρεσαν 4 ψυχές ανθρώπων που δεν τους γνώριζαν. Άνθρωποι οι οποίοι αυτοί οι δημοκράτες, όπως υποστηρίζουν ότι είναι και αγωνίζονται για μια καλύτερη κοινωνία, επιτρέψέ μου να σου πω με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό σου, το συναδελφικό και το θεσμικό πλαίσιο ενός δελτίου ειδήσεων σε μια δημόσια συχνότητα, τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για δολοφόνους, μιλάμε για ανθρώπους του περιθωρίου του κοινού ποινικού δικαίου, με φορτωμένο όλο τον ποινικό κώδικα στις πλάτες τους. Οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από την ελληνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς δεν προβλέπονται αυτά τα οποία εγώ πρεσβεύω, όπως είναι η ασκάτη των ποινών. Το λέω ξεκάθαρα. Είναι δικαίωμά μου, αναφέρετο, να έχω τη γνώμη μου και να τη διατυπώνω. Ένας άνθρωπος που δεν σέβεται το δικαίωμα του άλλου να επιλέξει εάν θα πρέπει να απεργήσει ή όχι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις αυτοί οι τρεις εργαζόμενοι και μια ψυχή ακόμα που βρισκόταν στα σπλάχνα της γυναίκας που κάηκε ζωντανή, έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Δεν το ξέρει κανένας. Δεν νομίζω όμως ότι τους υποχρέωσε κάποιος. Και επειδή για την απεργία έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, είναι εξίσου σημαντικό, Νίκο, το δικαίωμα στην απεργία, αλλά και το δικαίωμα της μη συμμετοχής, αν εσύ το κρίνεις. Δηλαδή, αν αύριο ο κλάδος μας προκηρύξει μια απεργία στην οποία εσύ πιστεύεις ότι δεν πρέπει να απεργήσεις, εμείς οι υπόλοιποι δεν πρέπει να σε σεβαστούμε. Νομίζω είναι αυτονόητο και αναφέρει το δικαίωμά σου. Αυτό είναι η δημοκρατία. Όμως δημοκρατία για αυτά τα κοινωνικά αποβράσματα, τους ανθρώπους του περιθωρίου και του υπονόμου, δεν είναι αυτό το πράγμα. Έχουν μια άλλη εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Και επειδή δεν θέλω να κάνω μάθημα τούτη την ώρα, θέλω να πω ότι είναι σπουδαίο και ευχάριστο αυτά τα κατακάθια να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε, όπως είπα εδώ, όπως θα έπρεπε σε κάποιες περιπτώσεις, την εσχάτη των ποινών, όπως εφαρμόζεται, ας πούμε, σε κάποιες πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα μου πεις, αυτά είναι τριτοκοσμικά, είναι πράγματα που μας οδηγούν στο μεσαίωνα κλπ. Δυστυχώς, Νίκο, τη βία και την τρομοκρατία δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις, να την αντιμετωπίσεις με νεροπίστολα και με χαϊδολογήματα. Το λέω ξεκάθαρα. Τρεις οικογένειες έχασαν χωρίς λόγο. Πρόσεξε, δεν είχαμε πόλεμο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πήγαν να υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια της πατρίδας. Πήγαν να υπερασπιστούν το ιερό δικαίωμα το 2010, εκείνο το πρωινό, της δουλειάς τους. Και κάποιοι έκριναν ότι έπρεπε να τους κάψουν ζωντανούς. Ποια μπορεί να είναι η αλήθεια, η ποινή και η τιμωρία, εκτός από την εσχάτη των ποινών, για τον κάθε τέτοιο τρομοκράτη? Ποια μπορεί να είναι η ποινή και πρέπει να είναι η ποινή για τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα?

0: πια μπορεί να είναι και πρέπει να είναι η ποινή του Παύλου Φίσα, θα σου πω εγώ. Για να μην νομίζει ότι κάποιος κάνουμε κοινωνικοπολιτική διαφοροποίηση στους εγκληματίες και στους τρομοκράτες. Ποια πρέπει να είναι η ποινή για το Θάνο Αξαρλιάν, που περνούσε αμέριμνος στην Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής και εκτελέστηκε από τη ρουκέτα του Κουφοντίνα. Μπορούμε να συζητάμε σήμερα ότι είμαστε γεννημένοι τη 17 Νοέμβρη και ότι αξιώνουμε ο Κουφοντίνας να βγει έξω και ο Γιωτόπουλος. Αυτά, να το πω, θα έπρεπε δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία και η ελληνική δικαιοσύνη να τα έχει δει λίγο διαφορετικά. Δεν υπάρχει περιθώριο μεταμέλειας, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ορκισμένοι σε μια αποστολή. Και αυτή την αποστολή υπηρετούν. Η αλήθεια είναι.
1: Ακούσατε και το σχόλιο του Κώστα Σιλιγάρδου, του Διευθυντή Ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και του Πολίτικα.gr. Να σας ενημερώσω ότι στο Ίνι η μεγάλη πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Οι πυροσβέστες και το ελικόπτερο που προχώρησε σε ασταμάτητες ρήψεις νερού κατάφεραν να τεθασεύσουν τις φλόγες παρά τους ανέμους μετά από πολύ ωραία δύσκολη επιχείρηση. Τέθηκε λοιπόν υπό έλεγχο, από το πρωί έχει ξεσπάσει. Αρχικά εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και καλάμια, όμως λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή γρήγορα πήρε διάσταση η πυρκαγιά. Ήταν οι άνεμοι και ένας λόγος που δεν μπορούσε γρήγορα να σβήσει, ωστόσο πήγαν πάρα πολλοί πυροσβέστες και πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Μινώα Πεδιάδο στην περιοχή και όλοι μαζί, συνολικά 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπορών τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και το εναέριο μέσο, το ελικόπτερο που πραγματοποίησε πάρα πολλές εναέριες ρήψεις νερού, κατάφεραν να την οριοθετήσουν, να τη σβήσουν. Άφησε πίσω της καμένη γη, κυρίως σε χαμηλή βλάστηση, ξερόχορτα, δεν απείλησε κατοικίες, υποδομές, περιουσίες, ευτυχώς. Όμως στο σημείο παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ως ήθιστε για να αποφύγουν πιθανή αναζωπήρωση. Παράλληλα, όπως συμβαίνει σε κάθε πυρκαγιά, στο σημείο βρίσκεται και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσει πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά και αν ευθύνεται κάποιος να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, γιατί βρισκόμαστε σε αντιπυρική περίοδο και έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην βάζουμε σε καμία περίπτωση φωτιά στην Ήπεθρο. Σας αφήνουμε για λίγο να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8.

0: Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σοσιφάκης. Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πάμε να τις δούμε από το δικό μας το site, από το politica.gr. Σας είπαμε και ακούσατε ότι μετά από 16 ολόκληρα χρόνια έχουμε συλλήψεις από το ελληνικό FBI για τη Μαρφίν. Εκεί έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Νίκος Τσουλπουνιδάκης, ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που έφτασε στα χέρια των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται πως επανεκκίνησε την έρευνα γύρω από αυτή τη δολοφονική επίθεση. Ήταν μία από τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας της Ελλάδας, γιατί να ξέρετε, η ελληνική αστυνομία με τα καλά της, με τα κακά της, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, είναι λίγες οι υποθέσεις που παραμένουν στα κοιτάπια της ανεξιχνίαστες. Ήρθε λοιπόν η ώρα να εξιχνιαστεί και αυτή η μεγάλη υπόθεση, έστω και 16 χρόνια μετά του εμβρισμού του υποκαταστήματος της τράπεζας στην οδό Σταδίου, τότε που η Αθήνα είχε πάρει φωτιά λίγο πριν την ψήφιση των μνημονίων. Στα χέρια της αστυνομίας έχουν πέσει 2 άνδρες στην Αθήνα και αναζητείται άλλη μία με ένταλμα σύλληψης, γιατί βρίσκεται μόνιμα τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι το περιεχόμενο του ανώνυμου email δεν περιοριζόταν σε γενικές αναφορές, αλλά κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένα πράγματα, και γι' αυτό ακριβώς έφτασαν πολύ γρήγορα οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI στα ίχνη τους. Εξετάζεται και η εμπλοκή και άλλων ατόμων. Προφανώς πρόκειται για τους γνωστούς μας αγνώστους, για τα άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, για τα παιδιά με τις κουκούλες, για τα παιδιά με τα κράνη, πείτε τα όπως θέλετε. Όπως και να έχει, οι αστυνομικοί ξεσκόνησαν αυτή την υπόθεση, έδεσαν καλά το προανακριτικό υλικό, είδαν φωτογραφίες της εποχής, είδαν καταθέσεις, βίντεο, προχώρησαν σε διασταύρωση από κάμερες ασφαλείας και έτσι κατάφεραν να συλλάβουν τους 2 άνδρες και να αναζητούν με διεθνές ένταλμα σύλληψης μία 46χρονη σήμερα, που τα τελευταία χρόνια ζει στην Μεγάλη Βρετανία και φέρονται, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, να είναι υπαίτιοι για το θάνατο της 32χρονης εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του επεμεινώντα Τσακάλη και της Παρασκευής Ζούλια, σε ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει όλους τότε. Έτσι, για να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους που τους θρηνούν 16 χρόνια μετά, δεν έχουν στεγνώσει τα δάκρυα στα μάτια τους και αναζητούν, τι άλλο, δικαίωση για αυτούς τους 3 ανθρώπους που πήγαν στη δουλειά τους και έχασαν τη ζωή τους. Και στο άλλο θέμα της ημέρας, με τους άνδρες και γυναίκες που συνελήφθησαν μετά την δολοφονική επίθεση στο σπίτι πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη, γιατί πραγματικά ήταν άμεση η σύλληψη. Είχαμε χθες την κηδεία, μία μέρα μετά συνελήφθησαν αυτοί οι κατηγορούμενοι. Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα λοιπόν έκανε λόγο για τη μητέρα της που έχασε τη ζωή της μετά από τις εμπριστικές αυτές επιθέσεις. Η ίδια τραυματίστηκε, ο πατέρας της και άλλοι ένικοι των πολυκατοικιών. Μέσω ανάρτησης η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας ευχαρίστησε δημόσια την ελληνική αστυνομία για τις ενέργειές της και εξέφρασε την ελπίδα πως η έρευνα θα συνεχιστεί ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι στην δικαιοσύνη, και έκανε λόγο και για τρομοκρατία, γιατί τρομοκρατικό χαρακτηρίστηκε αυτό το χτύπημα εξ αρχής, λέγοντας πως η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει ποτέ να γίνει ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και σωστά το σημειώνει η Αφροδίτη η Νέστορα στο δημόσιο μήνυμά της. Έκανε αναφορά και στην Αλεξία Μπακογιάννη, να σας πω, κόρη του Παύλου Μπακογιάννη, που και ο ίδιος είχε πέσει νεκρός από τα χέρια της 17 Νοέμβρη. Για να μην ξεχνιόμαστε και να θυμόμαστε και όσους έφυγαν τόσο άδικα από τρομοκρατικά χτυπήματα, και με όλο αυτό πρέπει να δοθεί και ένα μήνυμα πως οι τρομοκρατικές ενέργειες πλέον στην Ελλάδα μετά τη 17 Νοέμβρη και τους πυρήνες της φωτιάς, σας υπενθυμίζω εγώ που όλοι αυτοί είναι στη φυλακή, δεν γίνεται ανεκτή, και πάρα πολύ γρήγορα η αστυνομία φτάνει στα ίχνη τους. Ουσιαστικά μετά τα 17 Νοέμβρη να πούμε ότι έχει κόψει και όλα τα πλοκάμια, γιατί θα τολμήσω να τους χαρακτηρίσω ανώδυνους αυτούς εδώ που θεωρούνται τρομοκράτες πρώτης γραμμής. Πολλές φορές κάποιες λέξεις ή φράσεις δεν πρέπει να τις λέμε. Όχι ότι δεν είναι τρομοκράτες κατά μία έννοια, αλλά δεν εκτιμώ ότι θα φτάσουν ποτέ τα όσα έκανε η 17 Νοέμβρη, γιατί πλέον και η ελληνική αστυνομία και εμείς σαν κράτος λειτουργούμε διαφορετικά και έχουν καταφέρει πάρα πολλά οι αστυνομικές δυνάμεις για την πάταξη ακριβώς αυτών των ανθρώπων που δεν διστάζουν να βάλουν ένα γκαζάκι. Και όπως στην περίπτωση της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, να ξεφύγει η κατάσταση με αποτέλεσμα να χάσει την μητέρα της, επαναλαμβάνω, να τραυματιστεί και η ίδια και ο πατέρας της και αθώοι πολίτες. Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς, όμως βλέπω εδώ στο διαδίκτυο ότι αυτή τη φορά έχουμε φωτιά στην Ινούσα Σερών. Έχει χτυπήσει το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από τα σπίτια τους, γιατί βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε οικισμό της περιοχής. Πριν λίγα λεπτά ξέσπασε η πυρκαγιά. Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί φέτος δεν πάει πολύ καλά η αντιπυρική περίοδος. Σας υπενθυμίζω ότι είχαμε και ήδη 3 νεκρούς από τη Βόρεια Ελλάδα από τη φωτιά στην Θεσσαλονίκη. Είμαστε μόνο στις 10 Ιουλίου, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να λήξει η αντιπυρική περίοδος, και σαν να μην έφτανε το πρόβλημα με τις φωτιές, είχαμε, σας υπενθυμίζω, και την φωτιά εχθές σε νοσοκομείο στο Σουσμανόγλιο στην Αττική από έναν 76χρονο που κάπνιζε μέσα στο νοσοκομείο. Για άγνωστο λόγο ξέχασε το τσιγάρο, το παράτησε, πήρε φωτιά το στρώμα, πήρε φωτιά όλη η πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου, συνελήφθη γιατί κάποιος τον έδωσε, κάποιος είπε ότι αυτός ο άνθρωπος κάπνιζε μέσα στο δωμάτιο, είναι αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη, συγκεκριμένα με αυτή του εμπρισμού από πρόθεση, αλλά και το αδίκημα της διακεκριμένης φθοράς, γιατί δεν έμεινε τίποτα όρθιο στη παθολογική κλινική, στην πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου του Σισμανόγλιου. Έτσι ο εισαγγελέας του άσκησε αυτή την κακουργηματική ποινική δίωξη, παραπέμφθηκε σε ανακριτή και πλέον αναμένουμε να δούμε την ποινική του μεταχείριση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές και σας τις μεταφέραμε, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης γύρω στις 5 παρά. Ξέρετε, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να επικράτησε μέσα σε ένα νοσοκομείο με ασθενείς. Κατάλαβαν νοσηλευτές και γιατροί ότι βγαίνουν καπνοί. Όλο το νοσοκομείο κινητοποιήθηκε για να βγάλει, να απομακρύνει τους περίπου 35 ασθενείς της κλινικής και να τους μεταφέρει σε ασφαλές σημείο. Επί το που έσπευσε η πυροσβεστική, είδαμε και τον Άδωνη το Γεωργιάδη να κάνει δηλώσεις, γιατί υπήρξε και μία ασθενής που κατέληξε με ανακοπή. Οι συγγενείς της έκαναν λόγο ότι ταλαιπωρήθηκε από τη μετακίνηση και την αναστάτωση, Ωστόσο, το Υπουργείο Υγείας δεν επιβεβαιώνει ότι αυτή η γυναίκα έχασε τη ζωή της λόγω της πυρκαγιάς που, επαναλαμβάνω, έβαλε ένας 76χρονος στο Σουσμανόγλιο, ο οποίος κάπνιζε μέσα στο δωμάτιο που απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά. Τώρα πάμε σε μία άλλη συγκλονιστική είδηση, γιατί κάτι τέτοιο δεν το περιμέναμε. Υπήρξε λοιπόν μία βλάβη στον κινητήρα ενός αεροσκάφους που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο της Γερμανίας. Και είναι ένα αεροσκάφος της Ryanair, και αναφέρω την εταιρεία γιατί έβγαλε και ανακοίνωση, έτσι. Ένα αληθινό λοιπόν θρίλερ εμπτήσιαζαν σήμερα το πρωί οι επιβάτες, γιατί ενώ το αεροσκάφος αποδηγιώθηκε, ξαφνικά ακούνε ένα εκοφαντικό θόρυβο, κρότο. Υπήρξε ένα σπασμένο παράθυρο την ώρα που βρίσκονταν πάνω σε χιλιάδες πόδια από το έδαφος. Είναι λίγο σαν κινηματογραφική ταινία, γιατί ένας 69χρονος Σέρβος ουσιαστικά βρέθηκε εκτός αεροσκάφους, τον ρούφηξε στην κυριολεξία ο αέρας από την αποσυμπίωση της καμπίνας και σώθηκε χάρη στη βοήθεια της γυναίκας του, που κατάφερε με νύχια και με δόντια να τον κρατήσει το μισό τουλάχιστον στη θέση του. Όλα αυτά, όπως σας είπα, φέρονται να ξεκίνησαν από μία βλάβη στον κινητήρα. Επικράτησε αναστάτωση, όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα στο αεροσκάφος. Οι αεροσυνοδοί ενημέρωσαν τον πιλότο και δόθηκε άμεσα εντολή επιστροφή για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, όπως ενημερώνει και η εταιρεία με ανακοίνωσή της, υπήρξε πλήρης εφαρμογή του πρωτοκόλλου, με το αεροπλάνο να προσγειώνεται και να πηγαίνει σε ειδικό χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου. Όλα αυτά καλά, προσγειώθηκε. Τώρα, πόσο καιρό θα κάνουν να ξεχάσουν οι επιβάτες της πτήσης τα όσα είδαν, τα όσα έζησαν και το φιλοκάρδι τους που έτρεμε, γιατί δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεις καθημερινά. Μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας το έχουμε δει αυτό. Να σπάει το παράθυρο του αεροπλάνου και ξαφνικά να βλέπεις ένα επιβάτη να είναι μισός μέσα, μισός έξω σε τόσο ύψος. Σίγουρα θα το θυμούνται για πολύ καιρό. Ευτυχώς όμως, παρόλα αυτά, που κατάφερε το αεροσκάφος να προσγειωθεί. Για την ιστορία, υπήρξαν 4 διακομιδές στο νοσοκομείο. Οι 3 ήταν για προληπτικούς λόγους. Ο ένας επιβάτης με ελαφρά τραύματα. Θα κάνουν για πάρα πολύ καιρό να ξεχάσουν τα όσα βίωσαν, επαναλαμβάνω, και ο Σέρβος επιβάτης του αεροπλάνου και η γυναίκα του, αλλά και οι υπόλοιποι επιβάτες. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε φορά. Καλό θα ήταν να μην τα θυσιάζουμε όλα στο βωμό του κέρδους, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και εμείς και οι εταιρείες που προσφέρουν παρεχόμενες υπηρεσίες σε χαμηλό κόστος, γιατί η ζωή μας είναι πολύτιμη και δεν πρέπει να προγραμματίζουμε ένα ταξίδι είτε για διακοπές είτε για επαγγελματικούς λόγους και να μας βρει ένα τέτοιο περιστατικό, έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Μπείτε στο politika.gr για να διαβάσετε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Επισκεφτείτε και τα social του σταθμού μας, και το TikTok και το Facebook και το Instagram. Θα βρείτε πάρα πολλές ειδήσεις με μορφή real και από την τοπική επικαιρότητα και από την Ελλάδα και από τον κόσμο και παράξενα και περίεργα. Μπείτε και επισκεφτείτε λοιπόν τα social του politika.gr και από εμάς να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γεια σας, εδώ είμαστε με μικρότερη διάρκεια σήμερα λόγω της ανάγκης του ρεπορτάζ. Να σας πω ότι βεβαίως και η Πηξίδα θα είναι μαζί σας μέχρι τη μία. Ωστόσο να εξηγήσω ότι λόγω του ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι καλοκαιρινές άδειες και λείπει ένα μεγάλο κομμάτι από το επιτελείο μας εδώ το δημοσιογραφικό, προσπαθούμε εμείς που έχουμε μείνει πίσω να είμαστε παντού, να καλύπτουμε τα πάντα. Έτσι ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης είναι στην Μεσαρά, όπου ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης έκανε τα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας εκεί. Έχουμε πλήρες ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό στο politica.gr. Εγώ ήμουνα στην συνέλευση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, του συντοπίτη μας, του Μανώλη του Κουντουλάκη, του βεβαίως οικοδεσπότη, διευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, του Μινάτου Παπαδάκη, του Γενικού Διευθυντή της ΕΛΙΜΕ, της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, και βεβαίως με την παρουσία όλων των αξιωματούχων από τα λιμάνια της χώρας. Μια πολύ σημαντική συνάντηση σήμερα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Θα πούμε περισσότερα έτσι κι αλλιώς και στο ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει και θα έχουμε στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων το μεσημέρι. Και σήμερα την Πηξίδα προσφέρει η SeaJets. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, τότε θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα μπορείς να ταξιδέψεις από Ηράκλειο για να φτάσεις σε Σαντορίνη μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, σε Νάξο σε μόλις 3 ώρες, σε Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά, και από εκεί είναι όλα επί της ουσίας δίπλα σου. Μύκονος, Τίνος, Σύρος και Πειραιά και άλλες διασυνδέσεις. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώνων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Διότι SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω ότι είμαστε μπροστά σε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις. Έχουμε τη σύλληψη δύο ατόμων, στην οποία προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική δολοφονία μετά από επίθεση την 5η Μαΐου του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίνης στην οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Οι συλλήψεις έγιναν στην Κυψέλη και στο Χαλάνδρι κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα μια γυναίκα 46 ετών, για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς αυτή βρίσκεται στη Βρετανία. Όπως προέκυψε, είχε φύγει πριν από 6 χρόνια για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μένει μόνιμα και αναμένει τη σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί σχετικά. Και οι τρεις, αυτά τα τρία μπουμπούκια, οι δολοφόνοι δηλαδή, οι φερόμενοι ως δολοφόνοι για την ακρίβεια, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, είναι γνωστοί από τη δράση τους που αλλού, στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπενθυμίζονται ότι στις 5 Μαΐου του 10, δηλαδή πριν από 16 χρόνια, τρεις μέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, ο Επαμεινώντας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια, έχασαν τη ζωή τους από την φωτιά που προκάλεσαν άγνωστοι μέχρι και σήμερα κουκουλοφόροι. Τέσσερις ψυχές καθάρισαν τα καθάρματα αυτά. Τα αποβράσματα, τα κατακάθια, τα κοινωνικά απόβλητα. Οι δράστες είχαν παρισφρήσει στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες μέρες νωρίτερα. Έριξαν τις Μολότοφ την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρίσκονταν υπάλληλοι. Αυτό το αφιερώνω στο συνάδελφό μου, Γιώργο Κυρίτση, δημοσιογράφο, στέλεχος και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε ότι από όλη τη διαδρομή μου στη δημοσιογραφική ζωή του τόπου δεν θυμάμαι κάποιον να έχει χάσει τη ζωή του από Μολότοφ. Τέσσερις ψυχές, Γιώργο Κυρίτση. Τέσσερις ψυχές. Αλλά βεβαίως, όπως πολύ σωστά το έχει πει ο Τσίπρας, εμείς ξέρουμε να φτιάχνουμε Μολότοφ και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί όλο αυτό δεν το θεωρούν βία. Το θεωρούν μια κανονικότητα στη ζωή τους. Έτσι έχουν μάθει να ξεπλένουν οι αριστεροί, αυτοί αυτού του τύπου οι αριστεροί, τα ζητήματά τους και τις εκκρεμότητές τους, σκοτώνοντας και καίγοντας κόσμο ζωντανούς. Εύχομαι και ελπίζω πολύ σύντομα να δούμε πραγματικά τις εξελίξεις αυτές που θα μας φέρουν τα πρόσωπα αυτών των φωνιάδων στην επιφάνεια, ζητώντας την παραδειγματική τους τιμωρία. Η δεύτερη μεγάλη εξέλιξη της ημέρας, κυρίες και κύριοι, είναι τα νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής φαίνεται να έχουν φτάσει στα ίχνη των φερόμενων ως δραστών της άλλης τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ανθρώπων, που βεβαίως φαίνεται ότι τώρα οι αρχές είναι πιο κοντά από ποτέ. Κομβικό ρόλο στην εξυγχρονία της υπόθεσης φαίνεται πως είχε η πολύμερη έρευνα των στελεχών της αντιτρομοκρατικής, η οποία επεκτάθηκε και στο νησί, όπου οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει και παρακολουθούσαν διακριτικά τη γυναίκα που τελικά συνελήφθη στα Χανιά. Η παρουσία των ερευνητών της αντιτρομοκρατικής στο νησί έγινε κάτω από απόλυτη μυστικότητα. Οι αξιωματικοί που είχαν λάβει την εντολή για την υπόθεση είχαν ήδη χαρτογραφήσει ένα κύκλο περίπου 30 ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, αναζητώντας πρόσωπα που θα μπορούσαν να συνδέονται με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από την ανάλυση υλικού, από κάμερες ασφαλείας, τις κινήσεις των υπόπτων και τη συλλογή πληροφοριών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πλέγμα ερευνών που τους οδήγησε στα πρόσωπα που φέρεται να συμμετείχαν στο οργανωμένο σχέδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που έχει συλληφθεί στα Χανιά έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών και οι κινήσεις της παρακολουθούνταν στενά. Οι ερευνητές είχαν κλειδώσει την παρουσία της στην Κρήτη και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για την επέμβαση, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος διαφυγής ή απώλειας κρίσιμων στοιχείων.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής βρέθηκε στην Κρήτη για τον συντονισμό των ενεργειών, επιβλέποντας προσωπικά την εξέλιξη μιας ιδιαίτερα απαιτητικής αστυνομικής επιχείρησης. Οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το ρόλο της γυναίκας, καθώς η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφινιστεί η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων όχι μόνο στην επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, αλλά και στις υπόλοιπες εμπριστικές ενέργειες που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα. Η Αντιτρομοκρατική πλέον εστιάζει στη συλλογή επιπλέον στοιχείων για την ανάλυση των επαφών των συλληφθέντων και στη διερεύνηση του αν υπήρχε ευρύτερος επιχειρησιακός σχεδιασμός πίσω από τα χτυπήματα.

Βγάζω μια ανωτελεία σε όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικά. Θα τα δούμε εννοείται και τις επόμενες ημέρες. Πάω πολύ γρήγορα να σας πω ότι έχουμε μια σημαντική παρέμβαση του Πρωθυπουργού πριν από λίγο στη Βουλή, ο οποίος προανήγγειλε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου για τα μπάνια του λαού, μετά από συνεννόηση με τα δηληστήρια. Και βεβαίως αναφέρθηκε ότι οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, ενώ για Ανδρουλάκη είπε ότι αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν σήμερα θέση στα πολιτικά πράγματα και διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λάζαρου, είπε χαρακτηριστικά, υπονοώντας προφανώς τον Τσίπρα και την παρέα του.

0: Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μπαράζ παρετήσεων μετά την αποχώρηση Φάμελου από την ηγεσία. Τέλος ο Καλαματιανός από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και ο διευθυντής της Αυγής. Τελειώσανε. Κλείσαν το μαγαζί. Προσφέρανε αυτά που μπορούσαν να προσφέρουν στην υπηρεσία της ελληνικής πολιτείας και στην οικονομία και στον άνθρωπο με μια καταστροφική κυβέρνηση το 2015 και ως το 2019 και με μια ακόμα πιο καταστροφική για τους ίδιους αυτή τη φορά αξιωματική αντιπολίτευση το 2019 ως το 2023. Κοινώς τους πήρε και τους σήκωσε. Λοιπόν, πριν καλωσορίσουμε την καλεσμένη μου, γιατί θα αλλάξω εντελώς πεδίο συζήτησης τώρα, έτσι το είχαμε κανονίσει, έτσι το είχαμε μεθοδεύσει, βάζοντας μια τελεία στην δισιογραφία, να σας θυμίσω ότι και σήμερα την εκπομπή προσφέρει η C-Jets, που είναι μαζί μας και που σας ταξιδεύει καθημερινά και από το Ηράκλειο προς τον Πειραιά με ενδιάμεσους σταθμούς στα λιμάνια των Κυκλάδων, αλλά και αντίστροφα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, θα γυρίσω σελίδα, θα καλωσορίσω την αγαπητή κυρία Αθηνά Σφακάκη που είναι μαζί μας και που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προβάλλει, διαφημίζει και αναδεικνύει την πόλη, τα μνημεία της, την ιστορία της, τον πολιτισμό της. Θα της δώσω το λόγο ευθύς αμέσως για να μας πει σε μια περίοδο που έχει σταματήσει ήδη τις ξεναγήσεις και που αναμένεται να ξεκινήσουν πρώτα ο Θεός σύντομα, έτσι πώς βλέπει σήμερα την πόλη. Τι έχει να πει στους φίλους και στις φίλες που ενδεχομένως μας ακούν από κάποιο αυτοκίνητο και βρίσκονται στην Κρήτη ως επισκέπτες, αλλά και εκείνους που μας ακούν διαδικτυακά και θα έρθουν στην Κρήτη και στο Ηράκλειο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και που βεβαίως θα τους κάνει τις προτάσεις της για το τι μπορεί να δουν, πώς μπορούν να το δουν και τι αξίζει πραγματικά να κρατήσουν από αυτή την επίσκεψή τους. Κυρία Σφακάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Καλημέρα κύριε Φιλγάρβο και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
5: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά.
5: Να πούμε ότι οι ξεναγήσεις μου δεν αφορούν μόνο την πόλη. Βεβαίως οι κλίστες είναι στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά επεκτηνόμεθα και σε όλη την Κρήτη. Όπου δεν υπάρχει σπιθαμή υγής χωρίς ιστορικά, αρχαιολογικά, φυσιολατρικά και θρησκευτικά δεδομένα, μνημεία και θέσεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Θα σας βάλω λίγο σε ένα ρόλο ιδιαίτερο και ιδιότυπο για μένα, προκειμένου εάν κάποιοι μας ακούν από το διαδίκτυο σήμερα μέσω του politica.gr να ξέρουν τι μπορούν να δουν ερχόμενοι στο Ηράκλειο, αλλά γιατί όχι, θα μου επιτρέψετε να πω ακόμα και για εμάς τους ίδιους, τους κατοίκους αυτής της πόλης, που υπαγόμαστε σε μια γενικότερη, να το πω έτσι, φιλοσοφία, όπου δεν πάμε να δούμε την πόλη μας, να την γνωρίσουμε, όπως ας πούμε για παράδειγμα, θα το πω χαρακτηριστικά, οι Αθηναίοι δεν ανεβαίνουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Γιατί θεωρούν ότι μπορούν να το κάνουν αύριο.
5: Ναι.
0: Και έτσι περνάει μια ολόκληρη ζωή και μπορεί να μην έχεις πάει ποτέ στην Ακρόπολη, ας πούμε, και να έχεις γεννηθεί από κάτω από την Ακρόπολη.
5: Έτσι. Και εκείνο το αύριο δεν έρχεται ποτέ. Γιατί ξέρετε, είναι ανθρώπινο, θεωρούμε δεδομένο το αύριο και δεδομένα και τα μνημεία μας. Εγώ λοιπόν, αφού καλωσορίσω τους επισκέπτες της Κρήτης για το καλοκαίρι του 2026, ξεκινώντας από την πόλη μας, θα τους σύστηνα να επισκεφθούν το Αρχαιολογικό Μουσείο πρώτα απ' όλα του Ηρακλείου, το οποίο έχει κάποιες μοναδικότητες. Οι οποίες μοναδικότητες μπορώ να σας πω εντάχει. Πρώτη είναι ότι όλα τα ευρήματα του μουσείου προέρχονται από τη γη μας, προέρχονται από την Κρήτη. Εμείς δεν έχουμε ξενόφερτα αντικείμενα μεταξύ των εξαμάτων, ακόμη και εξαίματα τα οποία προέρχονται από την Αίγυπτο, από τα νησιά του Αιγαίου, από την σημερινή Παλαιστίνη. Αυτά τα ευρήματα έχουν έρθει στην Κρήτη ως προϊόντα εμπορίου ή ως δώρα ή ως αναθήματα. Έτσι λοιπόν στο Αρχαιολογικό Μουσείο μπορούν να βιώσουν το παρελθόν της Κρήτης από την ύστερη νεολιθική εποχή μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια, μέχρι τα χρόνια της ρωμαϊκής κατάκτησης. Η συνέχεια του παρελθόντος θα τους ξεδιπλωθεί στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου θα συνεχίσουν να καμαρώνουν ευρήματα και τέχνεργα μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι και μία εικονική αναπαράσταση ενός αγροτικού κρητικού σπιτιού του 19ου αιώνα. Στη συνέχεια θα πρότειναν να επισκεφθούν το Φρούριο Κούλε, να προσπαθήσουν κάποιες διαδρομές επί του ενετικού τείχους, όπως τη διαδρομή μεταξύ της πύλης Ιησού και του Προμαχώνα Μαρτινέγκο. Θα δουν τον τάφο του Νίκου και της Ελένης Καζαντζάκη στο Επιπρομαχώνα, θα κατεβούν κάτω και θα δουν τη Στοά Μακάση και δυτικά θα δουν το τουρκικό κτίσμα που είναι ο τεκές των τεσσάρων ανδρών και έχει οικοδομηθεί στη θέση του ναού της Παναγίας της Φανερωμένης. Μπορούν ακόμη να περπατήσουν από την πύλη Ιησού ανατολικά, να μπουν στην τάφρο του Προμαχώνα Βιτούρη, να βγουν στο πάρκο Γεωργιάδη, να δουν το μνημείο των συμμάχων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να δουν την ανασυμματική στήλη για τον Νικηφόρο Φωκά, το άγαλμα του Βενιζέλου. Τώρα δεν ξέρω αν μόνοι τους μπορούν να περπατήσουν διαβάζοντας για να εντοπίσουν τη θέση της εσωτερικής πύλης του Αγίου Γεωργίου, αλλά μπορούν να αντικρίσουν το κτίριο της περιφέρειας που είναι το ένα από τα τρία τμήματα του οικοδομικού συγκροτήματος προς των τουρκικών στρατών. Να περπατήσουν τη δικαιοσύνη και να στηθούν απέναντι από την είσοδο των δικαστηρίων για να δουν το μαρμάρινο σύνολο που έστειλε ο Πάπας Αλέξανδρος ο Πέμπτος στη Μονή του Αγίου Φραγκίσκου το 1409 και που σήμερα κοσμεί την είσοδο του δικαστικού μεγάρου, γιατί αυτή ήταν η είσοδος των τουρκικών στρατών. Και όταν το 1862 οι Τούρκοι κατέστρεψαν ολοσχερώς την εγκατάσταση του Χουτζιάρ Τζαμίση, όπως είχαν ονομάσει τη Μονή του Αγίου Φραγκισκού, τότε μετέφεραν αυτό το σύνολο αξιολογώντας και εκτιμώντας την ωραιότητά του και την αξία του και κόσμησαν την είσοδο των τουρκικών στρατών. Βεβαίως να κατηφορήσουν προς την Κρίνη Μοροζίνη, εκεί θα καμαρώσουν βέβαια τον τουρκικό στρατό. Βεβαίως να κατηφορήσουν προς την Κρίνη Μοροζίνη, εκεί θα καμαρώσουν.

0: ναό του Αγίου Μάρκου, είχε μετατραπεί από τον Αχμέτ Φεγγάλ του Πλήσου Ιτζαμί και τον είχε ονομάσει Δευτετάρτα Νύχτη. Και ήταν ο μιναρές στην πλευρά αυτή, σώδεται μόνο η είσοδος και ένα τμήμα της βασικής, του βασικού κτίσματος. Και θα κατηφορήσουν προς τον Άγιο Τίτο μια εξαιρετικά σημαντική ιστορική και θρησκευτική θέση. Ο πρώτος ναός στη θέση αυτή οικονομήθηκε σύμφωνα με την παράδοση κατά εντολή και με επιστασία του Νικηφόρου Βουκάτα το 1961, όταν ελευθέρωσε την Κρήτη από τους Άραβες Σαρακινούς. Το σημερινό κτίσμα είναι έργο του Αθανάσιου Μούση. Όταν ήρθε στην Κρήτη ο Μητροπολίτης Χαριτονίδης, έφερε μαζί του από την Κοζάνη που κατήγε εδώ, Τσιρμάνη, να οικοδομήσει μεγάλο ναό. Κάλεσε κοντά τον Αθανάσιο Μούση, υπηρώτη, θυμισμένο στην ναοδομία, ο οποίος και εξεπώνησε το σχέδιο και επέβλεψε την οικοδόμηση του μεγάλου ναού του Αγίου Μινά. Όταν οι Τούρκοι είδαν το έργο, τον κάλεσαν να ανακαινήσει τους τουρκικούς στρατώνες και να ανακαινήσει το τότε Βεζίρ Τζαμί. Γιατί τον Άγιο Τίτο, τον ναό του Αγίου Τίτου, που επί αντιτοκρατίας ήταν η έδρα του Λατίνου Αρχιεπισκόπου, ο Αχμέτ Φεϊγάλ του Πρωλήσου τον είχε φυρώσει τον εαυτό του και τον είχε ονομάσει Βεζίρ Τζαμίση. Ο Αθανάσιος Μούσης λοιπόν άφησε στην πόλη μας αυτά τα τρία μνημεία. Τον μεγάλο ναό του Αγίου Μινά, το συγκρότημα των τουρκικών στρατών και την ανακαίνιση του ναού του Αγίου Τίτου. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το υπόγειο ναίδριο του Αγίου Τίτου, το οποίο κοσμείται με εικόνες του πρώτου τέμπλου του ναού και είναι έργα του Ευάγγελου Μπαρκογιαννάκη. Παρουσιάζουν τα μετάλλια με τους τέσσερις ευαγγελιστές και οι ξενόμενοι μου σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εντυπωσιάζονται όταν τους μιλώ και τους υποδεικνύω την εικόνα των Αγίων Ακινδύνων. Είναι οι Άγιοι Ακίνδυτος, Ανεμπόδιστος, Αυθόνιος και Ελπιδοφόρος.
1: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα λεπτό. Επειδή θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων και δυστυχώς θα πρέπει να ολοκληρώσω, βάζοντας όμως μια παράμετρο διπλή, ότι θα ήθελα να σας έχω το επόμενο αμέσως διάστημα μια μέρα εδώ να κουβεντιάσουμε αναλυτικά, να μας τα πείτε. Θέλω, όπως συνηθίζουμε να το κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, μέσα σε ένα λεπτό να μου πείτε τα πέντε σημεία που δεν πρέπει να χάσει ένας επισκέπτης ερχόμενος στο Ηράκλειο. Για λίγες ώρες ή για λίγες μέρες. Μέσα σε αυτά λοιπόν που έχετε πει, λέτε μία βόλτα μέσα στο κέντρο που είναι πλούσιο.
0: Έχω πει ήδη μία διαδρομή.
1: Ακριβώς.
0: Που μπορεί να σπάσει και σε δύο και
1: επειδή ενδεχομένως λοιπόν κάτι δεν προλάβαμε να το πούμε, να τα συνοψίσουμε και να το βάλουμε, ας το πούμε, σε ένα πίνακα πέντε σημείων.
0: Ναι. Επιγραμματικά, κύριε Σιλιγάργο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, την Κρίνη Μοροζίνη, Παλαιό Άγιο Μινά,
1: τον Παλαιό Άγιο Μινά,
0: την Αγία Εκατερίνη,
1: την Αγία Εκατερίνη που είναι και δίπλα,
0: τον ναό του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών.
1: Εξαιρετική επίσκεψη στην παραλιακή.
0: Στην παραλιακή, στο παράκτιο τείχος. Θα πρότεινα να επισκεφθούν τον ναό των Αρμενίων που βρίσκεται στην οδό Λαρσένους και ο οποίος είναι ο αρχαιότερος ναός των Αρμενίων στην Ευρώπη.
1: Να, αυτό ας πούμε κάτι που δεν το ξέραμε.
0: Τον τελευταίο καιρό έχω εισπράξει, κύριε Σιλιγάρδο, από πολλούς συνεπιώτες το ερώτημα, μα υπάρχει ναός των Αρμενίων.

0: νιών στο Ηράκλειο. Μα είναι μα τόσο επιτρέψτε βαριά μου, ιστορικά.
1: Να πω κάτι. Επιτρέψτε μου να σας πω. Να σας πω ότι είναι πολύ λογικό ερώτημα. Δεν το ξέρω κι εγώ. Και θέλετε να σας πω κάτι. Στο σχολείο γιατί δεν μας μάθαν ποτέ τίποτα. Ήμασταν 6 χρόνια στο δημοτικό, 3 στο γυμνάσιο, 3 στο λύκειο. Σύνολο 12. Σε αυτά τα 12 χρόνια δεν βρέθηκε ένας χριστιανός, σε εισαγωγικά, να πει ρε παιδιά, ξέρετε ότι στο Ηράκλειο έχουμε την παλιότερη εκκλησία, τον παλιότερο ναό των Αρμενίων στην Ευρώπη. Ένας καθηγητής δεν βρέθηκε. Είτε θεολόγος, είτε ιστορικός, είτε φιλόλογος, τίποτα. Λοιπόν, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Γι' αυτό. Γι' αυτό και εγώ έχω αποφασίσει να προσφέρω αυτό τον ταπεινό βολό των ξεφραγίσεών μου στο κοινωνικό σύνολο.
1: Και καλά το κάνετε και συγχαρητήρια.
0: Με την ελπίδα ότι κάτι θα μείνει. Να προσθέσουμε λοιπόν, το Φρούριο Κούλε.
1: Εγώ θα έβαζα το Φρούριο Κούλε οπωσδήποτε και τον τάφο του Νίκο του Καζαντζάκη. Σας ευχαριστώ.
0: Και τον Προβαχώνα Μαρτινέγκο με την Φόρμα.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με την C-Jets να ζεσταίνει μηχανές για περισσότερο καλοκαίρι. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Γιατί ξέρεις ότι θα πάρεις έκπτωση 50% όταν τα εισιτήρια σου εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης και επιστροφής. Και γιατί ξέρεις ότι σε 1 ώρα και 35 λεπτά είσαι Σαντορίνη, στην Άξο σε μόλις 3 ώρες, στην Πάρο σε 3 ώρες και 35 λεπτά, στη Μύκονο, την Τίνο, τη Σύρο και τον Πειραιά αντίστοιχα. Και ενώ ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, διαπιστώνεις ότι με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, κερδίζεις καλοκαίρι. C-Jets.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, μην παίζετε με τη φωτιά, αυτό έχω να πω διαβάζοντας τα τελευταία πορίσματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Φαίνεται ότι υπήρχε μια διαρροή προπανίου πάλι και κάποιος εργαζόμενος άναψε τσιγάρο. Καταστροφικό. Και η είδηση που βεβαίως κάνει το γύρο, αποβλάβει στον κινητήρα, έσπασε παράθυρο σε πτήση από Θεσσαλονίκη, με εγκάβματα νοσηλεύεται ένα Σέρβος που τον ρούφηξε ο αέρας. Ο πιλότος φέρεται να αντιλήφθηκε αμέσως το πρόβλημα και δόθηκε εντολή για επιστροφή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Γρήγορα βρέθηκε σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης για να πραγματοποιηθεί η πτήση προς το Μόναχο. Είναι μη σου τύχη, αλλά επιβεβαιώνει και για άλλη μια φορά, θα το πω έτσι πολύ απλά, ότι το αεροπλάνο, ό,τι και αν συμβεί, θα εξακολουθήσει να είναι το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς. Λοιπόν, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχαριστώ πολύ. Δευτέρα, Τρίτη θα απουσιάσουμε. Τετάρτη θα είμαστε ξανά εδώ και θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Γεια σας.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026. Ο καιρός και σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο του Πολίτικα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου.

αίθριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν όμβροι, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αν και θα πω ότι χθες το απόγευμα τα σύννεφα δεν ήταν μόνο στις ορεινές περιοχές, ήταν και στις παράλιες και οι μειωρινές και παιδινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον υπεύθυνο τύπου του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Φούμη, και θα μιλήσουμε για το όταν η Bonnie Tyler βρέθηκε στο Ηράκλειο. Όπως ήδη γνωρίζετε, σας το αναμεταδώσαμε και εμείς από το σταθμό μας, το διαβάσατε και στην ιστοσελίδα μας, politika.gr. Έφυγε από τη ζωή μια μεγάλη pop star της δεκαετίας του 80 κυρίως, η Bonnie Tyler, σε ηλικία 75 ετών, και άφησε πίσω πάρα πολύ γνωστά τραγούδια που έχουν χαραχτεί στη μνήμη μας και έχουν ταυτιστεί και με όμορφες στιγμές στη ζωή μας. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Μελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, για τη θετική εικόνα της επιχειρηματικότητας στο Ηράκλειο, σύμφωνα και με τα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα η διοίκηση, ο ίδιος ο κύριος Καρκανάκης και μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου, σε μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, για να δούμε πώς προχωράει το project με τους ανεμόμυλους του Οροπεδίου Λασιθίου.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-3034-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 27η εβδομάδα του 2026 και στην 191η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 12 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 37 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 25 ημερών.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τους Αγίους 45 μάρτυρες που μαρτύρησαν στην Νικόπολη της Αρμενίας κατά τους διωγμούς του αυτοκράτορα Λικινίου. Επίσης τιμώνται ο Άγιος Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Άσου και η Οσία Αμαλία. Γιορτάζουν όσες κυρίες φέρνουν το όνομα Αμαλία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Με την ευκαιρία το ότι τιμά τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Επισκόπου Άσου, θυμήθηκα την επίσκεψή μου εκεί σε αυτό το πανέμορφο χωριό. Αν ποτέ βρεθείτε στην Κεφαλονιά, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την Άσο. Υπουργική επίσκεψη έχουμε σήμερα στο Ηράκλειο. Έρχεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αν δεν βρίσκεται ήδη εδώ, στο πλαίσιο της τελετής εγγενείων της νέας υποδιεύθυνσης Μεσαράς που αναμένεται να αποτελέσει το νέο διοικητικό κέντρο της περιοχής. Ένα αίτημα πάρα πολλών ετών γίνεται επιτέλους πραγματικότητα για την αστυνόμευση στην Μεσαρά, η οποία παρουσιάζει μεγάλους δείκτες εγκληματικότητας και όχι μόνο μέσα και η γύρω περιοχή εκεί. Υποθέτω ότι η υποδιεύθυνση αυτή, αφού είναι υποδιεύθυνση, θα έχει μεγάλο εύρος βεληνεκούς, μεγάλη ακτίνα βεληνεκούς. Ο Δήμος Φεστού εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι τα εγγένεια της υποδιεύθυνσης θα γίνουν παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοκοΐδη. Θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο νέο διοικητικό κέντρο της Μεσαράς, το κτίριο που υπήρχε, φτιάχτηκε, αλλά παρέμενε ανενεργό ή τουλάχιστον όχι σε βαθμό υποδιεύθυνσης. Η λειτουργία της νέας υποδιεύθυνσης, λέει επίσης η ανακοίνωση του Δήμου Φεστού, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, καθώς ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και αναβαθμίζει τις παρεχόμενες αστυνομικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών. Και έχει βέβαια μετά το πρόγραμμα της εκδήλωσης κατά τους τύπους. Επίσης σήμερα έχουμε εδώ στο Ηράκλειο επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του κυρίου Κουτουλάκη, του κυρίου Μανώλη Κουτουλάκη. Ο Ηρακλειώτης Γενικός Γραμματέας του ΙΕΝ είναι από τους μακροβιότερους του Υπουργείου και ένας από τους μακροβιότερους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα μας politica.gr. Έχει βοηθήσει πολλά λιμάνια όλα αυτά τα χρόνια, ενώ είναι η πρώτη επίσκεψη στη νέα θέση του Γενικού Γραμματέα μετά τις πρόσφατες εσωτερικές αλλαγές. Υπάρχει και μία συνέλευση των λιμένων της Ελλάδας σήμερα εδώ. Θα είναι λοιπόν παρόν και ο κύριος Εμμανουήλ Κουτουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας, επαναλαμβάνω, Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και τα δύο γεγονότα θα καλυφθούν από τον Πολίτικα και ο συνάδελφος ο Κώστας Σιλιγάρδος θα είναι στη συνέλευση των λιμένων και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης θα καλύψει την επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Να πούμε ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης θα είναι παρόν και στην εκδήλωση «Μαζί σπάμε τη σιωπή» που θα πραγματοποιηθεί και στο Ηράκλειο. Είναι μια εκδήλωση που γυρίζει όλη την Ελλάδα και θα είναι εδώ, και είναι και μάλιστα και υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Θα βρίσκεται λοιπόν και στο Ηράκλειο, θα δοθεί αυτή η εκδήλωση και στο Ηράκλειο, το «Μαζί σπάμε τη σιωπή», που έχει να κάνει βέβαια με τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, γενικότερα με το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Και διαβάζω εδώ σχετικό ρεπορτάζ του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη που στο σελίδα μας, στο politica.gr. «Μαζί σπάμε τη σιωπή, οι πρόβες που συγκλονίζουν πριν από τη μεγάλη εκδήλωση στο Ηράκλειο για την ενδοοικογενειακή βία». Και γράφει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, λίγες ώρες πριν ανοίξει η αυλαία της μεγάλης εκδήλωσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή» στο θέατρο Αστόρια του Ηρακλείου, οι τελευταίες πρόβες αποκαλύπτουν τη δύναμη ενός θεατρικού δρόμενου που αναμένεται να αγγίξει βαθιά το κοινό και να φωτίσει μία από τις πιο σκοτεινές πλευρές της κοινωνίας, την ενδοοικογενειακή βία. Το politica.gr βρέθηκε στην πρόβα generale της εκδήλωσης, την οποία διοργανώνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότητας ΑΕ, αναφέρει εδώ, του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, και κατέγραψε στιγμές που δύσκολα αφήνουν ασυγκίνητο ακόμη και τον πιο ψύχρωμο θεατή. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε να δείτε τη σχετική δημοσίευση. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται το θεατρικό δρόμενο του Θοδωρή Αθερίδη και της Φιώνας Γεωργιάδη, οι οποίοι μέσα από λιτές κινήσεις, καθημερινούς διαλόγους και έντονα συναισθηματικές ερμηνείες επιχειρούν να αποτυπώσουν όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες και παραμένουν κρυμμένα από τα βλέμματα της κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της πρόβας, οι δύο ηθοποιοί δεν υποδίονται απλώς ρόλους, μεταφέρουν στη σκηνή τη σιωπή, το φόβο, την ψυχολογική πίεση, την ενοχή και την απόγνωση που βιώνουν χιλιάδες θύματα κακοποίησης. Κάθε παύση, κάθε βλέμμα και κάθε λέξη αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που καθυλώνει, γράφει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης.

παράσταση είναι απόψε, να πούμε, στο θέατρο Αστόρια. Και βεβαίως καλό θα ήταν να τη δούμε. 7 θα γίνει στις 7 το απόγευμα, είναι η παράσταση. Και καλό θα ήταν να τη δούμε, για να δούμε τι υφίστανται ορισμένα σπιτικά, να το πούμε έτσι. Αν και αν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση μέσα σε ένα σπιτικό, μάλλον δεν τιμάται ενδεχομένως η σημειολογική αξία της λέξης. Και να δούμε πώς, όταν σπάσουμε τη σιωπή, το φαινόμενο μπορεί να μην εκλείψει, αλλά σίγουρα θα αμβληθεί, θα βελτιωθεί η κατάσταση.

πλανήτης φλέγεται και ταρακουνάται και ακόμα δεν έχει πάρει μορφή τελεία και δεν πρόκειται ποτέ να την πάρει. Το είπε ο Ηράκλητος πριν από πάρα πολλά χρόνια, χιλιάδες χρόνια πριν. Είπε τα πάντα ρί, τα πάντα χωρί και ουδέν μένει. Το λέω αυτό διότι διαβάζω για την τραγωδία στην Ισπανία, μια τραγωδία που συντίθεται από 12 νεκρούς και τεράστιες πυρκαγιές στην Αλμερία. Γι' αυτό είπα ότι ο πλανήτης φλέγεται. Εχθές διάβασα ότι και σε μια κινέζικη επαρχία πήρε φωτιά ένα κτίριο. Έχουμε και τις δικές μας φωτιές, τηρουμένων των αναλογιών εδώ. Στον Ασπρόπυργο, παραδείγματος χάρη χθες, στο Σισμανόγλιο. Και επίσης διαβάζω ότι εκεί στην Άπο Ανατολή έρχεται ένας κυκλώνας που θα τα σαρώσει κυριολεκτικά όλα. Επίσης διαβάζω ότι εκεί στην Άπο Ανατολή έρχεται ένας κυκλώνας που θα τα σαρώσει κυριολεκτικά όλα.

θλίψη για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία, εξέφρασε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, απευθύνοντας τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και προτρέποντας τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάτων καταστάσεων να δείξουν πολύ προσοχή.

Πάμε τώρα στην άλλη θεομηνία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται η Ταϊβάν και η Ιαπωνία, καθώς ο τυφώνας Μπάβι, ο μεγαλύτερος που προσεγγίζει την Ταϊβάν εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, κινείται προς την Ανατολική Ασία, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις, ακυρώσεις πτήσεων και εκτεταμένα προληπτικά μέτρα. Ο τυφώνας αναμένεται να πλήξει κυρίως τις βόρειες και ανατολικές περιοχές της Ταϊβάν σήμερα και το Σάββατο, να περάσει από τα νοτιοδυτικά νησιά της Ιαπωνίας και στη συνέχεια να φτάσει στις ανατολικές ακτές της Κίνας, η οποία ήδη δοκιμάζεται από φωνικές καταιγίδες τις τελευταίες ημέρες. Εκατοντάδες κάτοικοι στην Ταϊβάν εγκατέλειψαν προληπτικά τις εστίες τους, ενώ σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες παρέμειναν κλειστά στις βόρειες και ανατολικές περιοχές του νησιού, συμπεριλαμβανομένης της Ταϊπέη. Στη λιμενική πόλη Κιλούγκ, μία από τις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν το ισχυρότερο πλήγμα, οι κάτοικοι προμηθεύτηκαν τρόφιμα, ενίσχυσαν τα παράθυρα με προστατευτικές ταινίες και τοποθέτησαν σακιά με άμμο στις εισόδους των καταστημάτων. Ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος για να ανταπεξέλθει στη μανία της φύσης. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Αγαπητοί φίλοι, να παραμείνουμε σε διαφημιστικό πεδίο για να σας πω. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι στη Win Masters. Γιατί όλη την ημέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι ή το βράδυ? Όποτε μπεις στη Win Masters τις Παρασκευές, παίζεις με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις.

Λοιπόν, βιβλική είναι η καταστροφή στον Ασπρόπυργο, μια και μιλούσαμε για θεομηνίες, μόνο που στην προηγουμένη περίπτωση είναι ανθρωπομηνίες. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη, υποθέτω. Τη δημιούργησα μόλις. Η καταστροφική πυρκαγιά, λοιπόν, που ξεκίνησε χθες, που ξέσπασε χθες σε μια αποθήκη ανταλλακτικών, επιχείρηση ανταλλακτικών, ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Οι σπιθύρες επεκτάθηκαν σε βιτιοφόρο με προπάνιο, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη που ισοπαίδωσε τρεις επιχειρήσεις. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του συνεργείου και του διαχειριστή του βιτιοφόρου, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει το αδίκημα της πρόκλησης έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Το ατύχημα άφησε πίσω του σοβαρά τραυματίες, με δύο εργαζόμενους να δίνουν μάχη για τη ζωή τους στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Ένας 54χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος με καθολικά εγκάβματα στο 90% του σώματός του, ενώ ένας άνδρας 41 ετών φέρει εγκάβματα στο 75% και εισπνευστικό έγκαυμα. Άλλοι τρεις πολίτες νοσηλεύονται με ελαφρότερα εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Η φωτιά ξέσπασε χθες το πρωί, ενεργοποιώντας το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα. Το συμβάν προκάλεσε την και πολιτική θύελα, με κόμματα και εργατικά σωματεία να καταγγέλουν ελλιπείς ελέγχους και μέτρα ασφαλείας στη βιομηχανική ζώνη, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών.

Μόλις βγήκε έκτακτη είδηση, τη διαβάζω από την ιστοσελίδα του Ελεύθερου Τύπου, της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και τις εμπριστικές επιθέσεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Επαναλαμβάνω, βγήκε ως έκτακτο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πούμε και εμείς σε λίγο.

Και μια και μιλούσαμε για πολιτική θύελλα που ξέσπασε λόγω της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο, να σας πούμε ότι μια τέτοια θύελλα θα έχουμε μάλλον και σήμερα στη Βουλή, καθώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.30 θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Στις αρχές Ιουλίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε καταθέσει την επίκαιρη ερώτηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας να απαντήσει εάν προτίθεται επιτέλους να βρει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Την ίδια ώρα, προβάδισμα διατηρεί Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, λέει η ιστοσελίδα το βήμα.gr, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Sky. Ωστόσο, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα την απειλεί, καθώς μειώνεται και άλλο η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 26%, η Ελλάς 15%, ενώ τρίτο κόμμα έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 10%. Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η Ελληνική Λύση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25 δίνουν μάχη να κρατηθούν πάνω από το 3% και να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στην επόμενη Βουλή.

Στο politica.gr βγήκαν νεότερα σχετικά με τις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό γυναίκας και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ διενεργούνται έρευνες σε χώρους και οικίματα.

Στην επικαιρότητα βέβαια είναι και η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρετούμενος διευκρίνησε ότι δεν παρετείται όμως από βουλευτής, ούτε από μέλος του κόμματος. Ο Σοκράτης Φάμελος υπογράμμισε ότι βλέπει να αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Η παρέτηση αυτή πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο δεν είναι απλώς μια αλλαγή φρουράς στην Κουμουντούρου, λέει στο σελίδα το βήμα.gr, είναι η πιο ηχηρή παραδοχή ότι το κόμμα που πριν λίγα χρόνια κυβέρνησε βρίσκεται αντιμέτωπο με μια βαθιά πολιτική και οργανωτική κρίση χωρίς αφυπηξίδα για την επόμενη μέρα. Να μην αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου ζητούν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Τώρα που ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος, όπως είχα ζητήσει, είναι μια φορά παραπάνω απαραίτητη συνεδρίασή της, δεν μπορεί κανείς να την αναβάλει, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης, ενώ από την πλευρά του ο Νίκος Παπάς υπογραμμίζει πως ουδής έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής.

στην επικαιρότητα και ο θάνατος της μεγάλης pop star, ιδιαίτερα της δεκαετίας του 80, της Bonnie Tyler. Μεγάλες επιτυχίες της έχουν σημαδέψει την ζωή μας με διαφόρους τρόπους. Όταν ακούς ένα τραγούδι της Bonnie Tyler, αμέσως δημιουργούνται αναμνήσεις. Διαβάζω λοιπόν από την ιστοσελίδα του Γιάννη Πετρίδη, από τις 4 στις 5, από τις 4στις5.com. Εάν θέλετε, κατά την άποψή μου, πραγματικά ενημέρωση γύρω από το τραγούδι και τη showbiz γενικότερα, την προτείνω αυτή την ιστοσελίδα. Η Bonnie Tyler λοιπόν απεβίωσε απροσδόκητα μετά από ασθένεια στην Πορτογαλία σε ηλικία 75 ετών. Μήνυμα στον ιστότοπό της, μήνυμα στον ιστότοπο της ερμηνεύτριας της επιτυχίας Total Eclipse of the Heart επιβεβαίωσε την είδηση αναφέροντας: «Η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie ανακοινώνουν με βαθιά θλίψη ότι η Bonnie έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή χθες το βράδυ στο νοσοκομείο της Πορτογαλίας εξαιτίας της ασθένειας για την οποία νοσηλευόταν. Η είδηση έρχεται μετά την επίγουσα χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε η ίδια στην Πορτογαλία τον περασμένο μήνα. Στη συνέχεια τέθηκε σε τεχνητό κόμμα για να υποβοηθηθεί η ανάρρωσή της. Πριν από τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, η Tyler ετοιμαζόταν να ξεκινήσει μια ευρωπαϊκή περιοδία με πολυάριθμες συναυλίες μέσα στο 2026. Εκτός από τα τραγούδια Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero, η θρηλυκή Ουαλή τραγουδίστρια είχε προταθεί 3 φορές για βραβείο Grammy και είχε εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2013. Να σας πω ότι η Bonnie Tyler βρέθηκε και στο Ηράκλειο. Εγώ θυμάμαι το 2004, όμως ο Μανώλης Οφούμης, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια για να μας πει την ιστορία της έλευσης της Bonnie Tyler από το Ηράκλειο, μου είπε ότι ήταν ότι ο φίλος, ο μουσικός παραγωγός και web radio producer, να το πούμε έτσι, και owner, ο Αντώνης ο Κεφαλογιάννης, είπε ότι ήταν το 2001. Εν πάση περιπτώσει ήταν στις αρχές του 21ου αιώνα, θα πούμε εμείς, η έλευση της Bonnie Tyler από το Ηράκλειο. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που επίσης ήταν επιτυχία, όχι τόσο γνωστό όσο το Total Eclipse of the Heart και το Holding Out for a Hero, το It's a Heartache, και στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον Μανώλη Τουφούμπη για να μας πει την ιστορία.

0: Όπως σας είπα πριν, το It's a Heartache της Bonnie Tyler, η μεγάλη pop star, ιδιαίτερα της δεκαετίας, επαναλαμβάνω, του 80, είχε έλθει στο Ηράκλειο. Και τότε την συνόδευσε σε αυτή της την επίσκεψη και μας την παρουσίασε, έδωσε και συνέντευξη τύπου, Bonnie Tyler, ο σημερινός υπεύθυνος τύπου του Δήμου Ηρακλείου, ο Μανώλης Οφούμης. Ο Μανώλης Οφούμης λοιπόν είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας θυμίσει αυτή την έλευση της Bonnie Tyler από το Ηράκλειο. Του το ζήτησα εγώ, γιατί ήμουν σε εκείνη τη συνέντευξη, θυμήθηκα ποιος ήταν ο συνοδός της και τον κάλεσα. Μανώλη, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα εδώ στην εκπομπή.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές του Πολίτικα. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, τότε συνόδευες την Bonnie Tyler και μας την παρουσίασες, έδωσε μια σύνταξη τύπου. Μάλιστα έχει πει, θυμάμαι τότε, και την ιστορία του Total Eclipse of the Heart, πώς γράφηκε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, από ό,τι μας είπε. Αλλά για πες μας γενικά για την επίσκεψή της. Τι θυμάσαι, έτσι για να φέρουμε πάλι τα γεγονότα της, τα τότε στο σήμερα, ως ελάχιστο φόρο τιμή στη μνήμη της, ας πούμε, να την αποχαιρετήσουμε.
1: Κοίταξε Νίκο μου, κάθε γενιά έχει τα δικά της σύμβολα, αυτά που σημαδεύουν την νεότητά της, την εφηβεία της, τα σκηρυπτήματά της. Και ένα από τα βασικά σύμβολα της δικής μας γενιάς ήταν αναμφίβολα η Bonnie Tyler. Mm-hmm. Πράγματι ήταν αρχές του 2000, πρέπει να ήταν 2001 ή 2003 κάπου εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Είχε έρθει η Bonnie Tyler εδώ μέσω ενός μεγάλου tour operator για να πραγματοποιήσει μια συναυλία στον Καρτερό.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ τότε ήμουν υπεύθυνος επικοινωνίας του χώρου και συντονιστής των εκδηλώσεων,
0: mm-hmm.
1: οπότε είχα αναμειχθεί σε όλο το οργανωτικό.
0: Mm-hmm.
1: Δύο πράγματα μου είχαν κάνει τρομερή εντύπωση. Το πρώτο, το κλασικό, έτσι, η κλασική βρετανική συνέπεια. Mm-hmm. Δηλαδή μας έδωσαν μια σκαλέτα με το πρόγραμμα από νωρίς το πρωί που θα ξεκινούσαν τα στισήματα της εξέδρας των ηχητικών, των φωτιστικών κλπ. Μέχρι και το τελείωμα της συναυλίας. Βλέπουμε λοιπόν τη σκαλέτα και έγραφε, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ώρες, αλλά για να θα καταλάβεις τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Έναρξη στισήματος σκηνής 10 και 37.
0: Mm.
1: Ολοκλήρωση σκηνής 12 και 6. Ήταν έτσι με την ακρίβεια του λεπτού,
0: του λεπτού.
1: Που τους χαρακτηρίζει. Ναι. Βλέπουμε εμείς τη λίστα και λέμε εντάξει τώρα υπερβολές, παιδί μου, των Άγγλων.
0: Ναι.
1: Και όμως φίλε, πράγματι δεν ξέφυγαν λεπτό σε τίποτα από αυτά τα οποία περιέγραφαν.
0: Πραγματικά.
1: Ήταν όλα τόσο καλά συντονισμένα,
0: ναι.
1: που έλεγε τελειώνουμε τη σκηνή 12 και 6. Η σκηνή 12 και 6 ακριβώς είχε τελειώσει.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο έτσι που μου είχε εντυπωσιάσει και είχε να κάνει με την ίδια την Bonnie Tyler είναι ότι συνήθως στις συναυλίες οι τραγουδιστές έρχονται λίγη ώρα πριν κάνουν την πρόβα ήχου που είναι απαραίτητη.
0: Mm-hmm.
1: Η Bonnie Tyler ήταν εκεί από νωρίς, ήταν εκεί με όλο της όλους τους συνεργάτες της, το mm-hmm. συνεργείο της, τους τεχνικούς της, βοηθούσε σε διάφορα θέματα, ήταν τρομερά φιλική με όλους και με τους επισκέπτες της παραλίας που κατέβαιναν και έβλεπαν μια στιγμή έτσι όλο αυτό το χαμό και βλέπανε μπροστά τους την Bonnie Tyler.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν καθόλου απόμακρη, καθόλου το που λέμε ρε παιδί με την κακή έννοια ντίβα.
0: Ντίβα, ναι.
1: Ήταν φοβερή και έμεινε έτσι μέχρι και το τέλος. Δηλαδή ναι. δεν αρνήθηκε σε κανένα να φωτογραφηθεί μαζί του, να μιλήσει μαζί του, να υπογράψει αυτόγραφα, να κουβεντιάσει, να συζητήσει, να διασκεδάσει μαζί τους. Ήταν τρομερά ανθρώπινη. Είχε την στόφα της Star, δεν το συζητάμε.
0: Σίγουρα. Φαινότανε αλλά... αυτό, Μανώλη. Φαινότανε από τις εμφανίσεις της. Δηλαδή ο αέρας της ήταν αέρα Star.
1: Ήταν αέρα Star. Κοίταξε, οι επιτυχίες της δεν ήταν απλά μεγάλες επιτυχίες της εποχής. Είναι τραγούδια τα οποία... αυτό που μόλις ακούγαμε δηλαδή ναι. πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας ναι. ή το Total Eclipse of the Heart, αυτή η ηχοτική άρια που γνώρισε μια άνευ προηγουμένου διεθνή επιτυχία και εξακολουθεί ναι. να ακούγεται, να παίζεται, να διασκευάζεται, να ταξιδεύει από γενιά σε γενιά, ή το Holding Out for a Hero που και αυτό φοβερό τραγούδι.
0: Θα το ακούσουμε μετά που θα τελειώσουμε αυτό, ναι.
1: Είναι πραγματικά τραγούδια τα οποία δεν σημάδεψαν απλά μια εποχή, δεν σημάδεψαν απλά κάποιες γενιές, αλλά είναι αυτό που λέμε τα διαχρονικά τραγούδια. Ακούγονταν, ακούγεται και θα ακούγονται, φαντάζομαι, στο Διηνικές.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Αισθάνομαι πολύ τυχερός πράγματι που έχω αυτές τις
0: αναμνήσεις. Ναι, πραγματικά.
1: Και που είναι και ωραίες αναμνήσεις. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές κάποιοι καλλιτέχνες λίγο καβαλάνε το καλάμι, λίγο ξεφεύγουν κλπ. Και όμως η Bonnie Tyler, που ήταν εδώ τότε, ήταν περίπου 50 ετών, mm-hmm. καταξιωμένη, ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να είναι. Και το επίσης ιδιαίτερα θετικό είναι ότι είχε το ίδιο πάθος. Δεν ήταν ότι έκανε μια αγκαρία, γιατί κάποιος θα σκεφτεί, ρε παιδί μου, η Bonnie Tyler που μεσουρανούσε διεθνώς, mm-hmm. ήρθε στο Ηράκλειο να κάνει μια αρπαχτή, ναι. ενδεχομένως. Όχι. Ήτανε σαν να έπαιζε τώρα, τι να σου πω.
0: Σαν να έπαιζε στο Wembley, ας πούμε. Στο Wembley, ας πούμε. Το στυλ ήταν το ίδιο.
1: Στο Wembley. Ναι, ακριβώς. Ναι. Η κάθε λεπτομέρεια, όπως ακριβώς έπρεπε να είναι, φρόντιζε έτσι ώστε και να είναι. Δεν έκανε την παραμικρή έκπτωση πουθενά. Και γι' αυτό βέβαια πρόσφερε ένα ανεπανάληπτο αποτέλεσμα σε όλους όσους είχαμε τη χαρά να την ακούσουμε.
0: Μα γι' αυτό κάνουμε και εμείς στάση στην προσωπικότητά της, γιατί πραγματικά ήταν μια γυναίκα προσφυλής, ήταν μια γυναίκα προσινής, δεν ήταν ντίβα με την κακή έννοια, όπως είπες και εσύ και μας την περιέγραψες. Ήταν κοντά στον κόσμο, ήταν επικοινωνιακός άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, και μ' άρεσε και ο τότε που στη συνέντευξη τύπου που μας είχε δώσει, μ' άρεσε ο τρόπος με την άνεση που μιλούσε και έλεγε για τις ιστορίες των τραγουδιών που έγραψε.
1: Ήταν κάτι το οποίο πράγματι το πίστευε και ήθελε να το επικοινωνεί, ναι. για να γνωρίζουν όσο περισσότερο γίνεται κάτι περισσότερο για τα τραγούδια τα οποία αγαπούν. Να ξέρουν δηλαδή την ιστορία τους. Γι' αυτό ξέρεις, είναι σε βάζει καλύτερα και στο πνεύμα του κάθε τραγουδιού. Όταν γνωρίζεις το πώς δημιουργήθηκε, το για πού πήγαινε, πού κατέληξε.
0: Ακριβώς. Άρα οι αναμνήσεις που έχουμε από την Bonnie Tyler στο Ηράκλειο παραμένουν όμορφες, έτσι. Η συναυλία πήγε καλά, φαντάζομαι, θα είχε κόσμο, ε?
1: Η συναυλία πήγε πάρα πολύ καλά, δεν το συζητάμε, ναι. Δεν σου δίνεται κάθε χρόνο η δυνατότητα να δεις τέτοιους καλλιτέχνες, οπότε
0: και μάλιστα μέσα στα πόδια σου, στην κυριολεξία, μέσα στα πόδια σου.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι και αυτό ένα θετικό που έχουμε εμείς εδώ με τους χώρους μας, το ότι τέτοιοι χώροι σου δίνουν τη δυνατότητα να είσαι πολύ κοντά στον κάθε καλλιτέχνη. Ναι. Οπότε να το βιώσεις και διαφορετικά. Αυτή η μαγική ενέργεια που δημιουργείται από τη σκηνή προς το κοινό και με επιστροφή είναι πολύ πιο έντονη, είναι πολύ πιο ισχυρή.
0: Mm-hmm, ακριβώς. Μανώλη, δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω εγώ. Εσύ αν θέλεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτό για την Bonnie Tyler.
1: Εγώ να πω ότι ήμασταν πολύ τυχεροί. Mm-hmm. Μπορέσαμε και ζήσαμε έτσι τέτοιες στιγμές. Κρατάμε αυτές τις όμορφες αναμνήσεις. Και εντάξει, είμαι σίγουρος ότι η Bonnie Tyler έχει μπει ήδη στο πάνθεον των αθανάτων.
0: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Είναι αυτό που λέμε ότι το έργο της είναι all time classic. Θα ακούγεται στο Διηνικές, όπως είπες και εσύ. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

GR έχει μια αναδημοσίευση, θα έλεγα, από το Grace, ή τουλάχιστον το Grace μάλλον είναι, θα έλεγα, μια δευτερεύουσα καλλιτεχνική και έτσι κοσμοπολίτικη σελίδα του ίδιου του Βήματος, και λέει ότι ο θάνατος της Bonnie Tyler φέρνει ξανά στο φως όχι μόνο τη σπουδαία μουσική της πορεία, αλλά και μια σπάνια για τα δεδομένα της showbiz προσωπική ιστορία. Έναν έρωτα που γεννήθηκε πριν τη φήμη και άντεξε για περισσότερο από μισό αιώνα. Και γράφει σχετικά τη δημοσίευση: σε έναν κόσμο όπου η δημοσιότητα συχνά δοκιμάζει τις ανθρώπινες σχέσεις, η Bonnie Tyler αποτέλεσε την εξαίρεση, η γυναίκα πίσω από τη θρηλυκή επιτυχία Total Eclipse of the Heart δεν έζησε μια ταραχώδη προσωπική ζωή γεμάτη τίτλους και σκάνδαλα, αλλά μια ήσυχη, βαθιά και σταθερή σχέση που ξεκίνησε πολύ πριν τα φώτα της δημοσιότητας στραφούν επάνω της. Πριν γίνει η Bonnie Tyler, που γνώρισε ολόκληρος ο κόσμος, ήταν η Gaynor Hopkins, μια νεαρή τραγουδίστρια που εμφανιζόταν σε νυχτερινά κέντρα της Ουαλίας. Εκεί, στα πρώτα της βήματα, γνώρισε τον άνθρωπο που θα σημάδευε τη ζωή της, τον Robert Sullivan. Η γνωριμία τους προηγήθηκε της φήμης, κάτι που, όπως είχε ήδη παραδεχθεί, αποτέλεσε το θεμέλιο της μακροχρόνιας σχέσης τους. Μακριά από τις πιέσεις και τις απαιτήσεις της δημοσιότητας, το ζευγάρι έκτισε μια σχέση βασισμένη στην αμοιβαία κατανόηση απλότητα. Παντρεύτηκαν το 1973 και, παρά το γεγονός ότι δεν απέκτησαν παιδιά, δημιούργησε μια γεμάτη ζωή, βρίσκοντας χαρά στις μικρές καθημερινές στιγμές και στις σχέσεις με την ευρύτερη οικογένειά τους. Ο Ρόμπερτ Σάλιβαν, αν και δεν ανήκε στο χώρο της μουσικής, είχε τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Υπήρξε αθλητής τζούντο και εκπροσώπησε τη Μεγάλη Βρετανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 στο Μόναχο, πριν στραφεί επαγγελματικά στο χώρο των ακινήτων. Με τα χρόνια ανέπτυξε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη δραστηριότητα ως property developer, συμβάλλοντας σημαντικά στη δημιουργία της οικονομικής σταθερότητας του ζευγαριού. Πολλά μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις ημέρες, από χθες δηλαδή που πέθανε η Bonnie Tyler, για την ζωή της, που από ό,τι ακούσατε ήταν μια ήρεμη ζωή, χωρίς σκάνδαλα, και μια λαμπρή ζωή, μια λαμπρή καριέρα στο διεθνές πεντάγραμμο, θα πούμε. Είναι ώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα ακούσουμε το I'm Holding Out for a Hero, και θα επιστρέψουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
3: και στο διαδίκτυο.
2: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε και πάλι στην εκπομπή μας τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, για να δούμε και να συζητήσουμε την θετική εικόνα της δεκαετίας στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου. Αλλά θα μας τα πει ο ίδιος λεπτομερώς, αναλυτικά και με τα όσα πρέποντα σχόλια οφείλουμε σε αυτή την πολύ καλή εικόνα, νομίζω. Κύριε Καρκανάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Και φαντάζομαι ότι και με χαρά είστε εδώ και με χαρά αντιμετωπίζετε αυτή την εικόνα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κύριε Αγγελάκη.
0: Για πείτε μας λοιπόν, τι είναι τα στοιχεία που σας χαροποιούν?
1: Κοιτάξτε, εμείς βασικά να πω κάτι εξ αρχής. Ναι. Εμείς επεξεργαστήκαμε και αναλύσαμε τα στοιχεία εγγραφών, διαγραφών επιχειρήσεων μελών για την περίοδο 2015-2025, τελευταία δηλαδή δεκαετία.
0: Δεκαετία, ναι.
1: Ακριβώς. Η οποία είχε και πάρα πολλά γεγονότα τα οποία σαφέστατα επηρεάζουν και την πορεία της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας. Mm-hmm. Με χαρά λοιπόν διαπιστώσαμε ότι η επιχειρηματικότητα στην Κρήτη παρουσιάζει μια πολύ δυνατή ανεκτικότητα και μια αντοχή σε όλες τις διαδοχικές κρίσεις στις οποίες πέρασε η εθνική μας οικονομία και βέβαια και τοπικά εδώ οι επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα από την συγκεκριμένη ανάλυση των στοιχείων του Μητρώου μας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Στο σύνολο αυτά τα χρόνια είχαμε 18.182 νέες εγγραφές έναντι 9.500 διαγραφών. Οπότε είχαμε μια καθαρή προσθήκη ουσιαστικά επιχειρήσεων 8.615 περίπου. Αυτό δείχνει ότι για κάθε μία επιχείρηση που ανέστειλε τις εργασίες της, έκανε πάυση εργασιών, σχεδόν δύο νέες μπαίνανε στην αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Ιδιαίτερα το 2025, mm-hmm. πραγματικά ήταν μια χρονιά ρεκόρ. Μάλιστα. Αφού είχαμε 3.354 νέες εγγραφές, σχεδόν τριπλάσιες σε σχέση με αυτές που είχαμε το 2015, που ήταν περίπου 1.100, και το καθαρό ισοζύγιο ήταν 2.450 επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Την ανάλυση αυτή που κάναμε μετά την καταγραφή, την χωρίσαμε σε τρεις διακριτές φάσεις. Mm-hmm. Με βάση και τα γεγονότα που είχαμε.
0: Ναι.
1: Η πρώτη φάση, το 2015-2016, το ισοζύγιο ήταν αρνητικό. Ήταν δηλαδή περισσότερες οι επιχειρήσεις που έκλειναν από τις νέες επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη.
0: Ναι.
1: Αυτό, αντιλαμβάνεστε, ήταν η χρονιά που ήταν το αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης. Η χώρα ήταν σχεδόν σε πτώχευση, σε χρεοκοπία, οπότε τα ισοζύγια αυτές τις δύο χρονιές ήταν αρνητικά, είχαμε τα capital control και όλες τις συνέπειες από την οικονομική κρίση της περίοδου εκείνης. Mm-hmm. Το 2017 το ισοζύγιο ουσιαστικά ισορροπεί, δηλαδή όσες είναι οι επιχειρήσεις που ανοίγουν, αντίστοιχα είναι και οι επιχειρήσεις που κλείνουν, με μια πολύ μικρή εικόνα θετικότητας γύρω στις 25 επιχειρήσεις. Και από το 2018 και μετά το ισοζύγιο γίνεται θετικό, δηλαδή έχουμε περισσότερες επιχειρήσεις που κάνουν έναρξη από τις επιχειρήσεις που κλείνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ η τρίτη περίοδος, 2021-2025, mm-hmm. χαρακτηρίζεται από μια εντυπωσιακή επιτάχυνση, η οποία βέβαια συνδυάζεται χρονικά με την ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, τα προγράμματα ΕΣΠΑ και ΛΙΤΕΡ, την τουριστική ανάπτυξη που είχε το νησί μας, αλλά βέβαια και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης μέσω ΙΓΕΜΗ, η οποία περιόρισε το κόστος και χρόνου και χρημάτων για την έναρξη μιας επιχείρησης.
0: Κύριε Καρκανάκη, ήθελα να σας ρωτήσω, εάν ένας επιχειρηματίας θέλει να ξεκινήσει, ένας άνθρωπος, ένας πολίτης ή μία πολίτης, θέλει να ξεκινήσει ή μια ομάδα πολιτών, θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, το επιμελητήριο μπορεί να τους παράσχει συμβουλές για την έναρξη της επιχειρηματικότητας?
1: Όχι μόνο συμβουλές, υπάρχει η υπηρεσία μιας τάσης, όπως την ονομάζουμε, η οποία μπορεί να κάνει την έναρξη ανάλογα με την νομική μορφή της επιχείρησης, μπορεί να γίνει σε μία μέρα η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας κάποιου που θα ήθελε να ξεκινήσει. Ναι, αυτό είναι.
0: Άρα συμβάλλει και αυτό. Συμβάλλει και αυτό.
1: Αποφασιστικά θα έλεγα.
0: Αποφασιστικά. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και η ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το επιμελητήριο θεωρώ, όπως σας είπα, στην τρίτη περίοδο ότι συνέβαλε και αυτό στο να έχουμε μια επιτάχυνση στην έναρξη νέων επιχειρηματικών προσπαθειών.
0: Νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι πιο πολύ να μας πείτε την ερμηνεία όλων αυτών των στοιχείων. Πώς τα ερμηνεύετε αυτά, γιατί υπάρχει αυτή η καλή εικόνα?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, γι' αυτό χωρίσαμε και σε τρεις περιόδους την καταγραφή. Γιατί θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι εδώ κάνουμε ανάλυση των πραγματικών στοιχείων, των αριθμών που μας δίνει το μητρό μας.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται για κάποια μελέτη. Είναι καταγραφή και ανάλυση ότι
0: των στατιστικών στοιχείων που έχετε εσείς.
1: Ακριβώς. Ναι. Η οποία φιλοδοξούμε ότι θα γίνει, αν θέλετε, και έναυσμα για να ξεκινήσει με ένας δημόσιος διάλογος, ο οποίος θα μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση των αναγκαίων, των απαραίτητων πολιτικών που έτσι και αλλιώς έχουμε ανάγκη, οι οποίες θα ενθαρρύνουν και θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο αυτή την τάση που δείχνει η τοπική μας επιχειρηματικότητα και η αντοχή που δείχνει και βέβαια και τις αναπτυξιακές προοπτικές που έχει ο τόπος μας. Γι' αυτό έχουμε χωρίσει σε τρεις περιόδους, όπως σας είπα, για να έχουμε τις πρώτες ενδείξεις. Είπαμε για την πρώτη περίοδο. Η δεύτερη περίοδος, αν θυμάστε, το 2020 είχαμε την περίοδο της πανδημίας.
0: Της πανδημίας, ακριβώς.
1: Και αυτό είχε μεγάλο αντίκτυπο.
0: Εκεί
1: λοιπόν τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε μια στάση της επιτάχυνσης στην έναρξη νέων επιχειρήσεων. Δεν έχουμε δηλαδή αυτό που είχε ήδη ξεκινήσει το 18 και το 19, αλλά ταυτόχρονα περιορίζονται και οι παύσεις εργασιών. Δηλαδή μέσα στην πανδημία δεν έχουμε, έχουμε πάλι θετικό ισοζύγιο, γιατί δεν έχουμε την επιτάχυνση αυτή νέων ενάρξεων, αλλά αντίστοιχα δεν έχουμε και πολλές αναστολές, δεν έχουμε πολλά κλεισίματα, και αυτό καταλαβαίνετε οφείλεται και στα μέτρα που ελήφθησαν την περίοδο της πανδημίας, δηλαδή αναστολές πληρωμών, οι ρυθμίσεις που έγιναν τότε, οι επιστρεπτές προκαταβολές,
0: η υποστήριξη επιχειρηματικότητας γενικότερα. Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε αποφύγαμε να έχουμε εκείνη την περίοδο πολλά κλεισίματα που θα μας γυρίζαν πάλι σε αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ ενάρξεων και διακοπών.
0: Μάλιστα.
1: Από το 21 και μετά, όπως προανέφερα, μάλιστα, έχουμε τα προγράμματα αυτά τα οποία βοηθούν σίγουρα και από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και το ΕΣΠΑ και το ΛΙΤΕΡ. Οπότε
0: αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν την εικόνα, την θετική, αντιμετωπίζετε σήμερα, και πείτε μας και για το σήμερα, αλλά πιο πολύ τι σας κάνει να σκέφτεστε για το μέλλον της επιχειρηματικότητας.
1: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο και το τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία που έχουμε, ότι ιδιαίτερα η νησιωτική επιχειρηματικότητα έχει θέματα που δημιουργούν, αν θέλετε, εμπόδια στην ανάπτυξη.
0: Δηλαδή φανταστείτε
1: έχουμε
0: να μην τάχανε.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Φανταστείτε να μην τάχανε. Ναι, για συνεχίστε.
1: Αλήθεια είναι αυτή. Όταν όμως ένας τόπος δείχνει δυναμική, πρέπει να τον ενισχύουμε και όχι να τον βάζουμε εμπόδια.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε, κύριε Αγγελάκη. Δείχνει δυναμική, πρέπει να τον ενισχύουμε και όχι να τον βάζουμε εμπόδια.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε, κύριε Αγγελάκη.

0: ενεργειακά και θέματα επικοινωνιών απασχολούν ιδιαίτερα την νησιωτική επιχειρηματικότητα και προς αυτή την κατεύθυνση πιέζομαι κάθε φορά την πολιτεία να ενισχύει αυτή την τάση, πραγματικά τη δυναμική που δείχνει ο τόπος μας και στο καινούργια προγραμματική περίοδο. Εχθές ήμουν στην Αθήνα που έχει ξεκινήσει η διαβούλευση για τη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034. Έχει τονιστεί αυτή η ιδιαιτερότητα των νησιών και, και πώς πρέπει να ενισχυθεί η περιφερειακή ανάπτυξη για να έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη ιδιαίτερα στα νησιά μας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα έχουμε εδώ στο επιμελητήριο τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη τον Μαρκόπουλο, όπου θα έχουμε μια συνάντηση. Έχουμε προσκαλέσει εκπροσώπους φορέων για να θέσουμε διαζώσεις τα θέματα που απασχολούν τους επιχειρηματίες από όλους σχεδόν τους κλάδους που θα παρευρεθούν. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα στοιχεία είναι θετικά, αλλά για να παραμείνουν θετικά χρειάζεται δουλειά. Και χρειάζεται δουλειά από όλες τις πλευρές. Και από πλευράς επιχειρηματιών, αλλά και από πλευράς φορέων και κυρίως και από πλευράς πολιτείας που πρέπει να ενισχύουν και όχι να εμποδίζουν την τάση αυτή που έχουμε για την ανάπτυξη του τόπου μας.
1: Ακριβώς. Κανείς δεν πρέπει να επαναπαύεται, ούτε ο επιχειρηματικός κόσμος, ούτε η πολιτεία. Πρέπει να βρισκόμαστε ακριβώς σε εγρήγορση συνεχώς, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς. Εμείς απλά, όπως είπα, είναι και γι' αυτό κάναμε και τη συγκεκριμένη ανάλυση, γιατί και ο στόχος μας είναι να μην διαμορφώνουμε θέσεις στηριζόμενοι απλά σε εκτιμήσεις, αλλά να έχουμε πραγματικά δεδομένα
1: Βέβαια.
0: Που να αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες και τις προοπτικές τοπικής οικονομίας και αυτά να τα χρησιμοποιούμε ως εργαλεία για τις απαιτήσεις που έχουμε στη διαμόρφωση πολιτικών που θα ενισχύουν την τοπική μας επιχειρηματικότητα.
1: Ειδικά στην επιχειρηματικότητα οι αριθμοί πάντα μιλούν. Έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πάντα
0: έτσι
1: μιλούν.
0: Ακριβώς.
1: Και στηριζόμενοι σε αυτούς τους αριθμούς εσείς μπορείτε να κάνετε τις εκτιμήσεις σας και τον προγραμματισμό σας. Έτσι δεν είναι? Το επιμελητήριο Ηρακλείου τώρα για το επόμενο χρονικό διάστημα τι έχει μπροστά του, κύριε Καρκανάκη?
0: Δεν σταματάμε, η αλήθεια είναι αυτή. Παρότι μπαίνουμε σε θερινή ραστόνη, άμεσα τώρα καταρχήν θα έχουμε την, όπως σας είπα, αύριο τη συνάντηση με τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον Δημήτρη τον Μαρκόπουλο. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχουμε παρουσία στο Παγκόσμιο Συνέδριο, το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κριτών στα
1: Χανιά, βεβαίως.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και υπάρχει και μια πρόσκληση, νομίζω.
0: Και την ομογένεια.
1: Ναι. Και υπάρχει και μια πρόσκληση, νομίζω, για τη μεγάλη έκθεση τροφίμων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς, απλά τα παίρνουμε σειρά.
1: Τα ωραία, μπράβο, να μας τα πείτε. Να μας τα πείτε.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, βέβαια, πιο μπροστά είναι η Θεσσαλονίκη, βέβαια. Μεγάλη παράληψή μου.
0: Γύρω στις 10 επιχειρήσεις, από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε δικό μας περίπτερο ως επιμελητήριο που θα φιλοξενούμε περίπου 10 επιχειρήσεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η υποβολή των αιτήσεων για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν. Ακολουθεί στο ΣΥΑΛ, όπως σωστά πολύ είπατε, στη ΣΥΑΛ, η έκθεση ΣΥΑΛ στο Παρίσι, η οποία είναι από 17 έως 21 Οκτωβρίου, όπου και εκεί θα υπάρχει περίπτερο του επιμελητηρίου και με την περιφέρεια μαζί, βέβαια. Θα φιλοξενούμε κάποιες επιχειρήσεις.
1: Ωραία.
0: Έχουμε B2B στη Ρότερνταμ 29 με 30 Οκτωβρίου. Στη Νέα Υόρκη θα στείλουμε επιχειρήσεις για το αντίστοιχο B2B τουρισμού που γίνεται 10 με 12 Νοεμβρίου.
1: Ωραία.
0: 26 με 27 στη Ζυρίχη επίσης business to business συναντήσεις με τουριστικές επιχειρήσεις.
1: Γεμάτο καλεντάρι. Ναι, γι' αυτό
0: Σαουδική Αραβία.
1: Σαουδική Αραβία.
0: Πρέπει, ναι. Τζέντα 7 με 8 Δεκεμβρίου, όπου εκεί θα συνοδεύσουμε κάποιες επιχειρήσεις για B2B συναντήσεις. Εντάξει, αυτό

0: σε αυτό που πρέπει να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας είναι ουσιαστικά τρία θέματα. Το ένα είναι η εξωστρέφεια. Mm-hmm. Εκεί δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις όσο μπορούμε. Mm-hmm. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και βέβαια η καινοτομία. Αυτές τις τρεις κατευθύνσεις πρέπει να έχουμε κατά νου ήδη. Έχουμε μνημόνια συνεργασίας, όπως γνωρίζετε, με το ΙΤΕ για θέματα που αφορούν την κυβερνοασφάλεια, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να απασχολεί τις επιχειρήσεις μας, γιατί μπαίνουμε σε νέους κινδύνους. Η ψηφιοποίηση, ξέρετε, έχει τα καλά της, αλλά
1: θρύβει
0: κινδύνους.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε
1: έχετε γεμάτο καλεντάρι, κύριε. Ναι, έχετε γεμάτο καλεντάρι, κύριε Καρκανάκη. Γεμάτο είναι το καλεντάρι σας.
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ να έχουμε υγεία και δύναμη για να μπορούμε να επιτελούμε το σκοπό για τον οποίο μας επέλεξαν και τα μέλη μας.
1: Το εύχομαι, το εύχομαι. Να είστε καλά. Κύριε Καρκανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα ενημερωτικά και διαφωτιστικά που μας είπατε. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πάντα φιλόξενη εκπομπή σας. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλή σας μέρα.

πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κύριος Καρκανάκης. Ακούσατε, βρίσκονται πάντα εν κινήσει οι επιχειρηματίες του Ηρακλείου σε εγρήγορση. Σε εγρήγορση όμως πρέπει να βρίσκεται και η πολιτεία, να εφαρμόσει πολιτικές ευνοϊκές προς τις επιχειρήσεις. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι η αιχμή του δόρατος, πάντα, για τις νησιωτικές περιοχές, για την Κρήτη ιδιαίτερα. Εάν εφαρμοστεί κάποτε το μεταφορικό ισοδύναμο και στην Κρήτη, νομίζω ότι θα πάρουν πολύ τα πάνω τους ακόμη οι επιχειρήσεις. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Δέλτη 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Ένα πολύ μεγάλο project, σχέδιο δηλαδή, για τους ανεμόμυλους του οροπεδίου Λασιθίου. Αυτή την ομορφιά που εγώ ευτυχώς πρόλαβα να τη δω μικρός. Δεκαετία του 70, πρέπει να ήμουν μαθητής του γυμνασίου αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε ανέβει στο Δικτύον Άντρων και μάλιστα στο Δικτύον Άντρων όταν δεν είχε ούτε σκαλοπάτια ούτε τίποτα. Κατεβαίναμε με ό,τι η φύση μας επρόσφερε τότε και κατεβήκαμε παρακαλώ μέχρι ενός σημείου. Μαζί με την οικογένεια μου είχα πάει. Είδα από ψηλά τους ανεμόμυλους. Την ομορφιά αυτή. Δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί αυτή η ομορφιά με το καινούριο project. Και ποιο είναι αυτό το καινούριο project. Θα μας τα πει όλα ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, ο κύριος Γιώργος Αθανασάκης, που και σήμερα είναι μαζί μας εδώ στην εκπομπή μας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Αθανασάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας εδώ στην εκπομπή.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, για πείτε μας σας παρακαλώ πολύ, τι είναι αυτό το project με τους ανεμόμυλους που ήδη έχετε κάνει μια συνάντηση στην περιφέρεια, εχθές μάλιστα είχατε και μια επίσκεψη εκεί. Για πείτε μας λοιπόν τι ακριβώς προβλέπετε από αυτό το σχέδιο.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια χρηματοδότηση από το Ίγκαρ, είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα,
0: ναι.
1: Χρηματοδοτεί αυτή την προσπάθεια. Ο Δήμος είναι δύο χρηματοδοτήσεις. Μία είναι στο Δήμο 250.000 ευρώ περίπου, που είναι το εργαστήριο, η εκπαίδευση και το μουσείο των ανεμοκίνων, που ήδη εμείς έχουμε προχωρήσει το εργοποίηση του προϋπολογισμού για να ξεκινήσουμε τέλος πάντων να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Και το άλλο ποσό το έχει είναι η αναπτυξιακή πορεία υλοποίηση, δηλαδή του έργου που αφορά την αναστήλωση την κατασκευή των ανεμοκίνων. Έχει αναπτυξιακή.
0: Μάλιστα.
1: Πέρσι είχαμε, όπως καλά αναφέρετε, ραντεβού διαδόσεις εδώ στην περιοχή με τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Αντουλάκη και τον διευθύνων σύμβουλο της αναπτυξιακής. Είχαμε στα σημεία, θετικά είναι όλα, εγκρίνεται η προσπάθεια και την αναπτυξιακή και σιγά σιγά ξεκινούμε την αναστήλωση των μήλων.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι η αρχή αυτού του εγχειρήματος. Είναι 200 περίπου χιλιάδες τα οποία θα είναι διαθέσιμα για την κατασκευή των ανεμομήλων. Τώρα θα προχωρήσουμε να προϋπολογίσουμε τον κάθε ανεμόμυλο ξεχωριστά πόσο είναι το κόστος του και βλέπουμε πόσους ανεμόμυλους θα μπορέσουμε να αναστηλώσουμε σε πρώτη βάση.
0: Ναι. Ο σκοπός είναι...
1: Το σημαντικό είναι ότι ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Το σημαντικό είναι το ότι ξεκινάμε. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Βέβαια ο Δήμος έχει περίπου κοντά στους 300 ανεμόμυλους, 280 είναι, που έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο. Και στόχος είναι σιγά σιγά να τα αναστηλώσουμε όλους. Σε τρεις περιοχές βέβαια στο Δήμο.
0: Ναι. Ο σκοπός είναι ενεργειακός, έτσι.
1: Όχι, ο σκοπός είναι ο αντιδυτικός ανεμόμυλος όπως τον
0: εισπράγμα. Όπως το ξέραμε. Όπως το ξέραμε.
1: Παραδοσιακός που εκπροσωπεί και το Δήμο μας. Είναι ταυτότητα του και περιοχής είναι αυτός ο μήλος.
0: Α, μάλιστα. Οπότε θα κάνει ό,τι έκανε και παλιά δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Ότι τη δουλειά που έκανε παλιά που ανδρούσε νερό θα κάνει και ο συγκεκριμένος ανεμόμυλος.
0: Μάλιστα. Και μιλάμε για 280. Όταν λέτε έχουν
1: έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο από
0: ναι.
1: τους ιδιώτες, διότι ο μήλος στο πηγάδι είναι
0: ιδιόκτο. Μόνο μήλος δηλαδή έχει παραχωρηθεί στο
1: και
0: Δήμο.
1: Και
0: το πηγάδι.
1: Ναι, για να σταθεί πάντα ο μήλος, όχι ότι είναι ιδιόκτο.
0: Άρα δημιουργείται ουσιαστικά ένα αρδευτικό δίκτυο.
1: Αυτό ακριβώς. Και μάλιστα. Το πρόγραμμα, τέλος πάντων και το πρόγραμμα εκεί εστιάζει.
0: Ναι. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Θα φτιαχτούν οι μήλοι σίγουρα κάποια μέρα, θα φτιαχτούν και οι 280 που είπατε.
1: Ναι, σιγά σιγά ο στόχος μας είναι να φτιαχτούν και οι 280
0: ναι.
1: και εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε επιπλέον μήλοι.
0: Α, μάλιστα, να μπουν και επιπλέον μήλοι.
1: Όσο μπορούμε περισσότερο να φτιάχνουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ τον έχω βέβαια πάντα χρηματοδοτήσεις που θεωρώ...
0: Αυτό λέω, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το θέμα είναι και να διατηρηθούν βέβαια μετά, μην ξαναπαλιώσουν να το πω έτσι.
1: Κοιτάξτε, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η διατήρηση του...
0: Σίγουρα. Αυτό. Κύριου,
1: mm-hmm. που το έχουμε βέβαια προγραμματίσει, είναι, γιατί είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης που, και του εργαστηρίου που έχει ο Δήμος να κάνει. Mm-hmm. Έχουμε στήσει σε συνεννόηση, το οποίο θα το ανακοινώσουμε παραπέρα εφόσον βέβαια ολοκληρωθεί, που αφορά το θέμα της χρηματοδοτήσης. Αν το πετύχουμε, αυτό που θεωρώ ότι θα το πετύχουμε, θα καταφέρουμε και την επίβλεψη της συγκίνησης των ανεμοποιητών μέσω του εργαστηρίου και του προσωπικού που θα διαθέσει ο Δήμος, τέλος πάντων. Mm-hmm.
0: Θα περάσουν δηλαδή οι μήλοι πλέον και στην δημοτική επιχείρηση. Υποθέτω ότι έχετε δημοτική επιχείρηση ίδρευσης, έτσι δεν είναι, και άρδευσης.
1: Όχι, δεν έχουμε. Ο Δήμος το
0: διαχειρίζεται. Α, διαχειρίζεται απευθείας ο Δήμος.
1: Το νερό που θα δουν.
0: Ναι.
1: Είναι στον ιδιώτη.
0: Μάλιστα.
1: Να το χρησιμοποιήσει ο ιδιώτης. Ο Δήμος δεν έχει καμία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, ουσιαστικά προσφέρεται ένα έργο για τον τόπο. Δεν υπάρχει κάποια εκμετάλλευση, να το πούμε έτσι. Είναι ένα έργο για τον τόπο.
1: Είναι ένα έργο για τον τόπο.
0: Για τον καθένα ξεχωριστά και για όλους μαζί.
1: Το οποίο θα είναι βέβαια επισκέψιμο το σημείο. Ο επισκέπτης μπορεί να μπει στο πάρκο, να το θέσουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Να το επισκεφτεί από κοντά, να δει τον ανεμόμυλο πώς δουλεύει, πώς βγάζει το νερό, πώς ποτίζει ο αγρότης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο στόχος.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Θα αυξηθεί, πιστεύω, και πάλι η επισκεψιμότητα του οροπεδίου Λασιθίου. Φτιάξατε το δικτύο άντρων, θα φτιάξετε τώρα εκεί και το πάρκινγκ που μας λέγατε.
1: Το πάρκινγκ έχει μια δυσκολία για φέτος, δεν θα το έχουμε. Πάρκινγκ λόγω του ότι έχουν ισχύει, εντάξει, κάποια... Με τον ιδιώτη εκεί που ο προγραμματισμός μας έβγαλε που πήγε και αγόρασε κάποια οικόπεδα, τέλος πάντων. Θα κάνουμε προσπάθεια να το έχουμε τουλάχιστον του χρόνου.
0: Του χρόνου. Ναι. Μάλιστα. Και οι ανεμόμυλοι όταν αρχίσουν έτσι να πετάνε στον αέρα, να το πω έτσι, σαν πουλιά, όπως φαινότανε παλιά. Υπάρχουν παλιές φωτογραφίες.
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι το... Να μιλήσουμε τώρα, ναι, όπως είναι τα πράγματα.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Ο ανεμόμυλος πουλεί ακόμα, ας πούμε, στα ταξιδιωτικά γραφεία.
0: Ναι.
1: Το πουλάει ο τουρισμός.
0: Ναι.
1: Πουλάει το τουρισμός.
0: Βέβαια.
1: Αυτό το οποίο δεν υπάρχει. Δεν μπορεί ο επισκέπτης να το δει. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, βέβαια.
1: Αυτό είναι κρίμα και είναι και άδικο για τον επισκέπτη και για τον τόπο, διότι δυσκολεύεται ο τόπος.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί να πούμε, ας πούμε, ότι έχουμε ένα αιωλικό πάρκο με τα ανεμομήλους και ο επισκέπτης να μην το βρίσει. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι προσβλητικό. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Έστω σε μικρό μέλος να αποκαταστήσουμε αυτό το φαινόμενο, την ταυτότητα του οροπεδίου Λαστίου.
0: Ναι.
1: Και για τον τόπο και για τον επισκέπτη.
0: Πόσο χρόνο πιστεύετε ότι θα πάρει για να ολοκληρωθεί το έργο?
1: Κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα είναι 3 χρόνια.
0: 3 χρόνια. Ναι.
1: 3 χρόνια. Το
0: 29 δηλαδή να παραδοθεί.
1: Να παραδοθεί, αλλά εμείς ξεκινάμε από σήμερα. Ας πούμε, ξεκινάμε. Έτσι, αρχίζει τα βιογραφία μπροστά σου. Εγώ θεωρώ ότι με το τέλος του χρόνου θα αρχίσουμε να... αρχές του 27. Θα αρχίσουμε να κατασκευάζουμε. Θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο άλλο θέμα που θέλετε να δώσετε δημοσιότητα από το οροπέδιο Λασιθίου. Πώς πάει η επισκεψιμότητα, πώς πάει ο τουρισμός, τι
1: έχει
0: κάνετε?
1: Έχει επισκεψιμότητα, αν και φέτο είναι πάλι προβληματική, ας πούμε, η επισκεψιμότητα σε γενικό επίπεδο, να μην κράτη αφιλούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, το δικτύο ανεβαίνει κόσμο. Και χθες που είχαμε πάει μαζί και με τον Περιφερειάρχη που τα πανέλα πάνω,
0: ναι,
1: είχε επισκεψιμότητα, είχε κόσμο.
0: Α, ωραία. Έρχεται.
1: Ικανοποιητικό βαθμό μπορούμε να πούμε.
0: Α. Ωραία, μπράβο σας. Αυτό φαντάζομαι ότι αφήνουν και κάτι για τον τόπο, έτσι δεν είναι? Παραμένουν κάποιο χρονικό διάστημα εκεί οι επισκέπτες, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι.
1: Τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, οι επιχειρήσεις γενικότερα δουλεύουν.
0: Ωραία, υπάρχει ζωή. Ωραία. Ωραία, περίφημα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Θα σας ξαναπούμε, σύντομα θα σας ξαναπούμε, όποτε έχουμε τίποτα να μας.
0: Βεβαίως, ασφαλώς. Το οροπέδιο είναι πάντα συμπαθές και πάντα, όχι μόνο το οροπέδιο, όλες οι περιοχές της Κρήτης, αλλά το οροπέδιο έχει και αυτή την ιστορικότητα και την ομορφιά που όντως τραβάει τον κόσμο. Να είστε καλά.
1: Είναι μοναδικό τρόπο η
0: αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ.
1: Έλα.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: ένας οργανισμός από μοναδικούς τόπους είναι η Κρήτη. Τα κύτταρα της Κρήτης είναι μοναδικοί τόποι που φτιάχνουν όλο το νησί. Πραγματικά δεν είναι μοναδικό το οροπέδιο Λασιθίου, δεν είναι μοναδικά τα Νόγια, δεν είναι μοναδικά τα Σφακιά, ο Ομαλός. Είναι, δεν είναι μοναδική η Κνωσός, η Φεστός. Είπαμε, από μοναδικότητες αποτελείται αυτό το νησί. Σε 3 χρόνια ελπίζουμε λοιπόν να δούμε και πάλι ενώπιον των οφθαλμών μας αυτό το υπέροχο θέαμα με τους ανεμόμυλους στο οροπέδιο Λασιθίου, αφού ξεκινάει το σχετικό πρόγραμμα.

Έχουμε νεότερα σχετικά με τις συλλήψεις για το θάνατο της Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, με συγχωρείτε, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Και ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης γράφει στην ιστοσελίδα μας politica.gr ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Δυτικής Κρήτης στο πλαίσιο των ερευνών για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου σε κατοικίες πολιτικών προσώπων στη Συμπρωτεύουσα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται έρευνες σε οικίες και άλλους χώρους που θεωρούνται κρίσιμοι για την εξέλιξη της υπόθεσης. Οι επιθέσεις είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων, προκαλώντας ισχυρό προβληματισμό στις διοκτικές αρχές και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την αντιτρομοκρατική φαίνεται να φωτίζουν το παζλ της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν αναλύσει οι ερευνητές, αποτυπώνονται τουλάχιστον 3 πρόσωπα, τα οποία εξετάζονται ως πιθανοί εμπλεκόμενοι στις επιθέσεις. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, βρίσκεται σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και ένας άνδρας με καταγωγή από την Κρήτη, ο οποίος φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις διοικητικές αρχές για άλλες υποθέσεις. Ο ακριβής ρόλος του διερευνάται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία για την ταυτότητά του ή για το εύρος της εμπλοκής του.

Στις 10.30 ώρα, όπως σας είπα, είναι η αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα της ερώτησης είναι: προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει, αναφέρει, είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος της ερώτησης του κυρίου Ανδρουλάκη προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Ειδικότερα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί τον Πρωθυπουργό να απαντήσει. Προτίθεστε να αναθεωρήσετε το συνολικό μείγμα των δημόσιων πολιτικών της κυβέρνησής σας ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας που συρρυκνώνει το εισόδημα των πολιτών. Και δεύτερον, θα πάρετε επιτέλους ουσιαστικά μέτρα όπως αυτά που έχω επανειλημμένως καταθέσει για την τιθάσευση της εσχροκέρδειας, για την προστασία και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και για τη ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των οικοκυριών και επιχειρήσεων. Αυτές λοιπόν είναι οι ερωτήσεις που απευθύνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, προς τον Πρωθυπουργό, και θα έχουμε, διαισθάνομαι, μια έντονη αντιπαράθεση και συγκυρίες τέτοιες, μια έντονη αντιπαράθεση στην Βουλή. Αρχής γενομένη, σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 10.30 ώρα.

Στο τέλος της θητείας μας θα γίνουν οι εκλογές, λέει ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Economist. Και η σχετική δημοσίευση από το Earth News αναφέρει τη θέση του ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας, επανέλαβε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Αναφερόμενος στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ, επανέλαβε ότι το σημαντικό που εξήχθη είναι το μήνυμα ότι η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες. Στην ετήσια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Economist μίλησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις αμυντικές δαπάνες, είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για το 2035. Αυτό μας βάζει σε μια κατά κάποιο τρόπο ελίτ ομάδα, μόλις 5 μελών του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν φτάσει σε αυτό το ορόσημο. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε: «Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα». Το σημαντικό μήνυμα που βγήκε από τη Σύνοδο συνδέεται με το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και επίσης αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας. «Πάντα με εντυπωσιάζει», κατέληξε ο Πρωθυπουργός, «ο τρόπος με τον οποίο μέρος του ελληνικού τύπου καλύπτει αυτά τα θέματα με μεγάλο βαθμό υπερβολής και μια αδυναμία κατανόησης των σύνθετων παραγόντων».

Από το Earth News διαβάζω και τα νεότερα σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η τελευταία δημοσίευση έχει τίτλο «Πύραυλοι, επιδρομές και διπλωματικό θρίλερ. Το Ορμούζ κρατά όμηρο τον κόλπο». Νέος κύκλος επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απειλεί να οδηγήσει σε κατάρρευση τις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ τα στενά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο της στρατιωτικής και διπλωματικής αναμέτρησης. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν με στόχο συστήματα αεράμινας, κέντρα διοίκησης, παράκτια ραντάρ και υποδομές πυράβλων κοντά στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε χώρες της περιοχής, προειδοποιώντας ότι οι αμερικανικές βάσεις από τις οποίες υποστηρίζονται επιθέσεις κατά του Ιράν αποτελούν στρατιωτικούς στόχους. Η νέα κλιμάκωση σημειώνεται έπειτα από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην περιοχή του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί το Ιράν ότι επιχειρεί να ελέγξει τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα πλοία οφείλουν να ακολουθούν τις θαλάσσιες διαδρομές που έχουν καθοριστεί για λόγους ασφαλείας.

Και μια ενδιαφέρουσα είδηση επίσης από τη διεθνή επικαιρότητα. Διαβάζω επίσης στο Earth News ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι απήγγειλε κατηγορίες σε 8 άνδρες για το σχεδιασμό ευρείας κλίμακας επίθεσης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιούνιο με στόχο τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, του Αντιπροέδρου J.D. Vance και άλλων εξέχοντων προσωπικότητων. Σύμφωνα με το Υπουργείο, Ομοσπονδιακό Σώμα Ενόρκων εξέδωσε κατηγορητήριο σε βάρος των 8 υπόπτων ηλικίας από 19 έως 32 ετών μετά την αποτροπή του σχεδίου και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συνωμοσία για παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες, καθώς και συνωμοσία για τη διάπραξη ανθρωποκτονίας σε ομοσπονδιακό έδαφος και την επίθεση κατά αξιωματούχων της Αμερικανικής κυβέρνησης. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στους στόχους της επίθεσης περιλαμβάνονταν ο Τραμπ, ο Vance, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο δισεκατομμυριούχος Elon Musk, καθώς και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι και πρόσωπα που χαρακτηρίστηκαν ως ιδιαίτερα σημαντικοί στόχοι. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, το FBI δηλαδή, αποκάλυψε ότι το σχέδιο προέβλεπε τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών φορτωμένων με εκρηκτικά για βομβαρδισμό της βόρειας πλευράς του Λευκού Οίκου, με σκοπό να κατευθυνθούν οι παρευρισκόμενοι προς συγκεκριμένη έξοδο, όπου ελεύθεροι σκοπευτές σχεδίαζαν να ανοίξουν πύρα εναντίον τους κατά τη διαφυγή τους.

Πρέπει σιγά σιγά να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας, τη ροή του προγράμματός μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σε αυτήν την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, την όμορφη μέρα δηλαδή, μιλήσαμε για την Bonnie Tyler μαζί με τον Μανώλη το Φούμη, που τότε συνόδευε την pop star που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, τότε στις αρχές του 21ου αιώνα. Εγώ θυμάμαι να ήταν το 2004, ο Μανώλης λέει ότι μπορεί να ήταν το 2002 ή το 2003. Εν πάση περιπτώσει, όταν ξεκινούσε ο νέος αιώνας, ήρθε η Bonnie Tyler εδώ, έδωσε συναυλία στην ακτή, στη σημερινή ακτή στον Καρτερό. Την είχε φέρει tour operator εδώ για τους πελάτες του και είχε δώσει συναυλία. Μια συναυλία που λέει πως όσον αφορά την εμφάνιση και τη στάση της Bonnie Tyler δεν διέφερε από οποιαδήποτε άλλη συναυλία, από ό,τι μας είπε ο Μανώλης ο Φούμης, ο υπεύθυνος τύπου του Δήμου Ηρακλείου. Δεν διέφερε από οποιαδήποτε άλλη συναυλία, μεγάλη συναυλία έδινε η Bonnie Tyler. Δεν έχει σημασία αν ήταν στον Καρτερό ή αν ήταν στο Wembley. Η στάση ήταν πάντα ίδια. Ήταν μια γυναίκα προσινής, μια γυναίκα που μπορούσε να μιλήσει μαζί της, πήγαινε στον κόσμο. Δεν ήταν μια ντίβα, με την κακή έννοια ντίβα, να μην μιλάει στον κόσμο και να έχει ψηλά τη μύτη, να είναι ψηλομύτα. Και βέβαια έχει με τα τραγούδια της χαράξει μνήμες. Έχουμε ταυτίσει τα τραγούδια με δικές μας μνήμες, όπως επισήμανε εξάλλου και ο Μανώλης ο Φούμης. Και κάναμε βέβαια ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτή την μεγάλη pop star της δεκαετίας του 80 κυρίως. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Μας έδωσε τα στοιχεία και την ερμηνεία της θετικής εικόνας που παρουσιάζει η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα με την τελευταία δεκαετία. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχει συλλέξει το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Και από ό,τι φαίνεται λόγω αυτών των στοιχείων τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα και μας είπε και τα κυριότερα σημεία του ημερολογίου της ατζέντας του Επιμελητηρίου για το μέλλον. Μας είπε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για την έκθεση ΣΥΛ, για B2B συναντήσεις για τον τουρισμό στη Νέα Υόρκη και στη Σαουδική Αραβία. Έχει πολλά πράγματα μπροστά του το Επιμελητήριο να φέρει εις πέρας. Μέχρι στιγμής τα καταφέρνει, από ό,τι δείχνουν και αυτή τα στοιχεία που μας παρουσίασε, τα καταφέρνει με πάρα πολύ καλό τρόπο. Και ευελπιστούμε να, αυτό που είπε και ο κύριος Καρκανάκης, να ληφθούν οι κατάλληλες πολιτικές και από την πολιτεία, ούτως ώστε να φτιάξουν ακόμα περισσότερα τα πράγματα για τους επιχειρηματίες, να τονωθεί ακόμα περισσότερο η αγορά. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι η αιχμή του δόρατος στις διεκδικήσεις της επιχειρηματικότητας της Κρήτης. Ελπίζω να ευωδώσουν αυτές οι προσπάθειες. Επίσης μιλήσαμε και με τον κύριο Αθανασάκη, τον δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου. Μας είπε για το project των ανεμόμυλων που θα ξανακυματίσουν στο Οροπέδιο, να το πούμε έτσι, με τα πανιά τους, για να ποτιστούν και πάλι τα χωράφια, τα περιβόλια, οι καλλιέργειες γενικά του Οροπεδίου Λασιθίου. Σε 3 χρόνια περιμένουμε τα αποτελέσματα, την παράδοση μάλλον ολοκληρωμένου αυτού του project. 280 ίσως και παραπάνω ανεμόμυλοι θα αρχίσουν και πάλι να αντλούν νερό για να ποτίζουν τη γη. Αγαπητοί φίλοι, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Ναι, με Bonnie Tyler ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλωστε. Μιλάμε για μια πραγματικά σπουδαία ερμηνεύτρια, για μια σπουδαία τραγουδίστρια, η οποία δυστυχώς έφυγε από την ζωή σε ηλικία 75 ετών. Έγινε πασίγνωστη βεβαίως από το κομμάτι που μόλις τώρα όλοι ακούσαμε, το Total Eclipse of the Heart. Η Bonnie Tyler λοιπόν, η οποία δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας εχθές. Απροσδόκητο χαρακτηρίζει τον θάνατό της οικογένεια της Βρετανίδας τραγουδίστριας μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε. Απρόσμενο λοιπόν χαρακτήρισε η οικογένειά της τον θάνατό της, απροσδόκητο, παρότι νοσηλευόταν σε δύσκολη κατάσταση τους τελευταίους μήνες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της τραγουδίστριας αναφέρεται πως η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Bonnie απεβίωσε απροσδόκητα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την τραγωδία. Τον Μάιο, η Bonnie Tyler μεταφέρθηκε σπευσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας για επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και τέθηκε σε τεχνητό κόμμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της. Σε ενημέρωση που δόθηκε τον περασμένο μήνα, ένας εκπρόσωπος ανέφερε ότι είχε βγει από το κόμμα, αλλά παρέμενε σε πολύ δύσκολη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Την εποχή εκείνη ανέφεραν ότι η κατάστασή της βελτιωνόταν και ότι οι γιατροί ήταν βέβαιοι ότι θα αναρρώσει αν και η πρόοδος θα ήταν αργή. Επίσης ακύρωσαν ή ανέβαλαν τις ημερομηνίες της καλοκαιρινής περιοδίας της τραγουδίστριας, αλλά εξέφρασαν την ελπίδα ότι ορισμένες από αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αργότερα μέσα στο έτος. Παρά την αισιοδοξία των γιατρών, δυστυχώς, όπως είπα και λίγο πριν, η Bonnie Tyler έφυγε από την ζωή. Άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν στην Πορτογαλία. Ελαφρύ το χώμα που θα την ασκεπάσει. Μια πραγματικά σπουδαία ερμηνεύτρια, ανεπανάληπτη. Αυτό το γρέζι που είχε στην φωνή της, νομίζω ότι ήταν και το χαρακτηριστικό στοιχείο της. Έτσι, την ξεχώριζε ανάμεσα σε εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες φωνές. Και είχα και την χαρά να της κάνω και συνέντευξη, θυμάμαι γύρω στο 2000-2002 πρέπει να ήταν, όταν είχε έρθει εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο για συναυλία στην ακτή, στην ακτή Καρτερού. Έτυχε λοιπόν και εγώ να εκπροσωπώ τότε μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης και να βρίσκομαι στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει. Ήταν ιδιαίτερα προσιτή, θυμάμαι, έτσι πολύ χαμογελαστή, χωρίς τουπέ, πολύ άνετη με όλους εμάς τους δημοσιογράφους και παραγωγούς. Πραγματικά μια σπουδαία, όπως είπα, καλλιτέχνη, αλλά και προσωπικότητα. Εδώ λοιπόν και σήμερα με αυτήν την έναρξη που κάναμε έτσι προς τιμήν της Bonnie Tyler, εδώ και σήμερα για να πούμε πολλά, να σχολιάσουμε ακόμη περισσότερα και να περάσουμε ένα δίωρο όπως κάνουμε καθημερινά, παρεούλα, μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Σήμερα η μέρα είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Πάει και όλο το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη. Πάει, έφυγε το πρώτο δεκαήμερο και για άλλη μια φορά σχεδόν χαμπάρι δεν πήραμε. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 9 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 51 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς κυρίες μου που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η Οσία Αμαλία λοιπόν τιμάται σήμερα 10 Ιουλίου. Την ημέρα βεβαίως τη σημερινή γιορτάζουν όσες κυρίες φέρουν το όνομα Αμαλία. Υπήρξε μοναχή από το Βέλγιο. Η Αμαλία, γνωστή και ως Αμέλεια ή Αμαλβέργη, γεννήθηκε τον 7ο αιώνα και έζησε στην επαρχία της Βραβάντης, πρωτεύουσα της οποίας είναι σήμερα οι Βρυξέλλες. Διακρίθηκε για τον άρετο βίο της και τα έργα φιλανθρωπίας που επιτέλεσε.

Σήμερα είναι εθνική γιορτή στις Μπαχάμες. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Μεγάλη Βρετανία το 1973. Η μέρα σιωπής για τους οπαδούς του γκουρού Μεχέρ Μπαμπά. Περνούν τη σημερινή μέρα χωρίς να εκφέρουν ούτε μία λέξη προς τιμή του Ινδού μυστικιστή που πέθανε το 1969. Να σας πω επίσης πως είναι η μέρα πίνα κολάντας του Πουέρτο Ρίκο και της Ηνωμένης Πολιτείας της Αμερικής. Προχωράμε όμως στη στήλη του σαν σήμερα. Άντε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Κάνοντας την αρχή από το 1911, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925 και σαν σήμερα αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η δίκη των πιθήκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει την διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. 1940 και σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960 και σαν σήμερα η Σοβιετική Ένωση νικά με 2-1 στην παράταση τη Γιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελο εθνών Ευρώπης, νυν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή αλλιώς Euro. Και σαν σήμερα η Mary Quad προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. 1976 και σαν σήμερα μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. 1985 και σαν σήμερα Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warriors στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Το 1856 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Νίκολα Τέσλα, Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι από το επώνυμό του πήρε την ονομασία και το γνωστό σε όλους μας ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και κλείνω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2015 έφυγε από τη ζωή ο Μαρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ. Μιλάμε βεβαίως για τον Αιγύπτο.

Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί, με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος ο καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν λίγες βροχές ή όμβροι και κατά τόπους στην Στερεά και την Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στην κεντρική Μακεδονία θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, με λίγες βροχές κατά τόπους και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν όμβροι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 30 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, παροδικές νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός. Αρχικά βόρειοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Και έχουμε πολλά να πούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Μου λέει ετοιμάσει και σήμερα για όλους εσάς, έτσι. Αρχικά, ξεκινώντας το επόμενο μέρος εκπομπής, θα πούμε στο politika.gr και θα δούμε τίτλους από την ροή των ειδήσεών του. Και στην συνέχεια θα περάσουμε σε κάποια από τα άρθρα του λίγο πιο αναλυτικά, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή, για να είσαστε απολύτως ενημερωμένοι για το τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην επικαιρότητα. Οπότε να κάνουμε κάπου εδώ μια πρώτη διακοπή για να έχουμε στην συνέχεια όλο το χρόνο μπροστά μας, ούτως ώστε, όπως σας είπα, να μπούμε στο politika.gr και να σας μεταδώσουμε όλες τις ειδήσεις.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και όπως σας είπα, θα πούμε στο politika.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και θα δούμε παρέα κάποιες από τις ειδήσεις του. Μέσω του politika.gr μπορείτε να ακούτε ζωντανά και Πολίτικα 89,8 και Sport FM 104,2 και Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Επίγουσα αεροδιακομιδή βρέφους 10 μηνών από τη Ρόδο στην Αθήνα. Πνίγηκε ενώ έτρωγε. Η Κρητικιά που προσπάθησε να χαθεί στα Χανιά. Η παρακολούθηση της αντιτρομοκρατικής οδήγησε στις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Όλες οι ημερομηνίες για την καταβολή στους δικαιούχους των συντάξεων Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Ζάκυνθος. Απομακρύνθηκε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση. Κανονικά οι πτήσεις. Κόλαση φωτιάς στην Ισπανία. Νεκροί 12 άνθρωποι στην Αλμερία. Απανθρακώθηκαν στα οχήματά τους. ΣΥΡΙΖΑ. Η επόμενη ημέρα της παραίτησης Φάμελου. Μια μεγάλη συζήτηση άνοιξε το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 για τα κτίρια φαντάσματα στο Ηράκλειο. Τι προτείνουν οι ειδικοί με παρέμβασή τους. Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκη.

Έρχονται δάνεια με επιτόκιο από 0,35% για 30.000 μικρές επιχειρήσεις. Τροχαίο με γουρούνα στο σταλό, κατέληξαν πάνω σε ελιά. Μάλια, τουρίστας καταγγέλει ξυλοδαρμό, ληστεία και ομοιρία μέσα σε κλαμπ. Ακούσατε λοιπόν μόλις τώρα τους τίτλους κάποιων από τις ειδήσεις που μπορείτε να διαβάσετε στο politika.gr. Ας δούμε κάποιες από αυτές λίγο πιο αναλυτικά. Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε στην Αθήνα ένα βρέφος μόλις 10 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, εχθές Πέμπτη, στο νοσοκομείο Ρόδου, καθώς κομμάτι τροφής είχε σφινώσει στον λαιμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος έφτασε στα επίγοντα σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί που εφημέρευαν κινητοποιήθηκαν άμεσα και έπειτα από μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής. Παρά τις άμεσες ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρημένη. Για τον λόγο αυτό κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε η επίγουσα αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ζάκυνθος απομακρύνθηκε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση. Κανονικά οι πτήσεις. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς και αφότου διαπιστώθηκε πως ήταν ασφαλές, ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση του μαχητικού αεροσκάφους F-16 που πραγματοποίησε εχθές Πέμπτη αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από τεχνική βλάβη. Η διαδικασία απομάκρυνσής του από τον αεροδιάδρομο διήρκησε περίπου 4,5 ώρες και υπό τον συντονισμό της πολεμικής αεροπορίας. Στις ενέργειες που απαιτήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης συμμετείχε και η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, σύμφωνα με το Ζάντε Times. Μετά την απομάκρυνση του F-16 και αφού διενεργήθηκαν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι για να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου, οι πτήσεις επαναλειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Μια μεγάλη συζήτηση άνοιξε το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 για τα κτίρια φαντάσματα που βρίσκονται στην πόλη μας, για τα κτίρια που αποτελούν ντροπή στην πόλη του Ηρακλείου. Λοιπόν, μίλησε μέσω του Πολίτικα 89,8 γνωστός πολιτικός μηχανικός Γιώργος Καφετζάκης. Κτίρια εγκαταλελειμμένα που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, υποθηκεύουν τους όρους πολιτικής προστασίας και βεβαίως εξευτελίζουν και την αισθητική εικόνα της πόλης μας. Έτσι. Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές έχουμε κάνει αναφορά μέσα από τις εκπομπές μας για τα συγκεκριμένα κτίρια. Μάλιστα ένα το οποίο έτσι δεσπόζει περήφανα στην παραλία είναι αυτό το κτίριο που φιλοξενούσε παλιά κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, το 3/4, βρίσκεται πραγματικά σε μια τραγική κατάσταση και πολύ φοβάμαι πως κάποια στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσουμε και σοβαρότατα θέματα από πτώσεις σοβάδων και όχι μόνο. Το έχουν περιφράξει, έτσι, αλλά νομίζω πως αυτό δεν είναι αρκετό. Συν της άλλης, πραγματικά δίνει έτσι μια τόσο άσχημη εικόνα στο συγκεκριμένο σημείο από όπου περνούν καθημερινά πάρα πολλοί επισκέπτες, τουρίστες του νησιού μας. Βεβαίως το κτίριο αυτό δεν είναι το μοναδικό, εξού και ο κύριος Καφετζάκης πρότεινε σειρά μέτρων που όφιλε να λάβει τόσο ο Δήμαρχος Ηρακλείου και η Δημοτική Αρχή Καλοκαιρινού, όσο και η ίδια η πολιτεία. Μπορείτε να μπείτε στο politika.gr και να ακούσετε όλο το ηχητικό και τα όσα είπε ο κύριος Καφετζάκης στον Πολίτικα 89,8. Σημαντική εξέλιξη όμως καταγράφεται στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, καθώς πολύμινη και διακριτική έρευνα της τρομοκρατικής υπηρεσίας οδήγησε στην ασύλληψη τριών ατόμων, δύο ανδρών και μιας γυναίκας, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής να έχουν θέσει εδώ και ημέρες υποδιακριτική παρακολούθηση τα πρόσωπα που θεωρούνταν ύποπτα για συμμετοχή στην επίθεση της 1ης Ιουλίου σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των αρχών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα και ένας εκ των δύο συλληφθέντων αποτελούσαν το λεγόμενο επιχειρησιακό ζευγάρι, δηλαδή τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν αναλάβει την εκτέλεση της ενέργειας. Ο τρίτος συλληφθής φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, παρέχοντας βοήθεια πριν και μετά την επίθεση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της γυναίκας η οποία μετά την εμπριστική επίθεση φέρεται να εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη και να κατευθύνθηκε στην Κρήτη επιχειρώντας να απομακρυνθεί από το επίκεντρο των ερευνών. Η αστυνομική της αντιτρομοκρατικής αξιοποιώντας πληροφορίες, αναλύσεις τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και διακριτική επιτήρηση κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη της στα Χανιά όπου φέρεται να φιλοξενούνταν σε οικία φιλικών της προσώπων. Η συλληφθής είναι γνωστή στις διοκτικές αρχές
από τη δράση της στον ευρύτερο αναρχικό χώρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατάγεται από την Αθήνα, τα τελευταία χρόνια διέμενε στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 2022 είχε φυλακιστεί ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση. Ο δεύτερος συλληφθής, άνδρας, γεννημένος το 1997, φέρεται να συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε προσαχθεί το 2015, ενώ είχε καταγραφεί ακόμη μία προσαγωγή του μέσα στο 2026. Το τρίτο πρόσωπο που πέρασε χειροπέδας φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της κατοικίας, στην οποία κατέφυγαν οι δύο βασικοί ύποπτοι μετά την επίθεση. Οι ερευνητές εξετάζουν τον ακριβή βαθμό εμπλοκής του, καθώς και το κατά πόσο παρήχε καταφύγιο γνωρίζοντας τον ρόλο των συγκατηγορουμένων του. Κατά τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις της αντιτρομοκρατικής, οι τρεις συλληφθέντες συνδέονται αποκλειστικά με την φωνική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα, από την οποία έχασε την ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται με τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής να εξετάζουν ψηφιακά ευρήματα, επικοινωνίες και κατασχεθέντα αντικείμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιπλέον πρόσωπα που παρήχαν υποστήριξη ή συνέδραμα στην προετοιμασία και διαφυγή των δραστών.

Είχαμε όμως και τροχαίο με γουρούνα στον Σταλό. Δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής που επέβαιναν σε γουρούνα έχασαν τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω σε ελιά. Οι άνδρες τραυματίστηκαν από το τροχαίο και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

έβρισκαν εφιάλτη χωρίς προηγούμενο, περιέγραψε στους αστυνομικούς του τμήματος Χερσονήσου ότι βίωσε ένας 18χρονος Γερμανός, ο οποίος κατέφυγε στις αρχές καταγγέλλοντας την κόλαση που έζησε στα χέρια δύο νεαρών Ελλήνων και ενός άνδρα από το Καμερούν. Ο νεαρός τουρίστας που κάνει διακοπές στα Μάλια αναφέρθηκε στις άγριες καταστάσεις που έζησε από τους τρεις προαναφερθέντες, οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ληστεία, εκβίαση και αρπαγή. Με την ασειρά τους βέβαια οι φερόμενοι ως δράστες προχώρησαν σε μήνυση σε βάρος του νεαρού Γερμανού για ψευδή καταμήνυση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός από την Γερμανία πήγε προχθές το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου και κατήγγειλε ότι λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης και ενώ βρισκόταν σε κλαμπ των Μαλίων, οι τρεις κατηγορούμενοι τον πλησίασαν και του είπαν ότι εκείνος και ένας αλλοδαπός από την Νορβηγία προκάλεσαν ζημιές σε μια ηλεκτρονική συσκευή που τους ανήκει. Ζήτησαν από τον Γερμανό και τον Νορβηγό να τους καταβάλουν χρηματικό ποσό εισάξιο με την προκληθήσα υλική ζημιά. Ο Γερμανός και ο Νορβηγός αρνήθηκαν, λέγοντάς τους ότι δεν ήταν εκείνοι που προκάλεσαν τη ζημιά. Μετά από αυτήν τους την απάντηση, οι δύο Έλληνες και ο άνδρας από το Καμερούν τους οδήγησαν σε κλειστό χώρο δωματίου εντός του καταστήματος και άρχισαν να τους χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια στο σώμα τους και στο κεφάλι. Ενώ αρνήθηκαν να τους επιτρέψουν την έξοδο από αυτόν τον κλειστό χώρο, κρατώντας τους παρά τη θέλησή τους και ως ότου καταβάλουν τα χρήματα. Όταν κατάφεραν τελικώς να φύγουν από το χώρο, ο Γερμανός υπέβαλε μήνυση σε βάρος των τριών. Με την ασειρά τους και εκείνοι, όπως προαναφέρθηκε, υπέβαλαν μήνυση στο Γερμανό με αποτέλεσμα να συλληφθούν όλοι οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης.

Αλλάζουμε θέμα. Μάχη για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ ξέσπασε εχθές, αμέσως μετά την παρέτηση Φάμελου, με κορυφαία στελέχη να διαφωνούν δημοσίως με την απόφαση αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής που έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Μετά την ανακοίνωση της παρέτησης του Προέδρου του Κόμματος, ο Κράτη Φάμελου, η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά έκανε γνωστό ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για το Σάββατο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κατόπιν αυτών, οι συνεργάτες και τα στελέχη που πρόσκυνται στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ συνέταξαν έναν πρώτο εσωκομματικό χάρτη εχθές για την δρομολόγηση των διαδικασιών με στόχο την ανάδειξη νέας ηγεσίας. Αυτός λοιπόν ο χάρτης περιλαμβάνει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας υπό την αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή νέου επικεφαλής, διεξαγωγή συνεδρίου και εκλογή νέου προέδρου από τη βάση ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.

Και κλείνουμε με μία είδηση από τα διεθνή, αφορά βεβαίως στην κυκλοφορία των πετρελοφόρων μέσω του Ορμούζ, η οποία έχει σχεδόν σταματήσει, αυτό τουλάχιστον μεταφέρει το Reuters. Η κυκλοφορία των τάνκερ μέσω των ασθενών του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει, σύμφωνα με το Reuters. Το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει γύρω από το θέμα του ελέγχου των ασθενών του Ορμούζ. Δύο δεξαμενόπλια διέπλευσαν τα ασθενά τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το υπερδεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου Berg One, το οποίο είχε φορτωθεί στο νησί Χάρκ του Ιράν και υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, καθώς και το χημικό δεξαμενόπλιο Well Sail, που φέρει τη σημαία των νήσων Marshall, σύμφωνα με ανάλυση της Kepler. Το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία. Αυτό ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές, σύμφωνα με το επίσημο ειδησιογραφικό πρακτορείο της Ιορδανίας, το Πέτρα. Οι φρουροί προειδοποίησαν ότι αν η αμερικανική επιθετικότητα επαναληφθεί, θα μπουν στο στόχαστρο οι βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Αναλυτικότερα, το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ισλαμική Δημοκρατία και η παρέμβαση στην ανακατεύθυνση της ναυτιλίας μέσω των ασθενών του Ορμούζ διαταράσσουν το σταδιακό άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού και θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των χωρών που επωφελούνται από αυτό. Και κλείνουμε με την είδηση της φωτιάς από την Ισπανία. Νεκροί 12 άνθρωποι στην Αλμερία απανθρακώθηκαν δυστυχώς τα οχήματά τους. Την ζωή σε 12 ανθρώπους στήχησε ανεξέλεγκτη φωτιά που ξέσπασε εχθές στην Αλμερία της Ισπανίας, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να την περιορίσουν. Ορισμένοι από τους πολίτες που έχασαν την ζωή τους βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους στην κοινότητα Los Gallardos, σύμφωνα αρχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σύμφωνα με το CNN.gr, δίναν μάχη όλη τη νύχτα για την κατάσβεση της φωτιάς, με πάνω από 150 πυροσβέστες με 5 οχήματα να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στην περιοχή αναμένεται να αναπτυχθεί η UME, μονάδα του Ισπανικού στρατού, που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση των πιο δύσκολων έκτακτων καταστάσεων, τις επόμενες ώρες στο πεδίο, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και είμαστε πανέτοιμοι για μια ακόμη διακοπή κάπου εδώ. Φεύγουμε για λίγο, επιστρέφουμε όμως σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και περνάμε σε αυτό εδώ το μέρος εκπομπής μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, έτσι σε πιο πρακτικά θεματάκια που ενδεχομένως να τα βρούμε μπροστά μας, που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρει να τα ακούσουμε, να μας δώσουν λύσεις, να μας ξεκαθαρίσουν έτσι λίγο το τοπίο και το μυαλό, και να μας δώσουν την απαραίτητη εκείνη πληροφορία η οποία θα μας φανεί χρήσιμη. Το πρώτο μας θέμα, ταυτότητες. Να δούμε τι ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου. Για 3 Αυγούστου, συγγνώμη, για όσους δεν έχουν βγάλει την νέα ταυτότητα. Τελειώνει λοιπόν η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες, αφού σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό οι ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να θεωρούνται έγκυρες από τις 3 Αυγούστου 2026. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν εκδώσει τη νέα ή να χρησιμοποιούν διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους εκτός συνόρων. Οι παραδοσιακές μπλε αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Λόγω των ασθενών χρονικών πλαισίων, η ζήτηση στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Έτσι, αρκετοί είναι οι πολίτες που ψάχνουν να κλείσουν το ραντεβού τους, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δεν βρίσκουν διαθεσιμότητα πριν τη λήξη της προθεσμίας. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας μέσω του gov.gr, έτσι, με κωδικούς τάξης. Ναι, αυτός είναι ο τρόπος. Ο πολίτης επιλέγει την αίτησή του, αρχή έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμη ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη μέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο Εθνικό Μητρό, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επί τόπου ή να τα συμπληρώσει κατά τη δήλωση. Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος, λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, email, με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής έκδοσης που έχει επιλέξει. Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, έτσι, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού. Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμησης στο email που έχει δηλώσει. Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια αρχή έκδοσης βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας. Η έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του ετούντος στην αρμόδια υπηρεσία με τα εξής δικαιολογητικά: ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί να τραβηχτεί είτε απευθείας στην υπηρεσία είτε σε επιστοποιημένο φωτογράφο ο οποίος ανεβάζει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα MyPhoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει κωδικό που συνδέει τη φωτογραφία με το άφημί του μέσω της εφαρμογής και αίτηση υπεύθυνη δήλωση. Το έντυπο συμπληρώνεται από την υπηρεσία με στοιχεία από το Μητρό Πολιτών και υπογράφεται από τον ετούντα. Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 10 ευρώ που καλύπτει τα έξοδα κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς. Οι πολίτεκνες οικογένειες δικαιούνται έκπτωση στο παράβολο, το οποίο μειώνεται στα 5 ευρώ με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων. Επιπλέον απαιτείται ένσημο 0,50 ευρώ της ελληνικής αστυνομίας. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας ή παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής. Η παράδοση της παλιάς μπλε ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου δελτίου.
Η κατάργηση της παλαιάς ταυτότητας δεν επηρεάζει τουλάχιστον προς το παρόν τις συναλλαγές των πολιτών με το ελληνικό δημόσιο, ούτε τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας. Ωστόσο, οι πολίτες που δεν θα έχουν εκδώσει την νέα ταυτότητα έως τις 3 Αυγούστου του 2026 δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει αναρτημένα μεταξύ άλλων τα fake news που έχουν κατά καιρούς διακινηθεί αναφορικά με τις νέες ταυτότητες, παρουσιάζοντάς τα και δίνοντας παράλληλα απαντήσεις. Έτσι, θα υπάρχει, ας πούμε, τσιπάκι γεωχωρικού εντοπισμού και θα βρίσκουν που είμαστε, λένε κάποιοι. Να σας πω πως δεν περιέχει τεχνολογία που μπορεί να καταγράψει δεδομένα ελέγχου θέσεις η νέα ταυτότητα. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα και θέτουν στο επίκεντρο την ασφάλεια των πολιτών. Θα έχουν, λένε κάποιοι, πρόσβαση στα ιατρικά μας δεδομένα, γιατί θα έχουν τον ΆΜΚΑ μας. Ο ΆΜΚΑ δεν περιλαμβάνεται ούτε σε εμφανές εξωτερικό σημείο, ούτε είναι αποθηκευμένος εσωτερικά. Το νέο δελτίο ταυτότητας δεν έχει στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία. Θα έχουν χωρίς τη θέλησή μας την ομάδα αίματός μας. Η αναγραφή της ομάδας αίματος είναι προαιρετική και γίνεται μέσω βεβαίωσης νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το ρέζους μόνο για όσους πολίτες το επιθυμούν. Κάποιοι άλλοι έχουν πει θα αναγράφονται πληροφορίες θρησκευτικού ενδιαφέροντος που θίγουν την πίστη. Η σύνδεση του νέου δελτίου ταυτότητας με τη χριστιανική πίστη αποτελεί στιγνή καπηλεία και παραχάραξη της Ορθοδοξίας. Η έκδοση της ταυτότητας δεν άπτεται στο ελάχιστο του πυρήνα τόσο της χριστιανοσύνης όσο και οποιοδήποτε άλλου δόγματος και θρησκεύματος. Θα έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει την αυστηρότερη σε παγκόσμιο επίπεδο νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ελληνική νομοθεσία είναι πλήρως συμβατή και εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή. Συνεπώς, η διαδικασία έκδοσης του νέου ελληνικού δελτίου ταυτότητας πληρεί απόλυτα τις πλέον απαιτητικές προϋποθέσεις που τίθενται από το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο.

Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις νέες ταυτότητες. Έτσι μάθατε τι ακριβώς θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου. Οπότε νομίζω πως καλό θα ήταν να προγραμματίσετε όσο πιο άμεσα γίνεται το ραντεβού σας, να μπείτε στην διαδικασία έκδοσής της.

Επίδομα αδείας καλοκαιριού 2026. Ελάτε να δούμε πότε πληρώνετε και πώς ακριβώς υπολογίζετε. Μέχρι πότε θα πρέπει ο εργοδότης να βάλει το επίδομα αδείας του καλοκαιριού και τι ακριβώς θα αλλάξει φέτος στην πληρωμή του. Καθώς πλησιάζουμε στην καρδιά της θερινής περίοδου, το επίδομα αδείας καλοκαιριού 2026 αρχίσει να απασχολεί ιδιαιτέρως χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Η κατανόηση του τρόπου υπολογισμού και του χρόνου καταβολής του είναι απαραίτητη για τον σωστό προγραμματισμό των διακοπών. Πότε πληρώνετε και πώς υπολογίζετε αποτελούν δύο βασικά ερωτήματα για το επίδομα αδείας 2026, το οποίο θα είναι αυξημένο φέτος λόγω της νέας αύξησης στον κατώτατο μισθό. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα. Αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών. Για εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο, το επίδομα αδείας αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια. Από τη στιγμή που ο κατώτατος μισθός ανέβηκε στα 920 ευρώ μεικτά από 880, το επίδομα αδείας αυξάνεται στα 589,41 ευρώ από 556,5 ευρώ. Σημειώνεται ότι το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΕΣΕΕ έχει δημιουργήσει ειδική online εφαρμογή προκειμένου οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να μπορούν να υπολογίζουν εύκολα και γρήγορα τα χρήματα που δικαιούνται. Τώρα, με τα νέα καινούργια δεδομένα που έφερε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, πάβει να ισχύει η υποχρέωση για τουλάχιστον 2 εβδομάδες συνεχόμενης καλοκαιρινής άδειας στον εργαζόμενο της επιχείρησης, έτσι. Πλέον υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω κατάτμιση της άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου έτους, εφόσον όμως υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί πως η τμηματική λήψη καλοκαιρινής άδειας υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Ειδικότερα οι νέες ρυθμίσεις ορίζουν την ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα άδειας. Αναλυτικά, για εργαζόμενους με πενθήμερο απαιτούνται τουλάχιστον 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες και για εργαζόμενους με εξαήμερο 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Πολύ συχνά, ειδικά σε περιπτώσεις νέων εργαζομένων σε μια επιχείρηση, στα πηγαδάκια που σχηματίζονται σε διαδρόμους και γραφεία του κτηρίου ακούγονται τα εξής. Πόσες ημέρες άδειας δικαιούμε? Προκειμένου να μην υπάρξει σύγχυση, έχει δοθεί στην δημοσιότητα αναλυτικός οδηγός, ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν με ακρίβεια πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται το χρόνο. Προσοχή, οι συνολικές ημέρες συνδέονται με την προϋπηρεσία. Για εργαζόμενους λοιπόν με πενθήμερη απασχόληση, οι μέρες άδειας είναι 20 ημέρες για το πρώτο έτος, εξαρτάται από το μήνα που ξεκίνησε βεβαίως η εργασιακή σχέση, 21 ημέρες για το δεύτερο έτος, με συμπληρωμένο όμως 12μηνο, 22 ημέρες για το τρίτο έτος, 25 ημέρες εν έχουν να συμπληρωθεί 10+ χρόνια στον ίδιο εργοδότη, οι 12 έτη συνολικά προϋπηρεσία στο χώρο και 26 ημέρες για 24 έτη προϋπηρεσία. Για εργαζόμενους με εξαήμερη απασχόληση, οι μέρες άδειας διαμορφώνονται ακολούθως: 24 ημέρες για την πρώτη χρονιά, 25 για τη δεύτερη, 26 ημέρες για την τρίτη, 30 ημέρες με προϋπηρεσία 10 ετών και 31 ημέρες με προϋπηρεσία 25 ετών. Να σημειωθεί ότι δεν είναι λίγοι εργαζόμενοι που περιμένουν πώς και πώς το επίδομα αδείας 2026 προκειμένου να καλύψουν όχι μόνο δαπάνες για τις διακοπές του καλοκαιριού, αλλά και πάγια έξοδα που συνδέονται με το σπίτι ή το αυτοκίνητό τους.

One, two. That's him, me and you. One, two.

ΔΥΠΑ. Μέχρι και σήμερα η επικαιροποίηση των στοιχείων των μελών του Μητρώου Εκπαιδευτικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxNet. Αλλάξαμε θέμα, όπως καταλάβατε. Η προθεσμία υποβολής λοιπόν ηλεκτρονικής αίτησης επικαιροποίησης των στοιχείων των εγγεγραμμένων μελών του Μητρώου προσωρινών αναπληρωτών και ορομίστιων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της ΔΥΠΑ λήγει σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου και ώρα 23:59 λεπτά, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα δηλαδή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxNet, ακολουθώντας την διαδρομή gov.gr εκπαίδευση, επαγγελματίες εκπαίδευσης, επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων μελών Μητρώου Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ. Η παράληψη υποβολής αίτησης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διατήρηση των ήδη καταχωρισμένων στοιχείων του υποψηφίου στο Μητρώο. Η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην χώρα, με πανελλαδικό δίκτυο που περιλαμβάνει 50 επαγγελματικές σχολές, ΕΠΑΣ μαθητείας, 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές, ΠΕΠΑΣ μαθητείας, 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, ΣΑΕΚ, 6 κέντρα διαβίου μάθησης, 2 εκπαιδευτικά κέντρα για άτομα με αναπηρία. Έτσι, ενώ οι σχολές μαθητείας υλοποιούν το δυτικό σύστημα εκπαίδευσης συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 77% των αποφύτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφύτησή του, επιβεβαιώνοντας την στενή σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

έρχεται νέο πρόγραμμα για 1000 ανέργους πτυχιούχους από τη ΔΥΠΑ με μισθό 1250 ευρώ. Νέο πρόγραμμα λοιπόν απασχόλησης για 1000 ανέργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ ηλικίας 25 έως 54 ετών. Αυτό το νέο πρόγραμμα θέτει σε εφαρμογή η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με στόχο την εργασιακή ένταξη επιστημόνων που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης ηλικίας 25 έως 54 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων της ΔΥΠΑ. Ενώ οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν με σύμβαση πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα χρόνο. Οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές φτάνουν έως τα 1250 ευρώ, ενώ η υπηρεσία καλύπτει και τις ασφαλιστικές εισφορές. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες δράσεις της ΔΥΠΑ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς στοχεύει στην αξιοποίηση επιστημονικού προσωπικού που παραμένει εκτός αγοράς εργασίας, δίνοντας παράλληλα έμφαση σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης όπως μηχανικοί, οικονομολόγοι, στελέχοι πληροφορικής.

0: και διοικητικοί υπάλληλοι. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τους πρώην εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, των οποίων οι συμβάσεις έληξαν στις 30 Ιουνίου 2026 και δεν ανανεώθηκαν. Οι συγκεκριμένοι άνεργοι μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών, ενώ προβλέπεται δυνατότητα παράτασης για ακόμη έναν χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι ωφελούμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν απασχόληση συνολικής διάρκειας έως 24 μήνες. Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας μέρος, να σας θυμίσω πως και σήμερα μαζί μας βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, και ανακαλύψτε μια μοναδική συλλογή από πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Επιλέξτε ανάμεσα σε σχέδια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας για να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας με τον πιο εκλεπτισμένο τρόπο. Ανακαλύψτε λοιπόν αυτά τα υπέροχα γυαλιά στο VNY στη 1821, στον αριθμό 29. Συν της άλλης, μπείτε και στην διαδικασία να δοκιμάσετε την κορεάτικη φιλοσοφία. Συγγνώμη, της περιποίησης. Μπορείτε λοιπόν να ανακαλύψετε τα πιο πολυτελή K-beauty brands όπως Beauty of Joseon, Medicube, COSRX, ANUA σε μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών. Και σύν της άλλης, να αρωματιστείτε κιόλας με τα υπέροχα αραβικά αρώματα τα οποία θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημα VNY Concept Store, που διαθέτουν και ένταση και διάρκεια και ξεχωριστό χαρακτήρα και θα σας ακολουθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας, αφήνοντας την πιο εκλεπτισμένη εντύπωση. Όμως σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όχι μονάχα για εμάς αλλά και για την Win Masters, γιατί όλη την ημέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θέλετε το πρωί, θέλετε το μεσημέρι ή το βράδυ, όποτε και αν μπείτε στην Win Masters στις Παρασκευές, παίζετε με happy hours, με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις, οπότε εκμεταλλευτείτε το. Και καλή επιτυχία!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το 1997 ιδρύσαμε τη Nova Πολυμαντική. Με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Οπότε πάμε να πούμε έτσι κάποια πραγματάκια τα οποία ενδεχομένως να χρειαστεί να γνωρίζετε. Είναι έτσι κάποιες πληροφορίες που αφορούν στον θεσμό του προσωπικού γιατρού. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να ξεκολλήσει το όλο πράγμα. Η πλήρης λειτουργία του θεσμού του προσωπικού γιατρού συνεχίζει να καθυστερεί παρά τις νέες παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας για τη λειτουργία του συστήματος παραπομπών και τις νέες συμβάσεις με γιατρούς. Αλλεπάλληλες λοιπόν παρεμβάσεις για τον προσωπικό γιατρό πραγματοποιεί το Υπουργείο Υγείας. Ωστόσο, ο θεσμός παραμένει κολλημένος χωρίς να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα πότε θα μπορέσει να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και να ενσωματωθεί ουσιαστικά στην καθημερινότητα των πολιτών. Μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου για την εφαρμογή του συστήματος παραπομπών, πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν δοκιμές στο ψηφιακό σύστημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, της ΙΔΙΚΑ δηλαδή. Επιπλέον, νέα απόφαση που δημοσιεύτηκε ορίζει το πλαίσιο συμβάσεων των ιδιωτών γιατρών που επιθυμούν να είναι προσωπικοί γιατροί με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, τον ΕΟΠΗ, με βασική αλλαγή ότι ο ΕΟΠΗ θα απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος στους γιατρούς και δεν θα είναι μία μόνιμα ανοιχτή διαδικασία με όποιον γιατρό θέλει να συμβάλλεται. Παρόλα αυτά, το ενδιαφέρον συμμετοχής από τους γιατρούς φαίνεται ισχνό, το ίδιο και από τους πολίτες προκειμένου να εγγραφούν σε προσωπικό γιατρό.

Ειδικότερα σε σχέση με τις τελευταίες παρεμβάσεις, απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, αντικαθιστά την προηγούμενη υπουργική απόφαση του Δεκεμβρίου του 2024 και εξειδικεύει τους όρους συμβατικής συνεργασίας του ΕΟΠΗ με ιδιώτες γιατρούς ειδικοτήτων γενικής, οικογενικής, ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, καθώς και με παιδιάτρους στο πλαίσιο του θεσμού του προσωπικού γιατρού. Στόχος του νέου πλαισίου είναι να αποσαφινιστούν η διαδικασία ένταξη στο όριο του εγγεγραμμένου πληθυσμού, το ωράριο, οι υποχρεώσεις των γιατρών, οι μεταβατικές ρυθμίσεις και ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες θα λαμβάνουν συνεχή και οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα. Βασική διαφοροποίηση της νέας απόφασης σε σχέση με την προηγούμενη είναι ότι ο ΕΟΠΗ θα εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες γιατρούς και παιδιάτρους. Η πρόσκληση θα δημοσιοποιείται μεταξύ άλλων και στον επίσημο ιστότοπο του οργανισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, η πρόσκληση θα παραμένει ανοιχτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΗ. Σε αυτήν θα περιγράφονται ο τρόπος συμμετοχής, η διαδικασία, η υποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπογραφή της σύμβασης. Έως σήμερα η δυνατότητα σύμβασης με τον ΕΟΠΗ ήταν μόνιμα ανοιχτή, ανεξάρτητα εάν το ενδιαφέρον από πλευράς των γιατρών δεν είναι ζωηρό. Οι λόγοι που επιχειρείται το κλείσιμο της διαδικασίας, σύμφωνα με προσωπικούς γιατρούς, είναι πιθανότατα η προσπάθεια κατεύθυνσης της ζήτησης. Η πρόσκληση δηλαδή να είναι στοχευμένη σε περιοχές με κενά. Ακόμη ένα σημείο που διαφοροποιείται είναι πως δεν προβλέπεται δωρεάν η κατοίκον παροχή υπηρεσιών υγείας. Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ προσωπικοί γιατροί ειδικότητας γενικής, οικογενειακής, ιατρικής και παιδιατρικής δεν υποχρεούνται σε κατοίκον επισκέψεις. Η διάταξη περιλαμβάνει και όσους προσωπικούς γιατρούς είχαν υπογράψει το προηγούμενο κείμενο σύμβασης, το οποίο παρήχε σχετικό όρο. Η απόφαση ορίζει και τον ανώτατο αριθμό εγγεγραμμένων πολιτών αναπροσωπικό γιατρό. Για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ προσωπικούς γιατρούς των ειδικοτήτων γενικής, οικογενειακής, ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας, ο ανώτατος εγγεγραμμένος πληθυσμός ορίζεται σε 2.000 λήπτες υπηρεσιών υγείας ανά γιατρό. Για τους παιδιάτρους, το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 1.500 εγγεγραμμένους λήπτες υπηρεσιών υγείας. Την ίδια στιγμή, ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές από εθελοντές γιατρούς της πλατφόρμας από την οποία εκδίδονται τα παραπεμπτικά, ένα ψηφιακό έργο για το οποίο συνεργάζονται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο ΠΟΗ, μέσω του γραφείου του στην Αθήνα με την ΙΔΙΚΑ. Η πλατφόρμα είναι έτοιμη ώστε αν ξεκινήσει το σύστημα παραπομπών από τον προσωπικό γιατρό στους ειδικούς γιατρούς με βάση εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας να είναι εφικτή η διαδικασία. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση πότε θα ξεκινήσουν οι παραπομπές, με αρκετούς γιατρούς να υποστηρίζουν πως στην πράξη δεν θα εφαρμοστεί και η σχετική εγκύκλιος. Έτσι, στο ίδιο πλαίσιο είναι άλλωστε και η γενικότερη αντιμετώπιση του θεσμού του προσωπικού γιατρού, αφού είναι μεν εγγεγραμμένοι πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες, ωστόσο ο θεσμός προς το παρόν δεν λειτουργεί έτσι όπως σχεδιάστηκε, δηλαδή ως η πρώτη επαφή του πολίτη με το σύστημα υγείας.

Αλλάζουμε σελίδα, αλλάζουμε θέμα, ασφάλεια αυτοκινήτου. Τι καλύπτει για ατύχημα η βλάβη στις διακοπές, τι καλύπτει το ασφαλιστήριο οχήματος, τι ισχύει με την οδική βοήθεια και ποιες παροχές μπορούν να σας γλιτώσουν από δυσάρεστες εκπλήξεις στο δρόμο. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε αμέσως τώρα, σε όλα αυτά θα αναφερθούμε αμέσως τώρα. Το πιο γνωστό και διαδεδομένο ασφαλιστικό συμβόλαιο είναι αυτό του αυτοκινήτου ή της μηχανής, καθώς είναι υποχρεωτικό να υπάρχει σε κάθε όχημα. Ωστόσο, περιέχει και αυτό ιδιαιτερότητες που θα πρέπει να γνωρίζει ο κατοχός του, ώστε όταν το χρησιμοποιήσει να μην βρεθεί αντιμέτωπος με εκπλήξεις. Ιδιαίτερα τώρα που είναι καλοκαίρι και αυξάνονται οι αποδράσεις, μικρές ή μεγάλες, για διακοπές, έτσι, το ασφαλιστήριο οχήματος είναι ένα εργαλείο με παροχές. Η αύξηση των μετακινήσεων αυξάνει και την πιθανότητα να μείνει κάποιος στο δρόμο από βλάβη ή ατύχημα. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις, τι προσφέρει η ασφάλιση αυτοκινήτου και τι καλύπτει για να διευκολύνει κατά περίπτωση συμβάντος? Το πρώτο βασικό είναι να γνωρίζει κάποιος εάν καλύπτει όλα τα πρόσωπα που οδηγούν το αυτοκίνητο. Μπορεί να είναι μέλη της οικογένειας ή κάποιος άλλος. Το πρόγραμμα ασφάλισης τους καλύπτει όλους ή έχει εξαιρέσεις? Εάν είναι νέος οδηγός, καλύπτεται από το συμβόλαιο το ατύχημα? Άρα αρχικώς θα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε ασφαλισμένος, εάν δεν οδηγεί ο ίδιος το όχημά του, εάν καλύπτει με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες παροχές άλλους οδηγούς. Ακολούθως, το σημαντικό που πρέπει να γνωρίζει είναι το θέμα της οδικής βοήθειας. Εάν δεν έχει, τι κάνει? Βέβαια, στην περίπτωση που έχει οδική βοήθεια, θα πρέπει να γνωρίζει πως τον καλύπτει αν μείνει στο δρόμο και βρίσκεται σε περιοχή εκτός του νομού κατοικίας. Εάν το όχημα δεν φτιαχτεί επιτόπου στο σημείο της βλάβης, τότε ο γερανός που θα το πάρει το μεταφέρει στον τόπο διαμονής του ασφαλισμένου απευθείας ή το πάει σε κάποιο κοντινό συνεργαζόμενο σταθμό και ακολούθως το μεταφέρει στον τόπο διαμονής του ασφαλισμένου. Και ο οδηγός και οι επιβάτες του οχήματος πώς μεταφέρονται? Καλύπτονται για τον οδηγό και τους επιβάτες τα έξοδα μεταφοράς, λεωφορείο, ταξί ή όχι? Επίσης, καλύπτεται η τυχόν διαμονή σε κατάλημα κοντά στην περιοχή όπου ακινητοποιήθηκε το όχημα? Όλες αυτές οι παράμετροι κάνουν κατανοητό ότι και τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου έχουν τα δικά τους μυστικά που όταν χρειαστούν πρέπει να τα γνωρίζει οπωσδήποτε ο ασφαλισμένος. Να ξέρει ποιες υπηρεσίες παρέχονται από το συμβόλαιό του, κάτι δηλαδή που θα ήταν σωστό να το μαθαίνει κανείς πριν ασφαλιστεί και επιλέξει ασφαλιστική εταιρεία ή ασφαλιστικό πρόγραμμα. Για να είναι λοιπόν κάποιος σωστά ασφαλισμένος, αυτός και το όχημά του, πρέπει να έχει ενημερωθεί για όλα αυτά, καθώς και για άλλες συμπληρωματικές καλύψεις, όπως είναι η νομική προστασία, και ακολούθως να ασφαλιστεί προκειμένου όταν συμβεί κάτι στο δρόμο και ακινητοποιηθεί το όχημά του, να έχει παροχές που θα τον διευκολύνουν και θα ξεπεράσει όσο το δυνατόν πιο εύκολα τα απρόοπτα του δρόμου.

Σημερινές εκπτώσεις 2026 λοιπόν ξεκινούν την Δευτέρα, έτσι, οπότε αντίστροφα μετρά ουσιαστικά ο χρόνος για την έναρξη των τακτικών θερινών εκπτώσεων του 2026, οι οποίες εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οι 50 ημέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς έως το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να δώσει όθηση στην κατανάλωση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο συνολικός κύκλος εργασιών των θερινών εκπτώσεων μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισευρώ, σημειώνοντας ονομαστική αύξηση 2-5% σε σχέση με πέρυσι. Με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περίοδου, η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει στις εμπορικές επιχειρήσεις το ισχύον πλαίσιο για την αναγραφή των εκπτώσεων και της προγενέστερης τιμής, καθώς και τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής θα πρέπει να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή, η τιμή αναφοράς, βάση της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε η επιχείρηση για το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της πρώτης εφαρμογής της έκπτωσης, δηλαδή πριν από τις 13 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα δεοντολογίας, η μείωση τιμής μπορεί να παρουσιάζεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται και η προγενέστερη τιμή. Ποσοστό έκπτωσης, π.χ. 20% έκπτωση. Συγκεκριμένο ποσό έκπτωσης, π.χ. 10 ευρώ έκπτωση. Αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής, π.χ. τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ. Και αναγραφή της προγενέστερης τιμής ως διαγραμμένης, π.χ. 100 ευρώ και από τα 100 κατεβαίνει στα 50 ευρώ. Με αφορμή την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης δήλωσε πως οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν μια σημαντική περίοδο για το ελληνικό εμπόριο, καθώς προσφέρουν στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να ενισχύσουν τον κύκλο εργασιών τους και στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν ποιοτικές αγορές σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές. Οι προσδοκίες μας, λέει, είναι ότι η φετινή εκπτωτική περίοδος θα συμβάλλει στην τόνωση της αγοραστικής κίνησης και θα στηρίξει τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Προϋπόθεση για την επιτυχία των εκπτώσεων είναι η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια στις τιμές και η διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Η ΕΣΕΕ καλεί τις επιχειρήσεις να τηρήσουν με ιδιαίτερη προσοχή τις διατάξεις που διέπουν τις εκπτώσεις και την ενημέρωση των καταναλωτών, διασφαλίζοντας την διαφάνεια, την νομιμότητα και την αξιοπιστία των εμπορικών πρακτικών τους. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου του 2026, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αντίπαλοι της εγχώριας αγοράς παραμένουν οι fast commerce πλατφόρμες τρίτων χωρών με συμμετοχή άνω του 20%, δηλαδή το 1 στα 5 ευρώ των συνολικών αγορών μας. Η ΕΒΕΠ λοιπόν να καλεί όλους τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις πραγματοποιώντας έρευνα αγοράς και επιλέγοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις. Κάθε αγορά από ένα νόμιμο ελληνικό κατάστημα στηρίζει την απασχόληση, ενισχύει τα δημόσια έσοδα και επιστρέφει αξία στην εθνική οικονομία. Η πολιτεία από την πλευρά της οφείλει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που μειώνουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, ενισχύουν τη ρευστότητα, αντιμετωπίζουν το αθέμητο εμπόριο και δημιουργούν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Η αγορά καλείται για ακόμη μια φορά να ισορροπήσει ανάμεσα στις προσδοκίες που δημιουργεί η ισχυρή τουριστική κίνηση και στις πιέσεις που εξακολουθούν να ασκούνται στο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν ουσιαστικά το πρώτο βαρόμετρο του δεύτερου εξαμήνου, αλλά και το σωσίβιο της οικονομικής χρονιάς.
Ας ελπίσουμε πως όλα θα κυλήσουν ομαλά, έτσι θα τονωθεί η τοπική αγορά και όχι μόνο. Και έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο, όμως θα ξεκλέψουμε λίγο χρόνο και από το χρόνο της εκπομπής του Κώστα του Σιλιγάρδου για να μιλήσουμε με τον συναδελφό τον Νίκο το Αναγγελάκη για εκείνα τα θεματάκια που σήμερα φιλοξένησε στην εκπομπή του και να δώσουμε και το χρόνο στον Κώστα του Σιλιγάρδου να βρεθεί στο στούντιο στα επόμενα λεπτά και να σας παρουσιάσει το ρεπορτάζ το οποίο θα έχει στα χέρια του.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
8: Δέρτη 107,7.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, ή μάλλον εδώ εξακολουθούμε να είμαστε, εδώ εξακολουθούμε να βρισκόμαστε, δεν μας συνηθίζεται τέτοια ώρα, έτσι. Όμως σας είπα, θα σας κρατήσουμε λίγη συντροφιά ακόμη, παρέα με τον Νίκο τον Αγγελάκη, ο οποίος βρίσκεται δίπλα μου. Καλώς μου ήλθες, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, αγάπη. Καλό μεσημέρι, αγαπητή φίλη. Εωσότου
0: έρθει στο στούντιο ο Κώστας ο Σιλιγάρδος και σας φέρει πλούσιο ρεπορτάζ, έτσι, από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Μανουήλ Κουτουλάκη. Θα μας έρθει λοιπόν από το λιμένα Ηρακλείο Σονούπο ο Κώστας ο Σιλιγάρδος και να μεταφέρει ουσιαστικά και σε όλους εσάς το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Νίκο, σήμερα φιλοξένησες τρεις καλεσμένους στην εκπομπή σου. Να ξεκινήσουμε με τον Μανώλη το Φούμη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος τύπου του Δήμου Ηρακλείου.
1: Ακριβώς.
0: Και με τον οποίο συνομίλησες για την επίσκεψη της Bonnie Tyler. Ήταν γύρω στο 2000-2002 στην ακτή Καρτερού.
1: Στις αρχές του 21ου αιώνα.
0: Ναι, όπου έδωσε μία καταπληκτική συναυλία. Ήμουν και εγώ εκεί.
1: Ήσουν στη συναυλία.
0: Ναι,
1: εγώ δεν ευτύχησα να είμαι στη συναυλία. Αλλά θυμάμαι τη συνέντευξη τύπου, μου λες ότι ήσουν και εσύ.
0: Βεβαίως ήμουν και εγώ εκεί, συνέντευξη τύπου.
1: Είχε δοθεί τότε στο Γκοραή που είχε γίνει για πρώτη φορά καφέ τότε.
0: Πραγματικά, ναι. Και ήταν πολύ προσιτή, έχω να θυμάμαι, αν θυμάσαι και εσύ.
1: Ναι, πολύ
0: προσιτή, επικοινωνιακή, άμεση, έτσι, με όλους εμάς τους δημοσιογράφους και παραγωγούς. Ναι. Τότε ήμουν στο νέο ραδιόφωνο. Πραγματικά μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα και μια σπουδαία προσωπικότητα. Αυτό το γρέζι, έλεγα και στο ξεκίνημα της σημερινής μου εκπομπής, που είχε η φωνή της, την έκανε να ξεχωρίζει ανάμεσα σε χιλιάδες, εκατομμύρια φωνές. Μόλις την άκουγες, έλεγες, όπ, εδώ είμαστε, Bonnie Tyler.
1: Ναι, ακριβώς. Θυμάμαι στη συνέντευξη, το μόνο που θυμάμαι εγώ από τη συνέντευξη τύπου, πέρα από την ίδια τη συνέντευξη βέβαια, είναι ότι είχε πει την ιστορία του Total Eclipse of the Heart, που είχε γραφεί σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, από ό,τι μας είπε. Ήταν αποτέλεσμα διάθεσης και την είχε γράψει αυτή την μπαλάντα ουσιαστικά είναι, η οποία έχει γίνει παγκόσμιο τραγούδι, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που είπαμε το πρωί με τον Μανώλη το Φούμη, να πούμε ότι ο Μανώλης ο Φούμης τότε, από ό,τι μας είπε, τη συνόδευε, διότι ήταν υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του επιχειρηματία που είχε τότε την ακτή, του Νίκου του Χαλαμπαλάκη. Αν δεν κάνω λάθος, ή Χαλαμπαλάκης, κάπως.
0: Χαλαμπαλάκης, όχι Νίκος. Γιώργος.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι, αυτό ήταν πάντως το επώνυμο.
1: Μπράβο.
0: Με σιγουριά.
1: Και είχε τότε την ακτή, τη διαχείριση της ακτής, είχε παραχωρήσει ο Δήμος και μια εταιρεία που φέρνει τουρίστες, δηλαδή ένας tour operator που αναπτύσσει τις δραστηριότητες του στην Κρήτη. Είχε φέρει τότε.
0: Πολύ γνωστός tour operator.
1: Ακριβώς.
0: Που ακόμη και σήμερα, δηλαδή, είναι στα πρώτα ονόματα.
1: Ακριβώς. Μπορεί να είναι και ο κορυφαίος. Είχε φέρει την Bonnie Tyler να τραγουδήσει και η συναυλία, από ό,τι μας είπε ο Μανώλης, όπως είπες και εσύ, επειδή η Bonnie Tyler ήταν άνθρωπος προσινής, ήταν άνθρωπος του κόσμου, δηλαδή δεν ήταν μια ντίβα με την κακή έννοια.
0: Ναι, δεν κρατούσε αποστάσεις, ναι, με το κοινό της.
1: Ακριβώς. Αφενός ήταν σε επαφή με το κοινό, αφετέρου ήταν και μια άψογη επαγγελματίας, διότι όπως θα εμφανιζόταν σε μια συναυλία στο Wembley, όπως είπαμε χαρακτηριστικά με τον Μανώλη, με το ίδιο μπρίο, με τον ίδιο αέρα, με το ίδιο στήσιμο, στήθηκε και στην συναυλία που έδωσε στον Καρτερό. Επίσης, του έκανε εντύπωση, λέει, η ακρίβεια με την οποία η ομάδα της είχε καταρτήσει το πρόγραμμά της.
0: Είχε στήσει και είχε οργανώσει τη σειρά των κομματιών.
1: Και το στήσιμο της σκηνής και όλα τα πάντα, πάντα. Και έκανε εντύπωση στο Μανώλη ότι έλεγε, ας πούμε, στήσιμο σκηνής 11 και 36, λήξη 12 και 6. Και το τηρούσαν πραγματικά. 12 και 6 είχαν τελειώσει οι άνθρωποι της. Του είχε κάνει εντύπωση. Πέρασε λοιπόν και η Bonnie Tyler από το Ηράκλειο. Τη θυμόμαστε.
0: Πραγματικά. Και τη θυμόμαστε έτσι πολύ, πολύ όμορφα.
1: Πολύ όμορφα.
0: Έχοντας όμορφες αναμνήσεις στο μυαλό μας. Εγώ θυμάμαι τότε συνέντευξη τύπου, την είχα ρωτήσει κάτι γυναικείο. Ναι. Πώς διατηρεί, ας πούμε, τη φρεσκάδα της.
1: Ναι, ήταν
0: και τη
1: 50 ετών τότε
0: της.
1: Και όμως
0: ήταν φρέσκια. Ναι. Είχε πολύ όμορφη επιδερμίδα κλπ. Και μου είχε απαντήσει, έτσι θυμάμαι, αφοπλιστικά και πολύ, πολύ αυθόρμητα. I'm just using a tone of makeup. Έτσι μου είχε πει. Χρησιμοποιεί ένα tone of makeup, γι' αυτό είναι τόσο φρέσκια. Ναι, πραγματικά. Πραγματικά, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Έφυγε, ναι, 75 χρονών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται, διαβάζοντας και το πρωί έτσι, ένα σχετικό άρθρο, δεν ήταν και αναμενόμενο όλο αυτό. Ναι. Δεν το περίμεναν δηλαδή. Οι γιατροί έλεγαν πως θα είχε καλή έκβαση η υγεία της. Όμως, από ό,τι φαίνεται, πέσανε
1: έξω. Να πούμε και κάτι το οποίο διάβασα και το πρωί στην εκπομπή, ότι μεγάλο ρόλο στην επιτυχία της Bonnie Tyler έπαιξε ο πρώτος της σύζυγος, ο Ρόμπερτ Σάλιβαν, ο οποίος ήταν πρωταθλητής του τζούντο, είχε μάλιστα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 και μετά ασχολιόταν με το real estate, με τα κτηματομεσητικά, και ο οποίος πέρασε μαζί του όσα χρόνια ήταν μαζί, μια ήρεμη ζωή. Γενικά η Bonnie Tyler δεν ήταν της περιπέτειας, ας πούμε, της χρήσης που διαβάζουμε για άλλους καλλιτέχνες. Ήταν μια, πέρασε τα πρώτα χρόνια της καριέρας της μια ήρεμη οικογενειακή ζωή, δεν έκανε παιδιά με τον γενικά δεν έκανε παιδιά η Bonnie Tyler με τον Robert Sullivan, αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο αυτός ο γάμος της στην πορεία της, από ό,τι διάβασα σε μια κοσμοπολίτικη σελίδα που έχει η ιστοσελίδα του Βήματος, εφημερίδα στο Βήμα, το βήμα.gr. Mm-hmm.
0: Ας μην ξεχνάμε πως η Bonnie Tyler συνεργάστηκε, αν θυμάσαι Νίκο, και με την Ασοφία Αρβανίτη,
1: ναι,
0: και με τον Μιχάλη Ρακιντζή.
1: Βεβαίως.
0: Και μάλιστα θυμάσαι το κομμάτι πως λεγότανε?
1: Όχι.
0: Ήτανε το Desert in Your Heart, πως ακριβώς λεγόταν. Είχε κάνει μια τεράστια επιτυχία, ναι, πραγματικά τεράστια επιτυχία.
1: Ναι. Λοιπόν, με όλες αυτές τις επιτυχίες, κορυφαίες βέβαια είναι το Total Eclipse of the Heart,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και το Holding Out for a Hero, το Heartache, έχει πολλά τραγούδια.
0: Έχει πολλά, πραγματικά πολλά τραγούδια. Ναι. Τα οποία τα έχει αφήσει, έτσι παρακαταστήκε.
1: Αξίζει τον κόπο και οι νέοι, αν και οι νέοι τη γνωρίζουν, ξέρω δηλαδή νέα παιδιά που τη γνωρίζουν και την ακούνε, αξίζει να την ακούσουν, είναι μια αξιόλογη και είναι και ποιοτικά τα τραγούδια της και διαχρονικά, είναι all time classic τα τραγούδια που ερμήνευε η Bonnie Tyler.
0: Πραγματικά έτσι είναι, όπως το λες. Θα το θυμηθώ το τραγούδι μου, ρε, πώς το λέγανε?
1: Άμα το θυμηθείς θα το βάλουμε κιόλας.
0: The desert is in your heart. Να, το θυμήθηκα.
1: Ωραία.
0: Γιατί να, το googlera κιόλας, πεθαίνω στην ερημιά. Λέγεται the desert is in your heart. Ήτανε ντουέτο σε μουσική του Μιχάλη Ρακιντζή και στίχους του Τέρι Σιγανού και της Σοφίας Αρβανίτη, και συμπεριλήφθηκε στον δίσκο Παράφορα της Σοφίας Αρβανίτη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τώρα τα της Bonnie Tyler.
1: Να πάμε επίσης κάτι ευχάριστο.
0: Και πάμε στο επόμενο ευχάριστο.
1: Είναι, ναι, η ανεμόμυλη του Οροπεδίου Λασιθίου. Σήμερα μίλησα με το Δήμαρχο.
0: Ένα project υπάρχει.
1: Ναι,
0: Νίκο,
1: υπάρχει ένα project το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται.
0: Μίλησε με τον κύριο Αθανασάκη,
1: τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου.
0: Mm-hmm.
1: Με χρηματοδότηση από το Ίντερεκ και με εκτελεστή του έργου, να το πούμε έτσι, υλοποιητή του έργου, την Αναπτυξιακή Κρήτης, θα φτιαχτούν 280 ανεμόμυλοι στο, και ίσως και περισσότεροι, είπε ο κύριος Αθανασάκης, εξαρτάται από τη ροή της χρηματοδότησης. Από το Ίντερεγ χρηματοδοτείται αυτό το έργο. Μάλιστα έγινε ήδη μια συνάντηση στην περιφέρεια πριν από μερικές μέρες. Εχθές έγινε μια επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Ανδρουλάκη, μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναπτυξιακής στο Οροπέδιο. Είδαν επιτόπου τα πράγματα και θα αρχίσουν λοιπόν να υλοποιούν αυτό το έργο. Φαντάσου πάλι 280 ανεμόμυλους να πετάνε ουσιαστικά, γιατί σαν πουλιά φαίνονται μάτια τους από ψηλά να πετάνε όταν γυρίζουν όλοι μαζί. Mm. Εγώ είχα τη χαρά και την ευτυχία όταν ήμουν μικρός, ήμουν μαθητής γυμνασίου, όταν για πρώτη φορά ανέβηκα με την οικογένειά μου στο Δικτύωνα Ανδρών, καλοκαίρι ήταν, και θυμάμαι που τους είδα από ψηλά να γυρίζουν, γιατί τότε καλοκαίρι ποτίζονται τα οι κήποι, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm, γιατί οποροκυπευτικά αυτοί κυρίως παράγονται στο Λασίθι, στο οροπέδιο του Λασιθίου, και γύρισαν και πραγματικά έμοιαζαν σαν να πετούσαν πουλιά στον αέρα. Και έβλεπες από ψηλά.
0: Τοπίο,
1: ναι, πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο, πραγματικά. Ελπίζω να το ξαναδούμε αυτό το τοπίο. Πάλι είναι το ίδιο σκοπό, αρδευτικός θα είναι ο σκοπός τους. Mm-hmm. Θα αντλούν δηλαδή νερό, έχουν παραχωρηθεί οι μήλοι στο Δήμο, ούτως ώστε να προχωρήσει. Το νερό πάλι θα το παίρνουν οι ιδιοκτήτες των πηγαδιών, από πού αντλείται το νερό.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζω να είναι το ίδιο όμορφη όπως ήταν και εκείνη
0: όπως
1: η ανεμόμυλη.
0: Ναι. Και τρίτος ο καλεσμένος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο κύριος Βαγγέλης Καρκανάκης. Συζητήσατε για την θετική εικόνα της επιχειρηματικότητας στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Πάει καλά, δηλαδή
1: ναι,
0: το επιχειρηματικό όλοι μας.
1: Με βάση αριθμών, έχουν ανοίξει ειδικά τον τελευταίο χρόνο πολλές περισσότερες επιχειρήσεις από ό,τι έχουν κλείσει. Η αναλογία είναι μία στις δύο, μία κλείνει, δύο ανοίγουν mm-hmm. τον τελευταίο χρόνο.
0: Γιατί ξέρεις, ήταν αποκαρδιωτικό όλο αυτό που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια, Νίκο, να διανύεις μεγάλες οδούς της πόλης μας, εμπορικούς δρόμους, μέχρι πρότινος εμπορικούς δρόμους, και να βλέπεις το ένα κατάστημα δίπλα από το άλλο.
1: Βέβαια πρέπει να πούμε ότι εκτός από τα φυσικά καταστήματα, πολλά από αυτά είναι ηλεκτρονικά καταστήματα.
0: Υπάρχει άνθηση δηλαδή του ηλεκτρονικού εμπορίου.
1: Ακριβώς, υπάρχει άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπάρχει άνθηση και νέων επιχειρηματιών, νέων επιχειρήσεων που συνήθως αυτές επίσης κινούνται ψηφιακά. Αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε για άλλη μια φορά, να κάνουμε μια παρένθεση έτσι, αλλά σημαντική παρένθεση, mm-hmm. να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει, όπως μας το είπε ο κ. Καρκανάκης, για άλλη μια φορά μας το είπε, υπάρχει γραφείο μιας τάσης, όπως λέγεται, που δίνει συμβουλές και όχι απλά θεωρητικές συμβουλές, βοηθάει και τους νέους επιχειρηματίες να ανοίξουν την επιχείρησή τους, οπότε όποιος νέος ή νέα ή ομάδα νέων θέλει να μπει στο επιχειρήν, μπορεί κάλλιστα να επισκεφθεί το Επιμελητήριο Ηρακλείου και να ζητήσει οποιαδήποτε συμβουλή χρειάζεται για να προχωρήσει στο άνοιγμα της επιχείρησης. Επίσης αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό που είπαμε με τον κύριο Καρκανάκη είναι μας είπε ο κ. Καρκανάκης ότι υπάρχουν εμπόδια, παρόλα αυτά πάντα υπάρχουν εμπόδια, έτσι. Αλλά και του είπα εγώ, φαντάσου πρόεδρε να μην υπήρχαν αυτά τα εμπόδια ότι θα ήταν ακόμα πολύ περισσότερα
0: τα πράγματα.
1: Ναι, πολιτικές ουσιαστικά που πρέπει να αναπτυχθούν εκ μέρους της κυβέρνησης για να βοηθηθεί ακόμα περισσότερο η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Εχμή του δόρατος πάντα είναι το μεταφορικό και το ενεργειακό ισοδύναμο που ισχύει στα νησιά, να ισχύει και στην Κρήτη. Κάνουν πάντα προσπάθειες οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, των επιμελητηρίων, όχι μόνο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ούτως ώστε κάποια μέρα αυτό να γίνει και αυτό πραγματικότητα, και νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό βαρύδι για την επιχειρηματικότητα mm-hmm. Στην Κρήτη γενικότερα. Μας είπε μετά ο κύριος Καρκανάκης και το καλεντάρι. Έχουμε εκθέσεις, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχει έκθεση ΣΥΛ στο Παρίσι, τροφίμων, που θα μετέχουν σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις του επιμελητηρίου, και το επιμελητήριο στη συνεργασία με την περιφέρεια που μας είπε. Υπάρχουν B2B, business to business, δηλαδή συναντήσεις στη Νέα Υόρκη για τον τουρισμό, business to business συναντήσεις στη Σαουδική Αραβία επίσης για τον τουρισμό. Αυτά τα κυριότερα, μας είπε και άλλα έτσι πιο μικρά γεγονότα, αλλά όπως συμφωνήσαμε, το καλεντάρι είναι γεμάτο mm-hmm. για το Επιμελητήριο Ηρακλείου, και νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια πράγματι στους ανθρώπους του Επιμελητηρίου, γιατί το έχουν τρέξει πολύ το πράγμα, και συγχαρητήρια και στους επιχειρηματίες, γιατί χωρίς τους επιχειρηματίες δεν υφίσταται Επιμελητήριο.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Λοιπόν, σωστά. Αυτή η εγρήγορση που υπάρχει, νομίζω ότι υπάρχει εγρήγορση, νομίζω ότι είναι πάντα προς το καλό και των ίδιων των επιχειρηματιών, αλλά και της τοπικής οικονομίας γενικότερα mm-hmm. και της εθνικής οικονομίας βέβαια.
0: Mm-hmm. Μιας που αναφέρθηκες λίγο πριν και στο θέμα των καυσίμων.
1: Αλλά και της τοπικής οικονομίας γενικότερα mm-hmm. και της εθνικής οικονομίας βέβαια.
0: Mm-hmm. Μιας που αναφέρθηκες λίγο πριν και στο θέμα των καυσίμων.

0: φυσικά.
1: Βέβαια, ανακουφιστικό για τις τσέπες μας.
0: Για τις τσέπες μας δεν το συζητάμε σε καμία περίπτωση, έτσι. Μακάρι. Αυτό λέει μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Αυτό εξήγηλε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, ότι θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά, όπως σας είπα, στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου. Για να δούμε πώς ακριβώς εξελιχθούν τα πράγματα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγάπη, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Ακούσαμε λοιπόν και το The Desert is in Your Heart, το πεθαίνω στην ερημιά. Είδα και έπαθα να το θυμηθώ τον τίτλο, αλλά τον θυμήθηκα στη συνέχεια. Και το ένα φέρνει τ' άλλο. Θυμήθηκα επίσης τα όσα έλεγε ο Μιχάλης Ρακιντζής, συγγνώμη, για τη συνεργασία του με την Bonnie Tyler. Έλεγε πως τη συνεργασία αυτή την επιδίωξε με τσαμπουκά και τα κατάφερε από ό,τι φαίνεται. Έτσι, δημιούργησε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο ερμήνευσε μοναδικά η Bonnie Tyler, παρέα με την Σοφία Αρβανίδη. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ο Κώστας ο Σιλγάρδος βρίσκεται καθοδόν, οπότε σε λίγο θα είναι εδώ κοντά σας στο στούντιο του Πολίτικα. Για τις 2-2,5 προηγούμενες ώρες κοντά σας ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Γεμίστε μπαταρίες, έτσι αναζωογονηθείτε, περάστε όμορφα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και εμείς και πάλι θα τα πούμε πρώτο ο Θεός την Δευτέρα. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε με μικρότερη διάρκεια σήμερα λόγω της ανάγκης του ρεπορτάζ. Να σας πω ότι βεβαίως και η Πηξίδα θα είναι μαζί σας μέχρι τη μία. Ωστόσο να εξηγήσω ότι λόγω του ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι καλοκαιρινές άδειες και λείπει ένα μεγάλο κομμάτι από το επιτελείο μας εδώ το δημοσιογραφικό, προσπαθούμε εμείς που έχουμε μείνει πίσω να είμαστε παντού, να καλύπτουμε τα πάντα. Έτσι ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης είναι στην Μεσαρά, όπου ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης έκανε τα εγκαίνια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας εκεί. Έχουμε πλήρες ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό στο politika.gr. Εγώ ήμουνα στην συνέλευση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, του συντοπίτη μας, του Μανούλη του Κουντουλάκη, του βεβαίως οικοδεσπότη Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου του Μινά του Παπαδάκη, του Γενικού Διευθυντή της ΕΛΙΜΕ, της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, και βεβαίως με την παρουσία όλων των αξιωματούχων από τα λιμάνια της χώρας. Μια πολύ σημαντική συνάντηση σήμερα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Θα πούμε περισσότερα έτσι κι αλλιώς και στο ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει και θα έχουμε στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων το μεσημέρι. Και σήμερα την Πηξίδα προσφέρει η SeaJets. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, τότε θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα μπορείς να ταξιδέψεις από Ηράκλειο για να φτάσεις σε Σαντορίνη μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, σε Νάξο σε μόλις 3 ώρες, σε Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά, και από εκεί είναι όλα επί της ουσίας δίπλα σου. Μύκονος, Τίνος, Σύρος και Πειραιά και άλλες διασυνδέσεις. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώνων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Διότι SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω ότι είμαστε μπροστά σε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις. Έχουμε τη σύλληψη δύο ατόμων, στην οποία προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική δολοφονία μετά από επίθεση την 5η Μαΐου του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Οι συλλήψεις έγιναν στην Κυψέλη και στο Χαλάνδρη κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα μια γυναίκα 46 ετών, για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς αυτή βρίσκεται στη Βρετανία. Όπως προέκυψε, είχε φύγει πριν από 6 χρόνια για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μένει μόνιμα και αναμένει τη σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί σχετικά. Και οι τρεις, αυτά τα τρία μπουμπούκια, οι δολοφόνοι δηλαδή, οι φερόμενοι ως δολοφόνοι για την ακρίβεια, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, είναι γνωστοί από τη δράση τους που αλλού, στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπενθυμίζονται ότι στις 5 Μαΐου του 10, δηλαδή πριν από 16 χρόνια, τρεις μέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, ο Επαμεινώντας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια, έχασαν τη ζωή τους από την φωτιά που προκάλεσαν άγνωστοι μέχρι και σήμερα κουκουλοφόροι. Τέσσερις ψυχές καθάρισαν τα καθάρματα αυτά. τα αποβράσματα, τα κατακάθια, τα κοινωνικά απόβλητα. Οι δράστες είχαν παρισφρήσει στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες μέρες νωρίτερα. Έριξαν τις Μολότοφ την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρίσκονταν υπάλληλοι. Αυτό το αφιερώνω στο συνάδελφό μου, Γιώργο Κυρίτσι, δημοσιογράφο, στέλεχος και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε ότι απόλυτη τη διαδρομή μου στη δημοσιογραφική ζωή του τόπου δεν θυμάμαι κάποιον να έχει χάσει τη ζωή του από Μολότοφ. Τέσσερις ψυχές, Γιώργο Κυρίτσι. Τέσσερις ψυχές. Αλλά βεβαίως, όπως πολύ σωστά το έχει πει ο Τσίπρας, εμείς ξέρουμε να φτιάχνουμε Μολότοφ και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί όλο αυτό δεν το θεωρούν βία. Το θεωρούν μια κανονικότητα στη ζωή τους. Έτσι έχουν μάθει να ξεπλένουν οι αριστεροί, αυτοί ή αυτού του τύπου οι αριστεροί, τα ζητήματά τους και τις εκκρεμότητές τους, σκοτώνοντας και καίγοντας κόσμο ζωντανούς. Εύχομαι και ελπίζω πολύ σύντομα να δούμε πραγματικά τις εξελίξεις αυτές που θα μας φέρουν τα πρόσωπα αυτών των φωνιάδων στην επιφάνεια, ζητώντας την παραδειγματική τους τιμωρία. Η δεύτερη μεγάλη εξέλιξη της ημέρας, κυρίες και κύριοι, είναι τα νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής φαίνεται να έχουν φτάσει στα ίχνη των φερόμενων ως δραστών της άλλης τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ανθρώπων, που βεβαίως φαίνεται ότι τώρα οι αρχές είναι πιο κοντά από ποτέ. Κομβικό ρόλο στην εξυγνία της υπόθεσης φαίνεται πως είχε η πολύμερη έρευνα των στελεχών της αντιτρομοκρατικής, η οποία επεκτάθηκε και στο νησί, όπου οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει και παρακολουθούσαν διακριτικά τη γυναίκα που τελικά συνελήφθη στα Χανιά. Η παρουσία των ερευνητών της αντιτρομοκρατικής στο νησί έγινε κάτω από απόλυτη μυστικότητα. Οι αξιωματικοί που είχαν λάβει την εντολή για την υπόθεση είχαν ήδη χαρτογραφήσει ένα κύκλο περίπου 30 ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, αναζητώντας πρόσωπα που θα μπορούσαν να συνδέονται με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από την ανάλυση υλικού, από κάμερες ασφαλείας, τις κινήσεις των υπόπτων και τη συλλογή πληροφοριών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πλέγμα ερευνών που τους οδήγησε στα πρόσωπα που φαίνεται να συμμετείχαν στο οργανωμένο σχέδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που έχει συλληφθεί στα Χανιά έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών και οι κινήσεις της παρακολουθούνταν στενά. Οι ερευνητές είχαν κλειδώσει την παρουσία της στην Κρήτη και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για την επέμβαση, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος διαφυγής ή απώλειας κρίσιμων στοιχείων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής βρέθηκε στην Κρήτη για το συντονισμό των ενεργειών, επιβλέποντας προσωπικά την εξέλιξη μιας ιδιαίτερα απαιτητικής αστυνομικής επιχείρησης. Οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το ρόλο της γυναίκας, καθώς η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφινιστεί η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων όχι μόνο στην επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, αλλά και στις υπόλοιπες εμπριστικές ενέργειες που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα. Η αντιτρομοκρατική πλέον εστιάζει στη συλλογή επιπλέον στοιχείων για την ανάλυση των επαφών των συλληφθέντων και στη διερεύνηση του αν υπήρχε ευρύτερος επιχειρησιακός σχεδιασμός πίσω από τα χτυπήματα.

Βγάζω μια ανωτελεία σε όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικά. Θα τα δούμε εννοείται και τις επόμενες ημέρες. Πάω πολύ γρήγορα να σας πω ότι έχουμε μια σημαντική παρέμβαση του Πρωθυπουργού πριν από λίγο στη Βουλή, ο οποίος προανήγγειλε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου για τα μπάνια του λαού, μετά από συνεννόηση με τα δηληστήρια. Και βεβαίως αναφέρθηκε ότι οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, ενώ για Ανδρουλάκη είπε ότι αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν σήμερα θέση στα πολιτικά πράγματα και διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λάζαρου, είπε χαρακτηριστικά, υπονοώντας προφανώς τον Τσίπρα και την παρέα του.

0: Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μπαράζ παρετήσεων μετά την αποχώρηση Φάμελου από την ηγεσία. Τέλος ο Καλαματιανός από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και ο διευθυντής της Αυγής. Τελειώσανε. Κλείσαν το μαγαζί. Προσφέρανε αυτά που μπορούσαν να προσφέρουν στην υπηρεσία της ελληνικής πολιτείας και στην οικονομία και στον άνθρωπο με μια καταστροφική κυβέρνηση το 2015 και ως το 2019 και με μια ακόμα πιο καταστροφική για τους ίδιους αυτή τη φορά αξιωματική αντιπολίτευση το 2019 ως το 2023. Κοινώς τους πήρε και τους 20. Λοιπόν, πριν καλωσορίσουμε την καλεσμένη μου, γιατί θα αλλάξω εντελώς πεδίο συζήτησης τώρα, έτσι το είχαμε κανονίσει, έτσι το είχαμε μεθοδεύσει, βάζοντας μια τελεία στην δισιογραφία, να σας θυμίσω ότι και σήμερα την εκπομπή προσφέρει η C-Jets, που είναι μαζί μας και που σας ταξιδεύει καθημερινά και από το Ηράκλειο προς τον Πειραιά με ενδιάμεσους σταθμούς στα λιμάνια των Κυκλάδων, αλλά και αντίστροφα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, θα γυρίσω σελίδα, θα καλωσορίσω την αγαπητή κυρία Αθηνά Σφακάκη που είναι μαζί μας και που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προβάλλει, διαφημίζει και αναδεικνύει την πόλη, τα μνημεία της, την ιστορία της, τον πολιτισμό της. Θα της δώσω το λόγο ευθύς αμέσως για να μας πει σε μια περίοδο που έχει σταματήσει ήδη τις ξεναγήσεις και που αναμένεται να ξεκινήσουν πρώτα ο Θεός σύντομα, έτσι πώς βλέπει σήμερα την πόλη. Τι έχει να πει στους φίλους και στις φίλες που ενδεχομένως μας ακούν από κάποιο αυτοκίνητο και βρίσκονται στην Κρήτη ως επισκέπτες, αλλά και εκείνους που μας ακούν διαδικτυακά και θα έρθουν στην Κρήτη και στο Ηράκλειο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και που βεβαίως θα τους κάνει τις προτάσεις της για το τι μπορεί να δουν, πώς μπορούν να το δουν και τι αξίζει πραγματικά να κρατήσουν από αυτή την επίσκεψή τους. Κυρία Σφακάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Καλημέρα κύριε Φιλγάρβο και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
5: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά.
5: Να πούμε ότι οι ξεναγήσεις μου δεν αφορούν μόνο την πόλη. Βεβαίως οι κλίστες είναι στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά επεκτηνόμεθα και σε όλη την Κρήτη. Όπου δεν υπάρχει σπιθανή υγιής χωρίς ιστορικά, αρχαιολογικά, φυσιολατρικά και θρησκευτικά δεδομένα, μνημεία και θέσεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Θα σας βάλω λίγο σε ένα ρόλο ιδιαίτερο και ιδιότυπο για μένα, προκειμένου εάν κάποιοι μας ακούν από το διαδίκτυο σήμερα μέσω του politica.gr να ξέρουν τι μπορούν να δουν ερχόμενοι στο Ηράκλειο, αλλά γιατί όχι, θα μου επιτρέψετε να πω ακόμα και για εμάς τους ίδιους, τους κατοίκους αυτής της πόλης, που υπαγόμαστε σε μια γενικότερη, να το πω έτσι, φιλοσοφία, όπου δεν πάμε να δούμε την πόλη μας, να την γνωρίσουμε, όπως ας πούμε για παράδειγμα, θα το πω χαρακτηριστικά, οι Αθηναίοι δεν ανεβαίνουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Γιατί θεωρούν ότι μπορούν να το κάνουν αύριο.
5: Ναι.
0: Και έτσι περνάει μια ολόκληρη ζωή και μπορεί να μην έχει πάει ποτέ στην Ακρόπολη, ας πούμε, και να έχει γεννηθεί από κάτω από την Ακρόπολη.
5: Έτσι. Και εκείνο το αύριο δεν έρχεται ποτέ. Γιατί ξέρετε, είναι ανθρώπινο, θεωρούμε δεδομένο το αύριο και δεδομένα και τα μνημεία μας. Εγώ λοιπόν, αφού καλωσορίσω τους επισκέπτες της Κρήτης για το καλοκαίρι του 2026, ξεκινώντας από την πόλη μας, θα τους σύστηνα να επισκεφθούν το Αρχαιολογικό Μουσείο πρώτα απ' όλα του Ηρακλείου, το οποίο έχει κάποιες μοναδικότητες, οι οποίες μοναδικότητες μπορώ να σας πω εντάχει. Πρώτη είναι ότι όλα τα ευρήματα του μουσείου προέρχονται από τη γη μας, προέρχονται από την Κρήτη. Εμείς δεν έχουμε ξενόφερτα αντικείμενα μεταξύ των εξαμάτων, ακόμη και εξαίματα τα οποία προέρχονται από την Αίγυπτο, από τα νησιά του Αιγαίου, από την σημερινή Παλαιστίνη. Αυτά τα ευρήματα έχουν έρθει στην Κρήτη ως προϊόντα εμπορίου ή ως δώρα ή ως αναθήματα. Έτσι λοιπόν στο Αρχαιολογικό Μουσείο μπορούν να βιώσουν το παρελθόν της Κρήτης από την ύστερη νεολιθική εποχή μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια, μέχρι τα χρόνια της ρωμαϊκής κατάκτησης. Η συνέχεια του παρελθόντος θα τους ξεδιπλωθεί στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου θα συνεχίσουν να καμαρώνουν ευρήματα και τέχνεργα μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι και μια εικονική αναπαράσταση ενός αγροτικού κρητικού σπιτιού του 19ου αιώνα. Στη συνέχεια θα πρότειναν να επισκεφθούν το Φρούριο Κούλε, να προσπαθήσουν κάποιες διαδρομές επί του ενετικού τείχους, όπως τη διαδρομή μεταξύ της πύλης Ιησού και του προμαχώνα Μαρτινέγκο. Θα δουν τον τάφο του Νίκου και της Ελένης Καζαντζάκη στο Λεπί Προμαχώνα, θα κατεβούν κάτω και θα δουν τη Στοά Μακάση και δυτικά θα δουν το τουρκικό κτίσμα που είναι ο τεκές των τεσσάρων ανδρών και έχει οικοδομηθεί στη θέση του ναού της Παναγίας της Φανερωμένης. Μπορούν ακόμη να περπατήσουν από την πύλη Ιησού ανατολικά, να μπουν στην τάφρο του Προμαχώνα Βιτούρη, να βγουν στο πάρκο Γεωργιάδη, να δουν το μνημείο των συμμάχων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να δουν την ανασυμματική στήλη για τον Νικηφόρο Φωκά, το άγαλμα του Βενιζέλου. Τώρα δεν ξέρω αν μόνοι τους μπορούν να περπατήσουν διαβάζοντας για να εντοπίσουν τη θέση της εσωτερικής πύλης του Αγίου Γεωργίου, αλλά μπορούν να αντικρίσουν το κτίριο της περιφέρειας που είναι το ένα από τα τρία τμήματα του οικοδομικού συγκροτήματος των τουρκικών στρατών. Να περπατήσουν τη δικαιοσύνη και να στηθούν απέναντι από την είσοδο των δικαστηρίων για να δουν το μαρμάρινο σύνολο που έστειλε ο Πάπας Αλέξανδρος ο Πέμπτος στη Μονή του Αγίου Φραντίσκου το 1409 και που σήμερα κοσμεί την είσοδο του δικαστικού μεγάρου, γιατί αυτή ήταν η είσοδος των τουρκικών στρατών. Και όταν το 1862 οι Τούρκοι κατέστρεψαν ολοσχερώς την εγκατάσταση του Χουτζιάρ Τζαμίση, όπως είχαν ονομάσει τη Μονή του Αγίου Φραγκισκού, τότε μετέφεραν αυτό το σύνολο αξιολογώντας και εκτιμώντας την ωραιότητά του και την αξία του και κόσμησαν την είσοδο των τουρκικών στρατών. Βεβαίως θα κατηφορήσουν προς την Κρίνη Μοροζίνη. Εκεί θα καμαρώσουν βεβαίως τα τέσσερα υπερήφανα λιοντάρια και την οκτάλοβη δεξαμενή. Δεν ξέρω αν θα μπορούν να διαβάσουν τη θέση του δυτικού ανακτόρου, τη θέση της πύλης Βολτώνε, τη θέση του Φούντικο και να κατηφορήσουν να δουν τον είσοδο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου, όπου στην δεξιά πλευρά της εισόδου, καθώς στέκονται μπροστά στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου, μπορούν να δουν την βάση του Μιναρέε, γιατί ο ναός του Αγίου Μάρκου είχε μετατραπεί από τον Αχμέτ Φεϊζάλ του Πλήση Τζαμί και τον είχε ονομάσει Δευτεταρτανίστη και ήταν ο μιναρές στην πλευρά αυτή, σώδεται μόνο η είσοδος και ένα τμήμα της του βασικού κτίσματος. Και θα κατηφορήσουν προς τον Άγιο Τίτο μια εξαιρετικά σημαντική ιστορική και θρησκευτική θέση. Ο πρώτος ναός στη θέση αυτή οικονομήθηκε σύμφωνα με την παράδοση κατά εντολή και με επιστασία του Νικηφόρου Βουκά το 1961, όταν ελευθέρωσε την Κρήτη από τους Άραβες Θαρακινούς. Το σημερινό κτίσμα είναι έργο του Αθανάσου Μούση. Όταν ήρθε στην Κρήτη ο Μητροπολίτης Χαριτονίδης, έφερε μαζί του από την Κοζάνη που κατήγε εδώ, Τσιρμάνη, να οικοδομήσει μεγάλο ναό. Κάλεσε κοντά τον Αθανάσιο Μούση, υπηρώτη, θυμισμένο στην ναοδομία, ο οποίος και εξεπώνησε το σχέδιο και επέβλεψε την οικοδόμηση του μεγάλου ναού του Αγίου Μινά. Όταν οι Τούρκοι είδαν το έργο, τον κάλεσαν να ανακαινήσει τους τουρκικούς στρατώνες και να ανακαινήσει το τότε Βεζίρ Τζαμί. Γιατί τον Άγιο Τίτο, τον ναό του Αγίου Τίτου που επί αντιδοκρατίας ήταν η έδρα του Λατίνου Αρχιεπισκόπου, ο Αχμέτ Φεϊζάν του Πρωλής τον είχε φυρώσει τον εαυτό του και τον είχε ονομάσει Βεζίρ Τζαμίση. Ο Αθανάσιος Μούσης λοιπόν άφησε στην πόλη μας αυτά τα τρία μνημεία, τον μεγάλο ναό του Αγίου Μινά, το συγκρότημα των τουρκικών στρατών και την ανακαίνιση του ναού του Αγίου Τίτου. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το υπόγειο νεύριο του Αγίου Τίτου, το οποίο κοσμείται με εικόνες του πρώτου τέμπλου του ναού και είναι έργα του Ευάγγελου Μπακογιαννάκη. Παρουσιάζουν τα μετάλλια με τους τέσσερις ευαγγελιστές και οι ξενόμενοι μου σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εντυπωσιάζονται όταν τους μιλώ και τους υποδεικνύω την εικόνα των Αγίων Ακινδύνων. Είναι οι Άγιοι Ακίνδυνος, Ανεμπόδιστος, Αυθόνιος και Ελπιδοφόρος.
0: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα λεπτό. Επειδή θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων και δυστυχώς θα πρέπει να ολοκληρώσω, βάζοντας όμως μια παράμετρο διπλή, ότι θα ήθελα να σας έχω το επόμενο αμέσως διάστημα μια μέρα εδώ να κουβεντιάσουμε αναλυτικά, να μας τα πείτε. Θέλω, όπως συνηθίζουμε να το κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, μέσα σε ένα λεπτό να μου πείτε τα πέντε σημεία που δεν πρέπει να χάσει ένας επισκέπτης ερχόμενος στο Ηράκλειο. Για λίγες ώρες ή για λίγες μέρες. Μέσα σε αυτά λοιπόν που έχετε πει, λέτε μία βόλτα μέσα στο κέντρο που είναι πλούσιο.
5: Έχω πει ήδη μία διαδρομή.
0: Ακριβώς.
5: Που μπορεί να σπάσει και σε δύο και
0: επειδή
5: σε τρεις.
0: Ενδεχομένως λοιπόν κάτι δεν προλάβαμε να το πούμε, να τα συνοψίσουμε και να το βάλουμε, ας το πούμε, σε ένα πίνακα πέντε σημείων.
5: Ναι. Επιγραμματικά, κύριε Φιλιγάρδο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, την Κρίνη Μοροζίνη, τον παλαιό Άγιο Μινά,
0: τον παλιό Άγιο Μινά,
5: την Αγία Εκατερίνη,
0: την Αγία Εκατερίνη που είναι και δίπλα,
5: τον ναό του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών.
0: Εξαιρετική επίσκεψη στην παραλιακή.
5: Στην παραλιακή, στο παράκτιο τείχος. Θα πρότεινα να επισκεφθούν τον ναό των Αρμενίων που βρίσκεται στην οδό Λαρσένους και ο οποίος είναι ο αρχαιότερος ναός των Αρμενίων στην Ευρώπη.
0: Να, αυτό ας πούμε κάτι που δεν το ξέραμε. Κάτι που δεν το ξέραμε.
5: Τον τελευταίο καιρό έχω εισπράξει, κύριε Σιλιγάρδο, από πολλούς θεραπιώτες το ερώτημα, μα υπάρχει ναός των Αρμενίων στο Ηράκλειο? Μα είναι τόσο
0: επιτρέψτε
5: βαρκιά ιστορικά.
0: Να πω κάτι. Επιτρέψτε μου να σας πω. Να σας πω ότι είναι πολύ λογικό ερώτημα. Δεν το ξέρω κι εγώ. Και θέλετε να σας πω κάτι. Στο σχολείο γιατί δεν μας μάθαν ποτέ τίποτα? Ήμασταν 6 χρόνια στο δημοτικό, 3 στο γυμνάσιο, 3 στο λύκειο. Σύνολο 12. Σε αυτά τα 12 χρόνια δεν βρέθηκε ένας χριστιανός, σε εισαγωγικά, να πει, ρε παιδιά, ξέρετε ότι στο Ηράκλειο έχουμε την παλιότερη εκκλησία, τον παλιότερο ναό των Αρμενίων στην Ευρώπη? Ένας καθηγητής δεν βρέθηκε. Είτε θεολόγος, είτε ιστορικός, είτε φιλόλογος,
5: λυπούμε.
0: Τίποτα. Λοιπόν, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
5: Γι' αυτό. Γι' αυτό και εγώ έχω αποφασίσει να προσφέρω αυτό τον ταπεινό βολό των ξεγήσεών μου στο κοινωνικό σύνολο.
0: Και καλά το κάνετε και συγχαρητήρια.
5: Με την ελπίδα, με την ελπίδα ότι κάτι θα μείνει. Να προσθέσουμε λοιπόν, το φρούριο κούλε.
0: Εγώ θα έβαζα το φρούριο κούλε οπωσδήποτε και τον τάφο του Νίκο του Καζαντζάκη. Σας ευχαριστώ.
5: Και τον Βαχώνα Μαρτινέγκο με την Φώνα
0: Ακριβώς. Κάση. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε
5: καλή
0: καλά.
5: Καλή συνέχεια και σας χαιρετώ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με την C-Jets να ζεσταίνει μηχανές για περισσότερο καλοκαίρι. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Γιατί ξέρεις ότι θα πάρεις έκπτωση 50% όταν τα εισιτήρια σου εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης και επιστροφής. Και γιατί ξέρεις ότι σε 1 ώρα και 35 λεπτά είσαι Σαντορίνη, στην Άξο σε μόλις 3 ώρες, στην Πάρο σε 3 ώρες και 35 λεπτά, στη Μύκονο, την Τίνο, τη Σύρο και τον Πειραιά αντίστοιχα. Και ενώ ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, διαπιστώνεις ότι με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, κερδίζεις καλοκαίρι. C-Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, μην παίζετε με τη φωτιά, αυτό έχω να πω διαβάζοντας τα τελευταία πορίσματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Φαίνεται ότι υπήρχε μια διαρροή προπανίου πάλι και κάποιος εργαζόμενος άναψε τσιγάρο. Καταστροφικό. Και η είδηση που βεβαίως κάνει το γύρο, αποβλάβει στον κινητήρα, έσπασε παράθυρο σε πτήση από Θεσσαλονίκη, με εγκάβματα νοσηλεύεται ένα Σέρβος που τον ρούφηξε ο αέρας. Ο πιλότος φέρεται να αντιλήφθηκε αμέσως το πρόβλημα και δόθηκε εντολή για επιστροφή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Γρήγορα βρέθηκε σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης για να πραγματοποιηθεί η πτήση προς το Μόναχο. Είναι μη σου τύχη, αλλά επιβεβαιώνει και για άλλη μια φορά, θα το πω έτσι πολύ απλά, ότι το αεροπλάνο, ό,τι και αν συμβεί, θα εξακολουθήσει να είναι το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς. Λοιπόν, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχαριστώ πολύ. Δευτέρα, Τρίτη θα απουσιάσουμε. Τετάρτη θα είμαστε ξανά εδώ και θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Η ώρα είναι 2 και 10, έχουμε φτάσει εσείως στις 10 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη. Και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σιφάκης. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, αντικαθιστώντας τον Χρήστο τον Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, όπως κάθε μέρα το τελευταίο διάστημα. Πρώτο όμως θέμα στην επικαιρότητα είναι η κάθοδος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας της Μεσαράς. Ένα ρεπορτάζ πλήρες που μπορείτε να δείτε πληκτρολογώντας politika.gr. Εκεί βρέθηκε ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης και μας έχει στείλει φωτογραφίες και βίντεο. Ήταν μια τελετή που είχε πολλά μηνύματα και πάρα πολλές παρουσίες. Εκτός από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, βρέθηκαν εκεί εκπρόσωποι από τα ανώτατα κλιμάκια της ελληνικής αστυνομίας, ο Αρχιεπίσκοπος, πλήθος εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Συντονιστής της Αστυνομίας Νοτιού Ελλάδος, ο Νίκος Σπυριδάκης, αστυνομικοί διευθυντές από όλο το νησί. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο κτίριο που θα στεγάσει εκτός από την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική, την πολιτική προστασία, ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και κάποιους άλλους εργαζόμενους από δημόσιες υπηρεσίες. Να δούμε λίγο τι είπε όμως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την Μεσαρά, γιατί αφού έκοψαν την κορδέλα και έγινε η επίσημη έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, που στόχο έχει να κάνει ακόμα πιο έντονο το αίσθημα ασφάλειας της ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή μετά και τα σοβαρά περιστατικά των τελευταίων μηνών, αρχής γενομένης από το φωνικό στα Βορίζια. Έδωσε λοιπόν μηνύματα ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης προς πάσα κατεύθυνση, φυσικά και έκανε αναφορά στα Βορίζια, μίλησε για την οτροπία του σασμού, είπε ότι δεν υπάρχει καμία λογική όταν μιλάμε για σασμό, υπογραμμίζοντας ότι η Κρήτη δεν ταυτίζεται με τέτοιες εικόνες. Εγώ θα έλεγα πάλι ότι ταυτίζεται. Είπε ότι η Κρήτη μίλησε για τους ανθρώπους της αναφέροντας ότι είναι σε κάποια πράγματα πάρα πολύ πρωτοπόροι, έχουν μεγάλη αξία. Αναφερόμενο στη νέα υποδιεύθυνση Μεσαρά, σημείωσε ότι πρόκειται για μια νέα υπηρεσία στην ηγεσία της οποίας τοποθετήθηκε μια πάρα πολύ άξια αξιωματικός. Ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί ένα προεδρικό διάταγμα για τη δημιουργία του FBI της Κρήτης, που και αυτό θα εγκαινιαστεί σε λίγους μήνες πιστεύω, όταν είναι έτοιμο. Είναι ειδική υπηρεσία, θα στελεχωθεί με περίπου 130 αστυνομικούς. Το λόγο πήρε και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, τα εγγένεια και ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, φυσικά και ο δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Νικολιδάκης. Είπε ότι ήταν ένα εγχείρημα αρκετά δύσκολο. Είπε ότι παρέδωσαν στην αστυνομία ένα κτίριο κόσμημα αλλά άψυχο, δίνοντας σαφές στίγμα ότι χρειάζεται να έρθει άμεσα προσωπικό. Μίλησε για την γυναίκα την αξιωματικό, την Ρένα την Σιμιανάκη. Να σας πω ότι κατέχει το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και ότι μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη πολύ καλή αξιωματικός υπηρετούσε στο επιτελείο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Αξίζει να μπείτε στο politika.gr και να δείτε και πώς είναι αυτό το νέο κτίριο αλλά και όλα τα παρελειπόμενα των εγγενείων της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας στη Μεσαρά. Σε άλλες ειδήσεις από το politika.gr είχαμε και είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στο Ίνι του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος.
Ξεκίνησε από καλάμια, επεκτάθηκε γρήγορα, προκάλεσε ανησυχία. Στο σημείο βρίσκονται 18 πυροσβέστες, 9 οχήματα και με πλήρη επιφύλαξη, γιατί μπορεί να έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις τούτη τη στιγμή που μιλάμε. Επιτόπου βρίσκονται και πεζοπόρα τμήματα της 3ης ΕΜΟΔΕ, της υπηρεσίας που είναι ακριβώς για τις πυρκαγιές αγροτοδασικές εκτάσεις, ειδικεύεται σε αυτό δηλαδή, αλλά και ελικόπτερο της πυροσβεστικής για να τεθεί υπό έλεγχο όσο δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, και η κάθοδος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη φυσικά σημαδεύτηκε από το πρωί με τις συλλήψεις που πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία για τις, για την επίθεση που κόστησε, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κόστησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Ανάμεσα στις συλλήψεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη στο politica.gr, είναι και μία γυναίκα με καταγωγή από την Κρήτη, πάρα πολλές μέρες από τη στιγμή που έγινε αυτή η δολοφονία, η δολοφονική επίθεση, η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες και μεθοδικά κατάφερε να κλειδώσει τους εμπλεκόμενους και να τους συλλάβει. Θα έχουμε, εκτιμώ, και επίσημες ανακοινώσεις εντός της ημέρας. Δεν λείπει η Κρήτη και από αυτήν την υπόθεση. Έχουν γίνει 3 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Η μία φορά, όπως σας είπα, νεαρή γυναίκα που συνελήφθηκε στα Χανιά και συγκεκριμένα στην Παλαιόχωρα. Είναι κρητικής καταγωγής και με αυτόν τον τρόπο ξετυλίγεται σιγά σιγά το κουβάρι για να έρθουν οι ένοχοι αυτής της τρομακτικής υπόθεσης που σήκωσε και πάρα πολλές αντιδράσεις και πολιτικές για το ποιος ευθύνεται και αν επέστρεψε η τρομοκρατία και πάλι στην Ελλάδα. Έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας που αναφέρει λοιπόν ότι και στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν συλλήψεις ατόμων που εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν 1η Ιουλίου στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και, όπως όλοι γνωρίζουμε, γιατί εχθές ήταν δυστυχώς και η κηδεία, είχαμε τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα που κατέληξε στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν και τον τραυματισμό, δεν πρέπει να ξεχνάμε, 4 ακόμη ατόμων, του συζύγου της και της κόρης της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες φέρονται να προέρχονται από τον αναρχικό χώρο. Ο δεύτερος συλληφθής, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ένας άνδρας και συμμετέχει, λέει, στο Συμβούλιο Αναρχικών της Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν όλοι φέρονται να έχουν προσαχθεί για κάποιο λόγο στην ελληνική αστυνομία και να είναι γνωστοί λοιπόν στις αρχές. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα σε οικίες και άλλους χώρους αναζητώντας περισσότερα στοιχεία που θα δέσουν την υπόθεση και τη δικογραφία για να ξεμπερδέψουν το κουβάρι και να ανακαλύψουν όλες αυτές τις πτυχές της υπόθεσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα αναμένουμε και τι θα πούν οι κατηγορούμενοι και για ποιο λόγο προέβησαν σε αυτή την κίνηση που στήχησε τη ζωή σε μια γυναίκα στη Βάγια Νέστορα.

μεταξύ ήταν 5 Μαΐου του 2010. Τότε οι εικόνες αυτές έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, με τους εργαζόμενους να είναι στα μπαλκόνια, το κτίριο να φλέγεται και τελικά 3 εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους, ανάμεσα τους μία έγκυος γυναίκα στο υποκατάστημα της Μαρφής, στην οδό Σταδίου στην Αθήνα. Ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς για ποιο λόγο είχαν ξεσπάσει τα επεισόδια. Επεισόδια πάντως βρισκόντουσαν σε εξέλιξη με κουκουλοφόρους, όπως έχετε δει πάρα πολλές φορές στις τηλεοράσεις σας και σε φωτογραφίες, να πετάνε βόμβες Μολότοφ. Ήταν τόσες πολλές που το κτίριο δεν άντεξε και ουσιαστικά τυλίχθηκε στις φλόγες και έστειλε στο θάνατο 3 ανθρώπους. Ήταν, μόλις τώρα το βλέπω, 3 μέρες για να γνωρίζετε πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου. Έτσι, και θα πούμε και τα ονόματα των ανθρώπων, γιατί δεν είναι 3 νεκροί απλά. Είναι η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, αυτή ήταν η έγκυος στο πρώτο της παιδί, ο Επαμεινώντας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια. Έχασαν τη ζωή τους λοιπόν από την πυρκαγιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι. Τότε είχαν παρισφρήσει σε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ήταν πάρα πολύ σοβαρά τα επεισόδια εκείνης της ημέρας. Έριξαν λοιπόν τις Μολότοφ στο υποκατάστημα, λαμπάδια σε το κτίριο και έστειλε στο θάνατο αυτούς τους 3 ανθρώπους. Πλέον ξεκινάει να ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι των 3 θανάτων, δίνοντας απαντήσεις στις οικογένειες των νεκρών και δικαιώνοντας την μνήμη τους. Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ αναζητείται μία ακόμη γυναίκα 46 ετών, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στη Γερμανία. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σε άλλα θέματα, στη Βουλή η πολιτική διαμάχη για την ακρίβεια ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι σε εξέλιξη. Μπορείτε να δείτε ζωντανά τη συζήτηση μέσα από το politica.gr και φυσικά ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί, παίρνοντας το λόγο, ακριβώς στις συλλήψεις που έγιναν μετά τη δολοφονική επίθεση στα σπίτια των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, και στη συνέχεια μίλησε για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι ο λαϊκισμός επιστρέφει, επιτέθηκε στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, όταν και εκείνος ξανά πήρε το λόγο στη δευτερολογία του, τα αίματα φούντωσαν περισσότερο. Συνεχίζεται ωστόσο η πολιτική διαμάχη για την ακρίβεια στη Βουλή.

Πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε την παραίτηση του κυρίου Φάμελου. Τώρα σκούρα τα πράγματα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε εξέλιξη η μάχη της διαδοχής. Έχουμε σειρά παραιτήσεων κορυφαίων στελεχών. Δεν έχει γίνει σαφές πότε θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου παραμένει ρευστό. Με το οποίο στην Ομίχλη το χαρακτηρίζουν κάποιοι μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που πυροδότησε πάρα αυτά έντονες διεργασίες και άνοιξε επισήμως τη μάχη της διαδοχής. Για όσους δεν το ακούσατε ή δεν το είδατε, στο μήνυμά του ο κύριος Φάμελος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Προεδρία του κόμματος, όχι όμως από τη Βουλή ή τον ΣΥΡΙΖΑ, και χαρακτηριστικά είπε ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παραιτείται από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Δεν θέλω και δεν μπορώ, είπε χαρακτηριστικά, να γίνω μέρος του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή για την πατρίδα μας.

Και ξεκίνησαν μετά οι παραιτήσεις. Είχαμε αυτή του κυρίου Καραμέρου. Την ίδια στιγμή ο Χρήστος ο Σπύρτης ανακοίνωσε ότι δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα ακριβώς μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Η επόμενη μέρα στο κόμμα έχει κλίμα έντονης εσωκομματικής πόλωσης. Η αναπληρώτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η Αναστασία Ισαπούνα, δήλωσε ότι δεν έχει συγκαλέσει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, ενώ έκανε γνωστό ότι η συνεδρίαση κεντρικής επιτροπής έχει αναβληθεί. Ο δικός μας ο κριτικός, ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει κανονικά, δηλώνοντας και ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, ο βουλευτής Θεόφιλος Ξανθόπουλος τόνισε την ανάγκη να υπάρξει συσπήρωση και ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς στάχτηκε υπέρ της μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας και στο ίδιο μήκος κύματος. Και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Δημήτρης Ομελίδης, σημείωσε ότι το άμεσο ζητούμενο είναι να μπει το κόμμα σε μια οργανωμένη πορεία και να προετοιμαστεί για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Δύσκολα όλα αυτά, θα τα δούμε όμως. Όπως σας είπα, είναι πολλά τα μέτωπα στο κόμμα, έχουμε και μπαράζ παρετήσεων. Τώρα το τι οδήγησε στην παραίτηση τον κύριο Φάμελο. Στελέχη του κόμματος αποδίδουν την απόφασή του στην εκτίμηση ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα εξελισσόταν σε επίπεδο ανοιχτής αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Προκειμένου λοιπόν να μην έρθει σε αυτή τη θέση, εκτιμάται ότι οδηγήθηκε στην παραίτηση και γιατί το κλίμα επιβαρυνόταν από παραιτήσεις και αποχωρήσεις στελεχών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εσωκομματική αναμέτρηση με απρόβλεπτη εξέλιξη. Αυτά λένε οι πληροφορίες μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου. Επαναλαμβάνουν σε εξέλιξη η μάχη της διαδοχής και πάρα πολλά μέτωπα και ασαφές το πότε θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Σας μεταφέραμε και χθες από την εκπομπή ότι υπήρξε η σύλληψη ενός διευθυντή ξενοδοχείου στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να παραβίασε εν πάση περιπτώσει τα όσα πρέπει να πράττει ένας διευθυντής και να μη σεβάστηκε 16χρονο εργαζόμενο, να προσέβαλε την αξιοπρέπειά του και να χειροδίκησε σύμφωνα με την καταγγελία. Έτσι λοιπόν έχουμε και το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων Ηρακλείου αλλά και το Σωματείο των Διευθυντών Ξενοδοχείων να καταδικάζει αυτή την πράξη, γιατί κανείς δεν μπορεί να ασκεί σωματική βία σε κανέναν και πόσο μάλλον σε βάρος ενός ανήλικου εργαζόμενου, και να το κάνει αυτό, να το πράττει αυτό ένα διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης του νομού. Έχουν βγει και οι απαραίτητες ανακοινώσεις. Πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι στα κάγκελα ήδη οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και το σωματείο τους για άλλους λόγους εργασιακούς που θα τους οδηγήσουν και σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Τώρα φούντωσε ακόμη πιο πολύ η πρόθεσή τους αυτή, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις. Μιλούν για απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δίκιο έχουν και παραβιάζει κάθε έννοια εργασιακού σεβασμού και φυσικά δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε κανένα χώρο εργασίας, και πόσο μάλλον όταν ο καταγγέλων είναι ένας ανήλικος εργαζόμενος. Το σωματείο μιλάει για bullying, για mobbing, για πολλά εν πάση περιπτώσει, και αναφέρουν και το πάγιο αίτημα προς το Υπουργείο για πλήρη διαφάνεια σχετικά με την απασχόληση των ανηλίκων που αναζητούν τα καλοκαίρια εργασία στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης και όχι μόνο. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 2:39. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσιφάκης. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε την κυρία Μαρία Καναβάκη. Όλοι γνωρίζετε ότι είναι δημοτική σύμβουλος, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο για σένα, και έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το Ηράκλειο, κυρία Καναβάκη. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό σας μεσημέρι. Θέλετε να ξεκινήσουμε από την εικόνα της πόλης που το έχουμε και πιο φρέσκο, γιατί εδώ χτυπάνε τα τηλέφωνα συνεχώς και μας λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι και αφότου ανέλαβε ο ιδιώτης.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό, εκφράζοντας και εμείς περίπου την ίδια άποψη και από την εικόνα που έχουμε και από τις προσλαμβάνουσες που έχουμε από τους συνδημότες μας. Βέβαια η Δημοτική Αρχή έχει μία άλλη άποψη και παρουσιάζει μία άλλη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η καθαριότητα που τόσο έχει, μας έχει όλους ταλαιπωρήσει, όχι μόνο πρόσφατα και στο παρελθόν, έχει γίνει πολλής λόγος στη δημόσια σφαίρα για αυτήν, και η Δημοτική Αρχή επέλεξε να επιλύσει το θέμα της καθαριότητας με μία σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών σε έναν εξωτερικό συνεργάτη, σε έναν ιδιώτη. Είναι μία δική της πολιτική επιλογή, που όμως έχει ένα κόστος. Και έχει ένα κόστος πολύ μεγάλο.
0: Τεράστιο.
1: 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και το κόστος αυτό μετακυλίεται στους συμπολίτες μας, διότι πληρώνεται από το Δημοτικό Ταμείο, πληρώνεται από τα δημοτικά τέλη που είναι ανταποδοτικά για υπηρεσίες καθαρισμού και ηλεκτροφωτισμού, που δεν έχουμε σε τουλάχιστον επαρκές επίπεδο σε καμία από τις δύο υπηρεσίες. Και εμείς ως παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε εκφραστεί εξ αρχής αντίθετα με όλη αυτή την πολιτική διαχείριση που γίνεται στον τομέα της καθαριότητας από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Διότι θεωρούμε ότι θα μπορούσε με τις δικές της δυνάμεις η Υπηρεσία Καθαριότητας, κάνοντας κινήσεις που θα μπορούσε να είχε προλάβει η Δημοτική Αρχή, να ενισχύσει την υπηρεσία, και σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά την μονομερώς δική της απόφαση να αναθέσει την καθαριότητα σε κάποιον ιδιώτη, έχουμε διαφωνήσει και έχουμε διαφωνήσει σε πολλά επίπεδα. Βάζουμε όμως αυτή τη στιγμή ως κυριότερο το οικονομικό σκέλος αυτής της απόφασης, που είναι υπέρογκο, που το επομίζονται οι συμπολίτες μας με πολύ αυξημένα οικιακά τέλη και επαγγελματικά. Και ερχόμαστε στο σήμερα, αφού έχει πάρθει αυτή η απόφαση και έχει ξεκινήσει η υλοποίησή της σχεδόν ένα μήνα, και επειδή βλέπουμε και θα περιμέναμε μάλλον με ένα τέτοιο κόστος που κοστίζει μια τέτοια σύμβαση, με τον αριθμό της υπηρεσίας καθαριότητας που συνολικά οι ιδιώτες και η υπηρεσία αθροίζουν περίπου 520 άτομα προσωπικό στον τομέα της καθαριότητας. Και θα περιμέναμε, αλλά νομίζω ότι είναι και κοινή απέτηση όταν πληρώνεις έτσι μία ανταποδοτική υπηρεσία. Θα περιμέναμε άλλα αποτελέσματα και στο κέντρο που επιχειρεί ο ιδιώτης, αλλά και στην υπόλοιπη επικράτεια του Δήμου, που υποτίθεται ότι έτσι θα απελευθερωνόταν οι δυνάμεις του, οι δημοτικές δυνάμεις για να καθαρίσουν.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Μία βόλτα είναι αρκετή. Τα παράπονα είναι πάρα πολλά και από τους κατοίκους του κέντρου και από τα περίχωρα. Και μάλιστα, κυρία Καναβάκη, υπάρχουν και καταγγελίες για πάρα πολλές κατσαρίδες και ποντίκια. Δηλαδή, είναι επακόλουθα των τόνων των σκουπιδιών, αλλά δεν είναι μία εικόνα που μας θυμά, και εκτός του ότι υπάρχει και κίνδυνος, έτσι, έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες που αυτές τις εικόνες θα τις πάρουν μαζί τους και θα τις διαφημίσουν όταν πάνε στις χώρες τους.
1: Θα σας πω, κυρία Μαυρομάτη, το εξής, και το λέω και με πολύ προσοχή, γιατί τον τόπο μας και την πόλη μας τον αγαπούμε όλοι και θέλουμε το καλύτερο για αυτόν, και θέλουμε και προς τα έξω η εικόνα να είναι αντάξια του Ηρακλείου. Πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε εικόνες, είχαμε διαπιστώσεις επισκεπτών που δεν τιμούσαν τον τόπο μας και οι εικόνες που ταξίδεψαν για το Ηράκλειο πραγματικά μας δυσφήμισαν. Επίσης είχαμε παρατηρήσει και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις στο θέμα της δημόσιας υγείας εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε στην καθαριότητα. Ένα χρόνο μετά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ...
0: Με προλάβατε κυρία Καναβάκη, γιατί έχει περάσει πολύς καιρός.
1: Ακριβώς. Έχει περάσει πολύς καιρός. Το χειμώνα, το φθινόπωρο, την άνοιξη που μας πέρασε, δεν είδαμε καμία βελτίωση και τώρα περιμέναμε μία βελτίωση με την είσοδο της εταιρείας που έχει αναλάβει αυτήν την υπηρεσία. Σημειακά, για να προλάβω αν θέλετε και να κάνω και τον συνήγορο της άλλης πλευράς, σημειακά μπορεί να υπάρχουν κάπου κάποια σημεία τα οποία είναι σε καλύτερη κατάσταση. Όμως επαναλαμβάνω, όταν έχουμε...
0: Μα εδώ δεν θέλουμε να καθαρίσουμε τα όσα βλέπει πεθερά, γιατί αυτός ο ιδιώτης μας κοστίζει πάρα πολλά. Εμείς θέλουμε καθαριότητα παντού.
1: Ακριβώς. Έχουμε 8,5 εκατομμύρια που στοιχίζει αυτή η υπηρεσία, αλλά θα έπρεπε όλα να λάμπουν. Και ένα άλλο θέμα που θέτουμε εμείς, γι' αυτό και έχουμε καταθέσει τις προηγούμενες ημέρες ως παράταξη μία γραπτή επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας να εισάγει ως θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την πορεία υλοποίησης αυτής της σύμβασης, την εφαρμογή της, τα αποτελέσματά της στον πρώτο αυτό μήνα που επιχειρεί ο ιδιώτης και κάποια άλλα ερωτήματα προς τον Δήμαρχο, ώστε να γίνει μία αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατ' επέκταση των συμπολιτών μας και να δούμε γιατί δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα που θα περιμέναμε από μια τέτοια σύμβαση τέτοιου μεγέθους και τέτοιου κόστους, αν ο ιδιώτης ήταν και είναι σε θέση να εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν ήταν έτοιμος να αναλάβει, αν εκτελείται η σύμβαση σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους. Είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία θεωρώ, επειδή πρώτον αναφέρεται σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα όλων μας, με τη δημόσια υγεία και με την ποιότητα της ζωής μας, αλλά επίσης συνδέεται με τα χρήματα των πολιτών, πρέπει να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό και εμείς το θέσαμε, έχουμε θέσει τα ερωτήματά μας, έχουμε δημοσιεύσει την επιστολή μας
0: και καλά το κάνετε. Αυτό είναι ο ρόλος σας και όλοι μαζί αναμένουμε, η αλήθεια είναι,
1: τις απαντήσεις που η Δημοτική Αρχή οφείλει και πρέπει να έχει για να μας δώσει, και πραγματικά ευχόμαστε, είναι ευχή όλων μας, η πόλη επιτέλους να καθαρίσει. Εδώ δεν είμαστε για να, στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε για να υπηρετούμε ένα θεσμικό ρόλο, καθένας από τη δική του πλευρά, που ο κόσμος το τίμησε να το επιτελεί, να τον επιτελεί. Εμείς λοιπόν οφείλουμε ως παράταξη της αντιπολίτευσης, με θεσμικό τρόπο, με τυπικό τρόπο, και αυτό κάνουμε, καταθέτουμε μια γραπτή επιστολή, θέτουμε ερωτήματα και περιμένουμε απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Πότε αναμένετε να τις λάβετε αυτές τις απαντήσεις?
1: Εμείς έχουμε ζητήσει με την επιστολή μας από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι,
1: στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα
0: οριστεί.
1: Από εκεί και πέρα,
0: εδώ να το παρακολουθήσουμε.
1: Ναι. Του Δημοτικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος και η Δημοτική Αρχή είναι εκείνοι που την καθορίζουν. Είναι ένα θέμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι επίγον να εξεταστεί άμεσα.
0: Σαφέστατα.
1: Είναι επίκαιρο, επομένως θεωρούμε ότι θα ληφθεί υπόψη και θα συζητηθεί στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα οριστεί.
0: Κυρία Καναβάκη, υπάρχουν γενικότερα φωνές, για να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, ότι η νέα Δημοτική Αρχή δεν κινείται τόσο γρήγορα σε επίπεδο αποφάσεων σε κέρια ζητήματα. Εσείς συμφωνείτε με αυτό, ότι ο χρόνος αντίδρασης είναι λίγο καθυστερημένος?
1: Εμείς γενικότερα έχουμε, και γι' αυτό είμαστε και διαφορετικοί, έχουμε μία άλλη αντίληψη και μία άλλη πολιτική γενικότερα στη διαχείριση των πραγμάτων. Και λέω είμαστε διαφορετικοί γιατί θέλω να το τονίσω αυτό, όλοι έχουμε να προσφέρουμε κάτι για την πόλη μας. Δεν είμαστε αντίπαλοι, ούτε εχθροί. Εμείς τουλάχιστον, στη δική μας παράταξη, αυτό το έχουμε αποδείξει. Έχουμε πολλές φορές στηρίξει κινήσεις της Δημοτικής Αρχής. Έχουμε πολλές φορές, ίσως και τις περισσότερες, ψηφίσει πολλές από τις εισηγήσεις και τις προτάσεις που φέρνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και όταν κάτι γίνεται για το καλό της πόλης και για την πρόοδο του Δήμου, το έχουμε υπερθεματίσει και δεν διστάζουμε και δημόσια να συγχαρούμε και να στηρίξουμε την όποια διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως, όπου διαφωνούμε, το διατυπώνουμε,
0: δημόσια. Αυτός είναι και ο ρόλος σας και καλά το κάνετε για να προάγεται και η συζήτηση και ο διάλογος, να λύνονται τα προβλήματα.
1: Επιχειρηματολογούμε και νομίζω ότι από εκεί και πέρα όλοι μας κρινόμαστε. Και κρινόμαστε από τον κόσμο, κρινόμαστε από τους πολίτες, πρώτα απ' όλα η Δημοτική Αρχή και φυσικά και η κάθε παράταξη της αντιπολίτευσης για τον ρόλο και το λόγο που εκφράζει και παίρνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Πρόσφατα, για να περάσω και στο δεύτερο θέμα, συμμετείχατε κι εσείς σε μια σύσκεψη για τους οικισμούς και τα προβλήματα και πώς μπορεί ο Δήμος, παρότι δεν είναι αρμοδιότητά του, να βοηθήσει αυτό το πρόβλημα πολλών κατοίκων που ουσιαστικά βλέπουν τις περιουσίες τους να απαξιώνονται.
1: Έχουμε εκφραστεί και ως παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο όσες φορές αυτό έχει συζητηθεί. Εμείς θεωρούμε ότι είναι το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα πραγματικά ότι θα πρέπει να αποσυρθεί. Δεν είμαστε της απόψεως ότι θα πρέπει να βελτιωθεί, να τροποποιηθεί. Κανονικά πρέπει να αποσυρθεί, διότι επί της ουσίας το μόνο που κάνει είναι να υποβαθμίζει τις περιουσίες των ανθρώπων. Ξέρετε, είμαστε σε μια χρονική περίοδο, είμαστε σε μια εποχή που η ενίσχυση της υπαίθρου, η ενίσχυση της περιφέρειας, τα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν και στους νέους, αν θέλετε, ανθρώπους, που έχουμε παράλληλα και ένα άλλο θέμα μεγάλο, εθνικό, το δημογραφικό, είναι να στηριχτεί όχι μόνο η αστική κοινωνία, αλλά και περιμετρικά. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο, προφανώς, πάνω απ' όλα και υποβαθμίζει τις περιουσίες των ανθρώπων, που κάποτε αγόρασαν κάτι με μια προοπτική και τώρα βλέπουν αυτό να μηδενίζεται. Επομένως, έχουμε ταχθεί εξ αρχής κατά του συγκεκριμένου διατάγματος. Έχουμε πάρει θέση, έχουμε παραστεί και πρόσφατα σε ένα κάλεσμα που έκαναν οι πρόεδροι των κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου και εκεί εκφραστήκαμε το ίδιο. Από εκεί και πέρα οφείλουμε να το δούμε το θέμα, όπως είπα και στην συνάντηση αυτή των προέδρων. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι για να το αντιμετωπίσουμε, γιατί όντως και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όλοι έχουμε εκφραστεί προς την ίδια κατεύθυνση. Έχουμε δηλαδή μια κοινή αντιμετώπιση σε αυτό το θέμα. Και έτσι πρέπει. Όταν είναι θέματα τα οποία πραγματικά είναι καθολικά, τα οποία βλέπουμε ότι ζημιώνουν τους πάντες ολοκληρωτικά.
0: Ναι, δεν είναι προς το συμφέρον των πολιτών που έχετε ταχθεί να βοηθάτε και να υπηρετείτε. Ναι.
1: Ακριβώς. Οφείλουμε και εμείς να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων, να το βλέπουμε ενωτικά, όχι αντιπολιτευτικά ο ένας των άλλων. Επομένως, και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έχουμε έτσι εκφραστεί. Άρα θα πρέπει αυτοδιοικητικά, ούτως ή άλλως το έχουμε καταδικάσει, ούτως ή άλλως ζητούμε εμείς την απόσυρσή του. Από εκεί και πέρα πρέπει να το δούμε πολύ υπεύθυνα και να δούμε τι μπορεί να γίνει για να μην χαθεί κανένα δικαίωμα, να μην υποβαθμιστεί κανένα περιουσιακό στοιχείο και όλη αυτή η υπόθεση, εν πάση περιπτώσει, και η ιστορία που έχει ανοίξει με αυτήν την κατάσταση, με αυτή την απόφαση, να λυθεί άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις περιουσίες των πολιτών.
0: Μακάρι να τα καταφέρετε, θα είναι ευχής έργων, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Πολύς ο κόσμος που ουσιαστικά χάνει την περιουσία που είχε σκοπό κάποια στιγμή να αξιοποιήσει και είναι πολύ άδικο σε δύσκολους καιρούς, όπως είπατε, που πρέπει να στηριχθεί η περιφέρεια γενικότερα και οι πολίτες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι αντιμέτωποι και με πολλά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να τους βοηθά και όχι να τους δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Και κοιτάξτε, είναι μία και αυτό, μία εικόνα, μία ένδειξη ή ίσως και μία απόδειξη γενικότερα της κυβερνητικής πολιτικής προς την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου πραγματικά έχουμε το τελευταίο διάστημα, και παλιότερα είχε συμβεί, αλλά ειδικά πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει μία απαξίωση.
0: Και στις αλλαγές τις πρόσφατες θα ήθελα να μου σχολιάσετε, σας παρακαλώ, γιατί αλλάζουν άρδινα κάποια πράγματα που τα θεωρούσατε δεδομένα. Δηλαδή το να μην μπορεί, ας πούμε, κάποιος να είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση επειδή είναι γιατρός, για παράδειγμα, και να πρέπει να επιλέξει ένα από τα δύο, έρχεται σε αντίφαση με ό,τι γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια και είναι ένα ελάχιστο από αυτά που εγώ πρόλαβα να διαβάσω, ας πούμε.
1: Είναι ένα ελάχιστο όταν συνολικά όλος ο κώδικας βλέπουμε ότι δημιουργεί ξανά ένα κεντρικό ρόλο του κράτους και την αυτοδιοίκηση να περιμένει, να επαιτεί, να παρακαλεί και γενικότερα να γίνεται μια αφέμαξή της σε πόρους, είτε πρόκειται για ανθρώπινους είτε πρόκειται για χρηματικούς. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο βαθμός που οι πολίτες χτυπούν την πόρτα της για το οτιδήποτε. Από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο. Εμάς ξέρει ο κόσμος, εμάς γνωρίζουν οι τοπικές κοινωνίες και σε εμάς απευθύνονται για
0: και
1: τα μικρά και τα μεγάλα.
0: Και πολλές φορές γίνεστε σακός του μπόξ, γιατί δεν μπορούν να πάνε στα υπουργεία ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αντιληπτό και κατανοητό αυτό που λέτε.
1: Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούμε με τον σεβασμό που μας αναλογεί. Θα έπρεπε να αντιμετωπιστούμε κεντρικά και να στηριχτούμε με διαφορετικό τρόπο. Όπως και στο Δημοτικό Συμβούλιο είπα, δεν είμαστε επέτες κεντρικού κράτους. Εμείς εδώ επιτελούμε σε βαθμό πολιτικό ό,τι σας είπα και πριν. Είμαστε εδώ για τον πολίτη. Λοιπόν, θα πρέπει να στηριχτούμε από το κεντρικό κράτος και όχι με ένα κώδικα που εισάγεται, να αποδυναμωθούμε κι άλλο και να πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι από την κεντρική εξουσία για το οτιδήποτε. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές δεδαλώς διαδικασίες στην αυτοδιοίκηση που δεν μπορούν να ξεπεραστούν εύκολα, ευέλικτα και απλά και είμαστε σε εξάρτηση από την κεντρική διοίκηση. Ήδη έχουμε χάσει, απολέσει και δεν βλέπουμε προοπτικές σε ενίσχυση είτε σε προσωπικό είτε σε κρατικούς χρηματικούς πόρους. Είμαστε αντίθετοι.
0: Και αυτός ο κώδικας, κυρία Καναβάκη, ήρθε σε μια δύσκολη συγκυρία, προειδοποίητα ουσιαστικά, γιατί εσείς έχετε ζήσει και τις αλλαγές με τον Καλλικράτη, όλοι τις έχουμε ζήσει, αλλά τότε όμως υπήρχε ένας διάλογος, υπήρχε κάποια ενημέρωση, υπήρχαν κάποιες απαντήσεις. Σε αυτή την περίπτωση δεν συνέβη αυτό, σωστά?
1: Εμείς πρόσφατα κάναμε και μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον κώδικα, εκφραστήκαμε όλες οι παρατάξεις, η δική μας παράταξη εξέφρασε την άποψή της, τα περισσότερα κάποια προφανώς, κάποια στοιχεία μέσα σε έναν κώδικα φυσικά βελτιώνουν κάποια πράγματα, μπορεί να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως συνολικά είναι το απόφθεγμα, αν θέλετε, το απόσταγμα, ναι, μάλλον, να το πω σωστότερα, ναι, είναι ότι η αυτοδιοίκηση αποδυναμώνεται. Και αυτό είναι πολιτική. Άρα είναι πολιτική αυτού που το σχεδιάζει. Έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο, ένα πολιτικό σχέδιο που δεν αντιστοιχεί σε αυτό που θέλουμε ως αυτοδιοικητική. Αυτή είναι η άποψή μας, την έχουμε καταθέσει και δημόσια, αλλά ανεξαρτήτως του κώδικα ή όχι, είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον το εκφράζω όσα χρόνια και το ζω και το βιώνω, ναι, όσα χρόνια ασχολούμαι
0: με την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Με την τοπική αυτοδιοίκηση, με το Δήμο Ηρακλείου, έναν, ναι, από τους μεγαλύτερους Δήμους στη χώρα. Είναι πάρα πολλά. Έχουμε δυστυχώς πλέον αντιμετωπιζόμαστε με το να μας δίνουν συνεχώς, χωρίς να μας ρωτήσουν φυσικά, αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Έχουμε φτάσει στην αυτοδιοίκηση με ελάχιστο προσωπικό, με ελάχιστους χρηματικούς πόρους, να πρέπει να κάνουμε τα πάντα.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί εύκολα να αλλάξει.
1: Ναι. Για όλα αυτά. Χωρίς τις απαραίτητες στηρίξεις.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση, κυρία Καναβάκη. Είμαι σίγουρη ότι θα έχετε τις ενστάσεις σας. Είμαι σίγουρη ότι θα το επικοινωνήσετε και στο κεντρικό κράτος. Το θέμα όμως είναι επί της ουσίας τι θα γίνει και με τους πολίτες, γιατί και εσείς όπως είπατε με πολύ μειωμένους πόρους και προσωπικό, πώς θα αντιμετωπίσετε σοβαρά προβλήματα για τα οποία απαιτούν κάποια πράγματα οι πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο, έτσι, και δεν τα απαιτούν όμως αδίκως, έτσι, να μην αδικούμε.
1: Οι πολίτες καλά κάνουν και απαιτούν,
0: γιατί,
1: οι πολίτες καλά κάνουν και ζητούν, οι πολίτες καλά κάνουν και προσπαθούν το καλύτερο δυνατό. Το ίδιο ο καθένας μας στο βαθμό που του αναλογεί και ανάλογα και με την πολιτική του, αν θέλετε, στάση, αλλά και την προσωπικότητά του, όπως έχει μάθει να ενεργεί και να λειτουργεί. Ο καθένας από εμάς προσπαθεί.
0: Για το καλύτερο και τον εαυτό του, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Δεν είναι όλα τα αιτήματα δίκαια, αλλά... υπάρχουν πολίτες, ας πούμε, που ζητούν τα αυτονόητα, έτσι. Το να ζητάς καθαριότητα, το να μπορείς να εξυπηρετηθείς από το Δήμο, το να μην έχεις πρόβλημα με την περιουσία σου, νομίζω ότι δεν είναι άδικα αιτήματα.
1: Όχι, δεν είναι άδικα. Προφανώς, βέβαια, υπάρχουν αιτήματα τα οποία αντιλαμβάνομαι και γνωρίζω πολύ καλά, και επειδή εδώ δεν πρέπει και να λαϊκίζουμε και να τα κάνουμε όλα, να τα γενικεύουμε. Προφανώς, ο καθένας έχει το ρόλο του και τις αρμοδιότητές του, τα καθήκοντά του, τις υποχρεώσεις του.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούν όλα οι πολίτες να τα ζητούν από τους Δήμους, διότι δεν έχουμε και αρμοδιότητα να τα λύνουμε όλα, όμως έχουν μάθει και καλά κάνουν, μας ξέρουν, μας γνωρίζουν.
0: Σας στήριγμα σας βλέπουν, πιστεύω, αρχικά.
1: Για το οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, επειδή και η αυτοδιοίκηση είναι πολιτική και όλοι εμείς που ασχολούμαστε θα πρέπει με πολιτικό τρόπο ως αιρετή να προσπαθούμε να επιλύουμε τα προβλήματα πέρα από το διοικητικό και υπηρεσιακό κομμάτι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια φωνή ισχυρή, μια φωνή έντονη, μια φωνή διεκδικητική προς την κεντρική διοίκηση, ώστε να προσπαθούμε να καταφέρνουμε το καλύτερο δυνατό για τους Δήμους, τα οποία ό,τι καταφέρνουμε επιστρέφονται προφανώς στις κοινωνίες μας και στους δημότες μας.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Δυστυχώς δεν μας παίρνει όμως άλλο χρόνος. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολλά τα θέματα. Μπορούμε να συζητήσουμε όποτε θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καναβάκη. Ήταν η κυρία Μαρία Καναβάκη, Δημοτικός Σύμβουλος, Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο για σένα. Ακούσατε τι μας είπε για την καθαριότητα, για το νέο κώδικα λειτουργίας των Δήμων, τι μας είπε για το κεντρικό κράτος που όσο πάει ουσιαστικά κόβει και πόρους και προσωπικό από την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Οι πολίτες από την πλευρά τους ζητούν διάφορα θέματα προς επίλυση από το Δήμο, δύσκολη η κατάσταση και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαριστούμε την κυρία Καναβάκη, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. με συνεχή εκπαίδευση. Άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, επαναλαμβάνω, αντικαθιστώντας τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Κόνστα, που καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή είναι κοντά σας 2 με 4 με την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο politika.gr, γιατί έχουμε πάρα πολλά παραπολιτικά σχόλια. Ξέρετε και τον πολιτικάντη μας. Έχουμε και ρεπορτάζ για τη συνέλευση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, που πραγματοποιείται με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Μανώλη του Κουτουλάκη. Μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα με τον Νίκο τον Αγγελάκη. Ο Κώστας Ηλιγάρδος βρέθηκε στις εργασίες της Ένωσης το πρωί στο λιμάνι. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το ρεπορτάζ του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και στον Νίκο τον Αγγελάκη.
1: Ας πάμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα και σε ευχαριστώ και πάλι για την πάσα και το σχόλιο. Ναι, συνομιλήσαμε μάλιστα και προσωπικά με τον κύριο Κουτουλάκη, ο οποίος, να σημειώσουμε, ότι ως συντοπίτης μας, ναι, μας κάνει υπερήφανους, ναι, διότι είναι ένας από τους μακροβιότερους γενικούς γραμματείς της κυβέρνησης. Και μάλιστα από την πρώτη μέρα που ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, είναι και ένας από τους μακροβιότερους που έχουν μείνει στο Υπουργείο, γιατί ξέρεις, μπορεί να φύγεις, ναι, από το
2: ένα Υπουργείο να πας στο άλλο,
1: σε, ναι, κάποιο άλλο.
2: Ναι, ναι.
1: Εδώ είχαμε πρόσφατα έναν σχηματισμό. Έφυγε ο κύριος Κουτουλάκης από το χαρτοφυλάκιο, να το πω έτσι πολύ απλά, και πήγε σε ένα άλλο, να μην κουράσουμε τον κόσμο με λεπτομέρειες, αλλά έμεινε πάντα υπό την σκέπη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Θέλω επίσης να σου πω για τον κύριο Κουτουλάκη μόνο τούτο. Επειδή τυχαίνει και είμαι διαπιστευμένος συντάκτης στο Υπουργείο Ναυτιλίας από το 1993-94, είναι ο μοναδικός ίσως γενικός γραμματέας νησιωτικής πολιτικής σε ένα Υπουργείο Ναυτιλίας στην Ευρώπη, που τουλάχιστον τις μισές μέρες του χρόνου, για να μην σου πω και περισσότερο, τις περνάει πάνω σε μια βάρκα, σε ένα καΐκι και στα πλοία αυτά που κάνουν την άγονη γραμμή για να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων που φυλάττουν θερμοπύλες, οι ακρίτες, οι Έλληνες ακρίτες νησιώτες, για να μπορέσει να υποστηρίξει και ψυχολογικά αλλά και στην πράξη τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους. Και το λέω σήμερα αυτό διότι πραγματικά ο κύριος Κουτουλάκης είναι ένα διαμάντι, είναι ένα υπόδειγμα ενός προσώπου που υπηρετεί μια δημόσια θέση και δείχνει πώς θα έπρεπε να είναι κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους που τάσσονται σε αυτή την αποστολή και τοποθετούνται σε τέτοιες θέσεις. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Κουτουλάκης ήρθε εδώ. Θέλω να σου πω ότι και στις δημόσιες δηλώσεις που έκανε στα μέσα ενημέρωση του συναδέλφους μας, δηλαδή, εξήρε το έργο της σημερινής διοίκησης υπό τον Μινά Παπαδάκη, μια διοίκηση που πλέον έχει αρκετά χρόνια στην πλάτη. Να πω ότι ο κύριος Παπαδάκης τοποθετήθηκε στον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου από το Ελληνικό Δημόσιο, που ήταν ο κύριος μέτοχος του Υπουργείου Οικονομικών, το 2020, άρα συμπληρώνει φέτος 6 χρόνια. Κρίθηκε, αξιολογήθηκε και διατηρήθηκε στη θέση όταν μπήκε ο επενδυτής, ο όμιλος Γκριμάλντι δηλαδή, και οι μινωικές γραμμές, και συνεχίζει να δίνει τη μάχη για ένα λιμάνι που συνεχώς αλλάζει και που πρέπει να είναι παρόν στις προκλήσεις και στις εξελίξεις. Για αυτά τα πράγματα ο κύριος Κουτουλάκης εξήρε το έργο της διοίκησης και του κυρίου Παπαδάκη και των συνεργατών του. Θέλω επίσης να τονίσω ότι η συνέλευση είχε πανηγυρικό χαρακτήρα. Να σου πω ότι ήταν επί της ουσίας οι διοικήσεις όλων των λιμένων της χώρας. άνθρωποι οι οποίοι κάθονται γύρω από ένα τραπέζι ανατακτά χρονικά διαστήματα για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το αύριο σε αυτό που πολύ απλά εγώ θα έλεγα αποτελεί το πνεύμα και τη ζωή της Ελλάδος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα. Τα πάντα ταξιδεύουν με τα πλοία. Οι άνθρωποι, τα φάρμακα, τα εμπορεύματα, τα τρόφιμα. Δες τι έχουμε γύρω μας εδώ. Ό,τι έχουμε γύρω μας εδώ δεν έχει παραχθεί τίποτα στην Κρήτη. Όλα έχουν έρθει. Η καρέκλα που κάθεσε, το τραπέζι που ακουμπάμε, το μικρόφωνο που έχουμε μπροστά μας, οι υπολογιστές που έχει ο Δημήτρης μπροστά του, αυτά τα υλικά ηχομόνωσης, τα παράθυρα, όλα αυτά έρχονται με το πλοίο. Και εμείς όμως με το πλοίο πηγαίνουν, ερχόμαστε, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Οπότε διαπιστώνεις τη σημασία της λιμενικής και νησιωτικής πολιτικής και ταυτόχρονα το γεγονός που συχνά λέω ότι μεγαλώνουν τα πλοία αλλά δεν μεγαλώνουν τα λιμάνια, γιατί αυτό πραγματικά συμβαίνει. Αλλάζουν οι συνθήκες στο περιβάλλον, άρα τα λιμάνια πρέπει να προσαρμόζονται, να είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον. Και το τρίτο, η τρίτη διάσταση που θέλω να πω, είναι ότι τα λιμάνια δεν μπορούν να είναι αποκομμένα και δεν είναι αποκομμένα από τις τοπικές τους κοινωνίες. Δηλαδή το λιμάνι του Ηρακλείου δεν μπορεί να είναι αποκομμένο από την πόλη. Αυτά που συμβαίνουν στην πόλη αφορούν το λιμάνι και αυτά που συμβαίνουν στο λιμάνι αφορούν την πόλη. Πέραν του ότι είναι η πύλη εισόδου και εξόδου. Και για τον επισκέπτη και για τον τόπιο και για τα εμπορεύματα. Μεγάλη σημασία λοιπόν η συνέλευση αυτή. Θα δούμε τα πορίσματα τα οποία θα προκύψουν με την ολοκλήρωσή της που αναμένεται στις επόμενες ώρες.
2: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε το σχόλιο του Κώστα Σιλιγάρδου και το ρεπορτάζ του για το λιμάνι του Ηρακλείου. Να σας πω ότι σήμερα από το πρωί έχουμε διάφορα ερωτήματα που δεχόμαστε για κάποιες κάμερες που τοποθετήθηκαν στους δρόμους του Ηρακλείου, που τελικά όμως είναι αισθητήρες. Μη φοβάστε, δεν είναι κάμερες για να σας γράψουν εφόσον προβείτε σε κάποια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και να σας πω ότι έχουν τοποθετηθεί 34 αισθητήρες και είναι μικροκυματικής τεχνολογίας, ραντάρ, σε επιλεγμένα σημεία της πόλης του Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Smart City του Δήμου Ηρακλείου, γιατί το γραφείο τύπου του Δήμου Ηρακλείου με αυτήν την αναστάτωση έστειλε στους διαπιστευμένους συντάκτες το μήνυμα προκειμένου να σας το μεταφέρουμε. Με συγχωρείτε. Και ενημερώνει, επαναλαμβάνω, ότι στο πλαίσιο του έργου Smart City του Δήμου Ηρακλείου έχουν τοποθετηθεί αυτοί οι κινητήρες. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβάστε. Μην πιστεύετε τα σενάρια ότι πρόκειται για κάμερες κυκλοφορίας AI. Δεν ισχύει, γιατί οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν αποκλειστικά κυκλοφοριακά δεδομένα, όπως ο αριθμός των οχημάτων και την ταχύτητα της κίνησής τους, με σκοπό την παρακολούθηση και την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και τίποτε περισσότερο. Δεν πρόκειται λοιπόν για κάμερες που βεβαιώνουν παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν έχουν τοποθετηθεί για σκοπούς αστυνόμευσης, αλλά αποκλειστικά για τη συλλογή ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός πιο έξυπνου και αποτελεσματικού συστήματος μετακινήσεων στην πόλη. Λύθηκε και αυτό το μυστήριο που από το πρωί κάποιοι πιστεύουν ότι πρόκειται για νέες κάμερες AI που τοποθετήθηκαν για να ελέγχουν τροφοοικονομικές παραβάσεις. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο όμως να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να σας πω ότι σε Άνω Λιώσια και Πλατεία Αμερικής συνελήφθησαν οι δύο 42χρονοι για την επίθεση στην Μαρφίν, ενώ αναζητείται άλλη μια γυναίκα στη Βρετανία. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Κώστα του Σιλιγάρδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και επιστρέφουμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και τώρα έγραφα μια ανάρτηση όση ώρα σας ακούγαμε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συνομιλείτε με τον συνάδελφο τον Νικόλα Τζιλιμπονιδάκη, την οποία θα την κάνω στα επόμενα αμέσως δευτερόλεπτα στο λογαριασμό μου στο Facebook. Είμαι από τους πολίτες και τους δημοσιογράφους που πιστεύω ότι έχουμε ένα χαλαρό πλαίσιο στην Ελλάδα αντιμετώπισης παραβατικών και εγκληματικών φαινομένων. Το έχω πει κι άλλες φορές. Δεν φοβάμαι να πω ότι είμαι θειασότης των σκληρών ποινών. Θα ήθελα δηλαδή η Ελλάδα να επιστρέψει σε ένα καθεστώς σκληρών ποινών απέναντι σε αυτούς οι οποίοι αφαιρούν ζωές, Νίκο. Οι δράστες της Μαρφίν αφαίρεσαν 4 ψυχές ανθρώπων που δεν τους γνώριζαν, άνθρωποι οι οποίοι αυτοί οι δημοκράτες, όπως υποστηρίζουν ότι είναι και αγωνίζονται για μια καλύτερη κοινωνία, επιτρέψε μου να σου πω, με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό σου, το συναδελφικό και το θεσμικό πλαίσιο ενός δελτίου ειδήσεων σε μια δημόσια συχνότητα, τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για δολοφόνους, μιλάμε για ανθρώπους του περιθωρίου του κοινού ποινικού δικαίου, με φορτωμένο όλο τον ποινικό κώδικα στις πλάτες τους. Οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από την ελληνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς δεν προβλέπονται αυτά τα οποία εγώ πρεσβεύω, όπως είναι η ασκάτη των ποινών. Το λέω ξεκάθαρα. Είναι δικαίωμά μου, αναφέρετο, να έχω τη γνώμη μου και να τη διατυπώνω. Ένας άνθρωπος που δεν σέβεται το δικαίωμα του άλλου να επιλέξει εάν θα πρέπει να απεργήσει ή όχι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις αυτοί οι τρεις εργαζόμενοι και μια ψυχή ακόμα που βρισκόταν στα σπλάχνα της γυναίκας που κάηκε ζωντανή, έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Δεν το ξέρει κανένας. Δεν νομίζω όμως ότι τους υποχρέωσε κάποιος. Και επειδή για την απεργία έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, είναι εξίσου σημαντικό, Νίκο, το δικαίωμα στην απεργία, αλλά και το δικαίωμα της μη συμμετοχής, αν εσύ το κρίνεις. Δηλαδή, αν αύριο ο κλάδος μας προκηρύξει μια απεργία στην οποία εσύ πιστεύεις ότι δεν πρέπει να απεργήσεις, εμείς οι υπόλοιποι δεν πρέπει να σε σεβαστούμε. Νομίζω είναι αυτονόητο και αναφέρει το δικαίωμά σου. Αυτό είναι η δημοκρατία. Όμως δημοκρατία για αυτά τα κοινωνικά αποβράσματα, τους ανθρώπους του περιθωρίου και του υπονόμου, δεν είναι αυτό το πράγμα. Έχουν μια άλλη εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Και επειδή δεν θέλω να κάνω μάθημα τούτη την ώρα, θέλω να πω ότι είναι σπουδαίο και ευχάριστο αυτά τα κατακάθια να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε, όπως είπα εδώ, όπως θα έπρεπε σε κάποιες περιπτώσεις την εσκάτη των ποινών, όπως εφαρμόζεται, ας πούμε, σε κάποιες πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα μου πεις, αυτά είναι τριτοκοσμικά, είναι πράγματα που μας οδηγούν στο μεσαίωνα κλπ. Δυστυχώς, Νίκο, τη βία και την τρομοκρατία δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις με νεροπίστολα και με χαϊδολογήματα. Το λέω ξεκάθαρα. 3 οικογένειες έχασαν χωρίς λόγο. Το λέω ξεκάθαρα. 3 οικογένειες έχασαν χωρίς

0: πια μπορεί να είναι και πρέπει να είναι η ποινή του Παύλου Φίσα, θα σου πω εγώ. Για να μην νομίζει ότι κάποιος κάνουμε κοινωνικοπολιτική διαφοροποίηση στους εγκληματίες και στους τρομοκράτες. Ποια πρέπει να είναι η ποινή για το Θάνο Αξαρλιάν, που περνούσε αμέριμνος στην Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής και εκτελέστηκε από τη ρουκέτα του Κουφοντίνα. Μπορούμε να συζητάμε σήμερα ότι είμαστε γεννημένοι τη 17 Νοέμβρη και ότι αξιώνουμε ο Κουφοντίνας να βγει έξω και ο Γιωτόπουλος? Αυτά, να το πω, θα έπρεπε δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία και η ελληνική δικαιοσύνη να τα έχει δει λίγο διαφορετικά. Δεν υπάρχει περιθώριο μεταμέλειας, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ορκισμένοι σε μια αποστολή. Και αυτή την αποστολή υπηρετούν. Η αλήθεια είναι.
1: Ακούσατε και το σχόλιο του Κώστα Σιλιγάρδου, του Διευθυντή Ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και του Πολίτικα.gr. Να σας ενημερώσω ότι στο Ίνι η μεγάλη πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Οι πυροσβέστες και το ελικόπτερο που προχώρησε σε ασταμάτητες ρήψεις νερού κατάφεραν να τεθασέψουν τις φλόγες παρά τους ανέμους, μετά από πολύ ωραία δύσκολη επιχείρηση. Τέθηκε λοιπόν υπό έλεγχο, από το πρωί έχει ξεσπάσει. Αρχικά εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και καλάμια, όμως λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή γρήγορα πήρε διάσταση η πυρκαγιά. Ήταν η άνεμη και ένας λόγος που δεν μπορούσε γρήγορα να σβήσει, ωστόσο πήγαν πάρα πολλοί πυροσβέστες και πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Μινώα Παιδιάδος στην περιοχή και όλοι μαζί, συνολικά 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπορών τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ και το εναέριο μέσο, το ελικόπτερο που πραγματοποίησε πάρα πολλές εναέριες ρήψεις νερού, κατάφεραν να την οριοθετήσουν, να τη σβήσουν. Άφησε πίσω της καμένη γη, κυρίως σε χαμηλή βλάστηση, ξερόχορτα, δεν απείλησε κατοικίες, υποδομές, περιουσίες, ευτυχώς. Όμως στο σημείο παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ως ήθιστε για να αποφύγουν πιθανή αναζωπήρωση. Παράλληλα, όπως συμβαίνει σε κάθε πυρκαγιά, στο σημείο βρίσκεται και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσει πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά και αν ευθύνεται κάποιος να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, γιατί βρισκόμαστε σε αντιπυρική περίοδο και έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην βάζουμε σε καμία περίπτωση φωτιά στην Ήπεθρο. Σας αφήνουμε για λίγο να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8.

0: Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σιφάκης. Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πάμε να τις δούμε από το δικό μας το site, από το politica.gr. Σας είπαμε και ακούσατε ότι μετά από 16 ολόκληρα χρόνια έχουμε συλλήψεις από το ελληνικό FBI για τη Μαρφίν. Εκεί έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Νίκος Τσουλπουνιδάκης, ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που έφτασε στα χέρια των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται πως επανεκκίνησε την έρευνα γύρω από αυτή τη δολοφονική επίθεση. Ήταν μία από τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας της Ελλάδας, γιατί να ξέρετε, η ελληνική αστυνομία με τα καλά της, με τα κακά της, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, είναι λίγες οι υποθέσεις που παραμένουν στα κοιτάπια της ανεξιχνίαστες. Ήρθε λοιπόν η ώρα να εξιχνιαστεί και αυτή η μεγάλη υπόθεση, έστω και 16 χρόνια μετά του εμπρισμού του υποκαταστήματος της τράπεζας στην οδό Σταδίου, τότε που η Αθήνα είχε πάρει φωτιά λίγο πριν την ψήφιση των μνημονίων. Στα χέρια της αστυνομίας έχουν πέσει 2 άνδρες στην Αθήνα και αναζητείται άλλη μία με ένταλμα σύλληψης, γιατί βρίσκεται μόνιμα τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι το περιεχόμενο του ανώνυμου email δεν περιοριζόταν σε γενικές αναφορές, αλλά κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένα πράγματα, και γι' αυτό ακριβώς έφτασαν πολύ γρήγορα οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI στα ίχνη τους. Εξετάζεται και η εμπλοκή και άλλων ατόμων. Προφανώς πρόκειται για τους γνωστούς μας αγνώστους, για τα άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, για τα παιδιά με τις κουκούλες, για τα παιδιά με τα κράνη, πείτε τα όπως θέλετε. Όπως και να έχει, οι αστυνομικοί ξεσκόνησαν αυτή την υπόθεση, έδεσαν καλά το προανακριτικό υλικό, είδαν φωτογραφίες της εποχής, είδαν καταθέσεις, βίντεο, προχώρησαν σε διασταύρωση από κάμερες ασφαλείας και έτσι κατάφεραν να συλλάβουν τους 2 άνδρες και να αναζητούν με διεθνές ένταλμα σύλληψης μία 46χρονη σήμερα, που τα τελευταία χρόνια ζει στην Μεγάλη Βρετανία και φέρονται, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, να είναι υπαίτιοι για το θάνατο της 32χρονης εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του επεμεινώντα Τσακάλι και της Παρασκευής Ζούλια, σε ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει όλους τότε. Έτσι, για να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους που τους τρενούν 16 χρόνια μετά, δεν έχουν στεγνώσει τα δάκρυα στα μάτια τους και αναζητούν, τι άλλο, δικαίωση για αυτούς τους 3 ανθρώπους που πήγαν στη δουλειά τους και έχασαν τη ζωή τους. Και στο άλλο θέμα της ημέρας, με τους άνδρες και γυναίκες που συνελήφθησαν μετά την δολοφονική επίθεση στο σπίτι πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη, γιατί πραγματικά ήταν άμεση η σύλληψη. Είχαμε χθες την κηδεία, μία μέρα μετά συνελήφθησαν αυτοί οι κατηγορούμενοι. Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα λοιπόν έκανε λόγο για τη μητέρα της που έχασε τη ζωή της μετά από τις συμπριστικές αυτές επιθέσεις. Η ίδια τραυματίστηκε, ο πατέρας της και άλλοι ένικοι των πολυκατοικιών. Μέσω ανάρτησης, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας ευχαρίστησε δημόσια την ελληνική αστυνομία για τις ενέργειές της και εξέφρασε την ελπίδα πως η έρευνα θα συνεχιστεί ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι στην δικαιοσύνη, και έκανε λόγο και για τρομοκρατία γιατί τρομοκρατικό χαρακτηρίστηκε αυτό το χτύπημα εξ αρχής, λέγοντας πως η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει ποτέ να γίνει ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και σωστά το σημειώνει η Αφροδίτη η Νέστορα στο δημόσιο μήνυμά της. Έκανε αναφορά και στην Αλεξία Μπακογιάννη, να σας πω, κόρη του Παύλου Μπακογιάννη, που και ο ίδιος είχε πέσει νεκρός από τα χέρια της 17 Νοέμβρη. Για να μην ξεχνιόμαστε και να θυμόμαστε και όσους έφυγαν τόσο άδικα από τρομοκρατικά χτυπήματα, και με όλο αυτό πρέπει να δοθεί και ένα μήνυμα πως οι τρομοκρατικές ενέργειες πλέον στην Ελλάδα μετά τη 17 Νοέμβρη και τους πυρήνες της φωτιάς, σας υπενθυμίζω εγώ που όλοι αυτοί είναι στη φυλακή, δεν γίνεται ανεκτή, και πάρα πολύ γρήγορα η αστυνομία φτάνει στα ίχνη τους. Ουσιαστικά μετά τα 17 Νοέμβρη να πούμε ότι έχει κόψει και όλα τα πλοκάμια, γιατί θα τολμήσω να τους χαρακτηρίσω ανώδυνους αυτούς εδώ που θεωρούνται τρομοκράτες πρώτης γραμμής. Πολλές φορές κάποιες λέξεις ή φράσεις δεν πρέπει να τις λέμε. Όχι ότι δεν είναι τρομοκράτες κατά μία έννοια, αλλά δεν εκτιμώ ότι θα φτάσουν ποτέ τα όσα έκανε η 17 Νοέμβρη, γιατί πλέον και η ελληνική αστυνομία και εμείς σαν κράτος λειτουργούμε διαφορετικά, και έχουν καταφέρει πάρα πολλά οι αστυνομικές δυνάμεις για την πάταξη ακριβώς αυτών των ανθρώπων που δεν διστάζουν να βάλουν ένα γκαζάκι. Και όπως στην περίπτωση της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, να ξεφύγει η κατάσταση με αποτέλεσμα να χάσει την μητέρα της, επαναλαμβάνω, να τραυματιστεί και η ίδια και ο πατέρας της και αθώοι πολίτες. Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς, όμως βλέπω εδώ στο διαδίκτυο ότι αυτή τη φορά έχουμε φωτιά στην Ινούσα Σερών. Έχει χτυπήσει το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από τα σπίτια τους, γιατί βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε οικισμό της περιοχής. Πριν λίγα λεπτά ξέσπασε η πυρκαγιά. Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί φέτος δεν πάει πολύ καλά η αντιπυρική περίοδος. Σας υπενθυμίζω ότι είχαμε και ήδη 3 νεκρούς από τη Βόρεια Ελλάδα από τη φωτιά στην Θεσσαλονίκη. Είμαστε μόνο στις 10 Ιουλίου, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να λήξει η αντιπυρική περίοδος, και σαν να μην έφτανε το πρόβλημα με τις φωτιές. Είχαμε, σας υπενθυμίζω, και την φωτιά εχθές σε νοσοκομείο στο Σασμανόγλιο στην Αττική από έναν 76χρονο που κάπνιζε μέσα στο νοσοκομείο. Για άγνωστο λόγο ξέχασε το τσιγάρο, το παράτησε, πήρε φωτιά το στρώμα, πήρε φωτιά όλη η πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου, συνελήφθη γιατί κάποιος τον έδωσε, κάποιος είπε ότι αυτός ο άνθρωπος κάπνιζε μέσα στο δωμάτιο, είναι αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη, συγκεκριμένα με αυτή του εμπρισμού από πρόθεση, αλλά και το αδίκημα της διακεκριμένης φθοράς, γιατί δεν έμεινε τίποτα όρθιο στη παθολογική κλινική, στην πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου του Σασμανόγλιου. Έτσι ο εισαγγελέας του άσκησε αυτή την κακουργηματική ποινική δίωξη, παραπέμφθηκε σε ανακριτή και πλέον αναμένουμε να δούμε την ποινική του μεταχείριση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές και σας τις μεταφέραμε, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης γύρω στις 5 παρά. Ξέρετε, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να επικράτησε μέσα σε ένα νοσοκομείο με ασθενείς. Κατάλαβαν νοσηλευτές και γιατροί ότι βγαίνουν καπνοί. Όλο το νοσοκομείο κινητοποιήθηκε για να βγάλει, να απομακρύνει τους περίπου 35 ασθενείς της κλινικής και να τους μεταφέρει σε ασφαλές σημείο. Επί το που έσπευσε η πυροσβεστική, είδαμε και τον Άδωνη το Γεωργιάδη να κάνει δηλώσεις, γιατί υπήρξε και μία ασθενής που κατέληξε με ανακοπή. Οι συγγενείς της έκαναν λόγο ότι ταλαιπωρήθηκε από τη μετακίνηση και την αναστάτωση, Ωστόσο, το Υπουργείο Υγείας δεν επιβεβαιώνει ότι αυτή η γυναίκα έχασε τη ζωή της λόγω της πυρκαγιάς που, επαναλαμβάνω, έβαλε ένας 76χρονο στο Σουσμανόγλιο, ο οποίος κάπνιζε μέσα στο δωμάτιο που απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά. Τώρα πάμε σε μία άλλη συγκλονιστική είδηση, γιατί κάτι τέτοιο δεν το περιμέναμε. Υπήρξε, λοιπόν, μία βλάβη στον κινητήρα ενός αεροσκάφους που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο της Γερμανίας. Και είναι ένα αεροσκάφος της Ryanair, και αναφέρω την εταιρεία γιατί έβγαλε και ανακοίνωση, έτσι. Ένα αληθινό, λοιπόν, θρίλερ εμπτήσιαζαν σήμερα το πρωί οι επιβάτες, γιατί ενώ το αεροσκάφος αποδηγιώθηκε, ξαφνικά ακούνε ένα εκοφαντικό θόρυβο, κρότο. Υπήρξε ένα σπασμένο παράθυρο την ώρα που βρίσκονταν πάνω σε χιλιάδες πόδια από το έδαφος. Είναι λίγο σαν κινηματογραφική ταινία, γιατί ένας 69χρονος Σέρβος ουσιαστικά βρέθηκε εκτός αεροσκάφους, τον ρούφηξε στην κυριολεξία ο αέρας από την αποσυμπίωση της καμπίνας και σώθηκε χάρη στη βοήθεια της γυναίκας του, που κατάφερε με νύχια και με δόντια να τον κρατήσει το μισό τουλάχιστον στη θέση του. Όλα αυτά, όπως σας είπα, ξεκίνησαν από μία βλάβη στον κινητήρα. Επικράτησε αναστάτωση, όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα στο αεροσκάφος. Οι αεροσυνοδοί ενημέρωσαν τον πιλότο και δόθηκε άμεσα εντολή επιστροφή για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, όπως ενημερώνει και η εταιρεία με ανακοίνωσή της, υπήρξε πλήρης εφαρμογή του πρωτοκόλλου, με το αεροπλάνο να προσγειώνεται και να πηγαίνει σε ειδικό χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου. Όλα αυτά καλά, προσγειώθηκε. Τώρα, πόσο καιρό θα κάνουν να ξεχάσουν οι επιβάτες της πτήσης τα όσα είδαν, τα όσα έζησαν και το φιλοκάρδι τους που έτρεμε, γιατί δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεις καθημερινά. Μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας το έχουμε δει αυτό. Να σπάει το παράθυρο του αεροπλάνου και ξαφνικά να βλέπεις ένα επιβάτη να είναι μισός μέσα, μισός έξω σε τόσο ύψος. Σίγουρα θα το θυμούνται για πολύ καιρό. Ευτυχώς όμως, παρόλα αυτά, που κατάφερε το αεροσκάφος να προσγειωθεί. Για την ιστορία, υπήρξαν 4 διακομιδές στο νοσοκομείο. Οι 3 ήταν για προληπτικούς λόγους. Ο ένας νοσηλεύεται, ο ένας επιβάτης, με ελαφρά τραύματα. Θα κάνουν για πάρα πολύ καιρό να ξεχάσουν τα όσα βίωσαν, επαναλαμβάνω, και ο Σέρβος επιβάτης του αεροπλάνου και η γυναίκα του, αλλά και οι υπόλοιποι επιβάτες. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε φορά. Καλό θα ήταν να μην τα θυσιάζουμε όλα στο βωμό του κέρδους, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και εμείς και οι εταιρείες που προσφέρουν παρεχόμενες υπηρεσίες σε χαμηλό κόστος, γιατί η ζωή μας είναι πολύτιμη και δεν πρέπει να προγραμματίζουμε ένα ταξίδι είτε για διακοπές είτε για επαγγελματικούς λόγους και να μας βρει ένα τέτοιο περιστατικό, έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Μπείτε στο politika.gr για να διαβάσετε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Επισκεφτείτε και τα social του σταθμού μας, και το TikTok και το Facebook και το Instagram. Θα βρείτε πάρα πολλές ειδήσεις με μορφή real και από την τοπική επικαιρότητα και από την Ελλάδα και από τον κόσμο, και παράξενα και περίεργα. Μπείτε και επισκεφτείτε, λοιπόν, τα social του politika.gr και από εμάς να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προ το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ξέρα τον εικόνα του πορτοκάλου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8 Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή θα είναι πολύ story. Θα έχει πολύ αστυνομικό θέμα. Φρόντισε η ελληνική αστυνομία σήμερα, το ελληνικό FBI, οι αντιτρομοκρατικοί, να έχουμε πάρα πολλά θέματα. Αλλά πιο πολύ φρόντισε για όλα αυτά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Σοχοίδης. Ήρθε σήμερα στην Κρήτη για τα εγκαίνια της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαρά, στη Μεσαρά, όπου ήταν φαντασμαγωγικά τα εγκαίνια, μπορώ να σας πω, ήταν όλοι εκεί. Εγώ ένα πράγμα να ρωτιέμαι. Γιατί οι βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν ήταν σήμερα στα εγκαίνια? Θα μου πεις, φίλε, γίνανε τόσα πράγματα και αυτό σε νοιάζει? Ναι, ρε εσύ. Γιατί αν θες να λέγεσαι κριτικός και εκπροσωπείς τους κριτικούς εδώ πολίτες, πρέπει να είσαι εκεί, ρε φίλε. Επειδή είναι ο Χρυσοχοίδης. Γιατί? Τι δεν έχει κάνει καλά ο Χρυσοχοίδης? Έρχεται ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης εδώ. Και πριν έρθει, καθυστέρησε για μία ώρα να έρθει. Καλά έκανε. Γιατί? Γιατί σκάσαν τα θέματα απότομα. Σκάει η σύλληψη της 26χρονης στην Παλαιόχωρα Χανίων, που ήρθε εδώ να κρυφτεί και είναι, όπως λένε οι πληροφορίες από την αστυνομία, το ένα από τα δύο άτομα που επιχείρησαν την βομβιστική τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, όπου δολοφονήθηκε η Βάγια Νέστορα. Και σκάει και το θεματάκι, θεματάκι, εγώ το περίμενα πολλά χρόνια, με τη Μαρφίν. Δύο συλλήψεις στην Αθήνα, στα Νολιώσια και στη Ναχαρνών, και μία γυναίκα η οποία είναι στην Αγγλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει κάνει οικογένεια, έχει φύγει από τον αντιεξουσιαστικό χώρο όπως λένε, αλλά έφυγε πότε από την Ελλάδα? 2 χρόνια μετά τη Μαρφίν, όταν άρχισαν να στενεύουν τα πράγματα και άρχισαν και ψάχναν περισσότερο για τη Μαρφίν, και τότε εξαφανίστηκε, πήγε Αγγλία.

Λοιπόν, όπως σας έλεγα και πριν, σκάνε τα τηλέφωνα τώρα, γίνεται χαμός. Λοιπόν, σήμερα και ο Χρυσοχοίδης ήρθε. Ό,τι είπε, το είπε από το Βήμα, από την παρουσίαση που έγινε. Δεν ήθελε να πει πολλά, αλλά φαινόταν η ικανοποίησή του. Ειδικά το θέμα της Μαρφίν ήταν ένα θέμα το οποίο είχε στοιχειώσει την ελληνική αστυνομία. Και ήρθε το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, να κάνει από ό,τι φαίνεται την εξιχνίαση ενός από τα πιο σκληρά εγκλήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Μιλάμε για το κάψιμο ανθρώπων μέσα στην τράπεζα. Τους πετάγανε μολότοφ και τώρα αρχίζει η εξιχνίαση. Γιατί μπορεί να έχουν συλληφθεί δύο, να έχει εντοπιστεί η τρίτη, αλλά έπονται συλλήψεις. Και αυτό το υποσχέθηκαν σήμερα όλα τα στελέχη της αστυνομίας και ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά στη συνέχεια για τη Μεσαλά και όλα τα υπόλοιπα, αλλά έπρεπε να ξεκινήσω με αυτό το θέμα. Με τα δύο θέματα τα οποία σκάσανε. Και θα σας πω κάτι. Είναι εντελώς συμπτωματικό. Μίλαγα με τον επικεφαλή του ελληνικού FBI σήμερα, τον κύριο Τουίτσι, και του λέω πώς έγινε και τα δύο και σκάσανε μαζί. Και ήρθε μου λέει: Νίκο μου, συμπτωματικά. Το κυνηγάγαμε πολύ καιρό, ήταν πολύμηνη έρευνα για τη Μαρφίν, είχαν εντοπίσει κάποια πράγματα. Μπείτε στο politica.gr να διαβάσετε όλο το παρασκήνιο, γιατί από ένα mail ξεκίνησε όλη η φάση. Αλλά αυτό το mail ήταν που έδωσε την κατευθύνια, έτσι, έδωσε την κατεύθυνση στους ερευνητές του FBI να φτάσουν σε αυτά τα δύο άτομα και στο τρίτο άτομο το οποίο μένει στην Αγγλία, όπως σας είπα και πριν. Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία σήμερα. Αυτό που συνέβη σήμερα πρέπει να κάνει τους πάντες να χαμογελούν, γιατί από ό,τι βλέπετε υπάρχει ελληνική αστυνομία η οποία τι κάνει, εξιχνιάζει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα από το έδρανο εκεί όπου μίλησε και μίλησε για όλα, θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο γι' αυτό, είπε και κάτι το οποίο σας το έχω πει και εγώ από αυτή την εκπομπή πολλές φορές. Μίλησε για την ασφάλεια εδώ του Ηρακλείου, η οποία έχει 100% εξιχνίαση σε εγκλήματα. Το είπε και ο Υπουργός. Οπότε δεν σας το έλεγα για πλάκα, γιατί βγαίνανε κάποια μηνύματα και λέγανε ιστορίες για γρήγορους. Αλλά το είπε ο ίδιος ο Υπουργός σήμερα. Ότι αυτοί οι αστυνομικοί εδώ στο Ηράκλειο έχουν κάτι εκπληκτικό. 100% εξιχνίαση στα εγκλήματα. Μιλάμε για διδεχθεί εγκλήματα, έτσι, αποτρόπαια. Μιλάμε για εγκλήματα. Όχι για παραβασούλες, έτσι. Αυτά είναι για τους άλλους. Λοιπόν, ένα τραγούδι. Επιστρέφουμε σε λίγο περισσότερο για όλα αυτά που γίνανε σήμερα. Και θα σας πω και πώς το ελληνικό FBI έφτασε στα ίχνη των συλληφθέντων για τη Μαρφίν. Και στο τέλος της εκπομπής, μια προσωπική έτσι στιγμή. Γιατί σήμερα, δεν ξέρω, σήμερα νιώθω καλύτερα. Σήμερα νιώθω πολύ πιο ασφαλής σε αυτή τη χώρα.

Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Μαρθίνη, γιατί το ελληνικό FBI πραγματικά σήμερα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, έτσι. Για όσους ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα στις τάξεις του ελληνικού FBI και του Κρητικού και της Βορείου Ελλάδος, αλλά και της Αθήνας, ένα είναι το FBI, απλά έχει τρία διαφορετικά τμήματα, τα οποία όλα διοικούνται από τον στρατηγό, όπως το λέμε όλοι, τον κύριο Ντουίτσι. Λοιπόν, το ελληνικό FBI έφτασε σήμερα σε τρία πρόσωπα που θα κατηγορούνται από εδώ και στο εξής για το φωνικό εμπισμό της Μαρφίν. Υπάρχει ένα ανώνυμο mail, κάποια στοιχεία και μία άλλη δικογραφία, παλαιότερη, την οποία συνδέει αυτούς τους τρεις. Οι δύο, όπως σας είπα και πριν, είναι 42 χρονών και οδηγούνται σήμερα στην Ευελπίδων. Έτσι, μπορεί να έχουν φτάσει ήδη. Και έχει εκδοθεί ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης για μία 46χρονη, που τα τελευταία χρόνια, όπως σας είπα και πριν, μένει στη Μεγάλη Βρετανία. Το ελληνικό FBI, εδώ και αρκετούς μήνες, έχει στα χέρια του αυτά τα στοιχεία, επανεξέτασε εξονυχιστικά όλο το προανακριτικό υλικό που υπήρχε και έφτασε στη σύλληψη αυτών των δύο και όσον ούπο και του τρίτου ατόμου. Υπάρχει ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο κατονόμασε τρία πρόσωπα ως υπαίτιους της φωνικής επίθεσης. Έτσι. Λοιπόν, τα δύο πλέον, είπαμε, τα πιάσανε. Το ελληνικό FBI μετά από πάρα πολλούς μήνες κατάφερε να ταυτοποιήσει τα συγκεκριμένα άτομα, συγκρίνοντας στοιχεία από το προανακριτικό υλικό που υπήρχε, αλλά και με άλλες εκκρεμείς δικογραφίες. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Διαπιστώνοντας ομοιότητες στα εξωτερικά χαρακτηριστικά και την αμφίεση των δραστών. Μέσα σε αυτό το mail όμως που έχει λάβει το ελληνικό FBI υπάρχουν και κάποια άλλα άτομα, κάποια επίλεκτα μέλη αυτής της ομάδας που φαίνεται να ανήκουν σε αυτή την εγκληματική, να την πω καλύτερα, ομάδα. Σε περίπου μισή ώρα θα είναι στην Ευελπίδων, από ό,τι μου στείλαν μήνυμα τώρα που μας ακούνε. Στις 5 λέει θα πάει στην Ευελπίδων, θα πάνε στην Ευελπίδων οι 2-42χρονοι που έχουν συλληφθεί. Λοιπόν, για να το πούμε στα ράτα και ανοιχτά, αυτά τα άτομα τα οποία ταυτοποιήθηκαν έχουν ταυτοποιηθεί και μέσα από πορείες που έχουν κάνει. Ξέρεις, αυτοί οι επαναστάτες του. Λοιπόν. Υπήρχαν πάρα πολλά βίντεο τα οποία τους έχουν συνδέσει με κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις, οι οποίες δεν τις έχουν κατονομάσει ακόμα από το ελληνικό FBI. Υπήρχε ανάλυση από αυτά τα βίντεο μέσα από πορείες που είχαν τα ίδια ρούχα, φορούσαν τα ίδια ρούχα και είχαν το λάθος, γιατί δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα όπως έχουμε πει, είχαν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους. Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί της. Ο Επαμεινώντας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια ήταν οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι. Αυτοί οι δράστες, όπως λέει η δικογραφία πλέον, είχαν παρισφρήσει στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας τότε ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες μέρες νωρίτερα. Έριξαν μολότοφ την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρίσκονταν υπάλληλοι. Αν θυμάμαι καλά, εκείνη την ημέρα μέσα στην τράπεζα ήταν πάνω από 20 υπάλληλοι μέσα, οι οποίοι κατάφεραν να βγουν εκτός από τους τρεις που άφησαν τελευταία τους πρωί μέσα στο κτίριο από τις μολότοφ που πέταξαν κάποιοι. Κάποιοι που μάλλον είναι αυτοί οι τρεις. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης μίλησε για το ελληνικό FBI, μίλησε για αυτή την επιτυχία και μάλιστα εκεί από το Βήμα μέσα στο υποδιεύσιμο Μεσαράς είπε ότι είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους μετατρέπονται σε δολοφόνους. Δεν εννοείται δημοκρατία, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος.
αυτό που μου άρεσε στην ατάκα του Χρυσοχοίδη. Δεν νικά εκδικητικά. Ήταν φοβερή ατάκα. Οι νίκες της, λέει, έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει κάθε φορά να γίνεται στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Και δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο να επιχειρούν να φοβήσουν κάποιους άλλους. Τότε η δημοκρατία υφίσταται πλήγμα. Αλλά η δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, αλλά ακόμη περισσότερο αύριο, είναι ισχυρή και νικά. Και καταλήγει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους και τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε έγνομες ενέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων. Το ελληνικό FBI κατάφερε μετά από πολλούς μήνες, όπως σας είπα και πριν, να φτάσει σε αυτό που λέει εξιχνίαση. Σε αυτό που λέει σύλληψη δύο ατόμων, έπεται τρίτου και έπεται και συνέχεια. Για τους υπόλοιπους, για τη Μαρφίν. Δεν υπάρχει σήμερα εκπομπή, κανάλι, ραδιόφωνο, site που να μην έχει παίξει αυτή την είδηση. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συζητάει αυτή την ιστορία. 16-17 χρόνια. Ήταν ανεξιχνίαστη αυτή η υπόθεση. Κάποιοι λέγανε ότι ποτέ, μα ποτέ δεν θα βρουν τους δολοφόνους. Πολύ χαίρομαι που τους βρήκαν. Αν είναι αυτοί οι δολοφόνοι, πολύ το χαίρομαι. Δεν έχω λόγο να αμφισβητώ το FBI. Έτσι. Ειδικά το ελληνικό FBI δεν το αμφισβητώ σχεδόν ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αμφισβητήσω, γιατί ξέρω πώς δουλεύουν οι άνθρωποι και αυτοί οι ερευνητές που έχουν φτιάξει αυτή τη υπηρεσία έχει να μας δώσει πολλές χαρές ακόμα. Που δυστυχώς αυτές οι χαρές είναι μισές χαρές, γιατί μιλάμε για εξιχνιάσεις εγκλημάτων και αυτό πιστεύω ότι ήταν το πιο ίδιαχθες έγκλημα. Αυτό. Η Μαρφίν. Γιατί. Εκείνες τις ημέρες ήμασταν όλοι εκεί στους δρόμους. Ήμασταν στις πορείες. Καλύπταμε τότε, εγώ τότε ήμουν στο Star το 2010. Καλύπταμε τις πορείες. Εγώ έπαθα και μεγάλη ζημιά τότε. Όχι τόσο μεγάλη όμως όσο η οικογένεια των τριών αυτών συγκεκριμένων ανθρώπων. Ειδικά της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, που ήταν το πρώτο παιδί, που ήταν έγκυος το πρώτο παιδί, στον Επαμεινόντα Τσακάλι και στην Παρασκευή Ζούλια. Και θυμάμαι κάθε χρόνο από εκεί και πέρα, μετά, να πηγαίνουμε να κάνουμε το ίδιο θέμα έξω τη Μαρφίν. Τους κάφρους που βεβήλωναν αυτό το μικρό μνημείο που είχαν φτιάξει έξω από τη Μαρφίν, απέναντι από τη Μαρφίν. Ένα μικρό έτσι, σαν πινολόγιο ήταν, το οποίο πηγαίνανε, το σπάγανε, το βάφανε, το μουτζουρώνανε. Κανένα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Αυτά τα κατακάθια λοιπόν που θα πιάσει το ελληνικό FBI. Πήγαιναν και βεβήλωναν αυτό το μικρό μνημείο στη μνήμη τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από Μολότοφ. Αυτό. Μετά από πολλούς μήνες, πολύ μήνυ έρευνα, γιατί τον στρίμωξα, δεν μπορούσα, πήγα, έπιασα στο στρατηγό, του λέω, τι γίνεται. Μετά από πολλούς μήνες, πολύ μήνυ έρευνα, γιατί τον στρίμωξα, δεν μπορούσα, πήγα, έπιασα στο στρατηγό, του λέω,

Μείναμε. Επειδή εγώ έχω κάνει και Αθήνα, ξέρεις, είναι λίγο πιο ζεστό για μένα αυτό το θέμα. Και επειδή ήμουν εκεί τότε, όταν έγιναν όλα αυτά τα επεισόδια, δεν ξέρω, ένιωσα, λέω, αλήθεια. Ήταν η πρώτη ατάκα μου. Η κυρία Δημοκλίδου είχε κλειστεί μέσα σε ένα δωμάτιο και προσπαθούσε να επικοινωνήσει με δημοσιογράφους. Όταν γίνεται αντί του σκηνικό, αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνο όλοι. Τη Δημοκλίδου. Την κάνανε τη Δημοκλίδου, είχε μπει μέσα σε ένα γραφείο, προσπαθούσε να ενημερώσει τους πάντες, προσπαθούσε να δει και αυτή τι είχε γίνει, γιατί ξαφνικά έσκασε το σκηνικό. Το πρωί η κυρία Δημοκλίδου βγήκε στο Μέγκα, στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και στην Αθήνα Βούλγαρη. Και όπως έβλεπα την εικόνα, λέω, κάτι έχει το μάτι της σήμερα. Κάτι θα σκάσει. Και έσκασε. Πρώτα είδηση για τη σύλληψη της γυναίκας στα Χανιά και τους δύο στη Θεσσαλονίκη και μετά έσκασε Μαρφίν. Δεν ξέρω, κύριε Δημοκλίδου, ποια από τα δύο είχε έτοιμα. Σίγουρα είχε έτοιμο το σκηνικό με τη Βάγια Νέστορα. Με τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα. Αλλά το επόμενο πρέπει να σκάσε λίγο μπαμ-μπαμ και γι' αυτό να υπήρχε μια κινητοποίηση. Αυτό. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ πέρα. Μπράβο στο ελληνικό FBI, γιατί αυτή η υπόθεση δεν έπρεπε να ξεχαστεί. Και ευτυχώς το ελληνικό FBI δεν την ξέχασε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
7: Ο σταθμός
6: των επιτυχιών.
8: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. I don't like it.

0: Πολίτικα 89,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε Πολίτικα 89,8, Νίκος Ελιπουνιδέκης όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Το ελληνικό FBI λοιπόν μετά από μια πολύμηνη έρευνα έφτασε στα τρία πρόσωπα που κατηγορούνται πλέον για το φωνικό εμπρησμό στη Μαρφίν. Ένα ανώνυμο email, κάποια κοινά στοιχεία, βίντεο από πορείες που ήταν αυτά τα άτομα και είχαν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους. Κάποιες συνδέσεις που κάνει μόνο το FBI, γιατί αν δεν ξέραμε να τα κάνουμε εμείς, δεν θα ήμασταν εδώ, θα ήμασταν εκεί, αλλά εκεί είναι κάποιοι καλύτεροι από εμάς και κάνουν αυτές τις έρευνες. Σήμερα εδώ στην Κρήτη ήταν και ο στρατηγός, ο κύριος Φώτιος Ντουίτσης, ο οποίος όλη την ώρα ήταν με ένα τηλέφωνο στο χέρι, μαζί με την κυρία Δημοκλίδου, ενημερώνανε, μιλάγανε με την Αθήνα, με τους ερευνητές, με όλους, γιατί αυτό που έγινε σήμερα ήταν πολύ μεγάλο. Κρατήστε το.

Σήμερα η οικογένεια της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, που ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, ο Επαμεινώδας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια, οι οικογένειές τους, σήμερα θα νιώθουν λίγο διαφορετικά. Όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι είχαν λιδωρήσει αυτές τις οικογένειες. Είχαν πει απίστευτα πράγματα. Υπήρχαν κάποιες έτσι κάστες, υπήρχαν κάποιοι κάφροι, οι οποίοι ακόμα και το μνημείο που είχε στηθεί έξω από απέναντι από τη Μαρφήν, ένα μικρό μνημείο, σαν πινολόγιο ήταν με τα ονόματα πάνω των αδικοχαμένων ανθρώπων, το βανδάλιζαν. Οι δράστες είχαν παρισφρήσει τότε σε μια μεγάλη συγκέντρωση που είχε γίνει διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Έριξαν τις Μολότοφ την ώρα που βουσκόντουσαν μέσα περίπου 20 υπάλληλοι. Οι τρεις αυτοί δεν κατάφεραν να βγουν. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό πλάνο με μια γυναίκα στο μπαλκόνι. Ξέρετε, αυτό το πλάνο παίζει παντού. Σήμερα είναι μια πολύ διαφορετική μέρα. Δεν περιμέναμε ότι όλο αυτό που έγινε θα... Σήμερα περιμέναμε όλοι στη Μεσαρά να έρθουν για την υποδιεύθυνση, να κάνουν εκεί τα εγκαίνια. Ήταν ο κύριος Ντουίτσης, ο επικεφαλής του FBI, που είναι μεγάλο στοίχημα το FBI και έχει δώσει και την ψυχή του σε αυτό. Και το λέω επειδή είμαι αστυνομικός συντάκτης, όχι επειδή θέλω να εμνήσω το έργο του, αλλά έχουν κάνει τρελή δουλειά. Μιλάμε από εγκληματικές οργανώσεις μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έτσι. Με την οικονομική αστυνομία μέσα τους, με το ανθρωποκτονιών, με όλους. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σήμερα έκανε ένα δώρο. Γιατί έδειξε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να νικηθεί ούτε από τους κάφρους, ούτε από τους δολοφόνους, ούτε από όλους όσοι εδώ και 16 χρόνια κρυβόντουσαν πίσω από δεν ξέρω από τι. Στη δικαιοσύνη, σε λίγα λεπτά θα είναι στη δικαιοσύνη. Οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφήν. Η τρίτη γυναίκα 46χρονη θα έρθει από την Αγγλία, αφού έχει βγει διεθνές ένταλμα σύλληψης, θα τη φέρουν από την Αγγλία κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να ξεφύγει, δεν μπορεί να πάει πουθενά. FBI είναι αυτό. Να τους το πείτε. Να τους το πείτε. Ήταν 5 Μαΐου του 2010. Έτσι. Θύματα, τρεις εργαζόμενοι. Αυτή η δικογραφία μαζί με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που έχει το ελληνικό FBI μαζεύτηκαν, εμπλουτίστηκαν, έγινε μια πολύμινη έρευνα και τελικά τρεις σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί ως δράστες στη δολοφονία τριών ανθρώπων και στο κάψιμο της Μαρφήν. Είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα και το ελληνικό FBI μας την έκανε πολύ πιο ωραία. Όλα ξεκίνησαν, λένε, από ένα μήνυμα. Αλλά ήταν η αρχή για να πιάσουν κάποιες άλλες δικογραφίες και κάποιες άλλες υποθέσεις, ώστε να φτάσουν σε αυτούς τους τρεις. Το ελληνικό FBI έκανε αυτό που έπρεπε. Ας κάνει και δικαιοσύνη τώρα αυτό που πρέπει. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος αναμονής. 16 χρόνια ήταν αρκετά για να κρυφτούν όλοι αυτοί. Και από ό,τι φαίνεται, έρχονται και άλλες ελλείψεις επόμενες ημέρες για αυτή την ιστορία. Και κλείνω με αυτό για να πάω τώρα στα Χανιά.

Σήμερα εδώ στην Κρήτη ήταν και ο επικεφαλής της εντρομοκρατικής. Έτσι, ο κύριος Σιάφης. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική ήταν η επιχείρηση που έγινε σήμερα στην Παλαιόχωρα Χανίων, προκειμένου να συλληφθεί μία 26χρονη. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία είχε κλειδώσει την ύποπτη στην Κρήτη από την άφηξή της. Η μυστική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη αυτής της γυναίκας στα Χανιά ξεκίνησε εδώ και αρκετές ημέρες. Από τη μέρα που έφυγε από τη Θεσσαλονίκη. Όπως λένε οι πληροφορίες, μία ημέρα μετά τη φωνική τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, η 26χρονη έφυγε και ήρθε στα Χανιά σε ένα φιλικό της έτσι, σπίτι. Οι ερευνητές της αντιτρομοκρατικής είχαν όλα τα στοιχεία, την παρακολουθούσαν από την επόμενη μέρα. Είχαν στοχοποιήσει κάποιους ανθρώπους, είχαν βρει κάποια στοιχεία και φτάσανε εκεί. Coming to the tree.

Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε. Η ατομοκρατική υπηρεσία λοιπόν είχε στοχοποιήσει κάποια συγκεκριμένα άτομα τα οποία τα έβαλε στο ραντάρ της, τα κλείδωσε και φαίνεται ότι από τις πρώτες ώρες είχαν κλειδώσει συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα άτομα. Αυτοί οι τρεις, δηλαδή οι δύο που έχουν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη και οι 26χρονοι στα Χανιά.

Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε το έργο για να το καταλάβετε πώς έγινε σήμερα. Πρωί-πρωί λοιπόν άρχισε σκάει το μήνυμα. Σύλληψη τριών ατόμων, ένα στην Κρήτη και δύο στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, η πολυήμερη έρευνα των στελεχών της ατομοκρατικής έφτασε σε αυτά τα τρία άτομα. Πώς? Μετά από βιντεοληπτικό υλικό. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, η 26χρονη που συνελήφθη εδώ στα Χανιά και ο σύντροφός της, ο ένας από τους δύο, ήταν το επιχειρησιακό ζευγάρι. Δηλαδή ήταν αυτοί που κάνανε την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο τρίτος, δηλαδή ο δεύτερος άντρας που έχει συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη, είχε απλά, όπως λένε οι πληροφορίες, υποστηρικτικό έτσι χαρακτήρα η παρουσία του εκεί. Εδώ και αρκετές ημέρες λοιπόν, από την πρώτη μέρα που έφυγε από την Κρήτη, από τη Θεσσαλονίκη και έρχεται στην Κρήτη, η αντιτρομοκρατική είχε πάνω της βλέμμα, είχε πάνω της μάτια, τα οποία την ακολουθούσαν. Δεν έγινε επιχείρηση πιο νωρίς. Για ποιο λόγο? Γιατί περιμένανε να δουν με ποιους θα συναντηθεί εδώ, με ποιους θα κάνει κονέρε, παιδί μου, με ποιους θα... Και με αυτόν τον τρόπο η αντιτρομοκρατική ίσως έφτανε και σε άλλα άτομα τα οποία μπορεί να εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Ξέρεις, υπάρχει αναμονή, ρε παιδί μου. Αναμονή, έτσι λέγεται.

Γιατί έχει στοιχεία και για τους υπόλοιπους δράστες της, των επιθέσεων στα άλλα δύο σπίτια στη Θεσσαλονίκη. Αλλά προείχε το θέμα της βομβιστικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, γιατί εκεί έχουμε μία δολοφονημένη γυναίκα, τη Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Η οποία έκανε μια ανάρτηση. Θέλουμε μια δίκαιη νίκη, δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν το μήνυμά της για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονία της μητέρας της. Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα σημείωσε ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανοιχτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και κατέληξε ευχαριστώντας δημόσια την ελληνική αστυνομία.

Σα διαβάζω λοιπόν λίγο την ανακοίνωση τη κυρία Νέστορα. Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια τη δικαιοσύνη. Εύχομαι και ελπίζω οι δικαστέ που θα την κρίνουν να σταθούν στο ύψο τη αποστολή του και να επιβάλλουν τι ποινέ που αξίζουν στου δολοφόνου τη μητέρα μου. Επιθυμία δική μου και τη οικογένειά μου είναι οι δράστε να έχουν μια δίκαιη δίκη. Παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές, όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Η 26χρονη που συνελήφθη έχει πολύ έτσι βεβαρημένο παρελθόν τρομοκρατικών έτσι καταστάσεων. Ήταν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχει συλληφθεί αρκετές φορές, έχει συμμετάσχει σε κάποιες έτσι εντός αγωγικών εκδηλώσεις

Λοιπόν, τι να πεις παραπάνω γι' αυτό. Να πεις ότι πάνε. Σήμερα το απόγευμα έχουμε δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι που θα πάμε, εύκολα. Είναι για την ενδοοικογενειακή βία που θα γίνει εδώ στο θέατρο Αστόρια στο Ηράκλειο. Στις 7 η ώρα το απόγευμα, στα Χανιά, έχει μια πορεία αντιξουσιαστών, ξέρεις. Εντάξει, έχουν τρέξει μου αστυνομικοί εκεί. Λοιπόν, η κριτικιά, όπως τη λέμε, σε Λιφθίσα, προσπάθησε να κρυφτεί στα Χανιά, να χαθεί. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι στην επιχείρηση σήμερα εδώ ήταν ο κύριος Σιάφης, ο επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής. Ένα τεράστιο μυαλό, έτσι. Και ένας άνθρωπος που ξέρει καλά το έργο. Και από ό,τι φαίνεται, το έδειξε άλλωστε πως καλά το ξέρει. Λοιπόν, αυτό. Θα επιστρέψουμε σε λίγο πιο δυναμικά, να πούμε λίγα πράγματα ακόμα για αυτό το σκηνικό και μετά πάμε για την υποδιεύθυνση Μεσαρά. Σήμερα, ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη Μεσαρά, ξέρεις ποιος ήταν? Ο Νικολιδάκης, που τον βγάλαμε χθες εδώ στον αέρα. Χοροπήδαγε σήμερα. Μάλιστα, ο κύριος Σουσοχοίδης απίθυνε έτσι πολύ έτσι, θερμά λόγια απέναντι στον Δήμαρχο, ο οποίος το όνειρό του έγινε πραγματικότητα. Να υπάρξει μια υποδιεύθυνση Μεσαράς.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι
4: στην
3: η
4: Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Delta 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Ναι, είναι μια διαφορετική μέρα σήμερα. Αυτά λέγαμε τώρα εδώ με τον Βαγγελίτη, να που είναι στον ήχο και σας προσφέρουμε αυτή την εκπομπή που σήμερα είναι πολύ story. Λοιπόν, έχω λάβει αρκετά μηνύματα για όλα όσα έχω πει από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα. Έχουν εξαμοληθεί και κάποιοι εδώ πέρα οι οποίοι λένε ότι έρχονται εκλογές και γι' αυτό γίνονται αυτές τις συλλήψεις. Και έρχονται εκλογές, λέει, το Σεπτέμβριο. Τώρα, λέει, έρχονται. Γι' αυτό, λέει, τα βγάζουν αυτές τις συλλήψεις. Δηλαδή, αν οι εκλογές γίνουν κανονικά όπως ξέρουμε όλοι και όπως υπολογίζουμε όλοι, όπου γίνουν στο τέλος. Δηλαδή, αυτές τις συλλήψεις γίνανε γιατί, για τις εκλογές τότε, τον Ιούνιο. Γιατί Ιούνιο θα γίνουν εκλογές. Μάιο-Ιούνιο. Θα το πάει μέχρι τέρμα, Μητσοτάκης, έτσι για τους πας τα νεύρα. Και βάζω και στοίχημα.

Λοιπόν, πάμε και στη Μεσαρά, γιατί εκεί ήταν όλο το έργο. Λοιπόν, η κυρία Σιμιανάκη θα είναι η επικεφαλής της υποδιεύσης στη Μεσαρά. Μίλησε με πάρα πολύ καλά λόγια ο κ. Ξοχοίδης για την εξαίρετη αυτή αστυνομικό, η οποία ήρθε για να κάνει τη δουλειά της. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να μείνει ούτε μία εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη και να ξέρουν όλοι ότι θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτό είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Ξοχοίδης. Δεν υπάρχουν σασμοί, υπάρχουν θεσμοί, είπε ο κ. Ξοχοίδης. Και ήταν ωραία τάκα, φοβερή. Και μάλιστα ήταν εκεί που άλλαξε και ύφος και είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην οδηγηθούν αυτοί οι παραβατικοί που γκριζάρουν την όμορφη Κρήτη στο χάρτη. Γιατί είναι λίγοι και οι καλοί είμαστε πολλοί. Αυτό εννοούσε ο Υπουργός. Έκανε και μια αναφορά στην αιματοχυσία των Βορυσίων, αλλά και στην απαράδεκτη, λέει, νοοτροπία του σασμού. Ήταν ωραία στιγμή την ώρα που έκοβε την κορδέλα. Ο Βαγγέλης εκεί, ξέρεις, το σπρώχναν, το χτυπάγανε εκεί. Και γυρίζει και εξέφρασε μια ευχή ο κ. Ξοχοίδης και είπε να είναι καλορίζικο το κτίριο και καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια στην Κρήτη. Άρχισε από εκεί τις πόντες. Όλοι όσοι τρομοκρατούν τον κόσμο θα πάνε φυλακή. Τέλος. Να το ξέρουν, λέει. Μην περιμένετε, λέει, αυτά βοήθειες και λοιπά. Όλα θα πάνε, όλοι θα πάνε κατευθείαν στη φυλακή. Θα συλληφθούν. Λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ξοχοίδης ξεκίνησε λέγοντας για αυτή την αιματοχυσία που είχαμε στα Βορίζια. Και μίλησε για ένα γεγονός που σημάδεψε την περιοχή και όχι μόνο. Και όπως είπε, συνέβη και ήταν διανόητο. Χάθηκαν δύο ζωές, καταστάθηκαν οικογένειες και πίσω έμειναν χείρες και ορφανά. Και στάθηκε ιδιαίτερα μάλιστα σε όλα όσα λέγανε μετά. Και ξεκαθάρισε ότι τώρα μου λένε λίγο να κάνω κάτι. Τι, να κάνουμε σασμό? Δεν πάει έτσι. Αυτά είναι απαράδεκτα. Δεν υπάρχουν σασμοί, υπάρχουν θεσμοί. Το είπε με όλη τη έτσι. Ξέρεις, με όλη τη βαρύτητα, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ σκληρός, αλλά έβλεπες ότι σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έλαμπε. Έλαμπε γιατί αυτό που έγινε με την εξιχνίαση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα και της Μαρφίν ήταν γι' αυτόν κορυφαίο, ρε παιδί μου. Πώς να το πω, ήταν δηλαδή σαν. Τι να πεις. Δεν υπάρχει σύγκριση. Πάνε στη δικαιοσύνη δύο τεράστιες υποθέσεις. Και οι δύο έχουν τη δικιά τους σημασία, τη δικιά τους βαρύτητα. Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα είναι πιο πρόσφατη, είναι πριν από 10 μέρες, 11. Και ήταν ένα στοίχημα. Όταν ο Μητσοτάκης έλεγε από τη Βουλή ότι θα τους βρούμε, δεν το πίστευε κανένας. Όταν το είπε ο Ξοχοίδης, δεν το πίστευε κανένας. Ο Σερίφης ξέρει τι κάνει. Ξέρεις ότι το παρατσούκλι του είναι Σερίφης, δεν το ξέρεις. Και όταν υπάρχει τρομοκρατία στη μέση, να ξέρεις ότι ο Ξοχοίδης γίνεται άλλος. Δεν του μιλάς. Απλά ακούς. Βλέπεις και ακούς. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί σήμερα, ενώ θα περιμέναμε όλοι οι δημοσιογράφοι να μας κάνει δηλώσεις, να μας πει αυτά, είπε καμία δήλωση. Θα πάω εκεί, θα τα πω και γεια σας. Και όπως το είπε, το έκανε. Να σου πω κάτι, το προτιμώ έτσι. Το προτιμώ. Και όπως είπε, η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή. Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Και μάλιστα, εμένα μου άρεσε αυτή η έκφραση που είπε, δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με την απόδοση δικαίου που πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων. Είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Στα εγγένεια όμως σήμερα ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Είπε μια φοβερή ατάκα. Μακάρι να ήταν αχρίαστα αυτά τα κτίρια, ξέρεις, για τις εγκαταστάσεις. Αλλά είμαστε άνθρωποι και έχουμε τα πάθη μας και λάθη μας. Ο Αρχιεπίσκοπος, λοιπόν, είπε ότι εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό που κάνετε. Μακάρι να ήταν αχρίαστα, αλλά είμαστε άνθρωποι και έχουμε τα πάθη και τα λάθη μας και γι' αυτά χρειάζεται η καταστολή. Προπάντων όμως, η πρόνοια και η παιδαγωγία των ανθρώπων.
Όλοι συμβάλλουμε, ο καθένας από το δικό του μετερίζει για να κάνουμε καλύτερο και τον τόπο και το λαό μας, κατέληξε ο Αρχιεπίσκοπος

Τι? Λοιπόν, ο κύριος Νικολιδάκης σήμερα ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Σας παραδώσαμε ένα κτίριο κόσμημα, αλλά άψυχο. Ήταν ένα εγχείρημα αρκετά δύσκολο, κύριε Υπουργέ. Ανέφερε χαρακτηριστικά κάνοντας αναδρομή στην πορεία του έργου και πώς έγινε. Μας τα είπε και χθες εδώ πέρα, στην εκπομπή, στο Όλα Μαζί. Καταλάβατε ότι ήταν πολύ χαρούμενος, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα σημείωσε, εξέφρασε τις ευχαριστήσεις του και προς τον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος έσωσε, λέει, το έργο, χάρη στη χρηματοδότηση. Και είπε ότι σας παραδώσαμε ένα κτίριο κόσμημα, αλλά άψυχο. Και εξέφρασε μάλιστα την πεποίθησή του ότι η λειτουργία της νέας υποδιεύθυνσης θα στείλει το ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην παραβατικότητα και την εγκληματικότητα. Το όνειρο του Νικολιδάκη ήταν να έχει τις δύο οικογένειες των Βοριζίων που αιματοκέλυσαν το χωριό να είναι εκεί μονιασμένες. Δεν το έχει καταφέρει ακόμα, λέει. Εντάξει, δεν το κάνει. Λοιπόν, ο κύριος Χινόπουλος, ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου, ο ταξίαρχος. Ημέρα ορόσημο για την τοπική κοινωνία. Η κυρία Ειρήνη Σιμιανάκη θα είναι, η οποία έχει τον βαθμό του αστυνομικού διευθυντή, μέχρι σήμερα υπηρετούσε στο επιτελείο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Από σήμερα όμως θα είναι αυτή που θα ρολάρει την υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαλάς.

Τα πάμε. Τα ξεκαθαρίσαμε. Έχουμε υποδιεύθυνση στη Μεσαρά. Αυτό που εξήγηλε το έργο έγινε πολύ γρήγορα. Έχουμε την εξιχνίαση, όπως φαίνεται, της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε Μαρφίν. Τρεις κατηγορούμενοι. Οι δύο έχουν ήδη συλληφθεί και σε λίγη ώρα, μάλλον θα έχουν φτάσει ήδη τώρα στην Ευελπίδων, όπου θα περάσουν από εισαγγελία για να κρυφθεί. Και μια γυναίκα η οποία θα έρθει από την Αγγλία ταξιδεύοντας, χωρίς πολλά μπαγκάζια. Λοιπόν, η οποία έφυγε από την Ελλάδα 2 χρόνια μετά τη Μαρφίν. Έκανε και οικογένεια, άφησε πίσω της τα πάντα, αλλά τα πάντα δεν την άφησαν να είναι εκεί. Λοιπόν, νομίζω ότι το πήγαμε τρένο για αστυνομία σήμερα. Γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα, και ξέρεις, εμένα το μυαλό μου δεν ξέρει κολλάει. Θέλω να βλέπω τη λέξη Μαρφίν μπροστά μου συνέχεια. Δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Ίσως γιατί και εγώ εκείνη την ημέρα παλεύω να μην είμαι εδώ πέρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πιαστήκαν 3 οι οποίοι ήταν εκεί και κάνανε αυτό που δεν έκανα εγώ. Έτσι. Σκοτώνανε κόσμο.

Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα στο Πολύ Story. Ε, τι λες, Βαγγέλη Λίτινα, αυτό λες και εσύ. Είναι 5 και 4. Έχουμε 10 λεπτά, γιατί έχουμε σήμερα πολιτική. Σήμερα στη Βουλή έγινε ο κακός χαμός. Μάλλον ο κ. Μητσοτάκης έχει πάει στο ΚΑΤ σήμερα. Θα πρέπει να πονάει πολύ το χέρι του. Γιατί, θα σου πω γιατί. Όταν βλέπεις ότι κάποιος μιλάει με στοιχεία και κάποιος σου λέει θα κάνουμε αυτό γιατί θα πάρουμε τα λεφτά από εκεί, και έρχεται και σου λέει ότι κοιτάξτε κάτι, σου έχω κάνει μια τροπολογία που λέει τι, το πρόγραμμά σας θα το περάσετε από το λογιστήριο του κράτους για να δει ο ελληνικός λαός αν αυτά που λέτε είναι μπαρούφες ή αν είναι από τα λεφτόδεντρα. Ξέρεις, σήμερα λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης το έκανε αυτό σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή το πήγε τρένο. Τον πήγε τρένο τον κύριο Ανδρουλάκη. Και από ό,τι φαίνεται, από τις ατάκες που έχουν υποθεί μέσα στη Βουλή, φαίνεται ότι κάποιος δεν έχει περάσει από το λογιστήριο του κράτους για να κάνει κοστολόγηση των προγραμμάτων. Και έρχεται η ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Και δεν θες να πας στη ΔΕΘ αδιάβαστος. Γιατί εκεί θα σε χτυπήσει αλίπητα σε χταπόδι. Θα τα έχει όλα τα στοιχεία. Θα έχει από το λογιστήριο του κράτους κοστολογημένα τα προγράμματα των κομμάτων που θέλουν να κατέβουν στην πολιτική αρένα και να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Και όποιος δεν έχει κοστολογημένο το πρόγραμμά του, τι θα πει στον ελληνικό λαό? Δεν σας το δίνουμε γιατί μας το κλέψτε. Αυτό θα πούνε. Τραγούδι και παραγωγή.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πλέον πρέπει να το πάμε και λίγο στην πολιτική, γιατί εκεί βγάζει γέλιο η ιστορία πλέον. Σας είπα πριν το τραγούδι ότι πέσανε πολλά χαστούκια στην Βουλή σήμερα. Έπεσε πολύ ξύλο. Πραγματικά, όταν ζητάμε κοστολόγηση, όλοι οι Έλληνες πολίτες. Θέλουμε να μας πεις, φίλε, ότι αυτά τα 4 δις που θα δώσεις, από πού θα τα βρεις. Ή λες ότι θα φορολογήσεις τον πλούτο. Αυτός ο πλούτο, μιλάμε το σκυλάκι, έχει λαλήσει, έτσι. Γιατί μόνο αυτό τον πλούτο φορολόγησε κάποτε. Ή μάλλον όχι. Φορολόγησε τους πάντες εκτός από αυτόν τον πλούτο. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι Κυριάκος Μητσοτάκης, Βουλή και όλα όσα έγιναν σήμερα. Δεν θα ξεκινήσω από τη δήλωση που έκανε για, για τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βέγιας Νέστορα, αλλά για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος του είπε: «Αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν θέση σήμερα στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λάζαρου». Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε σήμερα μία έκπτωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ ως το τέλος Αυγούστου, μετά από συνεννόηση με τα διελιστήρια. Απέριψε τις προτάσεις αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά της 13ης σύνταξης, ζητώντας από τον κύριο Ανδρουλάκη που ήταν μπροστά του κοστολογημένες προτάσεις και υπεύθυνα πολιτικό λόγο. Γιατί έγινε αυτό, θα σου πω ευθύς αμέσως, Βαγγέλη. Ξεκινώντας από τις ατάκες που είπε ο κ. Πρωθυπουργός, που λέει ότι σταματήστε τον λαϊκισμό που έχουμε πληρώσει τόσο ακριβά. Η ανακοίνωσή σας για 13η σύνταξη δεν ξέρετε πόσο στοιχίζει. Και μετά απορείτε γιατί είναι κολλημένα τα ποσοστά σας. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε αφήγημα, αλλά αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν σήμερα θέση στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου. Να έχουν σήμερα θέση στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.

0: ποσοστά σας είναι κολλημένα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και δεν ήταν το μόνο, έτσι. Είπε και άλλα ο Πρωθυπουργός, τα οποία, εντάξει, είχε, σήμερα είχε έμπνευση, να το πούμε αυτό. Λοιπόν, ακούστε και αυτό, έτσι,
0: για να καταλάβουμε. Ξέρετε απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Λοιπόν, η στατιστική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετήσιως. Κάνοντας μια απλή διαίρεση, αυτό είναι 2,95 δις. Εξαιρώντας, λέει το Γενικό Διευθύντιο, δεν λέω εγώ, δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες σε καθάρι συντάξεων, εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, Μακάλικα. Μακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μακάλικα τα δικά σας. Τα δικά σας νούμερα. Αυτό το γενικό λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαφίδα και να μπορούμε σήμερα να πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς να μην αμφισβητεί τα στοιχεία μας. Άρα, εγώ κρατώ από αυτή τη συζήτηση ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα στοιχήσει η 13η σύνταξη και ότι θεωρείτε ότι τα στοιχεία του γενικού λογιστήριου είναι, πώς το είπατε, μακάλικα. Ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μάλιστα. Ας βάλουν τα συμπεράσματά τους. Αυτοί οι οποίοι μας ακούνε.
1: Όταν ζητάει ο άλλος να σου φέρει κοστολογημένο το πρόγραμμα και σου αραδιάζει κάποια νούμερα, σε συγκεκριμένη περίπτωση ο Πρωθυπουργός, τον κύριο Ανδρουλάκη, και του λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι αυτά που λέει στα νούμερα είναι μπακάλικο, δηλαδή κάνει μια το λάδι, δύο το ξύδι, τρεις το λαδόξιδο, όπως το λένε. Έτσι δεν λέγεται κάπως αυτή η παροιμία, ναι. Δεν είναι μπακαλιστικό. Όταν σου κάνει τα λιράκια το πόσο στοιχίζουν όλα αυτά το χρόνο και εσύ έχεις πει μια μπαρούφα, ο κόσμος περιμένει να ακούσει νούμερα. Νούμερα δεν περιμένει να ακούσει. Εσύ τι λες? Νούμερα.
0: Εθνική Αρχή, αυτό είναι υπεύθυνο για όλες τις δαπάνες της κυβέρνησης, αυτό συνεννοείται με την Ευρώπη. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δίνετε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναδώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
2: Το πρώτο χρόνο ανέβηκε.
0: Α, η 13η σύνταξη.
2: Είπαμε σε δύο δόσεις.
0: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα, εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Λοιπόν, η συνταξιδοτική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετήσιως. Κάνοντας μια απλή διαίρεση, αυτό είναι 2,95 δις. Εξαιρώντας, λέει το Γενικό Λογιστήριο, δεν λέω εγώ, δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες σε καθάριση συντάξεων, εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Κάνει εντύπωση.
1: Δεν βγαίνουν τα νούμερα, αγορίνα μου, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Όποιος του το έγραψε πρέπει να απολυθεί αύριο. 2,5, 2,4. Μια διαιρεσούλα. Θυμάμαι, συγχωρεμένος αυτός ο φίλος μου, συμμαθητής μου, το χάσαμε στο τροχείο, ο Μίμης. Εγώ στο δημοτικό είχα ένα θέματα και με τη διαίρεση. Δεν μπορούσα να κάνω διαίρεση με τίποτα. Δεν μου μπαίνε, ρε παιδί μου, στο μυαλό, μετά μου μπήκε. Και μου έλεγε, βγαίνοντας από την τάξη, Διαιρεσούλα Νικολάκη. Μου το έλεγε αυτό ο συγχωρεμένος ο Μίμης. Και τώρα μάλλον το ίδιο πρέπει να πει και ο Μητσοτάκης. Διαιρεσούλα Νικολάκη.

Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μήνυμα και φαίνεται ότι σήμερα έχει γίνει μια έτσι πανστρατιά, ρε παιδί μου, κάποιων οι οποίοι θέλουν σώνει και καλά να μας δείξουν ότι όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώθηκε σήμερα με τις συλλήψεις είναι προεκλογικό. Παιδιά, αν ήθελε να κάνει κάτι εφετζίδικο, έτσι προεκλογικό, Μητσοτάκης, για να σας μπει στο μάτι, για να σας πείσει να τον ψηφίσετε, θα κόβε κάτι δισεκατομμύρια εκεί να τα δώσει μπροστά, ξέρεις, σε οποιοδήποτε, και θα κάνει κάτι τέτοιο. Δεν θα κάνει συλλήψεις. Έτσι. Και δεν τις έκανε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης απλά έδωσε την εντολή. Πιάστε τους. Ο Χρυσοχοίδης το εφάρμοσε, το FBI τους έπιασε, έντομου κατοικεί, τους γύρωσε. Όλα αυτά μαζί μας κάνουν τη σημερινή ημέρα. Η οποία όλη η σημερινή ημέρα μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα police day. Ε? Μετά τις διαφημίσεις θα πάμε στον τουρισμό. Έτσι, γουστάρω σήμερα να το ρίξω εκεί πέρα, δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας δικηγόρος, ο οποίος λέγεται Θρασίβουλος Κονταξής. Είναι ο δικηγόρος μελών οικογενειών που χάθησαν τη ζωή τους στη Μαρφίν. Ο άνθρωπος αυτός είχε δώσει τρομερό αγώνα. Μιλάμε για έναν εξαίρετο νομικό, ο οποίος δεν μιλάει πολύ στις κάμερες. Σήμερα νομίζω ότι έχει βγει παντού. Αύριο δεν έχουμε κουμπί, αλλά την Δευτέρα θα τον έχω εδώ. Γιατί πραγματικά αυτό με τη Μαρφίν ήταν. Πώς το πούμε κριτικά. Χτύπωσο για κάποιους. Άκρο. Από εκεί, ξέρεις. Free Palestinians και τέτοια. Αυτή είναι. Σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα. Άκου τώρα κάτι. Σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα υπάρχει μια συγκέντρωση στα Χανιά αντιεξουσιαστών. Οι οποίοι θέλουν να σταθούν στο πλευρό της οικογένειας που φέρεται να έχασε τη ζωή του ένας άνδρας από αστυνομικούς, έτσι, των Χανίων, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται στη δικογραφία δεν φταίνε αυτοί για το θάνατό του. Αλλά παρόλα αυτά, αυτοί και εκεί. Κοίτα, κανονικά, επανάσταση, πάμε στον δρόμο να βγούμε. Πιστεύω ότι σήμερα δεν θα βγουν. Δεν ξέρω. Ίσως βγουν και για την φίλη τους, για την 26χρονη που πιάσα στα Χανιά. Τι να πεις, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως υπάρχει κινητοποίηση σήμερα στα Χανιά από την ελληνική αστυνομία, καθώς ανέμεναν μια μεγάλη διαδήλωση και πορεία. Α, δούμε τώρα, θα γίνει, δεν θα γίνει, ποιος ξέρει. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: συλληθέντες λοιπόν για τη Μαρφίν πήγανε πριν από λίγα λεπτά στα δικαστήρια της Ελλοδού Ευελπίδων. Ωραία είδηση αυτή. Πάμε. Λοιπόν, και σας υποσχέθηκα στο κλείσιμο της εκπομπής, έχουμε ωραία είδηση. Να πούμε για καλοκαίρι, για θάλασσα. Μπορεί να μην τη βλέπουμε ακόμα. Έχω κλείσει και το παράθυρο, εγώ ξέρεις, για να μην τη βλέπω, γιατί είναι μακριά και δεν μπορώ να πάω. Σήμερα έχω άλλη μια εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία και πρέπει να είμαστε εκεί. Λοιπόν, αλλά έχω τον άνθρωπο που μόνο θάλασσα βλέπει μπροστά του. Τίποτα άλλο. Και χαρές και αγάπη. Ο κύριος Γιώργος Βάλης, καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την
0: παρουσία. Ο πρόεδρος της ΠΠΕΦ, καλά είστε.
1: Καλά. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς.
0: Ωραία, σας ακούω λίγο κουρασμένο ή μου φαίνεται.
1: Μόνιμα, κουρασμένοι μέσα στο καλοκαίρι, αφού ταξιδεύουμε συνέχεια, τι να κάνουμε, όπως το είπατε, όλη μέρα μες στη θάλασσα είμαστε.
0: Ωραία είναι όμως, μακάρι να κάναμε τη δουλειά σας. Μακάρι να είμαστε κι εμείς καπετάνοι.
1: Σχετικό είναι αυτό, σχετικό είναι αυτό, γιατί με τους πελάτες τώρα είναι λίγο, δεν είναι όπως ήταν παλιά, είναι λίγο πολύ ιδιαίτερα τα πράγματα.
0: Ξέρετε,
1: άρα θέλει πολύ υπομονή.
0: Ξέρετε γιατί ήθελα σήμερα να βγούμε. Ήθελα να βγούμε γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη άνοδο στο γιότινγκ. Δηλαδή να νοικιάζουν σκάφη, να νοικιάζουν θαλαμιγούς. Υπάρχει πολύ μεγάλο ρεύμα. Έχουμε τόσα πολλά σκάφη στην Ελλάδα για νοικίαση.
1: Αν σκεφτείτε ότι έχουμε πάνω από 15.000 σκάφη όπου νοικιάζονται στην Ελλάδα, ναι, έχουμε πάρα πολλά και μιλάω για ιστιοπλοϊκά καταμαράν και μιλάω και για θαλαμιγούς. Άρα υπάρχει μεγάλη δυναμική. Το καλό είναι ότι τελευταία στιγμή πάει να σωθεί η παρτίδα σε σχέση με την αρχή του καλοκαιριού.
0: Για πείτε μας στοιχεία, ναι.
1: Στοιχεία ότι στην αρχή του καλοκαιριού με τον πόλεμο, με την ακρίβεια των καυσίμων ήμασταν μείον 50-60%. Τώρα βρισκόμαστε γύρω περίπου στο 30-35%.
0: Θέλω να πιστεύω ότι τέλειωσε.
1: Ναι, σε σχέση με πέρυσι πάντα μιλάω. Θέλω να πιστεύω ότι τέλη σεζόν, αν έχουμε καταφέρει να σπάσουμε το 30 και βρισκόμαστε στο 20-25 για last minute, θα είναι μια καλή σεζόν σε σχέση με αυτό που θα ήταν το Μάρτι, Απρίλη, Μάη, μέχρι ακόμα και αρχές Ιουνίου, μέχρι τη συμφωνία που έγινε. Και τώρα βλέπουμε και τα καύσιμα ότι έχουν αρχίσει και υποχωρούν.
0: Α, υποχωρούν, επιτέλους.
1: Υποχωρούν τα καύσιμα. Άρα όλα αυτά είναι θετικά βήματα. Να βοηθήσουν λίγο και οι καιροί με τα μελτέμια και τους βοριάδες να μπορούμε να ταξιδεύουμε ωραία με ασφάλεια, να δει ο κόσμος στα μέρη που θέλει. Θα είναι μια επιτυχημένη σεζόν και καλά δεδομένα σε σχέση με πέρυσι, με την εξέλιξη του πολέμου και των καυσίμων για αυτή τη καλοκαιρινή περίοδο.
0: Άρα από την επόμενη εβδομάδα και που περιμένουμε και καλύτερο καιρό και να κοπάσουν οι άνεμοι, θα είναι λίγο καλύτερα και για εσάς.
1: Σίγουρα θα είναι καλύτερα, γιατί θα μπορούν και τα σκάφη και οι πελάτες να ευχαριστηθούν και το Αιγαίο. Γιατί με τα μελτέμια είμαστε πιο πολύ Σαρονικό, Πελοπόννησο, Ιόνια νησιά. Άρα βοηθάει πολύ και όχι μόνο εμάς, βοηθάει και τις Κυκλάδες και τα νησιά. Γιατί τα σκάφη πάνε εκεί με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χρήματα και βγαίνουν, χαλάνε χρήματα. Βοηθάει γενικότερα την ελληνική οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες, την ισιωτικότητα. Άρα όλα αυτά βοηθάνε να μπορούν τα σκάφη να πάνε και να βγουν οι άνθρωποι που έχουν χρήματα να χαλάσουν έξω στο νησί. Άρα γενικώς ό,τι αφήνει χρήματα στην Ελλάδα μας βοηθάει, θεωρώ.
0: Για ένα σκάφος τώρα 20 μέτρα, ας πούμε, που χωράει πόσες καμπίνες έχει, 3-4?
1: Μπορεί να έχει 4-8 άτομα.
0: 8 άτομα. Πόσο είναι το κόστος για να το πάρουν για μια εβδομάδα, παραδείγματος χάρη? Περίπου.
1: Το πιο οικονομικό που λέτε περίπου μπορεί να ξεκινάει από 15 μέχρι 18.000.
0: Για μια εβδομάδα, ε.
1: Σωστά. Αλλά υπάρχουν και πιο φθηνές λύσεις. Ένα ιστιοπλοϊκό που μπορεί να κοστίσει από 1.500 μέχρι 1.800. Ένα καταμαράν που μπορεί να στοιχίζει από 5.000 μέχρι 7.000. Άρα υπάρχουν βαλάντια και οικονομικά που μπορεί να μια εβδομάδα να επισκεφτείς 7 διαφορετικά νησιά, 7 διαφορετικούς προορισμούς, κόλπους, παραλίες, νησιά, λιμάνια. Άρα είναι μια εμπειρία μοναδική. Και από εκεί και πέρα μετά έχει να πληρώσεις τα κάψιμα, τι θα κάψεις και ό,τι έξοδα έχει να κάνει με την γκάβα, τροφοδοσία κτλ.
0: Τα κάψιμα είναι έξτρα, δεν είμαι στην τιμή.
1: Σωστά, πάντα μιλάμε για το σκάφος και το πλήρωμα στα κότερα. Και για τα ιστιοπλοϊκά καταμαρά μιλάμε σκέτο το σκάφος. Τώρα όταν θες να πάρεις και ένα σκίπερ έχει ένα κόστος ημερήσιο γύρω στα 200 με 250 ευρώ. Αν δεν έχεις εσύ ο ίδιος ανάλογο δίπλωμα ή κάποιος από τους φίλους σου που νοικιάζεται.
0: Άρα δηλαδή πάει στο δεκάρικο η εβδομάδα.
1: Στο δεκάρικο εννοείται για καταμαράν.
0: Ναι, για ένα μεγάλο έτσι, για 8 άτομα.
1: Για καταμαράν μπορεί να πάει, ναι. Στο ιστιοπλοϊκό δεν ξεπερνάει το τάλιρο, αν αυτό εννοείται.
0: Ναι.
1: Τώρα στα κότερα έχει μια αύξηση σίγουρα πάνω από 10.000 κάψιμα τροφοδοσία στο πιο μικρό σκάφος που συζητήσαμε. Αλλά αν τα βάλετε κάτω για όλες τις οικογένειες να πάνε να ζήσουν μια τέτοια εμπειρία. Κυρίως οι ξένοι, οι Έλληνες πιο πολύ είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα, ή daily cruises ή στα νησιά, ημερήσια. Οι ξένοι για αυτούς οικονομικά δεν είναι τόσο άσχημο και τόσο ακριβώς όπως το θεωρούμε εμείς με τους μισθούς που παίρνουν. Ακόμα αν σκεφτείτε μια οικογένεια με ένα αυτοκίνητο να μπει σε ένα καράβι να πάει σε 7 νησιά και σε 7 ξενοδοχεία, φαγητά, βεζίνες, ακτοπλοϊκά, μην νομίζετε ότι θα είναι πολύ διαφορά μεγάλη αυτό να πάρει ένα ιστιοπλοϊκό μικρό οικονομικό. Δηλαδή θέλω να σας πω...
0: Μπορεί να το κάνει μια παρέα μεγάλη, δηλαδή να πάρει...
1: Ναι, δηλαδή 8-10 άτομα να βάλουν 2-3 εκατοστάρικα ο καθένας τη μέρα και να ζήσουν μια εμπειρία μοναδική. Αλλά αυτό είναι ανάλογα με τι βαλάζιο θέλει ο καθένας και τι του αρέσει και τι γίνεται.
0: Βλέπουμε αύξηση
1: φέτος. Στην Ελλάδα
0: φέτος.
1: Έχουμε επιλογές.
0: Βλέπουμε αύξηση φέτος σε αυτό το τομέα, στο γιότινγκ.
1: Στο κομμάτι ιστιοπλοϊκό καταμαράν βλέπουμε ότι είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Στο κομμάτι του γιότινγκ, αν δεν γινόταν ο πόλεμος και αυτό που έφερε μαζί με τον πόλεμο και τα κάψιμα, φέτος θα μιλούσαμε για ρεκόρ καλύτερο και από πέρυσι. Παρόλα αυτά όμως, έχει μειωθεί με last minute κρατήσεις, που αυτό σε εμάς είναι πολύ δύσκολο γιατί όλοι κλείνουν τις κουραζιέρες πριν 5-6 μήνες, δεν είναι last minute, κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο μισό. Άρα και αυτό είναι μια επιτυχία και για τους εργαζόμενους και για τους πλειοκτήτες και για τα νησιά μας, για την οικονομία. Δηλαδή το ότι καταφέραμε να μειωθεί η χασούρα είναι και αυτό ένα κέρδος από εκεί που θα ήταν όλα τελειωμένα, που είναι από ένας απρόβλεπτος παράγοντας που δεν εξαρτάται από σένα, η ακρίβεια των καυσίμων, ο πόλεμος με το Ιράν της Αμερικής, όλα αυτοί οι παράγοντες ήταν πολύ αρνητικοί για εμάς.
0: Ως πρόεδρος της Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών Σκαφών. Βλέπετε
1: και
0: φέτος
1: επαγγελματικό.
0: Ναι. Βλέπετε φέτος να υπάρχουν προβλήματα στις συνεργασίες όπως είχαμε κάποιες άλλες χρονιές και τώρα τα έχετε μειώσει κάπως εσείς ως πρόεδρος?
1: Εμείς να γνωρίζετε, σε ό,τι πρόβλημα υπήρξε πάντοτε με ανθρώπους μας που ήταν περίπου 2-3% σκεφτείτε κάθε καλοκαίρι, δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Εμείς να ξέρετε κοινώς, απλώς και λαϊκά, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, δεν έχουμε χάσει στεκιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κανένας εργαζόμενός μας δεν έχει χάσει ούτε ένα ευρώ. Όλοι έχουν δικαιωθεί, όλοι έχουν πάρει τα χρήματά τους. Κάποιοι έφτασαν νομικά, κάποιοι πριν φτάσουν με παρέμβασή μας, δηλαδή έφτασε μέχρι τη λιμενική αρχή. Γενικά δεν έχουμε από κανέναν καμία χασούρα σε οποιοδήποτε κομμάτι, είτε είναι κατώτερο πλήρωμα, είτε είναι αξιωματικός, και έχουν μπει και οι ιδιοκτήτες και σε ένα μοτίβο ότι πλέον δεν υπάρχει κάτι
0: δεδομένο.
1: Ο κόσμος
0: μας ακριβώς έχει στενή έννοια. Έτσι, μας έχει...
1: Ακριβώς. Και παίζει και μεγάλο και πολύ σημαντικό ρόλο, να ξέρετε, παίζετε και εσείς, και εσείς προσωπικά και ο σταθμός και οι συνάδελφοί σας. Γιατί όταν υπάρχει μια δυναμική και μια εξωτερήκευση των πραγμάτων, ο άλλος το σκέφτεται πολλές φορές να κάνει μαγκές σε έναν εργαζόμενο. Να σας θυμίσω παλιά, πριν υπάρξουμε εμείς, πριν γίνουν αυτά, ας μην πω για τις εγγύους που γίνεται τεράστιο.
0: Κάνετε μεγάλο αγώνα και κάνετε μεγάλο αγώνα.
1: Και κάνω ακόμα και θέλω, περιμένω να δικαιωθώ κάποια στιγμή, θα έρθω και σε αυτό. Παλιά είχαν τη φιλοσοφία ότι σε διώχνω, κοίτα μην ζητήσεις τίποτα γιατί δεν θα ξαναβρεις δουλειά, έχω λεφτά, δεν σε πληρώνω, τράβα όπου θες. Αυτά έχουν εκλείψει με την παρουσία μας. Δεν υπάρχουν αυτές οι μαγκές που γινόταν από κάποιους. Έχουν εκλείψει σε απόλυτο βαθμό. Τώρα για τους εγγύους ναυτικούς, κάνω τεράστιο αγώνα, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη. Δεν γίνεται με τέτοια υπογεννητικότητα μία μικρή κοπέλα να μένει έγκυος και να την απολύουν από την πρώτη μέρα ή από τον πρώτο μήνα, να μην έχει δικαιώματα όπως έχουν και άλλες γυναίκες της θεριάς. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι τη γυναίκα ναυτικό την αντιμετωπίζουν στη θάλασσα σαν άντρα ναυτικό.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πολύ άσχημο και πολύ άδικο για μια γυναίκα που πληρώνει τριπλάσιες εισφορές, για μια γυναίκα που είναι μέσα στη θάλασσα και κάνει ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα και με τεράστια υπογεννητικότητα που έχουμε διπλάσιους θανάτους από ό,τι οι γεννήσεις, δεν γίνεται αυτές τις γυναίκες να μην κάνουμε κάτι.
0: Σωστά.
1: Εγώ έχω φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ρώτηση 3 ευρωβουλευτών. Έχω φτάσει στη Βουλή με πολλές ερωτήσεις στη Βουλή, πολλές επιστολές. Έχω φτάσει στο συνήγορο του πολίτη, έχω κάνει τα πάντα. Εγώ τι περιμένω? Να νομοθετήσουν. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.
0: Α, δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Όχι, δεν έχει τελεσί διοίκηση. Το μόνο που έχει πετύχει η Ένωσή μας, όπως γνωρίζετε, είναι το φορολογικό που για φέτος, να σας θυμίσω, κλείνουμε ένα χρόνο που με παρέμβασή μας πέρυσι τέτοια εποχή κάναμε τη μεγαλύτερη νίκη για τους εργαζόμενους που θα δουν φέτος τη δήλωσή τους. Από εκεί που θα πλήρωναν 30-40% στα ιδιωτικά σκάφη ναυτική, θα πληρώσουν 10-15% όπως πληρώνουν όλοι οι ναυτικοί, και το άλλο ποσό θα μείνει στην τσέπη του και στις οικογένειές τους. Και είμαι πολύ περήφανος που το πετύχαμε εμείς αυτό. και με παρέμβαση προσωπική δική μου μέσα στη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών ανταποκρίθηκε με δημοσιονομικό κόστος, έλυσαν ένα χρόνιο πρόβλημα που φέτος θα φανεί στις τσέπες όλων των ναυτικών που δούλευαν στα ιδιωτικά σκάφια αναψυχής. Και νιώθω μεγάλη χαρά και περηφάνεια και να ξέρετε ότι αν καταφέρουμε να λύσουμε και το θέμα με τις ναυτικές φωτοβολίδες, όπου στην Κρήτη αυτό... έχουν γίνει πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα, αν καταφέρουμε να λύσουμε και με τις εγγύους ναυτικούς, με την ασφάλεια στη θάλασσα, με τα βαρκάκια χωρίς δίπλωμα, αποστάσεις ταχύτητες, απεινιδωτές, τηλεϊατρική και άλλα πολλά που έχουμε θέσει, να ξέρετε ότι θα είμαστε σε ένα άριστο επίπεδο.
0: Όλα στο πλεκτό και... λοιπόν. Όλα στο πλεκτό.
1: Ναι, προς το παρόν έχουμε κάνει 1-0. Παλεύω να δω μήπως σκοράρουμε και για 2.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό
1: πολύ.
0: Καλοκαίρι δεν θα σας πω και θα ξαναβγούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Θερμά.
0: Να είστε καλά, κύριε Βάλη. Γεια σας. Ο Γιώργος Βάλης, ο πρόεδρος του ΠΕΠΙΕΘ, δίνει αγώνες. Και από τη θάλασσα εκεί που είναι τώρα, ξέρεις, κάνει διάφορα. Είναι... Λοιπόν, αυτό για σήμερα. Ε? Καλά τα πήγαμε. Καλά τα πήγαμε. Μόνο 2.500 μηνύματα σήμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να τα διαβάσει όλα. Ε? Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Πολύ συγκεκριμένη. Αυτή η συγκεκριμένη μέρα σήμερα έχει ψωμί. Έχει ψωμί. Έχει δόντια. Πολλά δόντια. Τα οποία πέσανε κάπου εκεί σε ένα δρόμο. Αλλά αυτή η σημερινή μέρα μας δίνει ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Να πιστεύετε μέχρι το τέλος. Γιατί το τέλος δεν ξέρετε ποιο είναι. Δεν υπάρχει τέλος. Υπάρχει συνεχίζω μέχρι να καταφέρω αυτό που θέλω. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

Ναι, με Bonnie Tyler ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλωστε. Μιλάμε για μια πραγματικά σπουδαία ερμηνεύτρια, για μια σπουδαία τραγουδίστρια, η οποία δυστυχώς έφυγε από την ζωή σε ηλικία 75 ετών. Έγινε πασίγνωστη βεβαίως από το κομμάτι που μόλις τώρα όλοι ακούσαμε, το Total Eclipse of the Heart. Η Bonnie Tyler λοιπόν, η οποία δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας εχθές. Απροσδόκητο χαρακτηρίζει τον θάνατό της η οικογένεια της Βρετανίδας τραγουδίστριας μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε. Απρόσμενο λοιπόν χαρακτήρισε η οικογένειά της τον θάνατό της, απροσδόκητο, παρότι νοσηλευόταν σε δύσκολη κατάσταση τους τελευταίους μήνες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της τραγουδίστριας αναφέρεται πως η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Bonnie απεβίωσε απροσδόκητα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την τραγωδία. Τον Μάιο, η Bonnie Tyler μεταφέρθηκε σπευσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας για επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και τέθηκε σε τεχνητό κόμμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της. Σε ενημέρωση που δόθηκε τον περασμένο μήνα, ένας εκπρόσωπος ανέφερε ότι είχε βγει από το κόμμα, αλλά παρέμενε σε πολύ δύσκολη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Την εποχή εκείνη ανέφεραν ότι η κατάστασή της βελτιωνόταν και ότι οι γιατροί ήταν βέβαιοι ότι θα αναρρώσει αν και η πρόοδος θα ήταν αργή. Επίσης ακύρωσαν ή ανέβαλαν τις ημερομηνίες της καλοκαιρινής περιοδίας της τραγουδίστριας, αλλά εξέφρασαν την ελπίδα ότι ορισμένες από αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αργότερα μέσα στο έτος. Παρά την αισιοδοξία των γιατρών, δυστυχώς όπως είπα και λίγο πριν, η Bonnie Tyler έφυγε από την ζωή. Άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν στην Πορτογαλία. Ελαφρύ το χώμα που θα την ασκεπάσει. Μια πραγματικά σπουδαία ερμηνεύτρια, ανεπανάληπτη, αυτό το γρέζι έτσι, που είχε στην φωνή της, νομίζω ότι ήταν και το χαρακτηριστικό στοιχείο της, έτσι την ξεχώριζες ανάμεσα σε εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες φωνές. Και είχα και την χαρά να της κάνω και συνέντευξη, θυμάμαι γύρω στο 2000-2002 πρέπει να ήταν, όταν είχε έρθει εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο για συναυλία, στην ακτή Καρτερού. Έτυχε λοιπόν και εγώ να εκπροσωπώ τότε μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης και να βρίσκομαι στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει. Ήταν ιδιαίτερα προσιτή, θυμάμαι, έτσι πολύ χαμογελαστή, χωρίς τουπέ, πολύ άνετη με όλους εμάς τους δημοσιογράφους και παραγωγούς. Πραγματικά μια σπουδαία, όπως είπα, καλλιτέχνη, αλλά και προσωπικότητα. Εδώ λοιπόν και σήμερα με αυτήν την έναρξη που κάναμε έτσι προς τιμήν της Bonnie Tyler, εδώ και σήμερα για να πούμε πολλά, να σχολιάσουμε ακόμη περισσότερα και να περάσουμε ένα δίωρο όπως κάνουμε καθημερινά, παρεούλα, μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκη. Σήμερα η μέρα είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Πάει και όλο το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη. Πάει, έφυγε το πρώτο δεκαήμερο και για άλλη μια φορά σχεδόν χαμπάρι δεν πήραμε. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 9 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 51 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς κυρίες μου που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η Οσία Αμαλία λοιπόν τιμάται σήμερα 10 Ιουλίου. Την ημέρα βεβαίως τη σημερινή γιορτάζουν όσες κυρίες φέρουν το όνομα Αμαλία. Υπήρξε μοναχή από το Βέλγιο. Η Αμαλία, γνωστή και ως Αμέλεια ή Αμαλβέργη, γεννήθηκε τον 7ο αιώνα και έζησε στην επαρχία της Βραβάντης, πρωτεύουσα της οποίας είναι σήμερα οι Βρυξέλλες. Διακρίθηκε για τον άρετο βίο της και τα έργα φιλανθρωπίας που επιτέλεσε.

Σήμερα είναι εθνική γιορτή στις Μπαχάμες. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Μεγάλη Βρετανία το 1973. Η μέρα σιωπής για τους οπαδούς του γκουρού Μεχέρ Μπαμπά. Περνούν τη σημερινή μέρα χωρίς να εκφέρουν ούτε μία λέξη προς τιμή του Ινδού μυστικιστή που πέθανε το 1969. Να σας πω επίσης πως είναι η μέρα πίνα κολάντας του Πουέρτο Ρίκο και της Ηνωμένης Πολιτείας της Αμερικής. Προχωράμε όμως στη στήλη του σαν σήμερα, άντε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, κάνοντας την αρχή από το 1911, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925 και σαν σήμερα αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η δίκη των πιθήκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει την διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. 1940 και σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960 και σαν σήμερα η Σοβιετική Ένωση νικά με 2-1 στην παράταση τη Γιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελο εθνών Ευρώπης, νυν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή αλλιώς Euro. Και σαν σήμερα η Mary Quad προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. 1976 και σαν σήμερα μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. 1985 και σαν σήμερα Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warriors στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Το 1856 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Νίκολα Τέσλα, Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι από το επώνυμό του πήρε την ονομασία και το γνωστό σε όλους μας ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και κλείνω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2015 έφυγε από τη ζωή ο Μαρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Ντιμίτρη Σαλούμπ. Μιλάμε βεβαίως για τον Αιγύπτιο ηθοποιό.

Και προχωράμε στον καιρό. Θα έχουμε, λέει, άνοδο της θερμοκρασίας και μέχρι 6 μποφόρ η άνεμη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία, τοπικά τους 35 βαθμούς. Αναλυτικά, λοιπόν, η πρόγνωση από την ΕΜΗ έρχεται αμέσως τώρα. Την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν λίγες βροχές οι όμβροι και κατά τόπους στην Στερεά και την Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στην κεντρική Μακεδονία θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, με λίγες βροχές κατά τόπους και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν όμβροι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 30 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, παροδικές νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές οι όμβροι και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός. Αρχικά βόρειοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Και έχουμε πολλά να πούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Μου λέει ετοιμάσει και σήμερα για όλους εσάς, έτσι. Αρχικά, ξεκινώντας το επόμενο μέρος εκπομπής, θα πούμε στο politica.gr και θα δούμε τίτλους από την ροή των ειδήσεών του. Και στην συνέχεια θα περάσουμε σε κάποια από τα άρθρα του λίγο πιο αναλυτικά, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή, για να είσαστε απολύτως ενημερωμένοι για το τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην επικαιρότητα. Οπότε να κάνουμε κάπου εδώ μια πένη για το τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην επικαιρότητα. Οπότε να κάνουμε κάπου

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και όπως σας είπα, θα πούμε στο πολίτικα.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και θα δούμε παρέα κάποιες από τις ειδήσεις του. Μέσω του πολίτικα.gr μπορείτε να ακούτε ζωντανά και Πολίτικα 89,8 και Sport FM 104,2 και Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Επίγουσα αεροδιακομιδή βρέφους 10 μηνών από τη Ρόδο στην Αθήνα. Πνίγηκε ενώ έτρωγε. Η Κρητικιά που προσπάθησε να χαθεί στα Χανιά. Η παρακολούθηση της αντιτρομοκρατικής οδήγησε στις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Όλες οι ημερομηνίες για την καταβολή στους δικαιούχους των συντάξεων Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Ζάκυνθος απομακρύνθηκε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση. Κανονικά οι πτήσεις. Κόλαση φωτιάς στην Ισπανία. Νεκροί 12 άνθρωποι στην Αλμερία. Απανθρακώθηκαν στα οχήματά τους. ΣΥΡΙΖΑ, η επόμενη ημέρα της παραίτησης Φάμελου. Μια μεγάλη συζήτηση άνοιξε το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 για τα κτίρια φαντάσματα στο Ηράκλειο. Τι προτείνουν οι ειδικοί με παρέμβασή τους. Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκη.

Έρχονται δάνεια με επιτόκιο από 0,35% για 30.000 μικρές επιχειρήσεις. Τροχαίο με γουρούνα στο σταλό, κατέληξαν πάνω σε ελιά. Μάλια, τουρίστας καταγγέλει ξυλοδαρμό, ληστεία και ομηρία μέσα σε κλαμπ. Ακούσατε λοιπόν μόλις τώρα τους τίτλους κάποιων από τις ειδήσεις που μπορείτε να διαβάσετε στο politika.gr. Ας δούμε κάποιες από αυτές λίγο πιο αναλυτικά. Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε στην Αθήνα ένα βρέφος μόλις 10 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, εχθές Πέμπτη, στο νοσοκομείο Ρόδου, καθώς κομμάτι τροφής είχε σφινώσει στον λαιμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος έφτασε στα επίγοντα σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί που εφημέρευαν κινητοποιήθηκαν άμεσα και έπειτα από μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής. Παρά τις άμεσες ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρημένη. Για τον λόγο αυτό κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε η επίγουσα αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ζάκυνθος απομακρύνθηκε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση κανονικά οι πτήσεις. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς και αφότου διαπιστώθηκε πως ήταν ασφαλές, ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση του μαχητικού αεροσκάφους F-16 που πραγματοποίησε εχθές πέμπτη αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από τεχνική βλάβη. Η διαδικασία απομάκρυνσής του από τον αεροδιάδρομο διήρκησε περίπου 4,5 ώρες και υπό τον συντονισμό της πολεμικής αεροπορίας. Στις ενέργειες που απαιτήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης συμμετείχε και η πολιτική προστασία της περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου, σύμφωνα με το Ζάντε Times. Μετά την απομάκρυνση του F-16 και αφού διενεργήθηκαν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι για να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου, οι πτήσεις επαναλειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Μια μεγάλη συζήτηση άνοιξε το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 για τα κτίρια φαντάσματα που βρίσκονται στην πόλη μας, για τα κτίρια που αποτελούν ντροπή στην πόλη του Ηρακλείου. Λοιπόν, μίλησε μέσω του Πολίτικα 89,8 ο γνωστός πολιτικός μηχανικός Γιώργος Καφετζάκης. Κτίρια εγκαταλελειμμένα που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, υποθηκεύουν τους όρους πολιτικής προστασίας και βεβαίως εξευτελίζουν και την αισθητική εικόνα της πόλης μας. Έτσι. Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές έχουμε κάνει αναφορά μέσα από τις εκπομπές μας για τα συγκεκριμένα κτίρια. Μάλιστα ένα το οποίο έτσι δεσπόζει περήφανα στην παραλία είναι αυτό το κτίριο που φιλοξενούσε παλιά κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, το 3 τέταρτα, βρίσκεται πραγματικά σε μια τραγική κατάσταση και πολύ φοβάμαι πως κάποια στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσουμε και σοβαρότατα θέματα από πτώσεις σοβάδων και όχι μόνο. Το έχουν περιφράξει, έτσι, αλλά νομίζω πως αυτό δεν είναι αρκετό. Συν της άλλης, πραγματικά δίνει έτσι μια τόσο άσχημη εικόνα στο συγκεκριμένο σημείο από όπου περνούν καθημερινά πάρα μα πάρα πολλοί επισκέπτες, τουρίστες του νησιού μας. Βεβαίως το κτίριο αυτό δεν είναι το μοναδικό, εξού και ο κύριος Καφετζάκης πρότεινε σειρά μέτρων που όφιλε να λάβει τόσο ο Δήμαρχος Ηρακλείου και η Δημοτική Αρχή Καλοκαιρινού, όσο και η ίδια η πολιτεία. Μπορείτε να μπείτε στο politika.gr και να ακούσετε όλο το ηχητικό και τα όσα είπε ο κύριος Καφετζάκης στον Πολίτικα 89,8. Σημαντική εξέλιξη όμως καταγράφεται στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, καθώς πολύμινη και διακριτική έρευνα της τρομοκρατικής υπηρεσίας οδήγησε στην ασύλληψη τριών ατόμων, δύο ανδρών και μιας γυναίκας, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής να έχουν θέσει εδώ και ημέρες υποδιακριτική παρακολούθηση τα πρόσωπα που θεωρούνταν ύποπτα για συμμετοχή στην επίθεση της 1ης Ιουλίου σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των αρχών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα και ένας εκ των δύο συλληφθέντων αποτελούσαν το λεγόμενο επιχειρησιακό ζευγάρι, δηλαδή τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν αναλάβει την εκτέλεση της ενέργειας. Ο τρίτος συλληφθής φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, παρέχοντας βοήθεια πριν και μετά την επίθεση. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της γυναίκας η οποία μετά την εμπριστική επίθεση φέρεται να εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη και να κατευθύνθηκε στην Κρήτη επιχειρώντας να απομακρυνθεί από το επίκεντρο των ερευνών. Οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής αξιοποιώντας πληροφορίες, αναλύσεις τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και διακριτική επιτήρηση κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη της στα Χανιά όπου φέρεται να φιλοξενούνταν σε οικία φιλικών της προσώπων. Η συλληφθής είναι γνωστή στις διοκτικές αρχές
μέσα από τη δράση της στον ευρύτερο αναρχικό χώρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατάγεται από την Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια διέμενε στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 2022 είχε φυλακιστεί ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση. Ο δεύτερος συλληφθής, άνδρας, γεννημένος το 1997, φέρεται να συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε προσαχθεί το 2015, ενώ είχε καταγραφεί ακόμη μια προσαγωγή του μέσα στο 2026. Το τρίτο πρόσωπο που πέρασε χειροπέδας φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της κατοικίας, στην οποία κατέφυγαν οι δύο βασικοί ύποπτοι μετά την επίθεση. Οι ερευνητές εξετάζουν τον ακριβή βαθμό εμπλοκής του, καθώς και το κατά πόσο παρήχε καταφύγιο γνωρίζοντας τον ρόλο των συγκατηγορουμένων του. Κατά τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις της αντιτρομοκρατικής, οι τρεις συλληφθέντες συνδέονται αποκλειστικά με την φωνική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα, από την οποία έχασε την ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται με τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής να εξετάζουν ψηφιακά ευρήματα, επικοινωνίες και κατασχεθέντα αντικείμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιπλέον πρόσωπα που παρήχαν υποστήριξη ή συνέδραμα στην προετοιμασία και διαφυγή των δραστών.

Είχαμε όμως και τροχαίο με γουρούνα στον Σταλό. Δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής που επέβαιναν σε γουρούνα έχασαν τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω σε ελιά. Οι άνδρες τραυματίστηκαν από το τροχαίο και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Έναν εφιάλτη χωρίς προηγούμενο περιέγραψε στους αστυνομικούς του τμήματος Χερσονήσου ότι βίωσε ένας 18χρονος Γερμανός, ο οποίος κατέφυγε στις αρχές καταγγέλλοντας την κόλαση που έζησε στα χέρια δύο νεαρών Ελλήνων και ενός άνδρα από το Καμερούν. Ο νεαρός τουρίστας που κάνει διακοπές στα Μάλια αναφέρθηκε στις άγριες καταστάσεις που έζησε από τους τρεις προαναφερθέντες, οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ληστεία, εκβίαση και αρπαγή. Με την ασειρά τους βέβαια οι φερόμενοι ως δράστες προχώρησαν σε μήνυση σε βάρος του νεαρού Γερμανού για ψευδή καταμήνυση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός από την Γερμανία πήγε προχθές το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου και κατήγγειλε ότι λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης και ενώ βρισκόταν σε κλαμπ των Μαλίων, οι τρεις κατηγορούμενοι τον πλησίασαν και του είπαν ότι εκείνος και ένας αλλοδαπός από την Νορβηγία προκάλεσαν ζημιές σε μια ηλεκτρονική συσκευή που τους ανήκει. Ζήτησαν από τον Γερμανό και τον Νορβηγό να τους καταβάλουν χρηματικό ποσό εισάξιο με την προκληθήσα υλική ζημιά. Ο Γερμανός και ο Νορβηγός αρνήθηκαν, λέγοντάς τους ότι δεν ήταν εκείνοι που προκάλεσαν τη ζημιά. Μετά από αυτήν τους την απάντηση, οι δύο Έλληνες και ο άνδρας από το Καμερούν τους οδήγησαν σε κλειστό χώρο δωματίου εντός του καταστήματος και άρχισαν να τους χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια στο σώμα τους και στο κεφάλι. Ενώ αρνήθηκαν να τους επιτρέψουν την έξοδο από αυτόν τον κλειστό χώρο, κρατώντας τους παρά τη θέλησή τους και ως ότου καταβάλουν τα χρήματα. Όταν κατάφεραν τελικώς να φύγουν από το χώρο, ο Γερμανός υπέβαλε μήνυση σε βάρος των τριών. Με την ασειρά τους και εκείνοι, όπως προαναφέρθηκε, υπέβαλαν μήνυση στο Γερμανό με αποτέλεσμα να συλληφθούν όλοι οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης.

Αλλάζουμε θέμα. Μάχη για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ ξέσπασε εχθές, αμέσως μετά την παρέτηση Φάμελου, με κορυφαία στελέχη να διαφωνούν δημοσίως με την απόφαση αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής που έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Μετά την ανακοίνωση της παρέτησης του Προέδρου του Κόμματος, ο Κράτη Φάμελου, η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά έκανε γνωστό ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για το Σάββατο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κατόπιν αυτών, οι συνεργάτες και τα στελέχη που πρόσκυνται στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ συνέταξαν έναν πρώτο εσωκομματικό χάρτη εχθές για την δρομολόγηση των διαδικασιών με στόχο την ανάδειξη νέας ηγεσίας. Αυτός λοιπόν ο χάρτης περιλαμβάνει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας υπό την αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή νέου επικεφαλής, διεξαγωγή συνεδρίου και εκλογή νέου προέδρου από τη βάση ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.

Και κλείνουμε με μία είδηση από τα διεθνή. Αφορά βεβαίως στην κυκλοφορία των πετρελοφόρων μέσω του Ορμούζ, η οποία έχει σχεδόν σταματήσει. Αυτό τουλάχιστον μεταφέρει το Reuters. Η κυκλοφορία των τάνκερ μέσω των ασθενών του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει, σύμφωνα με το Reuters. Το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει γύρω από το θέμα του ελέγχου των ασθενών του Ορμούς. Δύο δεξαμενόπλια διέπλευσαν τα ασθενά τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το υπερδεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου Berg 1, το οποίο είχε φορτωθεί στο νησί Χάρκ του Ιράν και υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, καθώς και το χημικό δεξαμενόπλιο Well Sail που φέρει τη σημαία των νήσων Marshall, σύμφωνα με ανάλυση της Kepler. Το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία. Αυτό ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές, σύμφωνα με το επίσημο ειδησιογραφικό πρακτορείο της Ιορδανίας, το Πέτρα. Οι φρουροί προειδοποίησαν ότι αν η αμερικανική επιθετικότητα επαναληφθεί, θα μπουν στο στόχαστρο οι βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Αναλυτικότερα, το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ισλαμική Δημοκρατία και η παρέμβαση στην ανακατεύθυνση της ναυτιλίας μέσω των ασθενών του Ορμούς διαταράσσουν το σταδιακό άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού και θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των χωρών που επωφελούνται από αυτό. Και κλείνουμε με την είδηση της φωτιάς από την Ισπανία. Νεκροί 12 άνθρωποι στην Αλμερία, απανθρακώθηκαν δυστυχώς τα οχήματά τους. Την ζωή σε 12 ανθρώπους στήχησε ανεξέλεγκτη φωτιά που ξέσπασε εχθές στην Αλμερία της Ισπανίας, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να την περιορίσουν. Ορισμένοι από τους πολίτες που έχασαν την ζωή τους βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους στην κοινότητα Los Gallardos, σύμφωνα αρχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σύμφωνα με το CNN.gr, έδιναν μάχη όλη τη νύχτα για την κατάσβεση της φωτιάς, με πάνω από 150 πυροσβέστες με 5 οχήματα να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στην περιοχή αναμένεται να αναπτυχθεί η UME, μονάδα του Ισπανικού στρατού, που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση των πιο δύσκολων έκτακτων καταστάσεων, τις επόμενες ώρες στο πεδίο, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και είμαστε πανέτοιμοι για μια ακόμη διακοπή κάπου εδώ. Φεύγουμε για λίγο, επιστρέφουμε όμως σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: www.γιορτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιορτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιορτικουλέ.gr.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένη στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και περνάμε σε αυτό εδώ το μέρος εκπομπής μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, έτσι σε πιο πρακτικά θεματάκια που ενδεχομένως να τα βρούμε μπροστά μας, που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρει να τα ακούσουμε, να μας δώσουν λύσεις, να μας ξεκαθαρίσουν έτσι λίγο το τοπίο και το μυαλό, και να μας δώσουν την απαραίτητη εκείνη πληροφορία η οποία θα μας φανεί χρήσιμη. Το πρώτο μας θέμα, ταυτότητες. Να δούμε τι ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου. Για 3 Αυγούστου, συγγνώμη, για όσους δεν έχουν βγάλει την νέα ταυτότητα. Τελειώνει λοιπόν η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες, αφού σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό οι ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να θεωρούνται έγκυρες από τις 3 Αυγούστου 2026. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν εκδώσει τη νέα ή να χρησιμοποιούν διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους εκτός συνόρων. Οι παραδοσιακές μπλε αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Λόγω των ασθενών χρονικών πλαισίων, η ζήτηση στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Έτσι, αρκετοί είναι οι πολίτες που ψάχνουν να κλείσουν το ραντεβού τους, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δεν βρίσκουν διαθεσιμότητα πριν τη λήξη της προθεσμίας. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας μέσω του gov.gr, έτσι, με κωδικούς τάξης. Ναι, αυτός είναι ο τρόπος. Ο πολίτης επιλέγει την αίτησή του, αρχή έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμη ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη μέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο Εθνικό Μητρό, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επί τόπου ή να τα συμπληρώσει κατά τη δήλωση. Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος, λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, email, με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής έκδοσης που έχει επιλέξει. Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, έτσι, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού. Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμησης στο email που έχει δηλώσει. Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια αρχή έκδοσης βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας. Η έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του ετούντος στην αρμόδια υπηρεσία με τα εξής δικαιολογητικά: ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί να τραβηχτεί είτε απευθείας στην υπηρεσία είτε σε επιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος ανεβάζει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myphoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει κωδικό που συνδέει τη φωτογραφία με το άφημί του μέσω της εφαρμογής και αίτηση υπεύθυνη δήλωση. Το έντυπο συμπληρώνεται από την υπηρεσία με στοιχεία από το Μητρό Πολιτών και υπογράφεται από τον ετούντα. Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 10 ευρώ που καλύπτει τα έξοδα κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς. Οι πολίτεκνες οικογένειες δικαιούνται έκπτωση στο παράβολο, το οποίο μειώνεται στα 5 ευρώ με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων. Επιπλέον απαιτείται ένσημο 0,50 ευρώ της ελληνικής αστυνομίας. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας ή παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής. Η παράδοση της παλιάς μπλε ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου δελτίου.
Η κατάργηση της παλαιάς ταυτότητας δεν επηρεάζει τουλάχιστον προς το παρόν τις συναλλαγές των πολιτών με το ελληνικό δημόσιο, ούτε τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας. Ωστόσο, οι πολίτες που δεν θα έχουν εκδώσει την νέα ταυτότητα έως τις 3 Αυγούστου του 2026 δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει αναρτημένα μεταξύ άλλων τα fake news που έχουν κατά καιρούς διακινηθεί αναφορικά με τις νέες ταυτότητες, παρουσιάζοντάς τα και δίνοντας παράλληλα απαντήσεις. Έτσι, θα υπάρχει, ας πούμε, τσιπάκι γεωχωρικού εντοπισμού και θα βρίσκουν που είμαστε, λένε κάποιοι. Να σας πω πως δεν περιέχει τεχνολογία που μπορεί να καταγράψει δεδομένα ελέγχου θέσης η νέα ταυτότητα. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα και θέτουν στο επίκεντρο την ασφάλεια των πολιτών. Θα έχουν, λένε κάποιοι, πρόσβαση στα ιατρικά μας δεδομένα, γιατί θα έχουν τον ΆΜΚΑ μας. Ο ΆΜΚΑ δεν περιλαμβάνεται ούτε σε εμφανές εξωτερικό σημείο, ούτε είναι αποθηκευμένος εσωτερικά. Το νέο δελτίο ταυτότητας δεν έχει στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία. Θα έχουν χωρίς τη θέλησή μας την ομάδα αίματός μας. Η αναγραφή της ομάδας αίματος είναι προαιρετική και γίνεται μέσω βεβαίωσης νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το ρέζους μόνο για όσους πολίτες το επιθυμούν. Κάποιοι άλλοι έχουν πει θα αναγράφονται πληροφορίες θρησκευτικού ενδιαφέροντος που θίγουν την πίστη. Η σύνδεση του νέου δελτίου ταυτότητας με τη χριστιανική πίστη αποτελεί στιγνή καπηλεία και παραχάραξη της Ορθοδοξίας. Η έκδοση της ταυτότητας δεν άπτεται στο ελάχιστο του πυρήνα τόσο της χριστιανοσύνης όσο και οποιοδήποτε άλλου δόγματος και θρησκεύματος. Θα έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει την αυστηρότερη σε παγκόσμιο επίπεδο νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ελληνική νομοθεσία είναι πλήρως συμβατή και εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή. Συνεπώς, η διαδικασία έκδοσης του νέου ελληνικού δελτίου ταυτότητας πληρεί απόλυτα τις πλέον απαιτητικές προϋποθέσεις που τίθενται από το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο.

Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις νέες ταυτότητες. Έτσι μάθατε τι ακριβώς θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου. Οπότε νομίζω πως καλό θα ήταν να προγραμματίσετε όσο πιο άμεσα γίνεται το ραντεβού σας, να μπείτε στην διαδικασία έκδοσής της.

Επίδομα αδείας καλοκαιριού 2026. Ελάτε να δούμε πότε πληρώνεται και πώς ακριβώς υπολογίζεται. Μέχρι πότε θα πρέπει ο εργοδότης να βάλει το επίδομα αδείας του καλοκαιριού και τι ακριβώς θα αλλάξει φέτος στην πληρωμή του. Καθώς πλησιάζουμε στην καρδιά της θερινής περίοδου, το επίδομα αδείας καλοκαιριού 2026 αρχίζει να απασχολεί ιδιαιτέρως χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Η κατανόηση του τρόπου υπολογισμού και του χρόνου καταβολής του είναι απαραίτητη για τον σωστό προγραμματισμό των διακοπών. Πότε πληρώνεται και πώς υπολογίζεται αποτελούν δύο βασικά ερωτήματα για το επίδομα αδείας 2026, το οποίο θα είναι αυξημένο φέτος λόγω της νέας αύξησης στον κατώτατο μισθό. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα. Αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών. Για εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο, το επίδομα αδείας αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια. Από τη στιγμή που ο κατώτατος μισθός ανέβηκε στα 920 ευρώ μεικτά από 880, το επίδομα αδείας αυξάνεται στα 589,41 ευρώ από 556,5 ευρώ. Σημειώνεται ότι το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΕΣΕ έχει δημιουργήσει ειδική online εφαρμογή προκειμένου οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να μπορούν να υπολογίζουν εύκολα και γρήγορα τα χρήματα που δικαιούνται. Τώρα, με τα νέα καινούργια δεδομένα που έφερε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, πάβει να ισχύει η υποχρέωση για τουλάχιστον 2 εβδομάδες συνεχόμενης καλοκαιρινής άδειας στον εργαζόμενο της επιχείρησης. Έτσι, πλέον υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω κατάτμιση της άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου έτους, εφόσον όμως υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί πως η τιμηματική λήψη καλοκαιρινής άδειας υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Ειδικότερα οι νέες ρυθμίσεις ορίζουν την ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα άδειας. Αναλυτικά, για εργαζόμενους με πενθήμερο απαιτούνται τουλάχιστον 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες και για εργαζόμενους με εξαήμερο 6 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Πολύ συχνά, ειδικά σε περιπτώσεις νέων εργαζομένων σε μια επιχείρηση, στα πηγαδάκια που σχηματίζονται σε διαδρόμους και γραφεία του κτηρίου ακούγονται τα εξής. Πόσες ημέρες άδειας δικαιούμαι? Προκειμένου να μην υπάρξει σύγχυση, έχει δοθεί στην δημοσιότητα αναλυτικός οδηγός, ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν με ακρίβεια πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται το χρόνο. Προσοχή, οι συνολικές ημέρες συνδέονται με την προϋπηρεσία. Για εργαζόμενους λοιπόν με πενθήμερη απασχόληση, οι μέρες άδειας είναι 20 ημέρες για το πρώτο έτος, εξαρτάται από το μήνα που ξεκίνησε βεβαίως η εργασιακή σχέση, 21 ημέρες για το δεύτερο έτος, με συμπληρωμένο όμως 12μηνο, 22 ημέρες για το τρίτο έτος, 25 ημέρες εν έχουν να συμπληρωθεί 10+ χρόνια στον ίδιο εργοδότη, οι 12 έτη συνολικά προϋπηρεσία στο χώρο και 26 ημέρες για 24 έτη προϋπηρεσία. Για εργαζόμενους με εξαήμερη απασχόληση, οι μέρες άδειας διαμορφώνονται ακολούθως: 24 ημέρες για την πρώτη χρονιά, 25 για τη δεύτερη, 26 ημέρες για την τρίτη, 30 ημέρες με προϋπηρεσία 10 ετών και 31 ημέρες με προϋπηρεσία 25 ετών. Να σημειωθεί ότι δεν είναι λίγοι εργαζόμενοι που περιμένουν πώς και πώς το επίδομα αδείας 2026 προκειμένου να καλύψουν όχι μόνο δαπάνες για τις διακοπές του καλοκαιριού, αλλά και πάγια έξοδα που συνδέονται με το σπίτι ή το αυτοκίνητό τους.

ΔΥΠΑ. Μέχρι και σήμερα η επικαιροποίηση των στοιχείων των μελών του Μητρώου Εκπαιδευτικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxNet. Αλλάξαμε θέμα, όπως καταλάβατε. Η προθεσμία υποβολής λοιπόν ηλεκτρονικής αίτησης επικαιροποίησης των στοιχείων των εγγεγραμμένων μελών του Μητρώου προσωρινών αναπληρωτών και ορομίσθιων εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της ΔΥΠΑ λήγει σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου και ώρα 23:59 λεπτά, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα δηλαδή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxNet, ακολουθώντας την διαδρομή gov.gr εκπαίδευση, επαγγελματίες εκπαίδευσης, επικαιροποίηση στοιχείων εγγεγραμμένων μελών Μητρώου Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ. Η παράληψη υποβολής αίτησης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διατήρηση των ήδη καταχωρισμένων στοιχείων του υποψηφίου στο Μητρώο. Η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο στοιχείο του υποψηφίου στο Μητρώο. Η ΔΥΠΑ αποτελεί τον

πολύ, με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 77% των αποφύτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφύτησή του, επιβεβαιώνοντας την στενή σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

0: Και έρχεται νέο πρόγραμμα για 1000 ανέργους πτυχιούχους από τη ΔΥΠΑ με μισθό 1250 ευρώ. Νέο πρόγραμμα λοιπόν απασχόλησης για 1000 ανέργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ ηλικίας 25 έως 54 ετών. Αυτό το νέο πρόγραμμα θέτει σε εφαρμογή η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με στόχο την εργασιακή ένταξη επιστημόνων που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης ηλικίας 25 έως 54 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων της ΔΥΠΑ, ενώ οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν με σύμβαση πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα χρόνο. Οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές φτάνουν έως τα 1250 ευρώ, ενώ η υπηρεσία καλύπτει και τις ασφαλιστικές εισφορές. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες δράσεις της ΔΥΠΑ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς στοχεύει στην αξιοποίηση επιστημονικού προσωπικού που παραμένει εκτός αγοράς εργασίας, δίνοντας παράλληλα έμφαση σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης όπως μηχανικοί, οικονομολόγοι, στελέχοι πληροφορικής και διοικητικοί υπάλληλοι. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τους πρώην εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, των οποίων οι συμβάσεις έληξαν στις 30 Ιουνίου 2026 και δεν ανανεώθηκαν. Οι συγκεκριμένοι άνεργοι μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών, ενώ προβλέπεται δυνατότητα παράτασης για ακόμη έναν χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι ωφελούμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν απασχόληση συνολικής διάρκειας έως 24 μήνες. Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας μέρος, να σας θυμίσω πως και σήμερα μαζί μας βρίσκεται το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, και ανακαλύψτε μια μοναδική συλλογή από πολυτελή γυαλιά ηλίου που συνδυάζουν στυλ, κομψότητα και προστασία. Επιλέξτε ανάμεσα σε σχέδια που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας για να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας με τον πιο εκλεπτισμένο τρόπο. Ανακαλύψτε λοιπόν αυτά τα υπέροχα γυαλιά στο VNY στη 1821, στον αριθμό 29. Συν της άλλης, μπείτε και στην διαδικασία να δοκιμάσετε την κορεάτικη φιλοσοφία της περιποίησης.

Μπορείτε λοιπόν να ανακαλύψετε τα πιο πολυτελή K-Beauty brands όπως Beauty of Joseon, Medicube, COSRX, ANUA σε μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών. Και σύν της άλλης να αρωματιστείτε κιόλας με τα υπέροχα αραβικά αρώματα τα οποία θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημα V&Y Concept Store που διαθέτουν και ένταση και διάρκεια και ξεχωριστό χαρακτήρα και θα σας ακολουθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας αφήνοντας την πιο εκλεπτισμένη εντύπωση. Όμως σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όχι μονάχα για εμάς, αλλά και για την Win Masters, γιατί όλη την ημέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θέλετε το πρωί, θέλετε το μεσημέρι ή το βράδυ, όποτε και αν μπείτε στην Win Masters στις Παρασκευές, παίζετε με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις, οπότε εκμεταλλευτείτε το. Και καλή επιτυχία!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, ή μάλλον εδώ εξακολουθούμε να είμαστε, εδώ εξακολουθούμε να βρισκόμαστε, δεν μας συνηθίζεται τέτοια ώρα, έτσι. Όμως σας είπα, θα σας κρατήσουμε λίγη συντροφιά ακόμη, παρέα με τον Νίκο τον Αγγελάκη, ο οποίος βρίσκεται δίπλα μου. Καλώς μου ήλθες, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, αγάπη. Καλό μεσημέρι, αγαπητή φίλη.
0: Ωσότου έρθει στο στούντιο ο Κώστας ο Σιλιγάρδος και σας φέρει πλούσιο ρεπορτάζ, έτσι, από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Μανουήλ Κουτουλάκη. Θα μας έρθει λοιπόν από το λιμένα Ηρακλείο Σονούπο ο Κώστας ο Σιλιγάρδος για να μεταφέρει ουσιαστικά και σε όλους εσάς το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Νίκο, σήμερα φιλοξένησες τρεις καλεσμένους στην εκπομπή σου. Να ξεκινήσουμε με τον Μανώλη το Φούμη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος τύπου του Δήμου Ηρακλείου.
1: Ακριβώς.
0: Και με τον οποίο συνομίλησες για την επίσκεψη της Bonnie Tyler. Ήταν γύρω στο 2000-2002 στην ακτή Καρτερού.
1: Στις αρχές του 21ου αιώνα.
0: Ναι, όπου έδωσε μία καταπληκτική συναυλία. Ήμουν την και είχε, εγώ εκεί,
1: ήσουν στη συναυλία.
0: Ναι,
1: εγώ δεν ευτύχησα να είμαι στη συναυλία. Αλλά θυμάμαι τη συνέντευξη τύπου, μου λες ότι ήσουν και εσύ.
0: Βεβαίως ήμουν και εγώ εκεί, τύπου, ναι. Συνέντευξη τύπου.
1: Είχε δοθεί τότε στο Γκοραή που είχε γίνει για πρώτη φορά καφέ τότε.
0: Πραγματικά, ναι. Και ήταν πολύ προσιτή, έχω να θυμάμαι, αν θυμάσαι και εσύ.
1: Ναι, πολύ
0: προσιτή, επικοινωνιακή, άμεση, έτσι, με όλους εμάς τους δημοσιογράφους και παραγωγούς. Ναι. Τότε ήμουν στον νέο ραδιόφωνο. Πραγματικά μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα και μια σπουδαία προσωπικότητα. Αυτό το γρέζι, έλεγα και στο ξεκίνημα της σημερινής μου εκπομπής, που είχε η φωνή της, την έκανε να ξεχωρίζει ανάμεσα σε χιλιάδες, εκατομμύρια φωνές. Μόλις την άκου και σε έλεγες, οπ, εδώ είμαστε, Bonnie Tyler.
1: Ναι, ακριβώς. Θυμάμαι στη συνέντευξη, το μόνο που θυμάμαι εγώ από τη συνέντευξη τύπου, πέρα από την ίδια τη συνέντευξη βέβαια, είναι ότι είχε πει την ιστορία του Total Eclipse of the Heart που είχε γραφεί σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, από ό,τι μας είπε. Ήταν αποτέλεσμα διάθεσης και την είχε γράψει αυτή την μπαλάντα ουσιαστικά είναι, η οποία έχει γίνει παγκόσμιο τραγούδι, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που είπαμε το πρωί με τον Μανώλη το Φούμη, να πούμε ότι ο Μανώλης ο Φούμης τότε, από ό,τι μας είπε, τη συνόδευε διότι ήταν υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του επιχειρηματία που είχε τότε την ακτή, του Νίκου του Χαλαμπαλάκη. Αν δεν κάνω λάθος, ή Χαλαμπάκης, κάπως.
0: Χαλαμπαλάκης, όχι Νίκος. Γιώργος.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι, αυτό ήταν πάντως το επώνυμο.
1: Μπράβο.
0: Με σιγουριά.
1: Και είχε τότε την ακτή, τη διαχείριση της ακτής, είχε παραχωρήσει ο Δήμος και μια εταιρεία που φέρνει τουρίστες, δηλαδή ένας tour operator που αναπτύσσει τις δραστηριότητες του στην Κρήτη. Είχε φέρει τότε.
0: Πολύ γνωστός tour operator,
1: ακριβώς.
0: Που ακόμη και σήμερα, δηλαδή είναι στα πρώτα ονόματα.
1: Ακριβώς. Μπορεί να είναι και ο κορυφαίος. Είχε φέρει την Bonnie Tyler να τραγουδήσει και η συναυλία, από ό,τι μας είπε ο Μανώλης, όπως είπες και εσύ, επειδή η Bonnie Tyler ήταν άνθρωπος προσινής, ήταν άνθρωπος του κόσμου, δηλαδή δεν ήταν μια ντίβα με την κακή έννοια.
0: Δεν κρατούσε αποστάσεις με το κοινό της.
1: Ακριβώς. Αφενός ήταν σε επαφή με το κοινό, αφετέρου ήταν και μια άψογη επαγγελματίας, διότι όπως θα εμφανιζόταν σε μια συναυλία στο Wembley, όπως είπαμε χαρακτηριστικά με τον Μανώλη, με το ίδιο μπρίο, με τον ίδιο αέρα, με το ίδιο στήσιμο, στήθηκε και στην συναυλία που έδωσε στον Καρτερό. Επίσης του έκανε εντύπωση, λέει, η ακρίβεια με την οποία η ομάδα της είχε καταρτήσει το πρόγραμμά της.
0: Είχε στήσει και είχε οργανώσει τη σειρά των κομματιών.
1: Το στήσιμο της σκηνής και όλα τα πάντα. Και έκανε εντύπωση στο Μανώλη ότι έλεγε, ας πούμε, στήσιμο σκηνής 11 και 36, λήξη 12 και 6. Και το τηρούσαν πραγματικά 12 και 6 είχαν τελειώσει οι άνθρωποι της. Του είχε κάνει εντύπωση. Πέρασε λοιπόν και η Bonnie Tyler από το Ηράκλειο. Τη θυμόμαστε.
0: Πραγματικά, γιατί θυμόμαστε έτσι πολύ, πολύ όμορφα.
1: Πολύ όμορφα.
0: Έχοντας όμορφες αναμνήσεις στο μυαλό μας. Εγώ θυμάμαι τότε συνέντευξη τύπου, την είχα ρωτήσει κάτι γυναικείο. Ναι. Πώς διατηρεί, ας πούμε, τη φρεσκάδα της.
1: Ναι, ήταν
0: και τη
1: 50 ετών τότε
0: της.
1: Και όμως
0: ήταν φρέσκια. Ναι. Είχε πολύ όμορφη επιδερμίδα κλπ. Και μου είχε απαντήσει, έτσι θυμάμαι, αφοπλιστικά και πολύ, πολύ αυθόρμητα. I'm just using a tone of makeup. Έτσι μου είχε πει, ότι χρησιμοποιεί ένα tone of makeup, γι' αυτό είναι τόσο φρέσκια. Ναι, πραγματικά. Πραγματικά, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Έφυγε, ναι, 75 χρονών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται, διαβάζοντας και το πρωί έτσι, ένα σχετικό άρθρο, δεν ήταν και αναμενόμενο όλο αυτό. Ναι. Δεν το περίμεναν δηλαδή. Οι γιατροί έλεγαν πως θα είχε καλή έκβαση η υγεία της. Όμως, από ό,τι φαίνεται, πέσανε
1: έξω. Να πούμε και κάτι το οποίο διάβασα και το πρωί στην εκπομπή, ότι μεγάλο ρόλο στην επιτυχία της Bonnie Tyler έπαιξε ο πρώτος της σύζυγος, ο Ρόμπερτ Σάλιβαν, ο οποίος ήταν πρωταθλητής του τζούντο, είχε μάλιστα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 και μετά ασχολιόταν με το real estate, με τα κτηματομεσιδικά, και ο οποίος πέρασε μαζί του όσα χρόνια ήταν μαζί, μια ήρεμη ζωή. Γενικά η Bonnie Tyler δεν ήταν της περιπέτειας, ας πούμε, της χρήσης που διαβάζουμε για άλλους καλλιτέχνες. Ήταν πέρασε τα πρώτα χρόνια της καριέρας της μια ήρεμη οικογενειακή ζωή. Δεν έκανε παιδιά με τον. Γενικά δεν έκανε παιδιά η Bonnie Tyler με τον Ρόμπερτ Σάλιβαν. Αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο αυτός ο γάμος της στην πορεία της, από ό,τι διάβασα σε μια κοσμοπολίτικη σελίδα που έχει η ιστοσελίδα του Βήματος, εφημερίδα στο Βήμα, το βήμα.gr.
0: Ας μην ξεχνάμε πως η Bonnie Tyler συνεργάστηκε, αν θυμάσαι Νίκο, και με την Ασοφία Αρβανίτη,
1: ναι,
0: και με τον Μιχάλη Ρακιντζή.
1: Βεβαίως.
0: Και μάλιστα θυμάσαι το κομμάτι πως λεγότανε?
1: Όχι.
0: Ήτανε το Desert in Your Heart, πως ακριβώς λεγόταν. Είχε κάνει μια τεράστια επιτυχία, ναι, πραγματικά τεράστια επιτυχία.
1: Ναι. Λοιπόν, με όλες αυτές τις επιτυχίες, κορυφαίες βέβαια είναι το Total Eclipse of the Heart,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και το Holding Out for a Hero, το Heartache, έχει πολλά τραγούδια.
0: Έχει πολλά, πραγματικά πολλά τραγούδια. Ναι. Τα οποία τα έχει αφήσει, έτσι παρακαταστήκε.
1: Αξίζει τον κόπο και οι νέοι, αν και οι νέοι τη γνωρίζουν, ξέρω δηλαδή νέα παιδιά που τη γνωρίζουν και την ακούνε, αξίζει να την ακούσουν. Είναι μια αξιόλογη, είναι και ποιοτικά τα τραγούδια της και διαχρονικά. Είναι all time classic τα τραγούδια που ερμήνευε η Bonnie Tyler.
0: Πραγματικά έτσι είναι, όπως το λες. Θα το θυμηθώ το τραγούδι μου, ρε, πώς το λέγανε.
1: Άμα το θυμηθείς θα το βάλουμε κιόλας.
0: Πώς το λέγανε. The desert is in your heart. Να, το θυμήθηκα.
1: Ωραία.
0: Γιατί να, το googlera κιόλας, πεθαίνω στην ερημιά. Λέγεται The desert is in your heart. Ήτανε ντουέτο. Σε μουσική του Μιχάλη Ρακιντζή και στίχους του Τέρη Σιγανού και της Σοφίας Αρβανίτη. Και συμπεριλήφθηκε στον δίσκο Παράφορα της Σοφίας Αρβανίτη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τώρα τα της Bonnie Tyler.
1: Να πάμε επίσης κάτι ευχάριστο.
0: Και πάμε στο επόμενο ευχάριστο.
1: Είναι, ναι, η ανεμόμυλη του Οροπεδίου Λασιθίου. Σήμερα μίλησα με τον Δήμαρχο.
0: Ένα project υπάρχει.
1: Ναι,
0: Νίκο,
1: υπάρχει
0: έτσι,
1: ένα project το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται.
0: Μίλησε με τον κύριο Αθανασάκη,
1: τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου. Με χρηματοδότηση από το Ίντερεκ και με εκτελεστή του έργου, να το πούμε έτσι, υλοποιητή του έργου, την Αναπτυξιακή Κρήτης, θα φτιαχτούν 280 ανεμόμυλοι στο, και ίσως και περισσότεροι, είπε ο κύριος Αθανασάκης, εξαρτάται από τη ροή της χρηματοδότησης. Από το Ίντερεγ χρηματοδοτείται αυτό το έργο. Μάλιστα έγινε ήδη μια συνάντηση στην περιφέρεια πριν από μερικές μέρες. Εχθές έγινε μια επίσκεψη του αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Ανδρουλάκη, μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Αναπτυξιακής στο Οροπέδιο. Είδαν επιτόπου τα πράγματα και θα αρχίσουν λοιπόν να υλοποιούν αυτό το έργο. Φαντάσου πάλι 280 ανεμόμυλους να πετάνε ουσιαστικά, γιατί σαν πουλιά φαίνονται άμα τους από ψηλά να πετάνε όταν γυρίζουν όλοι μαζί. Εγώ είχα τη χαρά και την ευτυχία όταν ήμουν μικρός, ήμουν μαθητής γυμνασίου, όταν για πρώτη φορά ανέβηκα με την οικογένειά μου στο δικτέωνα άντρων, καλοκαίρι ήταν, και θυμάμαι που τους είδα από ψηλά να γυρίζουν, γιατί τότε καλοκαίρι ποτίζονται τα οι κήποι, εν πάση περιπτώσει, γιατί οποροκυπευτικά αυτοί κυρίως παράγονται στο Λασίθι, στο οροπέδιο του Λασιθίου, και γύριζαν και πραγματικά έμοιαζαν σαν να πετούσαν πουλιά στον αέρα.
0: Όμορφο
1: και τα έβλεπες από ψηλά.
0: Τοπίο,
1: ναι, πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο, πραγματικά. Ελπίζω να το ξαναδούμε αυτό το τοπίο. Πάλι είναι το ίδιο σκοπό, αρδευτικός θα είναι ο σκοπός τους. Θα αντλούν δηλαδή νερό, έχουν παραχωρηθεί οι μήλοι στο Δήμο, ούτως ώστε να προχωρήσει. Το νερό πάλι θα το παίρνουν οι ιδιοκτήτες των πηγαδιών, από που αντλείται το νερό. Μάλιστα. Ελπίζω να είναι το ίδιο όμορφη όπως ήταν και εκείνη
0: όπως
1: η ανεμόμυλη.
0: Ναι. Και τρίτος ο καλεσμένος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο κύριος Βαγγέλης Καρκανάκης. Συζητήσατε για την θετική εικόνα της επιχειρηματικότητας στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Πάει καλά, δηλαδή
1: ναι,
0: το επιχείρηση του
1: πόλη μας. Βάσει αριθμών, έχουν ανοίξει ειδικά τον τελευταίο χρόνο πολλές περισσότερες επιχειρήσεις από ό,τι έχουν κλείσει. Η αναλογία είναι μία στις δύο, μία κλείνει, δύο ανοίγουν mm-hmm. το τελευταίο χρόνο.
0: Γιατί ξέρεις, ήταν αποκαρδιωτικό όλο αυτό που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια, Νίκο, να διανύεις μεγάλες οδούς της πόλης μας, εμπορικούς δρόμους, μέχρι πρότινος εμπορικούς δρόμους, και να βλέπεις το ένα κατάστημα δίπλα από το άλλο.
1: Βέβαια πρέπει να πούμε ότι εκτός από τα φυσικά καταστήματα, πολλά από αυτά είναι ηλεκτρονικά καταστήματα.
0: Υπάρχει άνθηση δηλαδή του ηλεκτρονικού εμπορίου.
1: Ακριβώς, υπάρχει άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπάρχει άνθηση και νέων επιχειρηματιών, νέων επιχειρήσεων που συνήθως αυτές επίσης κινούνται ψηφιακά. Αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε για άλλη μια φορά, να κάνουμε μια παρένθεση έτσι, αλλά σημαντική παρένθεση, mm-hmm. να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει, όπως μας το είπε ο κ. Καρκανάκης, για άλλη μια φορά μας το είπε, υπάρχει γραφείο μιας τάσης, όπως λέγεται, που δίνει συμβουλές και όχι απλά θεωρητικές συμβουλές, βοηθάει και τους νέους επιχειρηματίες να ανοίξουν την επιχείρησή τους. Οπότε όποιος νέος ή νέα ή ομάδα νέων θέλει να μπει στο επιχειρήν, μπορεί κάλλιστα να επισκεφθεί το Επιμελητήριο Ηρακλείου και να ζητήσει οποιαδήποτε συμβουλή χρειάζεται για να προχωρήσει στο άνοιγμα της επιχείρησης. Επίσης αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό που είπαμε με τον κύριο Καρκανάκη είναι μας είπε ο κ. Καρκανάκης ότι υπάρχουν εμπόδια, παρόλα αυτά πάντα υπάρχουν εμπόδια, έτσι. Αλλά και του είπα εγώ, φαντάσου πρόεδρε να μην υπήρχαν αυτά τα εμπόδια ότι θα ήταν ακόμα πολύ περισσότερα
0: τα πράγματα.
1: Ναι, πολιτικές ουσιαστικά που πρέπει να αναπτυχθούν εκ μέρους της κυβέρνησης για να βοηθηθεί ακόμα περισσότερο η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Εχμή του δόρατος πάντα είναι το μεταφορικό και το ενεργειακό ισοδύναμο που ισχύει στα νησιά, να ισχύει και στην Κρήτη. Κάνουν πάντα προσπάθειες οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, των επιμελητηρίων, όχι μόνο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ούτως ώστε κάποια μέρα αυτό να γίνει και αυτό πραγματικότητα, και νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό βαρύδι για την επιχειρηματικότητα mm-hmm. Στην Κρήτη γενικότερα. Μας είπε μετά ο κύριος Καρκανάκης και το καλεντάρι. Έχουμε εκθέσεις, Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, έχει έκθεση ΣΥΛ στο Παρίσι, τροφίμων, που θα μετέχουν σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις του επιμελητηρίου και το επιμελητήριο στη συνεργασία με την περιφέρεια που μας είπε. Υπάρχουν B2B, business to business δηλαδή, συναντήσεις στη Νέα Υόρκη για τον τουρισμό, business to business συναντήσεις στη Σαουδική Αραβία επίσης για τον τουρισμό. Αυτά τα κυριότερα, μας είπε και άλλα έτσι πιο μικρά γεγονότα, αλλά όπως συμφωνήσαμε το καλεντάρι είναι γεμάτο mm-hmm. για το Επιμελητήριο Ηρακλείου, και νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια πράγματι στους ανθρώπους του Επιμελητηρίου, γιατί το έχουν τρέξει πολύ το πράγμα, και συγχαρητήρια και στους επιχειρηματίες, γιατί χωρίς τους επιχειρηματίες δεν υφίσταται Επιμελητήριο.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Λοιπόν, σωστά. Αυτή η εγρήγορση που υπάρχει, νομίζω ότι υπάρχει εγρήγορση, νομίζω ότι είναι πάντα προς το καλό και των ίδιων των επιχειρηματιών, αλλά και της τοπικής οικονομίας γενικότερα mm-hmm. και της εθνικής οικονομίας βέβαια.
0: Mm-hmm. Μιας που αναφέρθηκες λίγο πριν και στο θέμα των καυσίμων, να πούμε πως ο κύριος Μητσοτάκης από την Βουλή αναφέρθηκε σε μείωση 10 λεπτών στην βενζίνη mm-hmm. Και 5 στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου. Ναι, μετά λέει από συνεννόηση με τα διελιστήρια.
1: Για να δούμε.
0: Γιατί η αλήθεια είναι πως είχε πέσει η βενζίνη τις τελευταίες ημέρες, Νίκο, φαντάζομαι θα το έχεις δει και εσύ, έτσι.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα με τις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτό που περιμένουμε σίγουρα είναι ξανά να αυξηθεί η τιμή της βενζίνης.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Οπότε αυτό, εάν συμβεί, θα είναι πραγματικά.
1: Βέβαια, ανακουφιστικό για τις τσέπες μας.
0: Για τις τσέπες μας, δεν το συζητάμε σε καμία περίπτωση, έτσι. Μακάρι. Αυτό λέει μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Αυτό εξήγηλε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, ότι θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά, όπως σας είπα, στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου. Για να δούμε πώς ακριβώς εξελιχθούν τα πράγματα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγάπη, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Ακούσαμε λοιπόν και το The Desert is in Your Heart, το πεθαίνω στην ερημιά. Είδα και έπαθα να το θυμηθώ τον τίτλο, αλλά τον θυμήθηκα στη συνέχεια. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Θυμήθηκα επίσης τα όσα έλεγε ο Μιχάλης Ρακιντζής, συγγνώμη, για τη συνεργασία του με την Bonnie Tyler. Έλεγε πως τη συνεργασία αυτή την επιδίωξε με τσαμπουκά και τα κατάφερε από ό,τι φαίνεται. Έτσι, δημιούργησε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο ερμήνευσε μοναδικά η Bonnie Tyler, παρέα με την Σοφία Αρβανίδη. Λοιπόν, κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ο Κώστας ο Σιλγάρδος βρίσκεται καθοδόν, οπότε σε λίγο θα είναι εδώ κοντά σας στο στούντιο του Πολίτικα. Για τις 2-2,5 προηγούμενες ώρες κοντά σας ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Γεμίστε μπαταρίες, έτσι αναζωογονηθείτε, περάστε όμορφο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και εμείς και πάλι θα τα πούμε πρώτο ο Θεός την Δευτέρα. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του Σύμπαν. Ώρες έκθεσης 5η και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Η ώρα είναι 2 και 10, έχουμε φτάσει αισίως στις 10 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Ιφάκης, και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, αντικαθιστώντας τον Χρήστο τον Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, όπως κάθε μέρα το τελευταίο διάστημα. Πρώτο όμως θέμα στην επικαιρότητα είναι η κάθοδος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας της Μεσαράς, ένα ρεπορτάζ πλήρες που μπορείτε να δείτε πληκτρολογώντας politika.gr. Εκεί βρέθηκε ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης και μας έχει στείλει φωτογραφίες και βίντεο. Ήταν μια τελετή που είχε πολλά μηνύματα και πάρα πολλές παρουσίες. Εκτός από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, βρέθηκαν εκεί εκπρόσωποι από τα ανώτατα κλιμάκια της ελληνικής αστυνομίας, ο Αρχιεπίσκοπος, πλήθος εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Συντονιστής της Αστυνομίας Νοτιού Ελλάδος, ο Νίκος ο Σπυριδάκης, αστυνομικοί διευθυντές από όλο το νησί. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο κτίριο που θα στεγάσει εκτός από την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική, την πολιτική προστασία, ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και κάποιους άλλους εργαζόμενους από δημόσιες υπηρεσίες. Να δούμε λίγο τι είπε όμως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την Μεσαρά, γιατί αφού έκοψαν την κορδέλα και έγινε η επίσημη έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, που στόχο έχει να κάνει ακόμα πιο έντονο το αίσθημα ασφάλειας της ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή μετά και τα σοβαρά περιστατικά των τελευταίων μηνών, αρχής γενομένης από το φωνικό στα Βορίζια. Έδωσε λοιπόν μηνύματα ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης προς πάσα κατεύθυνση, φυσικά και έκανε αναφορά στα Βορίζια, μίλησε για την οτροπία του σασμού, είπε ότι δεν υπάρχει καμία λογική όταν μιλάμε για σασμό, υπογραμμίζοντας ότι η Κρήτη δεν ταυτίζεται με τέτοιες εικόνες. Εγώ θα έλεγα πάλι ότι ταυτίζεται. Είπε ότι η Κρήτη μίλησε για τους ανθρώπους της αναφέροντας ότι είναι σε κάποια πράγματα πάρα πολύ πρωτοπόροι, έχουν μεγάλη αξία. Αναφερόμενος στη νέα υποδιεύθυνση Μεσαρά, σημείωσε ότι πρόκειται για μια νέα υπηρεσία στην ηγεσία της οποίας τοποθετήθηκε μια πάρα πολύ άξια αξιωματικός. Ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί ένα προεδρικό διάταγμα για τη δημιουργία του FBI της Κρήτης, που και αυτό θα εγκαινιαστεί σε λίγους μήνες πιστεύω, όταν είναι έτοιμο. Είναι ειδική υπηρεσία, θα στελεχωθεί με περίπου 130 αστυνομικούς. Το λόγο πήρε και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, τα εγγένεια και ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, φυσικά και ο δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Νικολιδάκης. Είπε ότι ήταν ένα εγχείρημα αρκετά δύσκολο. Είπε ότι παρέδωσαν στην αστυνομία ένα κτίριο κόσμημα αλλά άψυχο, δίνοντας σαφές στίγμα ότι χρειάζεται να έρθει άμεσα προσωπικό. Μίλησε για την γυναίκα την αξιωματικό, την Ρένα την Σιμιανάκη. Να σας πω ότι κατέχει το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και ότι μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη πολύ καλή αξιωματικός υπηρετούσε στο επιτελείο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Αξίζει να μπείτε στο politika.gr και να δείτε και πώς είναι αυτό το νέο κτίριο, αλλά και όλα τα παρελειπόμενα των εγγενείων της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας στη Μεσαρά. Σε άλλες ειδήσεις από το politika.gr είχαμε και είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στο Ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.
ξεκίνησε από καλάμια, επεκτάθηκε γρήγορα, προκάλεσε ανησυχία. Στο σημείο βρίσκονται 18 πυροσβέστες, 9 οχήματα και με πλήρη επιφύλαξη, γιατί μπορεί να έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις τούτη τη στιγμή που μιλάμε. Επί τόπου βρίσκονται και πεζοπόρα τμήματα της 3ης ΕΜΟΔΕ, της υπηρεσίας που είναι ακριβώς για τις πυρκαγιές αγροτοδασικές εκτάσεις, ειδικεύεται σε αυτό δηλαδή, αλλά και ελικόπτερο της πυροσβεστικής για να τεθεί υπό έλεγχο όσο δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, και η κάθοδος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη φυσικά σημαδεύτηκε από το πρωί με τις συλλήψεις που πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία για για την επίθεση που κόστησε, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κόστησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Ανάμεσα στις συλλήψεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη στο politica.gr, είναι και μία γυναίκα με καταγωγή από την Κρήτη, πάρα πολλές μέρες από τη στιγμή που έγινε αυτή η δολοφονία, η δολοφονική επίθεση, η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες και μεθοδικά κατάφερε να κλειδώσει τους εμπλεκόμενους και να τους συλλάβει. Θα έχουμε, εκτιμώ, και επίσημες ανακοινώσεις εντός της ημέρας. Δεν λείπει η Κρήτη και από αυτήν την υπόθεση. Έχουν γίνει 3 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Η μία φορά, όπως σας είπα, νεαρή γυναίκα που συνελήφθηκε στα Χανιά και συγκεκριμένα στην Παλαιόχωρα. Είναι κρητικής καταγωγής και με αυτόν τον τρόπο ξετυλίγεται σιγά σιγά το κουβάρι για να έρθουν οι ένοχοι αυτής της τρομακτικής υπόθεσης που σήκωσε και πάρα πολλές αντιδράσεις και πολιτικές για το ποιος ευθύνεται και αν επέστρεψε η τρομοκρατία και πάλι στην Ελλάδα. Έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας που αναφέρει λοιπόν ότι και στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν συλλήψεις ατόμων που εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν 1η Ιουλίου στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και, όπως όλοι γνωρίζουμε, γιατί εχθές ήταν δυστυχώς και η κηδεία, είχαμε τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα που κατέληξε στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν και τον τραυματισμό, δεν πρέπει να ξεχνάμε, 4 ακόμη ατόμων, του συζύγου της και της κόρης της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες φέρονται να προέρχονται από τον αναρχικό χώρο. Ο δεύτερος συλληφθής, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ένας άνδρας και συμμετέχει, λέει, στο Συμβούλιο Αναρχικών της Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν όλοι φέρονται να έχουν προσαχθεί για κάποιο λόγο στην ελληνική αστυνομία και να είναι γνωστοί λοιπόν στις αρχές. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα σε οικίες και άλλους χώρους αναζητώντας περισσότερα στοιχεία που θα δέσουν την υπόθεση και τη δικογραφία για να ξεμπερδέψουν το κουβάρι και να ανακαλύψουν όλες αυτές τις πτυχές της υπόθεσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα αναμένουμε και τι θα πούν οι κατηγορούμενοι και για ποιο λόγο προέβησαν σε αυτή την κίνηση που στήχησε τη ζωή σε μια γυναίκα, στη Βάγια Νέστορα.

Τώρα πάμε σε μια άλλη υπόθεση που για μένα αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Θυμάστε, είχαμε τρεις νεκρούς και μία έγκυο το 2010. Από τότε όλοι ζητούσαμε απαντήσεις για αυτή τη δολοφονική επίθεση. Τελικά η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση, ήταν 5 Μαΐου του 2010. Τότε οι εικόνες αυτές έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, με τους εργαζόμενους να είναι στα μπαλκόνια, το κτίριο να φλέγεται και τελικά τρεις εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους, ανάμεσα τους μία έγκυος γυναίκα στο υποκατάστημα της Μαρφίν, στην οδό Σταδίου στην Αθήνα. Ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς για ποιο λόγο είχαν ξεσπάσει τα επεισόδια. Επεισόδια πάντως βρισκόντουσαν σε εξέλιξη με κουκουλοφόρους, όπως έχετε δει πάρα πολλές φορές στις τηλεοράσεις σας και σε φωτογραφίες, να πετάνε βόμβες Μολότοφ. Ήταν τόσες πολλές που το κτίριο δεν άντεξε και ουσιαστικά τυλίχθηκε στις φλόγες και έστειλε στο θάνατο τρεις ανθρώπους. Ήταν μόλις τώρα το βλέπω, τρεις μέρες για να γνωρίζετε πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου. Έτσι, και θα πούμε και τα ονόματα των ανθρώπων, γιατί δεν είναι τρεις νεκροί απλά. Είναι η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, αυτή ήταν η έγκυος στο πρώτο της παιδί, ο Επαμεινώντας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια. Έχασαν τη ζωή τους λοιπόν από την πυρκαγιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι. Τότε είχαν παρισφρήσει σε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ήταν πάρα πολύ σοβαρά τα επεισόδια εκείνης της ημέρας. Έριξαν λοιπόν τις Μολότοφ στο υποκατάστημα, λαμπάδια σε το κτίριο και έστειλε στο θάνατο αυτούς τους τρεις ανθρώπους. Πλέον ξεκινάει να ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι των τριών θανάτων, δίνοντας απαντήσεις στις οικογένειες των νεκρών και δικαιώνοντας την μνήμη τους. Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ αναζητείται μία ακόμη γυναίκα 46 ετών, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στη Γερμανία. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σε άλλα θέματα, στη Βουλή η πολιτική διαμάχη για την ακρίβεια ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι σε εξέλιξη. Μπορείτε να δείτε ζωντανά τη συζήτηση μέσα από το politica.gr και φυσικά ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί, παίρνοντας το λόγο ακριβώς στις συλλήψεις που έγιναν μετά τη δολοφονική επίθεση στα σπίτια των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, και στη συνέχεια μίλησε για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι ο λαϊκισμός επιστρέφει, επιτέθηκε στον Νίκο τον Ανδρουλάκη όταν και εκείνος ξανά πήρε το λόγο στη δευτερολογία του, τα αίματα φούντωσαν περισσότερο. Συνεχίζεται ωστόσο η πολιτική διαμάχη για την ακρίβεια στη Βουλή.

Πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε την παραίτηση του κυρίου Φάμελου. Τώρα σκούρα τα πράγματα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε εξέλιξη η μάχη της διαδοχής. Έχουμε σειρά παραιτήσεων κορυφαίων στελεχών. Δεν έχει γίνει σαφές πότε θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου παραμένει ρευστό. Με το οποίο στην Ομίχλη το χαρακτηρίζουν κάποιοι μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που πυροδότησε πάρα αυτά έντονες διεργασίες και άνοιξε επισήμως τη μάχη της διαδοχής. Για όσους δεν το ακούσατε ή δεν το είδατε, στο μήνυμά του ο κύριος Φάμελος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Προεδρία του κόμματος, όχι όμως από τη Βουλή ή τον ΣΥΡΙΖΑ, και χαρακτηριστικά είπε ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετείται από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Δεν θέλω και δεν μπορώ, είπε χαρακτηριστικά, να γίνω μέρος του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή για την πατρίδα μας. Και ξεκίνησαν μετά οι παραιτήσεις. Είχαμε αυτή του κυρίου Καραμέρου. Την ίδια στιγμή ο Χρήστος ο Σπύρτης ανακοίνωσε ότι δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα ακριβώς μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Η επόμενη μέρα στο κόμμα έχει κλίμα έντονης εσωκομματικής πόλωσης. Η αναπληρώτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η Αναστασία Ισαπούνα, δήλωσε ότι δεν έχει συγκαλέσει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, ενώ έκανε γνωστό ότι η συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής έχει αναβληθεί. Ο δικός μας ο κριτικός, ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει κανονικά, δηλώνοντας και ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, ο βουλευτής Θεόφιλος Ξανθόπουλος τόνισε την ανάγκη να υπάρξει συσπήρωση και ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς στάχτηκε υπέρ της μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας, και στο ίδιο μήκος κύματος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Δημήτρης Ομελίδης, σημείωσε ότι το άμεσο ζητούμενο είναι να μπει το κόμμα σε μια οργανωμένη πορεία και να προετοιμαστεί για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Δύσκολα όλα αυτά, θα τα δούμε όμως. Όπως σας είπα, είναι πολλά τα μέτωπα στο κόμμα, έχουμε και μπαράζ παραιτήσεων. Τώρα, το τι οδήγησε στην παραίτηση τον κύριο Φάμελο? Στελέχη του κόμματος αποδίδουν την απόφασή του στην εκτίμηση ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα εξελισσόταν σε επίπεδο ανοιχτής αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Προκειμένου λοιπόν να μην έρθει σε αυτή τη θέση, εκτιμάται ότι οδηγήθηκε στην παραίτηση, και γιατί το κλίμα επιβαρυνόταν από παραιτήσεις και αποχωρήσεις στελεχών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εσωκομματική αναμέτρηση με απρόβλεπτη εξέλιξη. Αυτά λένε οι πληροφορίες μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Επαναλαμβάνουν, σε εξέλιξη η μάχη της διαδοχής και πάρα πολλά μέτωπα, και ασαφές το πότε θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

να προσέβαλε την αξιοπρέπειά του και να χειροδίκησε σύμφωνα με την καταγγελία. Έτσι λοιπόν έχουμε και το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων Ηρακλείου αλλά και το Σωματείο των Διευθυντών Ξενοδοχείων να καταδικάζει αυτή την πράξη, γιατί κανείς δεν μπορεί να ασκεί σωματική βία σε κανέναν και πόσο μάλλον σε βάρος ενός ανήλικου εργαζόμενου, και να το κάνει αυτό, να το πράττει αυτό ένα διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης του νομού. Έχουν βγει και οι απαραίτητες ανακοινώσεις. Πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι στα κάγκελα ήδη ξενοδοχοϋπάλληλοι και το σωματείο τους για άλλους λόγους εργασιακούς που θα τους οδηγήσουν και σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Τώρα φούντωσε ακόμη πιο πολύ η πρόθεσή τους αυτή, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις. Μιλούν για απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και δίκιο έχουν, και παραβιάζει κάθε έννοια εργασιακού σεβασμού και φυσικά δεν μπορεί να γίνει ενεκτή σε κανένα χώρο εργασίας, και πόσο μάλλον όταν ο καταγγέλων είναι ένας ανήλικος εργαζόμενος. Το σωματείο μιλάει για bullying, για mobbing, για πολλά εν πάση περιπτώσει, και αναφέρουν και το πάγιο αίτημα προς το Υπουργείο για πλήρη διαφάνεια σχετικά με την απασχόληση των ανηλίκων που αναζητούν τα καλοκαίρια εργασία στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης και όχι μόνο. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 2:39. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσιφάκης. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε την κυρία Μαρία Καναβάκη. Όλοι γνωρίζετε ότι είναι δημοτική σύμβουλος, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο για σένα, και έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το Ηράκλειο, κυρία Καναβάκη. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό σας μεσημέρι. Θέλετε να ξεκινήσουμε από την εικόνα της πόλης που το έχουμε και πιο φρέσκο, γιατί εδώ χτυπάνε τα τηλέφωνα συνεχώς και μας λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι και αφότου ανέλαβε ο ιδιώτης.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό, εκφράζοντας και εμείς περίπου την ίδια άποψη και από την εικόνα που έχουμε και από τις προσλαμβάνουσες που έχουμε από τους συνδημότες μας. Βέβαια, η Δημοτική Αρχή έχει μία άλλη άποψη και παρουσιάζει μία άλλη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η καθαριότητα που τόσο μας έχει όλους ταλαιπωρήσει, όχι μόνο πρόσφατα και στο παρελθόν, έχει γίνει πολλής λόγος στη δημόσια σφαίρα για αυτήν, και η Δημοτική Αρχή επέλεξε να επιλύσει το θέμα της καθαριότητας με μία σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών σε έναν εξωτερικό συνεργάτη, σε έναν ιδιώτη. Είναι μία δική της πολιτική επιλογή, που όμως έχει ένα κόστος. Και έχει ένα κόστος πολύ μεγάλο.
0: Τεράστιο.
1: 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και το κόστος αυτό μετακυλίεται στους συμπολίτες μας, διότι πληρώνεται από το Δημοτικό Ταμείο, πληρώνεται από τα δημοτικά τέλη που είναι ανταποδοτικά για υπηρεσίες καθαρισμού και ηλεκτροφωτισμού, που δεν έχουμε σε τουλάχιστον επαρκές επίπεδο σε καμία από τις δύο υπηρεσίες, και εμείς ως παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε εκφραστεί εξ αρχής αντίθετα με όλη αυτή την πολιτική διαχείριση που γίνεται στον τομέα της καθαριότητας από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, διότι θεωρούμε ότι θα μπορούσε με τις δικές της δυνάμεις η Υπηρεσία Καθαριότητας, κάνοντας κινήσεις που θα μπορούσε να είχε προλάβει η Δημοτική Αρχή, να ενισχύσει την υπηρεσία, και σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά την μονομερώς δική της απόφαση να αναθέσει την καθαριότητα σε κάποιον ιδιώτη, έχουμε διαφωνήσει και έχουμε διαφωνήσει σε πολλά επίπεδα. Βάζουμε όμως αυτή τη στιγμή ως κυριότερο το οικονομικό σκέλος αυτής της απόφασης, που είναι υπέρογκο, που το επομίζονται οι συμπολίτες μας με πολύ αυξημένα οικιακά τέλη και επαγγελματικά, και ερχόμαστε στο σήμερα, αφού έχει πάρθει αυτή η απόφαση και έχει ξεκινήσει η υλοποίησή της σχεδόν ένα μήνα, και επειδή βλέπουμε και θα περιμέναμε μάλλον με ένα τέτοιο κόστος που κοστίζει μια τέτοια σύμβαση, με τον αριθμό της υπηρεσίας καθαριότητας που συνολικά οι δυο της και η υπηρεσία αθροίζουν περίπου 520 άτομα προσωπικό στον τομέα της καθαριότητας. Και θα περιμέναμε, αλλά νομίζω ότι είναι και κοινή απέτηση όταν πληρώνεις έτσι μία ανταποδοτική υπηρεσία. Θα περιμέναμε άλλα αποτελέσματα και στο κέντρο που επιχειρεί ο ιδιώτης, αλλά και στην υπόλοιπη επικράτεια του Δήμου, που υποτίθεται ότι έτσι θα απελευθερωνόταν οι δημοτικές δυνάμεις για να καθαρίσουν.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Μία βόλτα είναι αρκετή, τα παράπονα είναι πάρα πολλά και από τους κατοίκους του κέντρου και από τα περίχωρα. Και μάλιστα, κυρία Καναβάκη, υπάρχουν και καταγγελίες για πάρα πολλές κατσαρίδες και ποντίκια. Δηλαδή, είναι επακόλουθα των τόνων των σκουπιδιών, αλλά δεν είναι μία εικόνα που μας θυμά, και εκτός του ότι υπάρχει και κίνδυνος, έτσι, έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες που αυτές τις εικόνες θα τις πάρουν μαζί τους και θα τις διαφημίσουν όταν πάνε στις χώρες τους.
1: Θα σας πω, κυρία Μαυρομάτη, το εξής, και το λέω και με πολύ προσοχή, γιατί τον τόπο μας και την πόλη μας τον αγαπούμε όλοι και θέλουμε το καλύτερο για αυτόν, και θέλουμε και προς τα έξω η εικόνα να είναι αντάξια του Ηρακλείου. Πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε εικόνες, είχαμε διαπιστώσεις επισκεπτών που δεν τιμούσαν τον τόπο μας και οι εικόνες που ταξίδεψαν για το Ηράκλειο πραγματικά μας δυσφήμισαν. Επίσης είχαμε παρατηρήσει και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις στο θέμα της δημόσιας υγείας εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε στην καθαριότητα. Ένα χρόνο μετά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ...
0: Με προλάβατε κυρία Καναβάκη, γιατί έχει περάσει πολύς καιρός.
1: Ακριβώς. Έχει περάσει πολύς καιρός. Το χειμώνα, το φθινόπωρο, την άνοιξη που μας πέρασε, δεν είδαμε καμία βελτίωση και τώρα περιμέναμε μία βελτίωση με την είσοδο της εταιρείας που έχει αναλάβει αυτήν την υπηρεσία. Σημειακά, για να προλάβω αν θέλετε και να κάνω και τον συνήγορο της άλλης πλευράς, σημειακά μπορεί να υπάρχουν κάπου κάποια σημεία τα οποία είναι σε καλύτερη κατάσταση. Όμως επαναλαμβάνω, όταν
0: μα εδώ δεν θέλουμε να καθαρίσουμε τα όσα βλέπει πεθερά, γιατί αυτός ο ιδιώτης μας κοστίζει πάρα πολλά. Εμείς θέλουμε καθαριότητα παντού.
1: Ακριβώς. Έχουμε 8,5 εκατομμύρια που στοιχίζει αυτή η υπηρεσία, άρα θα έπρεπε όλα να λαμπούν. Και ένα άλλο θέμα που θέτουμε εμείς, γι' αυτό και έχουμε καταθέσει τις προηγούμενες ημέρες ως παράταξη μία γραπτή επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας να εισάγει ως θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την πορεία υλοποίησης αυτής της σύμβασης, την εφαρμογή της, τα αποτελέσματά της στον πρώτο αυτό μήνα που επιχειρεί ο ιδιώτης και κάποια άλλα ερωτήματα προς τον Δήμαρχο, ώστε να γίνει μια αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατ' επέκταση των συμπολιτών μας και να δούμε γιατί δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα που θα περιμέναμε από μια τέτοια σύμβαση τέτοιου μεγέθους και τέτοιου κόστους, αν ο ιδιώτης ήταν και είναι σε θέση να εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν ήταν έτοιμος να αναλάβει, αν εκτελείται η σύμβαση σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους. Είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία θεωρώ, επειδή πρώτον αναφέρεται σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα όλων μας, με τη δημόσια υγεία και με την ποιότητα της ζωής μας, αλλά επίσης συνδέεται με τα χρήματα των πολιτών, πρέπει να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό και εμείς το θέσαμε, έχουμε θέσει τα ερωτήματά μας, έχουμε δημοσιεύσει την επιστολή μας.
0: Και καλά το κάνετε, αυτός είναι ο ρόλος σας και όλοι μαζί αναμένουμε, η αλήθεια είναι.
1: Τις απαντήσεις που η Δημοτική Αρχή οφείλει και πρέπει να έχει για να μας δώσει, και πραγματικά ευχόμαστε, είναι ευχή όλων μας, η πόλη επιτέλους να καθαρίσει. Εδώ δεν είμαστε για να, στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε για να υπηρετούμε ένα θεσμικό ρόλο, ο καθένας από τη δική του πλευρά, που ο κόσμος τον τίμησε να το επιτελεί, να τον επιτελεί. Εμείς λοιπόν οφείλουμε ως παράταξη της αντιπολίτευσης με θεσμικό τρόπο, με τυπικό τρόπο, και αυτό κάνουμε, καταθέτουμε μια γραπτή επιστολή, θέτουμε ερωτήματα και περιμένουμε απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Πότε αναμένετε να τις λάβετε αυτές τις απαντήσεις?
1: Εμείς έχουμε ζητήσει με την επιστολή μας από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι,
1: στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα οριστεί.
0: Από
1: και πέρα,
0: εδώ να το παρακολουθήσουμε.
1: Ναι. Του Δημοτικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος και η Δημοτική Αρχή είναι εκείνοι που την καθορίζουν. Είναι ένα θέμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι επίγον να εξεταστεί άμεσα.
0: Σαφέστατα.
1: Είναι επίκαιρο, επομένως θεωρούμε ότι θα ληφθεί υπόψη και θα συζητηθεί στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα οριστεί.
0: Κυρία Καναβάκη, υπάρχουν γενικότερα φωνές, για να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, ότι η νέα Δημοτική Αρχή δεν γίνεται τόσο γρήγορα σε επίπεδο αποφάσεων σε κέρια ζητήματα. Εσείς συμφωνείτε με αυτό, ότι ο χρόνος της αντίδρασης είναι λίγο καθυστερημένος?
1: Εμείς γενικότερα έχουμε, και γι' αυτό είμαστε και διαφορετικοί, έχουμε μία άλλη αντίληψη και μία άλλη πολιτική γενικότερα στη διαχείριση των πραγμάτων. Και λέω είμαστε διαφορετικοί γιατί θέλω να το τονίσω αυτό, όλοι έχουμε να προσφέρουμε κάτι για την πόλη μας. Δεν είμαστε αντίπαλοι, ούτε εχθροί. Εμείς τουλάχιστον, στη δική μας παράταξη, αυτό το έχουμε αποδείξει. Έχουμε πολλές φορές στηρίξει κινήσεις της Δημοτικής Αρχής. Έχουμε πολλές φορές, ίσως και τις περισσότερες, ψηφίσει πολλές από τις εισηγήσεις και τις προτάσεις που φέρνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και όταν κάτι γίνεται για το καλό της πόλης και για την πρόοδο του Δήμου, το έχουμε υπερθεματίσει και δεν διστάζουμε και δημόσια να συγχαρούμε και να στηρίξουμε την όποια διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως, όπου διαφωνούμε, το διατυπώνουμε,
0: αυτό είναι και ο ρόλος σας και καλά το κάνετε, για να προάγεται και η συζήτηση και ο διάλογος, να λύνονται τα προβλήματα.
1: Επιχειρηματολογούμε και νομίζω ότι από εκεί και πέρα όλοι μας κρινόμαστε. Και κρινόμαστε από τον κόσμο, κρινόμαστε από τους πολίτες, πρώτα απ' όλα η Δημοτική Αρχή και φυσικά και η κάθε παράταξη της αντιπολίτευσης για τον ρόλο και το λόγο που εκφράζει και παίρνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Πρόσφατα, για να περάσω και στο δεύτερο θέμα, συμμετείχατε και εσείς σε μια σύσκεψη για τους οικισμούς και τα προβλήματα και πώς μπορεί ο Δήμος, παρότι δεν είναι αρμοδιότητά του, να βοηθήσει αυτό το πρόβλημα πολλών κατοίκων που ουσιαστικά βλέπουν τις περιουσίες τους να απαξιώνονται.
1: Έχουμε εκφραστεί και ως παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο όσες φορές αυτό έχει συζητηθεί. Εμείς θεωρούμε ότι είναι το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα πραγματικά ότι θα πρέπει να αποσυρθεί. Δεν είμαστε της απόψεως ότι θα πρέπει να βελτιωθεί, να τροποποιηθεί. Κανονικά πρέπει να αποσυρθεί, διότι επί της ουσίας το μόνο που κάνει είναι να υποβαθμίζει τις περιουσίες των ανθρώπων. Ξέρετε, είμαστε σε μια χρονική περίοδο, είμαστε σε μια εποχή που η ενίσχυση της υπαίθρου, η ενίσχυση της περιφέρειας, τα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν και στους νέους, αν θέλετε, ανθρώπους, που έχουμε παράλληλα και ένα άλλο θέμα μεγάλο, εθνικό, το δημογραφικό, είναι να στηριχτεί όχι μόνο η αστική κοινωνία, αλλά και περιμετρικά. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο, προφανώς, πάνω απ' όλα και υποβαθμίζει τις περιουσίες των ανθρώπων που κάποτε αγόρασαν κάτι με μια προοπτική και τώρα βλέπουν αυτό να μηδενίζεται. Επομένως, έχουμε ταχθεί εξ αρχής κατά του συγκεκριμένου διατάγματος. Έχουμε πάρει θέση, έχουμε παραστεί και πρόσφατα σε ένα κάλεσμα που έκαναν οι πρόεδροι των κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου και εκεί εκφραστήκαμε το ίδιο. Από εκεί και πέρα οφείλουμε να το δούμε το θέμα, όπως είπα και στην συνάντηση αυτή των Προέδρων. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι για να το αντιμετωπίσουμε, γιατί όντως και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όλοι έχουμε εκφραστεί προς την ίδια κατεύθυνση. Έχουμε δηλαδή μια κοινή αντιμετώπιση σε αυτό το θέμα. Και έτσι πρέπει. Όταν είναι θέματα τα οποία πραγματικά είναι καθολικά, τα οποία βλέπουμε ότι ζημιώνουν τους πάντες ολοκληρωτικά.
0: Ναι, δεν είναι προς το συμφέρον των πολιτών που έχετε ταχθεί να βοηθάτε και να υπηρετείτε. Ναι.
1: Ακριβώς. Οφείλουμε και εμείς να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων, να το βλέπουμε ενωτικά, όχι αντιπολιτευτικά ο ένας τον άλλον. Επομένως, και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έχουμε έτσι εκφραστεί. Άρα θα πρέπει αυτοδιοικητικά, ούτως ή άλλως το έχουμε καταδικάσει, ούτως ή άλλως ζητούμε εμείς την απόσυρσή του. Από εκεί και πέρα πρέπει να το δούμε πολύ υπεύθυνα και να δούμε τι μπορεί να γίνει για να μην χαθεί κανένα δικαίωμα, να μην υποβαθμιστεί κανένα περιουσιακό στοιχείο και όλη αυτή η υπόθεση, εν πάση περιπτώσει, και η ιστορία που έχει ανοίξει με αυτήν την κατάσταση, με αυτή την απόφαση, να λυθεί άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις περιουσίες των πολιτών.
0: Μακάρι να τα καταφέρετε, θα είναι ευχής έργων, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Πολύς ο κόσμος που ουσιαστικά χάνει την περιουσία που είχε σκοπό κάποια στιγμή να αξιοποιήσει και είναι πολύ άδικο σε δύσκολους καιρούς, όπως είπατε, που πρέπει να στηριχθεί η περιφέρεια γενικότερα και οι πολίτες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι αντιμέτωποι και μια με πολλά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να τους βοηθά και όχι να τους δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Και κοιτάξτε, είναι μία και αυτό, μία εικόνα, μία ένδειξη ή ίσως και μία απόδειξη γενικότερα της κυβερνητικής πολιτικής προς την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου πραγματικά έχουμε το τελευταίο διάστημα, και παλιότερα είχε συμβεί, αλλά ειδικά πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει μία απαξίωση.
0: Και στις αλλαγές τις πρόσφατες θα ήθελα να μου σχολιάσετε, σας παρακαλώ, γιατί αλλάζουν άρδη κάποια πράγματα που τα θεωρούσατε δεδομένα. Δηλαδή το να μην μπορεί, ας πούμε, κάποιος να είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση επειδή είναι γιατρός, για παράδειγμα, και να πρέπει να επιλέξει ένα από τα δύο, έρχεται σε αντίφαση με ό,τι γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια και είναι ένα ελάχιστο από αυτά που εγώ πρόλαβα να διαβάσω, ας πούμε.
1: Είναι ένα ελάχιστο όταν συνολικά όλος ο κώδικας βλέπουμε ότι δημιουργεί ξανά ένα κεντρικό ρόλο του κράτους και την αυτοδιοίκηση να περιμένει, να επαιτεί, να παρακαλεί και γενικότερα να γίνεται μια αφέμαξή της σε πόρους, είτε πρόκειται για ανθρώπινους είτε πρόκειται για χρηματικούς. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο βαθμός που οι πολίτες χτυπούν την πόρτα της για το οτιδήποτε. Από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο. Εμάς ξέρει ο κόσμος, εμάς γνωρίζουν οι τοπικές κοινωνίες και σε εμάς απευθύνονται για τα μικρά και τα μεγάλα.
0: Και πολλές φορές γίνεστε σάκος του μπόξ, γιατί δεν μπορούν να πάνε στα υπουργεία ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αντιληπτό και κατανοητό αυτό που λέτε.
1: Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούμε με τον σεβασμό που μας αναλογεί. Θα έπρεπε να αντιμετωπιστούμε κεντρικά και να στηριχτούμε με διαφορετικό τρόπο. Όπως και στο Δημοτικό Συμβούλιο είπα, δεν είμαστε επέτες κεντρικού κράτους. Εμείς εδώ επιτελούμε σε βαθμό πολιτικό ό,τι σας είπα και πριν. Είμαστε εδώ για τον πολίτη. Λοιπόν, θα πρέπει να στηριχτούμε από το κεντρικό κράτος και όχι με ένα κώδικα που εισάγεται, να αποδυναμωθούμε κι άλλο και να πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι από την κεντρική εξουσία για το οτιδήποτε. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές δεδαλώς διαδικασίες στην αυτοδιοίκηση που δεν μπορούν να ξεπεραστούν εύκολα, ευέλικτα και απλά και είμαστε σε εξάρτηση από την κεντρική διοίκηση. Ήδη έχουμε χάσει, απολέσει και δεν βλέπουμε προοπτικές σε ενίσχυση είτε σε προσωπικό είτε σε κρατικούς χρηματικούς πόρους. Είμαστε αντίθετοι.
0: Και αυτός ο κώδικας, κυρία Καναβάκη, ήρθε σε μια δύσκολη συγκυρία, προειδοποίητα ουσιαστικά, γιατί εσείς έχετε ζήσει και τις αλλαγές με τον Καλλικράτη, όλοι τις έχουμε ζήσει, αλλά τότε όμως υπήρχε ένας διάλογος, υπήρχε κάποια ενημέρωση, υπήρχαν κάποιες απαντήσεις. Σε αυτή την περίπτωση δεν συνέβη αυτό, σωστά?
1: Εμείς πρόσφατα κάναμε και μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον κώδικα, εκφραστήκαμε όλες οι παρατάξεις. Η δική μας παράταξη εξέφρασε την άποψή της. Τα περισσότερα, κάποια προφανώς, κάποια στοιχεία μέσα σε έναν κώδικα φυσικά βελτιώνουν κάποια πράγματα, μπορεί να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως συνολικά είναι το απόφθεγμα, αν θέλετε, το απόσταγμα, ναι, μάλλον, να το πω σωστότερα, ναι, είναι ότι η αυτοδιοίκηση αποδυναμώνεται. Και αυτό είναι πολιτική. Άρα είναι πολιτική αυτού που το σχεδιάζει. Έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο, ένα πολιτικό σχέδιο που δεν αντιστοιχεί σε αυτό που θέλουμε ως αυτοδιοικητική. Αυτή είναι η άποψή μας, την έχουμε καταθέσει και δημόσια, αλλά ανεξαρτήτως του κώδικα ή όχι, είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον το εκφράζω όσα χρόνια και το ζω και το βιώνω, ναι, όσα χρόνια ασχολούμαι
0: με την τοπική
1: αυτοδιοίκηση, με το Δήμο Ηρακλείου, έναν, ναι, από τους μεγαλύτερους δήμους στη χώρα. Είναι πάρα πολλά. Έχουμε δυστυχώς πλέον αντιμετωπιζόμαστε με το να μας δίνουν συνεχώς, χωρίς να μας ρωτήσουν φυσικά, αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Έχουμε φτάσει στην αυτοδιοίκηση με ελάχιστο προσωπικό, με ελάχιστους χρηματικούς πόρους, να πρέπει να κάνουμε τα πάντα.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί εύκολα να αλλάξει.
1: Ναι. Για όλα αυτά. χωρίς τις απαραίτητες στήριξη.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση, κυρία Καναβάκη. Είμαι σίγουρη ότι θα έχετε τις ενστάσεις σας. Είμαι σίγουρη ότι θα το επικοινωνήσετε και στο κεντρικό κράτος. Το θέμα όμως είναι επί της ουσίας τι θα γίνει και με τους πολίτες, γιατί και εσείς, όπως είπατε, με πολύ μειωμένους πόρους και προσωπικό, πώς θα αντιμετωπίσετε σοβαρά προβλήματα για τα οποία απαιτούν κάποια πράγματα οι πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο, έτσι, και δεν τα απαιτούν όμως αδίκως, έτσι, να μην αδικούμε.
1: Οι πολίτες καλά κάνουν και απαιτούν,
0: γιατί,
1: οι πολίτες καλά κάνουν και ζητούν, οι πολίτες καλά κάνουν και προσπαθούν το καλύτερο δυνατό. Το ίδιο ο καθένας μας, στον βαθμό που το αναλογεί και ανάλογα και με την πολιτική του, αν θέλετε, στάση, αλλά και την προσωπικότητά του, όπως έχει μάθει να ενεργεί και να λειτουργεί, ο καθένας από εμάς προσπαθεί.
0: Για το καλύτερο και τον εαυτό του, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Δεν είναι όλα τα αιτήματα δίκαια, αλλά υπάρχουν πολίτες, ας πούμε, που ζητούν τα αυτονόητα, έτσι, τον... ζητάς καθαριότητα, το να μπορείς να εξυπηρετηθείς από το Δήμο, το να μην έχεις πρόβλημα με την περιουσία σου. Νομίζω ότι δεν είναι άδικα αιτήματα.
1: Όχι, δεν είναι άδικα. Προφανώς βέβαια υπάρχουν αιτήματα τα οποία αντιλαμβάνομαι και γνωρίζω πολύ καλά, και επειδή εδώ δεν πρέπει και να λαϊκίζουμε και να τα κάνουμε όλα, να τα γενικεύουμε. Προφανώς ο καθένας έχει το ρόλο του και τις αρμοδιότητές του, τα καθήκοντά του, τις υποχρεώσεις του.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούν όλα οι πολίτες να τα ζητούν από τους Δήμους, διότι δεν έχουμε και αρμοδιότητα να τα λύνουμε όλα. Όμως έχουν μάθει και καλά κάνουν, μας ξέρουν, μας γνωρίζουν.
0: Σας στήριγμα σας βλέπουν, πιστεύω, αρχικά.
1: Για το οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, επειδή και η αυτοδιοίκηση είναι πολιτική και όλοι εμείς που ασχολούμαστε θα πρέπει με πολιτικό τρόπο, ως αιρετή, να προσπαθούμε να επιλύουμε τα προβλήματα πέρα από το διοικητικό και υπηρεσιακό κομμάτι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια φωνή ισχυρή, μια φωνή έντονη, μια φωνή διεκδικητική προς την κεντρική διοίκηση, ώστε να προσπαθούμε να καταφέρνουμε το καλύτερο δυνατό για τους Δήμους, τα οποία ό,τι καταφέρνουμε επιστρέφονται προφανώς στις κοινωνίες μας και στους δημότες μας.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Δυστυχώς δεν μας παίρνει όμως άλλο ο χρόνος. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολλά τα θέματα. Μπορούμε να συζητήσουμε όποτε θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καναβάκη. Ήταν η κυρία Μαρία Καναβάκη, Δημοτικός Σύμβουλος, Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο για σένα. Ακούσατε τι μας είπε για την καθαριότητα, για το νέο κώδικα λειτουργίας των Δήμων, τι μας είπε για το κεντρικό κράτος που όσο πάει ουσιαστικά κόβει και πόρους και προσωπικό από την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Οι πολίτες από την πλευρά τους ζητούν διάφορα θέματα προς επίλυση από το Δήμο, δύσκολη κατάσταση και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαριστούμε την κυρία Καναβάκη, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, επαναλαμβάνω, αντικαθιστώντας τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Κόνστα, που καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή είναι κοντά σας 2 με 4 με την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο politika.gr, γιατί έχουμε πάρα πολλά παραπολιτικά σχόλια. Ξέρετε και τον πολιτικάντη μας. Έχουμε και ρεπορτάζ για τη συνέλευση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος που πραγματοποιείται με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Μανώλη του Κουτουλάκη. Μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα με τον Νίκο τον Αγγελάκη. Ο Κώστας Σιλιγάρδος βρέθηκε στις εργασίες της Ένωσης το πρωί στο λιμάνι. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το ρεπορτάζ του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και στον Νίκο τον Αγγελάκη.
1: Ας πάμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα και σας ευχαριστώ και πάλι για την πάσα και το σχόλιο. Ναι, συνομιλήσαμε μάλιστα και προσωπικά με τον κύριο Κουτουλάκη, ο οποίος, να σημειώσουμε, ότι ως συντοπίτης μας, ναι, μας κάνει υπερήφανους, ναι, διότι είναι ένας από τους μακροβιότερους γενικούς γραμματείς της κυβέρνησης. Και μάλιστα από την πρώτη μέρα που ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, είναι και ένας από τους μακροβιότερους που έχουν μείνει στο Υπουργείο, γιατί ξέρεις, μπορεί να φύγεις,
2: ναι,
1: από το
2: ένα Υπουργείο να πας στο άλλο,
1: σε κάποιο άλλο.
2: Ναι, ναι.
1: Εδώ είχαμε πρόσφατα ένα σχηματισμό. Έφυγε ο κύριος Κουτουλάκης από το χαρτοφυλάκιο, να το πω έτσι πολύ απλά, και πήγε σε ένα άλλο, να μην κουράσουμε τον κόσμο με λεπτομέρειες, αλλά έμεινε πάντα υπό την σκέπη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Θέλω επίσης να σου πω για τον κύριο Κουτουλάκη μόνο τούτο. Επειδή τυχαίνει και είμαι διαπιστευμένος συντάκτης του Υπουργείου Ναυτιλίας από το 1993-94, είναι ο μοναδικός ίσως γενικός γραμματέας νησιωτικής πολιτικής σε ένα Υπουργείο Ναυτιλίας στην Ευρώπη, που τουλάχιστον τις μισές μέρες του χρόνου, για να μην σου πω και περισσότερο, τις περνάει πάνω σε μια βάρκα, σε ένα καΐκι και στα πλοία αυτά που κάνουν την άγονη γραμμή για να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων που φυλάτουν θερμοπύλες οι ακρίτες, οι Έλληνες ακρίτες νησιώτες, για να μπορέσει να υποστηρίξει και ψυχολογικά αλλά και στην πράξη τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους. Και το λέω σήμερα αυτό διότι πραγματικά ο κύριος Κουτουλάκης είναι ένα διαμάντι, είναι ένα υπόδειγμα ενός προσώπου που υπηρετεί μια δημόσια θέση και δείχνει πώς θα έπρεπε να είναι κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους που τάσσονται σε αυτή την αποστολή και τοποθετούνται σε τέτοιες θέσεις. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Κουτουλάκης ήρθε εδώ. Θέλω να σου πω ότι και στις δημόσιες δηλώσεις που έκανε στα μέσα ενημέρωσης του συναδέλφους μας, δηλαδή, εξήρε το έργο της σημερινής διοίκησης υπό τον Μινά Παπαδάκη, μια διοίκηση που πλέον έχει αρκετά χρόνια στην πλάτη. Να πω ότι ο κύριος Παπαδάκης τοποθετήθηκε στον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου από το ελληνικό δημόσιο, που ήταν ο κύριος μέτοχος του Υπουργείου Οικονομικών, το 2020, άρα συμπληρώνει φέτος 6 χρόνια. Κρίθηκε, αξιολογήθηκε και διατηρήθηκε στη θέση όταν μπήκε ο επενδυτής, ο όμιλος Γκριμάλντι δηλαδή, και οι μινωικές γραμμές, και συνεχίζει να δίνει τη μάχη για ένα λιμάνι που συνεχώς αλλάζει και που πρέπει να είναι παρόν στις προκλήσεις και στις εξελίξεις. Για αυτά τα πράγματα ο κύριος Κουτουλάκης εξήρε το έργο της διοίκησης και του κυρίου Παπαδάκη και των συνεργατών του. Θέλω επίσης να τονίσω ότι η συνέλευση είχε πανηγυρικό χαρακτήρα. Να σου πω ότι ήταν επί της ουσίας οι διοικήσεις όλων των λιμένων της χώρας. άνθρωποι οι οποίοι κάθονται γύρω από ένα τραπέζι ανατακτά χρονικά διαστήματα για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το αύριο σε αυτό που πολύ απλά εγώ θα έλεγα αποτελεί το πνεύμα και τη ζωή της Ελλάδος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα. Τα πάντα ταξιδεύουν με τα πλοία. Οι άνθρωποι, τα φάρμακα, τα εμπορεύματα, τα τρόφιμα. Δες τι έχουμε γύρω μας εδώ. Ό,τι έχουμε γύρω μας εδώ δεν έχει παραχθεί τίποτα στην Κρήτη. Όλα έχουν έρθει. Η καρέκλα που κάθεσε, το τραπέζι που ακουμπάμε, το μικρόφωνο που έχουμε μπροστά μας, οι υπολογιστές που έχει ο Δημήτρης μπροστά του, αυτά τα υλικά ηχομόνωσης, τα παράθυρα, όλα αυτά έρχονται με το πλοίο. Και εμείς όμως με το πλοίο πηγαίνουμε, ερχόμαστε, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Οπότε διαπιστώνεις τη σημασία της λιμενικής και νησιωτικής πολιτικής και ταυτόχρονα το γεγονός που συχνά λέω ότι μεγαλώνουν τα πλοία αλλά δεν μεγαλώνουν τα λιμάνια, γιατί αυτό πραγματικά συμβαίνει. Αλλάζουν οι συνθήκες στο περιβάλλον, άρα τα λιμάνια πρέπει να προσαρμόζονται, να είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον. Και το τρίτο, η τρίτη διάσταση που θέλω να πω, είναι ότι τα λιμάνια δεν μπορούν να είναι αποκομμένα και δεν είναι αποκομμένα από τις τοπικές τους κοινωνίες. Δηλαδή το λιμάνι του Ηρακλείου δεν μπορεί να είναι αποκομμένο από την πόλη. Αυτά που συμβαίνουν στην πόλη αφορούν το λιμάνι και αυτά που συμβαίνουν στο λιμάνι αφορούν την πόλη. Πέραν του ότι είναι η πύλη εισόδου και εξόδου. Και για τον επισκέπτη και για τον τόπιο και για τα εμπορεύματα. Μεγάλη σημασία λοιπόν η συνέλευση αυτή. Θα δούμε τα πορίσματα τα οποία θα προκύψουν με την ολοκλήρωσή της που αναμένεται στις επόμενες ώρες.
2: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε το σχόλιο του Κώστα Σιλιγάρδου και το ρεπορτάζ του για το λιμάνι του Ηρακλείου. Να σας πω ότι σήμερα από το πρωί έχουμε διάφορα ερωτήματα που δεχόμαστε για κάποιες κάμερες που τοποθετήθηκαν στους δρόμους του Ηρακλείου, που τελικά όμως είναι αισθητήρες. Μη φοβάστε, δεν είναι κάμερες για να σας γράψουν εφόσον προβείτε σε κάποια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και να σας πω ότι έχουν τοποθετηθεί 34 αισθητήρες και είναι μικροκυματικής τεχνολογίας, ραντάρ, σε επιλεγμένα σημεία της πόλης του Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Smart City του Δήμου Ηρακλείου, γιατί το γραφείο τύπου του Δήμου Ηρακλείου με αυτήν την αναστάτωση έστειλε στους διαπιστευμένους συντάκτες το μήνυμα προκειμένου να σας το μεταφέρουμε. Με συγχωρείτε. Και ενημερώνει, επαναλαμβάνω, ότι στο πλαίσιο του έργου Smart City του Δήμου Ηρακλείου έχουν τοποθετηθεί αυτοί οι κινητήρες. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβάστε. Μην πιστεύετε τα σενάρια ότι πρόκειται για κάμερες κυκλοφορίας AI. Δεν ισχύει, γιατί οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν αποκλειστικά κυκλοφοριακά δεδομένα, όπως ο αριθμός των οχημάτων και την ταχύτητα της κίνησής τους, με σκοπό την παρακολούθηση και την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και τίποτε περισσότερο. Δεν πρόκειται λοιπόν για κάμερες που βεβαιώνουν παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν έχουν τοποθετηθεί για σκοπούς αστυνόμευσης, αλλά αποκλειστικά για τη συλλογή ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός πιο έξυπνου και αποτελεσματικού συστήματος μετακινήσεων στην πόλη. Λύθηκε και αυτό το μυστήριο που από το πρωί κάποιοι πιστεύουν ότι πρόκειται για νέες κάμερες AI που τοποθετήθηκαν για να ελέγχουν τροφοοικονομικές παραβάσεις. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο όμως να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να σας πω ότι σε Άνω Λιώσια και Πλατεία Αμερικής συνελήφθησαν οι δύο 42χρονοι για την επίθεση στην Μαρφίν, ενώ αναζητείται άλλη μια γυναίκα στη Βρετανία. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Κώστα του Σιλιγάρδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και επιστρέφουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι και τώρα έγραφα μια ανάρτηση όση ώρα σας ακούγαμε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συνομιλείτε με τον συνάδελφο τον Νικόλα Τζιλιμονιδάκη, την οποία θα την κάνω στα επόμενα αμέσως δευτερόλεπτα στο λογαριασμό μου στο Facebook. Είμαι από τους πολίτες και τους δημοσιογράφους που πιστεύω ότι έχουμε ένα χαλαρό πλαίσιο στην Ελλάδα αντιμετώπισης παραβατικών και εγκληματικών φαινομένων. Το έχω πει κι άλλες φορές. Δεν φοβάμαι να πω ότι είμαι θειασότης των σκληρών ποινών. Θα ήθελα δηλαδή η Ελλάδα να επιστρέψει σε ένα καθεστώς σκληρών ποινών απέναντι σε αυτούς οι οποίοι αφαιρούν ζωές, Νίκο. Οι δράστες της Μαρφίν αφαίρεσαν 4 ψυχές ανθρώπων που δεν τους γνώριζαν. Άνθρωποι οι οποίοι αυτοί οι δημοκράτες, όπως υποστηρίζουν ότι είναι και αγωνίζονται για μια καλύτερη κοινωνία, επιτρέψε μου να σου πω, με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό σου, το συναδελφικό και το θεσμικό πλαίσιο ενός δελτίου ειδήσεων σε μια δημόσια συχνότητα, τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για δολοφόνους, μιλάμε για ανθρώπους του περιθωρίου του κοινού ποινικού δικαίου, με φορτωμένο όλο τον ποινικό κώδικα στις πλάτες τους. Οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από την ελληνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς δεν προβλέπονται αυτά τα οποία εγώ πρεσβεύω, όπως είναι η ασκάτη των ποινών. Το λέω ξεκάθαρα. Είναι δικαίωμά μου, αναφέρετο, να έχω τη γνώμη μου και να τη διατυπώνω. Ένας άνθρωπος που δεν σέβεται το δικαίωμα του άλλου να επιλέξει εάν θα πρέπει να απεργήσει ή όχι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις αυτοί οι τρεις εργαζόμενοι και μια ψυχή ακόμα που βρισκόταν στα σπλάχνα της γυναίκας που κάηκε ζωντανή, έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Δεν το ξέρει κανένας. Δεν νομίζω όμως ότι τους υποχρέωσε κάποιος. Και επειδή για την απεργία έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, είναι εξίσου σημαντικό, Νίκο, το δικαίωμα στην απεργία, αλλά και το δικαίωμα της μη συμμετοχής, αν εσύ το κρίνεις. Δηλαδή, αν αύριο ο κλάδος μας προκηρύξει μια απεργία στην οποία εσύ πιστεύεις ότι δεν πρέπει να απεργήσεις, εμείς οι υπόλοιποι δεν πρέπει να σε σεβαστούμε. Νομίζω είναι αυτονόητο και αναφέρει το δικαίωμά σου. Αυτό είναι η δημοκρατία. Όμως δημοκρατία για αυτά τα κοινωνικά αποβράσματα, τους ανθρώπους του περιθωρίου και του υπονόμου, δεν είναι αυτό το πράγμα. Έχουν μια άλλη εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Και επειδή δεν θέλω να κάνω μάθημα τούτη την ώρα, θέλω να πω ότι είναι σπουδαίο και ευχάριστο αυτά τα κατακάθια να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε, όπως είπα εδώ, όπως θα έπρεπε σε κάποιες περιπτώσεις την εσχάτη των ποινών, όπως εφαρμόζεται, ας πούμε, σε κάποιες πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα μου πεις, αυτά είναι τριτοκοσμικά, είναι πράγματα που μας οδηγούν στο μεσαίωνα κλπ. Δυστυχώς, Νίκο, τη βία και την τρομοκρατία δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις με νεροπίστολα και με χαϊδολογήματα. Το λέω ξεκάθαρα. Τρεις οικογένειες έχασαν χωρίς λόγο. Πρόσεξε, δεν είχαμε πόλεμο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πήγαν να υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια της πατρίδας. Πήγαν να υπερασπιστούν το ιερό δικαίωμα το 2010, εκείνο το πρωινό, της δουλειάς τους. Και κάποιοι έκριναν ότι έπρεπε να τους κάψουν ζωντανούς. Ποια μπορεί να είναι η αλήθεια, η ποινή και η τιμωρία, εκτός από την εσχάτη των ποινών, για τον κάθε τέτοιο τρομοκράτη? Ποια μπορεί να είναι η ποινή και πρέπει να είναι η ποινή για τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα? Ποια μπορεί να είναι και πρέπει να είναι η ποινή του Παύλου Φίσα, θα σου πω εγώ, για να μην νομίζει ότι κάποιος κάνουμε κοινωνικοπολιτική διαφοροποίηση στους εγκληματίες και στους τρομοκράτες? Ποια πρέπει να είναι η ποινή για το Θάνο Αξαρλιάν, που περνούσε αμέριμνος στην Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής και εκτελέστηκε από τη ρουκέτα του Κουφοντίνα? Μπορούμε να συζητάμε σήμερα ότι είμαστε γεννημένοι τη 17 Νοέμβρη και ότι αξιώνουμε ο Κουφοντίνας να βγει έξω και ο Γιωτόπουλος? Αυτά, να το πω, θα έπρεπε δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία και η ελληνική δικαιοσύνη να τα έχει δει λίγο διαφορετικά. Δεν υπάρχει περιθώριο μεταμέλειας. Από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, οι άνθρωποι αυτοί είναι ορκισμένοι σε μια αποστολή. Και αυτή την αποστολή υπηρετούν. Η αλήθεια είναι...
0: Ακούσατε και το σχόλιο του Κώστα Σιλιγάρδου, του Διευθυντή Ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και του Πολίτικα.gr. Να σας ενημερώσω ότι στο Ίνι η μεγάλη πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Οι πυροσβέστες και το ελικόπτερο που προχώρησε σε ασταμάτητες ρήψεις νερού κατάφεραν να τεθασεύσουν τις φλόγες παρά τους ανέμους μετά από πολύ ωραία δύσκολη επιχείρηση. Τέθηκε λοιπόν υπό έλεγχο, από το πρωί έχει ξεσπάσει. Αρχικά εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και καλάμια, όμως λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή γρήγορα πήρε διάσταση η πυρκαγιά. Ήταν η άνεμη και ένας λόγος που δεν μπορούσε γρήγορα να σβήσει, ωστόσο πήγαν πάρα πολλοί πυροσβέστες και πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Μινώα Πεδιάδο στην περιοχή και όλοι μαζί, συνολικά 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπορών τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και το εναέριο μέσο, το ελικόπτερο που πραγματοποίησε πάρα πολλές εναέριες ρήψεις νερού, κατάφεραν να την οριοθετήσουν, να τη σβήσουν. Άφησε πίσω της καμένη γη, κυρίως σε χαμηλή βλάστηση, ξερόχορτα, δεν απείλησε κατοικίες, υποδομές, περιουσίες, ευτυχώς. Όμως στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις ως ήθιστε για να αποφύγουν πιθανή αναζωπήρωση. Παράλληλα, όπως συμβαίνει σε κάθε πυρκαγιά, στο σημείο βρίσκεται και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσει πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά και αν ευθύνεται κάποιος να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, γιατί βρισκόμαστε σε αντιπυρική περίοδο και έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην βάζουμε σε καμία περίπτωση φωτιά στην Ήπεθρο. Σας αφήνουμε για λίγο να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8.

Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σοσιφάκης. Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πάμε να τις δούμε από το δικό μας το site, από το politika.gr. Σας είπαμε και ακούσατε ότι μετά από 16 ολόκληρα χρόνια έχουμε συλλήψεις από το ελληνικό FBI για τη Μαρφίν. Εκεί έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Νίκος Τσουλιπουνιδάκης, ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που έφτασε στα χέρια των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται πως επανεκκίνησε την έρευνα γύρω από αυτή τη δολοφονική επίθεση. Ήταν μία από τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις της σύγχρονης την έρευνα γύρω από αυτή τη δολοφονική επίθεση. Ήταν μία από τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις

Αθήνα και αναζητείται άλλη μία ένταλμα σύλληψης, γιατί βρίσκεται μόνιμα τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι το περιεχόμενο του ανώνυμου email δεν περιοριζόταν σε γενικές αναφορές, αλλά κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένα πράγματα, και γι' αυτό ακριβώς έφτασαν πολύ γρήγορα οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI στα ίχνη τους. Εξετάζεται και η εμπλοκή και άλλων ατόμων. Προφανώς πρόκειται για τους γνωστούς μας αγνώστους, για τα άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, για τα παιδιά με τις κουκούλες, για τα παιδιά με τα κράνη, πείτε τα όπως θέλετε. Όπως και να έχει, οι αστυνομικοί ξεσκόνησαν αυτή την υπόθεση, έδεσαν καλά το προανακριτικό υλικό, είδαν φωτογραφίες της εποχής, είδαν καταθέσεις, βίντεο, προχώρησαν σε διασταύρωση από κάμερες ασφαλείας και έτσι κατάφεραν να συλλάβουν τους δύο άνδρες και να αναζητούν με διεθνές ένταλμα σύλληψης μία 46χρονη σήμερα, που τα τελευταία χρόνια ζει στην Μεγάλη Βρετανία και φέρονται, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, να είναι υπαίτιοι για το θάνατο της 32χρονης εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του επεμεινώντα Τσακάλη και της Παρασκευής Ζούλια, σε ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει όλους τότε. Έτσι, για να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους, που τους θρηνούν 16 χρόνια μετά, δεν έχουν στεγνώσει τα δάκρυα στα μάτια τους και αναζητούν τι άλλο, δικαίωση για αυτούς τους τρεις ανθρώπους που πήγαν στη δουλειά τους και έχασαν τη ζωή τους. Και στο άλλο θέμα της ημέρας, με τους άνδρες και γυναίκες που συνελήφθησαν μετά την δολοφονική επίθεση στο σπίτι πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη, γιατί πραγματικά ήταν άμεση η σύλληψη. Είχαμε χθες την κηδεία, μία μέρα μετά συνελήφθησαν αυτοί οι κατηγορούμενοι. Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα λοιπόν έκανε λόγο για τη μητέρα της που έχασε τη ζωή της μετά από τις συμπριστικές αυτές επιθέσεις. Η ίδια τραυματίστηκε, ο πατέρας της και άλλοι ένικοι των πολυκατοικιών. Μέσω ανάρτησης η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας ευχαρίστησε δημόσια την ελληνική αστυνομία για τις ενέργειές της και εξέφρασε την ελπίδα πως η έρευνα θα συνεχιστεί ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι στην δικαιοσύνη, και έκανε λόγο και για τρομοκρατία, γιατί τρομοκρατικό χαρακτηρίστηκε αυτό το χτύπημα εξ αρχής, λέγοντας πως η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει ποτέ να γίνει ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και σωστά το σημειώνει η Αφροδίτη η Νέστορα στο δημόσιο μήνυμά της. Έκανε αναφορά και στην Αλεξία Μπακογιάννη, να σας πω, κόρη του Παύλου Μπακογιάννη, που και ο ίδιος είχε πέσει νεκρός από τα χέρια της 17 Νοέμβρη. Για να μην ξεχνιόμαστε και να θυμόμαστε και όσους έφυγαν τόσο άδικα από τρομοκρατικά χτυπήματα, και με όλο αυτό πρέπει να δοθεί και ένα μήνυμα πως οι τρομοκρατικές ενέργειες πλέον στην Ελλάδα μετά τη 17 Νοέμβρη και τους πυρήνες της φωτιάς, σας υπενθυμίζω εγώ που όλοι αυτοί είναι στη φυλακή, δεν γίνεται ανεκτή, και πάρα πολύ γρήγορα η αστυνομία φτάνει στα ίχνη τους. Ουσιαστικά μετά τη 17 Νοέμβρη να πούμε ότι έχει κόψει και όλα τα πλοκάμια, γιατί θα τολμήσω να τους χαρακτηρίσω ανώδυνους αυτούς εδώ που θεωρούνται τρομοκράτες πρώτης γραμμής. Πολλές φορές κάποιες λέξεις ή φράσεις δεν πρέπει να τις λέμε. Όχι ότι δεν είναι τρομοκράτες κατά μία έννοια, αλλά δεν εκτιμώ ότι θα φτάσουν ποτέ τα όσα έκανε η 17 Νοέμβρη, γιατί πλέον και η ελληνική αστυνομία και εμείς σαν κράτος λειτουργούμε διαφορετικά και έχουν καταφέρει πάρα πολλά οι αστυνομικές δυνάμεις για την πάταξη ακριβώς αυτών των ανθρώπων που δεν διστάζουν

0: να βάλουν ένα γκαζάκι και όπως στην περίπτωση της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα να ξεφύγει η κατάσταση με αποτέλεσμα να χάσει την μητέρα της, επαναλαμβάνω, να τραυματιστεί και η ίδια και ο πατέρας της και αθώοι πολίτες. Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς, όμως βλέπω εδώ στο διαδίκτυο ότι αυτή τη φορά έχουμε φωτιά στην Ινούσα Σερών. Έχει χτυπήσει το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από τα σπίτια τους, γιατί βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε οικισμό της περιοχής. Πριν λίγα λεπτά ξέσπασε η πυρκαγιά. Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί φέτος δεν πάει πολύ καλά η αντιπυρική περίοδος. Σας υπενθυμίζω ότι είχαμε και ήδη 3 νεκρούς από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη φωτιά στην Θεσσαλονίκη. Είμαστε μόνο στις 10 Ιουλίου, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να λήξει η αντιπυρική περίοδος και σαν να μην έφτανε το πρόβλημα με τις φωτιές. Είχαμε, σας υπενθυμίζω, και την φωτιά εχθές σε νοσοκομείο, στο Σωσμανόγλιο στην Αττική, από έναν 76χρονο που κάπνιζε μέσα στο νοσοκομείο. Για άγνωστο λόγο ξέχασε το τσιγάρο, το παράτησε, πήρε φωτιά το στρώμα, πήρε φωτιά όλη η πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου, συνελήφθη γιατί κάποιος τον έδωσε, κάποιος είπε ότι αυτός ο άνθρωπος κάπνιζε μέσα στο δωμάτιο, είναι αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη, συγκεκριμένα με αυτή του εμπρισμού από πρόθεση, αλλά και το αδίκημα της διακεκριμένης φθοράς, γιατί δεν έμεινε τίποτα όρθιο στη παθολογική κλινική, στην πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου του Σωσμανόγλιου. Έτσι ο εισαγγελέας του άσκησε αυτή την κακουργηματική ποινική δίωξη, παραπέμφθηκε σε ανακριτή και πλέον αναμένουμε να δούμε την ποινική του μεταχείριση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές και σας τις μεταφέραμε, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης γύρω στις 5 παρά. Ξέρετε, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να επικράτησε μέσα σε ένα νοσοκομείο με ασθενείς. Κατάλαβαν νοσηλευτές και γιατροί ότι βγαίνουν καπνοί. Όλο το νοσοκομείο κινητοποιήθηκε για να βγάλει, να απομακρύνει τους περίπου 35 ασθενείς της κλινικής και να τους μεταφέρει σε ασφαλές σημείο. Επί το που έσπευσε η πυροσβεστική, είδαμε και τον Άδωνη το Γεωργιάδη να κάνει δηλώσεις, γιατί υπήρξε και μία ασθενής που κατέληξε με ανακοπή. Οι συγγενείς της έκαναν λόγο ότι ταλαιπωρήθηκε από τη μετακίνηση και την αναστάτωση, ωστόσο το Υπουργείο Υγείας δεν επιβεβαιώνει ότι αυτή η γυναίκα έχασε τη ζωή της λόγω της πυρκαγιάς που, επαναλαμβάνω, έβαλε ένας 76χρονος στο Σωσμανόγλιο, ο οποίος κάπνιζε μέσα στο δωμάτιο που απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά. Τώρα πάμε σε μία άλλη συγκλονιστική είδηση, γιατί κάτι τέτοιο δεν το περιμέναμε. Υπήρξε λοιπόν μία βλάβη στον κινητήρα ενός αεροσκάφους που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο της Γερμανίας. Και είναι ένα αεροσκάφος της Ryanair και αναφέρω την εταιρεία γιατί έβγαλε και ανακοίνωση, έτσι. Ένα αληθινό λοιπόν θρίλερ εμπτήσιασαν σήμερα το πρωί οι επιβάτες, γιατί ενώ το αεροσκάφος αποδηγιώθηκε, ξαφνικά ακούνε ένα εκοφαντικό θόρυβο, κρότο. Υπήρξε ένα σπασμένο παράθυρο την ώρα που βρίσκονταν πάνω σε χιλιάδες πόδια από το έδαφος. Είναι λίγο σαν κινηματογραφική ταινία, γιατί ένας 69χρονος Σέρβος ουσιαστικά βρέθηκε εκτός αεροσκάφους, τον ρούφηξε στην κυριολεξία ο αέρας από την αποσυμπίωση της καμπίνας και σώθηκε χάρη στη βοήθεια της γυναίκας του, που κατάφερε με νύχια και με δόντια να τον κρατήσει το μισό τουλάχιστον στη θέση του. Όλα αυτά όπως σας είπα, φέρονταν να ξεκίνησαν από μία βλάβη στον κινητήρα. Επικράτησε αναστάτωση, όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα στο αεροσκάφος. Οι αεροσυνοδοί ενημέρωσαν τον πιλότο και δόθηκε άμεσα εντολή επιστροφή για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, όπως ενημερώνει και η εταιρεία με ανακοίνωσή της, υπήρξε πλήρης εφαρμογή του πρωτοκόλλου, με το αεροπλάνο να προσγειώνεται και να πηγαίνει σε ειδικό χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου. Όλα αυτά καλά, προσγειώθηκε. Τώρα, πόσο καιρό θα κάνουν να ξεχάσουν οι επιβάτες της πτήσης τα όσα είδαν, τα όσα έζησαν και το φιλοκάρδι τους που έτρεμε, γιατί δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεις καθημερινά. Μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας το έχουμε δει αυτό. Να σπάει το παράθυρο του αεροπλάνου και ξαφνικά να βλέπεις ένα επιβάτη να είναι μισός μέσα, μισός έξω σε τόσο ύψος. Σίγουρα θα το θυμούνται για πολύ καιρό. Ευτυχώς όμως, παρόλα αυτά, που κατάφερε το αεροσκάφος να προσγειωθεί. Για την ιστορία, υπήρξαν 4 διακομιδές στο νοσοκομείο. Οι 3 ήταν για προληπτικούς λόγους. Ο ένας επιβάτης με ελαφρά τραύματα. Θα κάνουν για πάρα πολύ καιρό να ξεχάσουν τα όσα βίωσαν, επαναλαμβάνω. Και ο σέρβος επιβάτης του αεροπλάνου και η γυναίκα του, αλλά και οι υπόλοιποι επιβάτες. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε φορά. Καλό θα ήταν να μην τα θυσιάζουμε όλα στο βωμό του κέρδους, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και εμείς και οι εταιρείες που προσφέρουν παρεχόμενες υπηρεσίες σε χαμηλό κόστος, γιατί η ζωή μας είναι πολύτιμη και δεν πρέπει να προγραμματίζουμε ένα ταξίδι είτε για διακοπές είτε για επαγγελματικούς λόγους και να μας βρει ένα τέτοιο περιστατικό, έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Μπείτε στο politika.gr για να διαβάσετε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Επισκεφτείτε και τα social του σταθμού μας, και το TikTok και το Facebook και το Instagram. Θα βρείτε πάρα πολλές ειδήσεις με μορφή real και από την τοπική επικαιρότητα και από την Ελλάδα και από τον κόσμο και παράξενα και περίεργα. Μπείτε και επισκεφτείτε λοιπόν τα social του politika.gr και από εμάς να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DEFT 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: 89,8.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή θα είναι πολύ story. Θα έχει πολύ αστυνομικό θέμα. Φρόντισε η ελληνική αστυνομία σήμερα, το ελληνικό FBI, οι αντιτρομοκρατικοί, να έχουμε πάρα πολλά θέματα. Αλλά πιο πολύ φρόντισε για όλα αυτά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Σοχοίδης. Ήρθε σήμερα στην Κρήτη για τα εγκαίνια της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαρά, στη Μεσαρά, όπου ήταν φαντασμαγωρικά τα εγκαίνια, μπορώ να σας πω, ήταν όλοι εκεί. Εγώ ένα πράγμα να ρωτιέμαι. Γιατί οι βουλευτές της αντιπολίτευσης δεν ήταν σήμερα στα εγκαίνια? Θα μου πεις, φίλε, γίνανε τόσα πράγματα και αυτό σε νοιάζει? Ναι, ρε εσύ. Γιατί αν θες να λέγεσαι κριτικός και εκπροσωπείς τους κριτικούς εδώ πολίτες, πρέπει να είσαι εκεί, ρε φίλε. Επειδή είναι ο Χρυσοχοίδης. Γιατί? Τι δεν έχει κάνει καλά ο Χρυσοχοίδης? Έχει το Μιχάλη Χρυσοχοίδης εδώ. Και πριν έρθει, καθυστέρησε για μια ώρα να έρθει. Καλά έκανε. Γιατί? Γιατί σκάσαν τα θέματα απότομα. Σκάει η σύλληψη της 26χρονης στην Παλαιόχωρα Χανίων, που ήρθε εδώ να κρυφτεί και είναι, όπως λένε οι πληροφορίες από την αστυνομία, το ένα από τα δύο άτομα που επιχείρησαν την βομβιστική τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, όπου δολοφονήθηκε η Βάγια Νέστορα. Και σκάει και το θεματάκι. Θεματάκι. Εγώ το περίμενα πολλά χρόνια. Με τη Μαρφίν. Δύο συλλήψεις στην Αθήνα, στα Νολιώσια και στη Ναχαρνών, και μία γυναίκα η οποία είναι στην Αγγλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει κάνει οικογένεια, έχει φύγει από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, όπως λένε, αλλά έφυγε πότε από την Ελλάδα? 2 χρόνια μετά τη Μαρφίν. Όταν άρχισαν να στενεύουν τα πράγματα και άρχισαν και ψάχναν περισσότερο για τη Μαρφίν, και τότε εξαφανίστηκε, πήγε Αγγλία.

Λοιπόν, όπως σας έλεγα και πριν, σκάνε τα τηλέφωνα τώρα, γίνεται χαμός. Λοιπόν, σήμερα και ο Χρυσοχοίδης ήρθε, ό,τι είπε, το είπε από το βήμα, από την παρουσίαση που έγινε. Δεν ήθελε να πει πολλά, αλλά φαινότανε η ικανοποίησή του. Ειδικά το θέμα της Μαρφίν ήταν ένα θέμα το οποίο είχε στοιχειώσει την ελληνική αστυνομία. Και ήρθε το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, να κάνει από ό,τι φαίνεται την εξιχνίαση ενός από τα πιο σκληρά εγκλήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Μιλάμε για το κάψιμο ανθρώπων μέσα στην τράπεζα. Τους πετάγανε μολότοφ και τώρα αρχίζει η εξιχνίαση. Γιατί μπορεί να έχουν συλληφθεί δύο, να έχει εντοπιστεί η τρίτη, αλλά έπονται συλλήψεις. Και αυτό το υποσχέθηκαν σήμερα όλα τα στελέχη της αστυνομίας και ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά στη συνέχεια για τη Μεσαλά και όλα τα υπόλοιπα, αλλά έπρεπε να ξεκινήσω με αυτό το θέμα. Με τα δύο θέματα τα οποία σκάσανε. Και θα σας πω κάτι. Είναι εντελώς συμπτωματικό. Μίλαγα με τον επικεφαλή του ελληνικού FBI σήμερα, τον κύριο Τουίτσι, και του λέω πώς έγινε και τα δύο και σκάσανε μαζί. Και ήρθε μου λέει, Νίκο μου, συμπτωματικά. Το κυνηγάγαμε πολύ καιρό, ήταν πολύμηνη έρευνα για τη Μαρφίν, είχαν εντοπίσει κάποια πράγματα. Μπείτε στο politica.gr να διαβάσετε όλο το παρασκήνιο, γιατί από ένα mail ξεκίνησε όλη η φάση. Αλλά αυτό το mail ήταν που έδωσε την κατευθύνια, έτσι, έδωσε την κατεύθυνση στους ερευνητές του FBI να φτάσουν σε αυτά τα δύο άτομα και στο τρίτο άτομο το οποίο μένει στην Αγγλία, όπως σας είπα και πριν. Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία σήμερα. Αυτό που συνέβη σήμερα πρέπει να κάνει τους πάντες να χαμογελούν, γιατί από ό,τι βλέπετε υπάρχει ελληνική αστυνομία η οποία τι κάνει, εξιχνιάζει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα από το έδρανο εκεί όπου μίλησε και μίλησε για όλα, θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο γι' αυτό, είπε και κάτι το οποίο σας το έχω πει και εγώ από αυτή την εκπομπή πολλές φορές. Μίλησε για την ασφάλεια εδώ του Ηρακλείου, η οποία έχει 100% εξιχνίαση σε εγκλήματα. Το είπε και ο Υπουργός. Οπότε δεν σας το έλεγα για πλάκα, γιατί βγαίνανε κάποια μηνύματα και λέγανε ιστορίες για αγρίους. Αλλά το είπε ο ίδιος ο Υπουργός σήμερα. Ότι αυτοί οι αστυνομικοί εδώ στο Ηράκλειο έχουν κάτι εκπληκτικό. 100% εξιχνίαση στα εγκλήματα. Μιλάμε για διδεχθεί εγκλήματα, έτσι, αποτρόπαια. Μιλάμε για εγκλήματα. Όχι για παραβασούλες, έτσι. Αυτά είναι για τους άλλους. Λοιπόν, ένα τραγούδι. Επιστρέφουμε σε λίγο περισσότερο για όλα αυτά που γίνανε σήμερα. Και θα σας πω και πώς το ελληνικό FBI έφτασε στα ίχνη των συλληφθέντων για τη Μαρφίν. Και στο τέλος της εκπομπής, μια προσωπική έτσι στιγμή. Γιατί σήμερα, δεν ξέρω, σήμερα νιώθω καλύτερα. Σήμερα νιώθω πολύ πιο ασφαλής σε αυτή τη χώρα.

Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Μαρφίν, γιατί το ελληνικό FBI πραγματικά σήμερα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, έτσι. Για όσους ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα στις τάξεις του ελληνικού FBI και του Κρητικού και της Βορείου Ελλάδος, αλλά και της Αθήνας, ένα είναι το FBI, απλά έχει τρία διαφορετικά τμήματα, τα οποία όλα διοικούνται από τον στρατηγό, όπως το λέμε όλοι, τον κύριο Ντουίτσι. Λοιπόν, το ελληνικό FBI έφτασε σήμερα σε τρία πρόσωπα που θα κατηγορούνται από εδώ και στο εξής για το φωνικό εμπισμό της Μαρφίν. Υπάρχει ένα ανώνυμο mail, κάποια στοιχεία και μία άλλη δικογραφία, παλαιότερη, την οποία συνδέει αυτούς τους τρεις. Οι δύο, όπως σας είπα και πριν, είναι 42 χρονών και οδηγούνται σήμερα στην Ευελπίδων. Έτσι, μπορεί να έχουν φτάσει ήδη. Και έχει εκδοθεί ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης για μία 46χρονη, που τα τελευταία χρόνια, όπως σας είπα και πριν, μένει στη Μεγάλη Βρετανία. Το ελληνικό FBI εδώ και αρκετούς μήνες έχει στα χέρια αυτά τα στοιχεία, επανεξέτασε εξονυχιστικά όλο το προανακριτικό υλικό που υπήρχε και έφτασε στη σύλληψη αυτών των δύο και όσον ούπο και του τρίτου ατόμου. Υπάρχει ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο κατονόμασε τρία πρόσωπα ως υπαίτιους της φωνικής επίθεσης. Έτσι. Λοιπόν, τα δύο πλέον, είπαμε, τα πιάσανε. Το ελληνικό FBI μετά από πάρα πολλούς μήνες κατάφερε να ταυτοποιήσει τα συγκεκριμένα άτομα, συγκρίνοντας στοιχεία από το προανακριτικό υλικό που υπήρχε, αλλά και με άλλες εκκρεμείς δικογραφίες. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Διαπιστώνοντας ομοιότητες στα εξωτερικά χαρακτηριστικά και την αμφίεση των δραστών. Μέσα σε αυτό το mail όμως που έχει λάβει το ελληνικό FBI υπάρχουν και κάποια άλλα άτομα, κάποια επίλεκτα μέλη αυτής της ομάδας που φαίνεται να ανήκουν σε αυτή την εγκληματική, να την πω καλύτερα, ομάδα. Σε περίπου μισή ώρα θα είναι στην Ευελπίδων, από ό,τι μου στείλαν μήνυμα τώρα που μας ακούνε. Στις 5 λέει θα πάει στην Ευελπίδων, θα πάνε στην Ευελπίδων οι 2-42 χρόνια που έχουν συλληφθεί. Λοιπόν, για να το πούμε στα ράτα και ανοιχτά, αυτά τα άτομα τα οποία ταυτοποιήθηκαν έχουν ταυτοποιηθεί και μέσα από πορείες που έχουν κάνει. Ξέρεις, αυτοί οι επαναστάτες του. Λοιπόν, υπήρχαν πάρα πολλά βίντεο τα οποία τους έχουν συνδέσει με κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις, οι οποίες δεν τις έχουν κατονομάσει ακόμα από το ελληνικό FBI. Υπήρχε ανάλυση από αυτά τα βίντεο μέσα από πορείες που είχαν τα ίδια ρούχα, φορούσαν τα ίδια ρούχα και είχαν το λάθος, γιατί δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, όπως έχουμε πει, είχαν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους. Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί της. Ο Επαμεινώντας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια ήταν οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι. Αυτοί οι δράστες, όπως λέει η δικογραφία πλέον, είχαν παρισφρήσει στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας τότε ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες μέρες νωρίτερα. Έριξαν μολότοφ την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρίσκονταν υπάλληλοι. Αν θυμάμαι καλά, εκείνη την ημέρα μέσα στην τράπεζα ήταν πάνω από 20 υπάλληλοι μέσα, οι οποίοι κατάφεραν να βγουν εκτός από τους τρεις που άφησαν τελευταία τους πρωί μέσα στο κτίριο από τις μολότοφ που πέταξαν κάποιοι. Κάποιοι που μάλλον είναι αυτοί οι τρεις. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης μίλησε για το ελληνικό FBI, μίλησε για αυτή την επιτυχία και μάλιστα εκεί από το Βήμα μέσα στο υποδιεύσιμο Μεσαράς είπε ότι είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους μετατρέπονται σε δολοφόνους. Δεν εννοείται δημοκρατία, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Things that happened, you know, stranger wouldn't be. If we met,
Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Αυτό που μου άρεσε στην ατάκα του Χρυσοχοίδη. Δεν νικά εκδικητικά. Ήταν φοβερή ατάκα. Οι νίκες της, λέει, έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει κάθε φορά να γίνεται στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Και δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο να επιχειρούν να φοβήσουν κάποιους άλλους. Τότε η δημοκρατία υφίσταται πλήγμα. Αλλά η δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, αλλά ακόμη περισσότερο αύριο, είναι ισχυρή και νικά. Και καταλήγει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους και τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε έγνομες ενέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων. Το ελληνικό FBI κατάφερε μετά από πολλούς μήνες, όπως σας είπα και πριν, να φτάσει σε αυτό που λέει εξιχνίαση. Σε αυτό που λέει σύλληψη δύο ατόμων, έπεται τρίτου και έπεται και συνέχεια. Για τους υπόλοιπους, για τη Μαρφίν. Δεν υπάρχει σήμερα εκπομπή, κανάλι, ραδιόφωνο, site που να μην έχει παίξει αυτή την είδηση. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συζητάει αυτή την ιστορία. 16, 17 χρόνια. Ήταν ανεξιχνίαστη αυτή η υπόθεση. Κάποιοι λέγανε ότι ποτέ, μα ποτέ δεν θα βρουν τους δολοφόνους. Πολύ χαίρομαι που τους βρήκαν. Αν είναι αυτοί οι δολοφόνοι, πολύ το χαίρομαι. Δεν έχω λόγο να αμφισβητώ το FBI. Έτσι. Ειδικά το ελληνικό FBI δεν το αμφισβητώ σχεδόν ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αμφισβητήσω, γιατί ξέρω πώς δουλεύουν οι άνθρωποι και αυτοί οι ερευνητές που έχουν φτιάξει αυτή τη υπηρεσία έχει να μας δώσει πολλές χαρές ακόμα. Που δυστυχώς αυτές οι χαρές είναι μισές χαρές, γιατί μιλάμε για εξιχνιάσεις εγκλημάτων και αυτό πιστεύω ότι ήταν το πιο ίδεχθες έγκλημα. Αυτό. Η Μαρφίν. Γιατί. Εκείνες τις ημέρες ήμασταν όλοι εκεί στους δρόμους. Ήμασταν στις πορείες. Καλύπταμε τότε, εγώ τότε ήμουν στο Star το 2010. Καλύπταμε τις πορείες. Εγώ έπαθα και μεγάλη ζημιά τότε. Όχι τόσο μεγάλη όμως όσο η οικογένεια των τριών αυτών συγκεκριμένων ανθρώπων. Ειδικά της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, που ήταν το πρώτο παιδί, που ήταν έγκυος το πρώτο της παιδί, στον Επαμεινόντα Τσακάλι και στην Παρασκευή Ζούλια. Και θυμάμαι κάθε χρόνο από εκεί και πέρα, μετά, να πηγαίνουμε να κάνουμε το ίδιο θέμα έξω από τη Μαρφίν. Τους κάφρους που βεβήλωναν αυτό το μικρό μνημείο που είχαν φτιάξει έξω από τη Μαρφίν, απέναντι από τη Μαρφίν. Ένα μικρό έτσι, σαν πινολόγιο ήταν, το οποίο πηγαίνανε, το σπάγανε, το βάφανε, το μουτζουρώνανε. Κανένα σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή. Αυτά τα κατακάθια λοιπόν που θα πιάσει το ελληνικό FBI. Πήγαιναν και βεβήλωναν αυτό το μικρό μνημείο στη μνήμη τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από Μολότοφ. Αυτό. Μετά από πολλούς μήνες, πολύ μήνυ έρευνα, γιατί τον στρίμωξα, δεν μπορούσα, πήγα, έπιασα στο στρατηγό, του λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Ήταν εντελώς συμπτωματικό με το σκηνικό που έγινε σήμερα. Την εξιχνίαση δηλαδή και τη δολοφονία τη Βάγια Νέστορα. Κορυφαία στιγμή σήμερα. Δηλαδή, εκεί που ήμασταν όλοι έτοιμοι να αρχίσουμε να ρωτάμε, περιμέναμε τον κύριο Χρυσοχοίδη να έρθει στη Μεσαρά, γιατί ήμασταν από νωρίς εκεί, μαζί με τον κάμεραμάν μας εδώ, τον Βαγγέλη Τσούκαλη. Τον περιμέναμε να έρθει εκεί και ξαφνικά σκάει η είδηση. Πιάσανε και Μαρφίν. Τι λέτε, ρε παιδιά. Μείναμε. Επειδή εγώ έχω κάνει και Αθήνα, ξέρεις, είναι λίγο πιο ζεστό για μένα αυτό το θέμα. Και επειδή ήμουν εκεί τότε, όταν έγιναν όλα αυτά τα επεισόδια, δεν ξέρω, ένιωσα, λέω, αλήθεια. Ήταν η πρώτη ατάκα μου. Η κυρία Δημογλίδου είχε κλειστεί μέσα σε ένα δωμάτιο και προσπαθούσε να επικοινωνήσει με δημοσιογράφους. Όταν γίνεται αντί του σκηνικό, αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνο όλοι. Τη Δημογλίδου. Την κάνανε τη Δημογλίδου, είχε μπει μέσα σε ένα γραφείο, προσπαθούσε να ενημερώσει τους πάντες, προσπαθούσε να δει και αυτή τι είχε γίνει, γιατί ξαφνικά έσκασε το σκηνικό. Το πρωί η κυρία Δημογλίδου βγήκε στο Μέγκα, στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και στην Ανθή Βούλγαρη. Και όπως έβλεπα την εικόνα, λέω, κάτι έχει το μάτι της σήμερα. Κάτι θα σκάσει. Και έσκασε. Πρώτα είδηση
για τη σύλληψη της γυναίκας στα Χανιά και τους δύο στη Θεσσαλονίκη και μετά έσκασε Μαρφίν. Δεν ξέρω, κύριε Δημοκλήδου, ποια από τα δύο είχε έτοιμα. Σίγουρα είχε έτοιμο το σκηνικό με τη Βάγια Νέστορα. Με τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα. Αλλά το επόμενο πρέπει να σκάσει λίγο μπαμ μπαμ και γι' αυτό να υπήρχε μια κινητοποίηση. Αυτό. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ πέρα. Μπράβο στο ελληνικό FBI, γιατί αυτή η υπόθεση δεν έπρεπε να ξεχαστεί. Και ευτυχώς το ελληνικό FBI δεν την ξέχασε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος. Coming to the tree.

0: Πολίτικα 89,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε Πολίτικα 89,8, 20,56 όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας, πάτε σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Το ελληνικό FBI λοιπόν μετά από μια πολύμηνη έρευνα έφτασε στα τρία πρόσωπα που κατηγορούνται πλέον για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν. Ένα ανώνυμο email, κάποια κοινά στοιχεία, βίντεο από πορείες που ήταν αυτά τα άτομα και είχαν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους. Κάποιες συνδέσεις που κάνει μόνο το FBI, γιατί αν δεν ξέραμε να τα κάνουμε εμείς, δεν θα ήμασταν εδώ, θα ήμασταν εκεί, αλλά εκεί είναι κάποιοι καλύτεροι από εμάς και κάνουν αυτές τις έρευνες. Σήμερα εδώ στην Κρήτη ήταν και ο στρατηγός, ο κύριος Φώτιος Ντουίτσης, ο οποίος όλη την ώρα ήταν με ένα τηλέφωνο στο χέρι, μαζί με την κυρία Δημοκλίδου. Ενημερώνανε, μιλάγανε με την Αθήνα, με τους ερευνητές, με όλους. Γιατί αυτό που έγινε σήμερα ήταν πολύ μεγάλο. Κρατήστε το.

Σήμερα η οικογένεια της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, που ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, ο Επαμεινώδας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια, οι οικογένειές τους, σήμερα θα νιώθουν λίγο διαφορετικά. Όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι είχαν λιδωρήσει αυτές τις οικογένειες. Είχαν πει απίστευτα πράγματα. Υπήρχαν κάποιες έτσι κάστες, υπήρχαν κάποιοι κάφροι, οι οποίοι ακόμα και το μνημείο που είχε στηθεί έξω από απέναντι από τη Μαρφήν, ένα μικρό μνημείο, σαν πινολόγιο ήταν με τα ονόματα πάνω των αδικοχαμένων ανθρώπων, το βανδάλιζαν. Οι δράστες είχαν παρισφρήσει τότε σε μια μεγάλη συγκέντρωση που είχε γίνει διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, έριξαν τις μολότοφ την ώρα που βουσκόντουσαν μέσα περίπου 20 υπάλληλοι. Οι τρεις αυτοί δεν κατάφεραν να βγουν. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό πλάνο με μια γυναίκα στο μπαλκόνι. Ξέρετε, αυτό το πλάνο παίζει παντού. Σήμερα είναι μια πολύ διαφορετική μέρα. Δεν περιμέναμε ότι όλο αυτό που έγινε θα... Σήμερα περιμέναμε όλοι στη Μεσαρά να έρθουν για την υποδιεύθυνση, να κάνουν εκεί τα εγκαίνια. Ήταν ο κύριος Ντουίτσης, ο επικεφαλής του FBI, που είναι μεγάλο στοίχημα το FBI και έχει δώσει και την ψυχή του σε αυτό. Και το λέω επειδή είμαστε νομικός συντάκτης, όχι επειδή θέλω να εμνήσω το έργο του, αλλά έχουν κάνει τρελή δουλειά. Μιλάμε από εγκληματικές οργανώσεις μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έτσι. Με την οικονομική αστυνομία μέσα τους, με το ανθρωποκτονιών, με όλους. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος σήμερα έκανε ένα δώρο. Γιατί έδειξε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να νικηθεί ούτε από τους κάφρους, ούτε από τους δολοφόνους, ούτε από όλους όσοι εδώ και 16 χρόνια κρυβόντουσαν πίσω από δεν ξέρω από τι. Στη δικαιοσύνη, σε λίγα λεπτά θα είναι στη δικαιοσύνη οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφήν. Η τρίτη γυναίκα σε 16χρονη θα έρθει από την Αγγλία, αφού έχει βγει διεθνές ένταλμα σύλληψης, θα τη φέρουν από την Αγγλία κάποια στιγμή, δεν μπορεί να ξεφύγει, δεν μπορεί να πάει πουθενά. FBI είναι αυτό. Να τους το πείτε.

Ήταν 5 Μαΐου του 2010. Έτσι. Θύματα, 3 εργαζόμενοι. Αυτή η δικογραφία μαζί με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που έχει το ελληνικό FBI μαζεύτηκαν, εμπλουτίστηκαν, έγινε μια πολύμινη έρευνα και τελικά 3 σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί ως δράστες στη δολοφονία 3 ανθρώπων και στο κάψιμο του Μαρφίν. Είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα. Και το ελληνικό FBI μας την έκανε πολύ πιο ωραία. Όλα ξεκίνησαν, λένε, από ένα μήνυμα. Αλλά ήταν η αρχή για να πιάσουν κάποιες άλλες δικογραφίες και κάποιες άλλες υποθέσεις, ώστε να φτάσουν σε αυτούς τους 3. Το ελληνικό FBI έκανε αυτό που έπρεπε. Ας κάνει και η δικαιοσύνη τώρα αυτό που πρέπει. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος αναμονής. 16 χρόνια ήταν αρκετά για να κρυφτούν όλοι αυτοί. Και από ό,τι φαίνεται, έρχονται και άλλες ελλείψεις σε επόμενες ημέρες για αυτή την ιστορία. Και κλείνω με αυτό για να πάω τώρα στα Χανιά.

Σήμερα εδώ στην Κρήτη ήταν και ο επικεφαλής της εντρομοκρατικής. Έτσι, ο κύριος Σιάφης. Αυτό δείχνει πόσο σημαντική ήταν η επιχείρηση που έγινε σήμερα στην Παλαιόχωρα Χανίων, προκειμένου να συλληφθεί μία 26χρονη. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία είχε κλειδώσει την ύποπτη στην Κρήτη από την άφηξή της. Η μυστική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη αυτής της γυναίκας στα Χανιά ξεκίνησε εδώ και αρκετές ημέρες. Από τη μέρα που έφυγε από τη Θεσσαλονίκη. Όπως λένε οι πληροφορίες, μία ημέρα μετά τη φωνική τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, η 26χρονη έφυγε και ήρθε στα Χανιά σε ένα φιλικό της έτσι, σπίτι. Οι ερευνητές της αντιτρομοκρατικής είχαν όλα τα στοιχεία, την παρακολουθούσαν από την επόμενη μέρα. Είχαν στοχοποιήσει κάποιους ανθρώπους, είχαν βρει κάποια στοιχεία και φτάσανε εκεί. Coming to the tree.

Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε. Η ατομοκρατική υπηρεσία λοιπόν είχε στοχοποιήσει κάποια συγκεκριμένα άτομα τα οποία τα έβαλε στο ραντάρ της, τα κλείδωσε και φαίνεται ότι από τις πρώτες ώρες είχαν κλειδώσει συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα άτομα. Αυτοί οι τρεις, δηλαδή οι δύο που έχουν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη και οι 26χρονοι στα Χανιά.

Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε το έργο για να το καταλάβετε πώς έγινε σήμερα. Πρωί-πρωί λοιπόν άρχισε σκάει το μήνυμα. Σύλληψη τριών ατόμων, ένα στην Κρήτη και δύο στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, η πολυήμερη έρευνα των στελεχών της ατομοκρατικής έφτασε σε αυτά τα τρία άτομα πώς? Μετά από βιντεοληπτικό υλικό. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, η 26χρονη που συνελήφθη εδώ στα Χανιά και ο σύντροφός της, ο ένας από τους δύο, ήταν το επιχειρησιακό ζευγάρι. Δηλαδή ήταν αυτοί που κάνανε την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο τρίτος, δηλαδή ο δεύτερος άντρας που έχει συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη, είχε απλά, όπως λένε οι πληροφορίες, υποστηρικτικό έτσι χαρακτήρα η παρουσία του εκεί. Εδώ και αρκετές ημέρες λοιπόν, από την πρώτη μέρα που έφυγε από την Κρήτη, από τη Θεσσαλονίκη και έρχεται στην Κρήτη, η αντιτρομοκρατική είχε πάνω της βλέμμα, είχε πάνω της μάτια, τα οποία την ακολουθούσαν. Δεν έγινε επιχείρηση πιο νωρίς. Για ποιο λόγο? Γιατί περιμένανε να δουν με ποιους θα συναντηθεί εδώ, με ποιους θα κάνει κονέρε, παιδί μου, με ποιους θα... Και με αυτόν τον τρόπο η αντιτρομοκρατική ίσως έφτανε και σε άλλα άτομα τα οποία μπορεί να εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Ξέρεις, υπάρχει αναμονή, ρε παιδί μου. Αναμονή, έτσι λέγεται.

και για τους υπόλοιπους δράστες της, των επιθέσεων στα άλλα δύο σπίτια στη Θεσσαλονίκη. Αλλά προείχε το θέμα της βομβιστικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, γιατί εκεί έχουμε μία δολοφονημένη γυναίκα, τη Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Η οποία έκανε μια ανάρτηση. Θέλουμε μια δίκαιη νίκη, δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν το μήνυμά της για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονία της μητέρας της. Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα σημείωσε ότι η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανοιχτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και κατέληξε ευχαριστώντας δημόσια την ελληνική αστυνομία.

Σα διαβάζω λοιπόν λίγο την ανακοίνωση τη κυρία Νέστορα. Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια τη δικαιοσύνη. Εύχομαι και ελπίζω οι δικαστέ που θα την κρίνουν να σταθούν στο ύψο τη αποστολή του και να επιβάλλουν τι ποινέ που αξίζουν στου δολοφόνου τη μητέρα μου. Επιθυμία δική μου και τη οικογένειά μου είναι οι δράστε να έχουν μια δίκαιη δίκη. Παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές, όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Η 26χρονη που συνελήφθη έχει πολύ έτσι βεβαρημένο παρελθόν τρομοκρατικών έτσι καταστάσεων. Ήταν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχει συλληφθεί αρκετές φορές, έχει συμμετάσχει σε κάποιες έτσι εντός αγωγικών εκδηλώσεις

Λοιπόν, τι να πεις παραπάνω γι' αυτό. Να πεις ότι πάνε. Σήμερα το απόγευμα έχουμε δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι που θα πάμε εύκολα. Είναι για την ενδοοικογενειακή βία που θα γίνει εδώ στο θέατρο Αστόρια στο Ηράκλειο. Στις 7 η ώρα το απόγευμα στα Χανιά έχει μια πορεία αντιξουσιαστών, ξέρεις. Εντάξει, έχουν τρέξει μου αστυνομικοί εκεί. Λοιπόν, η κριτική, όπως τη λέμε, σε Λιφθίσα, προσπάθησε να κρυφτεί στα Χανιά, να χαθεί. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι στην επιχείρηση σήμερα εδώ ήταν ο κύριος Σιάφης, ο επικεφαλής της Αντιδημοκρατικής. Ένα τεράστιο μυαλό, έτσι. Και ένας άνθρωπος που ξέρει καλά το έργο. Και από ό,τι φαίνεται, το έδειξε άλλωστε πόσο καλά το ξέρει. Λοιπόν, αυτό. Θα επιστρέψουμε σε λίγο πιο δυναμικά, να πούμε λίγα πράγματα ακόμα για αυτό το σκηνικό και μετά πάμε για την υποδιεύθυνση Μεσαρά. Σήμερα, ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη Μεσαρά, ξέρεις ποιος ήταν? Ο Νικολιδάκης, που τον βγάλαμε χθες εδώ στον αέρα. Χοροπήδα έχει σήμερα. Μάλιστα, ο κύριος Χρυσοχοΐδης απίθυνε έτσι πολύ έτσι, θερμά λόγια απέναντι στον Δήμαρχο, ο οποίος τον ηρώτη έγινε πραγματικότητα. Να υπάρξει μια υποδιεύθυνση Μεσαράς.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Ναι, είναι μια διαφορετική μέρα σήμερα. Αυτά λέγαμε τώρα εδώ με τον Βαγγελίτη, να που είναι στον ήχο και σας προσφέρουμε αυτή την εκπομπή που σήμερα είναι πολύ story. Λοιπόν, έχω λάβει αρκετά μηνύματα για όλα όσα έχω πει από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα. Έχουν εξαμοληθεί και κάποιοι εδώ πέρα, οι οποίοι λένε ότι έρχονται εκλογές και γι' αυτό γίνονται αυτές οι συλλήψεις. Και έρχονται εκλογές, λέει, το Σεπτέμβριο. Τώρα, λέει, έρχονται. Γι' αυτό, λέει, τα βγάζουν αυτές οι συλλήψεις. Δηλαδή, αν οι εκλογές γίνουν κανονικά, όπως ξέρουμε όλοι και όπως υπολογίζουμε όλοι, όπου γίνουν στο τέλος. Δηλαδή, αυτές οι συλλήψεις γίνανε γιατί, για τις εκλογές τότε, τον Ιούνιο. Γιατί Ιούνιο θα γίνουν εκλογές. Μάιο-Ιούνιο. Θα το πάει μέχρι τέρμα, Μητσοτάκη, έτσι για τους πας τα νεύρα. Και βάζω και στοίχημα.

0: Λοιπόν, πάμε και στη Μεσαρά, γιατί εκεί ήταν όλο το έργο. Λοιπόν, η κυρία Σιμιανάκη θα είναι η επικεφαλής στις συμποδεύσεις στη Μεσαρά. Μίλησε με πάρα πολύ καλά λόγια ο κ. Ξοχοίδης για την εξαίρετη αυτή αστυνομικό, η οποία ήρθε για να κάνει τη δουλειά της. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να μείνει ούτε μία εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη και να ξέρουν όλοι ότι θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτό είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ξοχοίδης. Δεν υπάρχουν σασμοί, υπάρχουν θεσμοί, είπε ο κ. Ξοχοίδης, και ήταν ωραία τάκα, φοβερή, και μάλιστα ήταν εκεί που άλλαξε και ύφος και είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην οδηγηθούν αυτοί οι παραβατικοί που γκριζάρουν την όμορφη Κρήτη στο χάρτη. Γιατί είναι λίγοι και οι καλοί είμαστε πολλοί. Αυτό εννοούσε ο Υπουργός. Έκανε και μια αναφορά στην αιματοχυσία των Βορυζίων, αλλά και στην απαράδεκτη, λέει, νοοτροπία του σασμού. Ήταν ωραία η στιγμή, την ώρα που έκοβε την κορδέλα, ο Βαγγέλης εκεί, ξέρεις, το σπρώχναν, το χτυπάγανε εκεί, και γυρίζει και εξέφρασε μια ευχή ο κ. Ξοχοίδης και είπε να είναι καλορίζικο το κτίριο και καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια στην Κρήτη. Άρχισε από εκεί τις πόντες. Όλοι όσοι τρομοκρατούν τον κόσμο θα πάνε φυλακή. Τέλος. Να το ξέρουν, λέει. Μην περιμένετε, λέει, αυτά βοήθειες και λοιπά. Όλα θα πάνε, όλοι θα πάνε κατευθείαν στη φυλακή. Θα συλληφθούν. Λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ξοχοίδης ξεκίνησε λέγοντας για αυτή την αιματοχυσία που είχαμε στα Βορίζια. Και μίλησε για ένα γεγονός που σημάδεψε την περιοχή και όχι μόνο. Και όπως είπε, συνέβη και τα διανόητο. Χάθηκαν δύο ζωές, καταστράφηκαν οικογένειες και πίσω έμειναν χείρες και ορφανά. Και στάθηκε ιδιαίτερα μάλιστα σε όλα όσα λέγανε μετά και ξεκαθάρισε ότι τώρα μου λένε λίγο να κάνω κάτι. Τι, να κάνουμε σασμό? Δεν πάει έτσι. Αυτά είναι απαράδεκτα. Δεν υπάρχουν σασμοί, υπάρχουν θεσμοί. Το είπε με όλη τη έτσι. Με όλη τη βαρύτητα, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ σκληρός, αλλά ήταν. Έβλεπες ότι σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έλαμπε. Έλαμπε γιατί αυτό που έγινε με την εξιχνίαση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα και της Μαρφίν ήταν γι' αυτόν κορυφαίο, ρε παιδί μου. Πώς να το πω, ήταν δηλαδή σαν. Τι να πεις. Δεν υπάρχει σύγκριση. Πάνε στη δικαιοσύνη δύο τεράστιες υποθέσεις. Και οι δύο έχουν τη δικιά τους σημασία, τη δικιά τους βαρύτητα. Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα είναι πιο πρόσφατη, είναι πριν από 10 μέρες, 11. Και ήταν ένα στοίχημα. Όταν ο Μητσοτάκης έλεγε από τη Βουλή ότι θα τους βρούμε, δεν το πίστευε κανένας. Όταν το είπε ο Ξοχοίδης, δεν το πίστευε κανένας. Ο Σερίφης ξέρει τι κάνει. Ξέρεις ότι το παρατσούκλι του είναι Σερίφης, δεν το ξέρεις. Και όταν υπάρχει τρομοκρατία στη μέση, να ξέρεις ότι ο Ξοχοίδης γίνεται άλλος. Δεν του μιλάς. Απλά ακούς. Βλέπεις και ακούς. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί σήμερα, ενώ θα περιμέναμε όλοι οι δημοσιογράφοι να μας κάνει δηλώσεις, να μας πει αυτά, είπε καμία δήλωση. Θα πάω εκεί, θα τα πω και γεια σας. Και όπως το είπε, το έκανε. Να σου πω κάτι, το προτιμώ έτσι. Το προτιμώ. Και όπως είπε, η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή. Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Και μάλιστα, εμένα μου άρεσε αυτή η έκφραση που είπε: δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με την απόδοση δικαίου που πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων. Είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Στα εγγένεια όμως σήμερα ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Είπε μια φοβερή ατάκα. Μακάρι να ήταν αχρίαστα αυτά τα κτίρια, ξέρεις, για τις εγκαταστάσεις, αλλά είμαστε άνθρωποι και έχουμε τα πάθη μας και λάθη μας. Ο Αρχιεπίσκοπος, λοιπόν, είπε ότι εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό που κάνετε. Μακάρι να ήταν αχρίαστα, αλλά είμαστε άνθρωποι και έχουμε τα πάθη και τα λάθη μας και γι' αυτά χρειάζεται η καταστολή. Προπάντων όμως, η πρόνοια και η παιδαγωγία των ανθρώπων.
1: strange things did happen here. No stranger would have stranger we met.
0: Όλοι συμβάλλουμε, ο καθένας από το δικό του μετερίζει για να κάνουμε καλύτερο και τον τόπο και τον λαό μας, κατέληξε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτη.

Τι? Λοιπόν, ο κύριος Νικολιδάκης σήμερα ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Σας παραδώσαμε ένα κτίριο κόσμημα, αλλά άψυχο. Ήταν ένα εγχείρημα αρκετά δύσκολο, κύριε Υπουργέ. Ανέφερε χαρακτηριστικά κάνοντας αναδρομή στην πορεία του έργου και πώς έγινε. Μας τα είπε και χθες εδώ πέρα, στην εκπομπή, στο Όλα Μαζί. Καταλάβατε ότι ήταν πολύ χαρούμενος, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα σημείωσε, εξέφρασε τις ευχαριστήσεις του και προς τον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος έσωσε λέει, το έργο, χάρη στη χρηματοδότηση. Και είπε ότι σας παραδώσαμε ένα κτίριο κόσμημα, αλλά άψυχο. Και εξέφρασε μάλιστα την πεποίθησή του ότι η λειτουργία της νέας υποδιεύθυνσης θα στείλει το ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην παραβατικότητα και την εγκληματικότητα. Το όνειρο του Νικολιδάκη ήταν να έχει τις δύο οικογένειες των Βοριζίων που αιματοκέλυσαν το χωριό να είναι εκεί μονιασμένες. Δεν το έχει καταφέρει ακόμα, λέει. Εντάξει, δεν το κάνει. Λοιπόν, ο κύριος Χινόπουλος, ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου, ο ταξίαρχος. Ημέρα ορόσημο για την τοπική κοινωνία. Η κυρία Ειρήνη Σιμιανάκη θα είναι η οποία έχει το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή μέχρι σήμερα υπηρετούσε στο επιτελείο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Από σήμερα όμως θα είναι αυτή που θα ρολάρει την υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαλάς.

Τα πάμε. Τα ξεκαθαρίσαμε. Έχουμε υποδιεύσει τη Μεσαρά. Αυτό που εξήγηλε το έργο έγινε πολύ γρήγορα. Έχουμε την εξιχνίαση, όπως φαίνεται, της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε Μαρφίν. Τρεις κατηγορούμενοι. Οι δύο έχουν ήδη συλληφθεί και σε λίγη ώρα, μάλλον θα έχουν φτάσει ήδη τώρα στην Ευελπίδων, όπου θα περάσουν από εισαγγελία για να κρυφθεί. Και μια γυναίκα η οποία θα έρθει από την Αγγλία ταξιδεύοντας, χωρίς πολλά μπαγκάζια. Λοιπόν, η οποία έφυγε από την Ελλάδα 2 χρόνια μετά τη Μαρφίν. Έκανε και η οικογένεια, άφησε πίσω της τα πάντα, αλλά τα πάντα δεν την άφησαν να είναι εκεί. Λοιπόν, νομίζω ότι το πήγαμε τρένο για αστυνομία σήμερα. Γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα, και ξέρεις, εμένα το μυαλό μου δεν ξέρει κολλάει. Θέλω να βλέπω τη λέξη Μαρφίν μπροστά μου συνέχεια. Δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Ίσως γιατί και εγώ εκείνη την ημέρα παρέλαβα να μην είμαι εδώ πέρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πιαστήκαν 3 οι οποίοι ήταν εκεί και κάνανε αυτό που δεν έκανα εγώ. Έτσι. Σκοτώνανε κόσμο.

Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα στο Πολυστόρι. Ε, τι λες, Βαγγέλη Λίτινα, αυτό λες και εσύ. Είναι 5 και 4. Έχουμε 10 λεπτά, γιατί έχουμε σήμερα πολιτική. Σήμερα στη Βουλή έγινε ο κακός χαμός. Μάλλον ο κ. Μητσοτάκης έχει πάει στο ΚΑΤ σήμερα. Θα πρέπει να πονάει πολύ το χέρι του. Γιατί, θα σου πω γιατί. Όταν βλέπεις ότι κάποιος μιλάει με στοιχεία και κάποιος σου λέει θα κάνουμε αυτό γιατί θα πάρουμε τα λεφτά από εκεί, και έρχεται και σου λέει ότι κοιτάξτε κάτι, σου έχω κάνει μια τροπολογία που λέει τι, το πρόγραμμά σας θα το περάσετε από το λογιστήριο του κράτους για να δει ο ελληνικός λαός αν αυτά που λέτε είναι μπαρούφες ή αν είναι από τα λεφτόδεντρα. Ξέρεις, σήμερα λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης το έκανε αυτό σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή το πήγε τρένο. Τον πήγε τρένο τον κύριο Ανδρουλάκη. Και από ό,τι φαίνεται, από τις ατάκες που έχουν υποθεί μέσα στη Βουλή, φαίνεται ότι κάποιος δεν έχει περάσει από το λογιστήριο του κράτους για να κάνει κοστολόγηση των προγραμμάτων. Και έρχεται η ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Και δεν θες να πας στη ΔΕΘ αδιάβαστος. Γιατί εκεί θα σε χτυπήσει αλίπητα σε χταπόδι. Θα τα έχει όλα τα στοιχεία. Θα έχει από το λογιστήριο του κράτους κοστολογημένα τα προγράμματα των κομμάτων που θέλουν να κατέβουν στην πολιτική αρένα και να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Και όποιος δεν έχει κοστολογημένο το πρόγραμμά του, τι θα πει στον ελληνικό λαό? Δεν σας το δίνουμε γιατί μας το κλέψτε. Αυτό θα πούνε. Τραγούδι και μελέγω.

επιστρέψαμε λοιπόν και πλέον πρέπει να το πάμε και λίγο στην πολιτική, γιατί εκεί βγάζει γέλιο η ιστορία πλέον. Σας είπα πριν το τραγούδι ότι πέσανε πολλά χαστούκια στην Βουλή σήμερα, έπεσε πολύ ξύλο. Πραγματικά, όταν ζητάμε κοστολόγηση, όλοι οι Έλληνες πολίτες, θέλουμε να μας πεις, φίλε, ότι αυτά τα 4 δις που θα δώσεις, από πού θα τα βρεις? Ή λες ότι θα φορολογήσεις τον πλούτο. Αυτός ο πλούτο, μιλάμε, το σκυλάκι έχει λαλήσει, έτσι. Γιατί μόνο αυτό τον πλούτο φορολόγησε κάποτε. Ή μάλλον όχι, φορολόγησε τους πάντες εκτός από αυτόν τον πλούτο. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι Κυριάκος Μητσοτάκης, Βουλή και όλα όσα έγιναν σήμερα. Δεν θα ξεκινήσω από τη δήλωση που έκανε για, για τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βέγιας Νέστορα, αλλά για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος του είπε: αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν θέση σήμερα στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λάζαρου. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε σήμερα μια έκπτωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ ως το τέλος Αυγούστου, μετά από συνεννόηση με τα διελιστήρια. Απέριψε τις προτάσεις αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά της 13ης σύνταξης, ζητώντας από τον κύριο Ανδρουλάκη που ήταν μπροστά του κοστολογημένες προτάσεις και υπεύθυνα πολιτικό λόγο. Γιατί έγινε αυτό? Θα σου πω ευθύς αμέσως, Βαγγέλη. Ξεκινώντας από τις ατάκες που είπε ο κ. Πρωθυπουργός, που λέει ότι σταματήστε το λαϊκισμό που έχουμε πληρώσει τόσο ακριβά. Η ανακοίνωσή σας για 13η σύνταξη δεν ξέρετε πόσο στοιχίζει. Και μετά απορείτε γιατί είναι κολλημένα τα ποσοστά σας. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε αφήγημα, αλλά αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν σήμερα θέση στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.

0: Δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι αναπαράγεται. Κύριε Ανδρουλάκη, τις χειρότερες εκφάνσεις του πολιτικού λόγου της αντιπολίτευσης. Σας προκάλεσα εδώ, σας έθεσα ένα συγκεκριμένο ερώτημα, το οποίο δεν ήσασταν σε θέση να απαντήσετε. Η εμβληματική σας ανακοίνωση για 13η Σύνταξη, δεν ξέρατε αυτή τη στιγμή πόσο στοιχίζει. Και μετά απορείτε, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, γιατί τα ποσοστά σας είναι κολλημένα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και δεν ήταν το μόνο, έτσι. Είπε και άλλα ο Πρωθυπουργός, τα οποία, εντάξει, είχε, σήμερα είχε έμπνευση, να το πούμε αυτό. Λοιπόν, ακούστε και αυτό, έτσι,
0: για να καταλάβετε. Γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Λοιπόν, η στρατιωτική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετησίως. Κάνοντας μια απλή διαίρεση, αυτό είναι 2,95 δις. Εξαιρώντας, λέει το Γενικό Λογιστήριο, δεν λέω εγώ, δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες σε καθάριση συντάξεων, εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Να πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, Μακάλικα. Μακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μακάλικα τα δικά σας νούμερα. Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα και να μπορούμε σήμερα να πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς να μην αμφισβητεί τα στοιχεία μας. Άρα, εγώ κρατώ από αυτή τη συζήτηση ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα στοιχήσει η 13η Σύνταξη και ότι θεωρείτε ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου είναι, πώς το είπατε, μπακάλικα. Ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μάλιστα. Ας βάλουν τα συμπεράσματά τους αυτοί οι οποίοι μας ακούνε.
1: Όταν ζητάει ο άλλος να σου φέρει κοστολογημένο το πρόγραμμα και σου αραδιάζει κάποια νούμερα. Σε συγκεκριμένη περίπτωση ο Πρωθυπουργός, τον κύριο Ανδρουλάκη. Και του λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι αυτά που λέει στα νούμερα είναι μπακάλικο. Δηλαδή, κάνει μια το λάδι, δύο το ξύδι, τρεις το λαδόξιδο, όπως το λένε. Έτσι δεν λέγεται κάπως αυτή η παροιμία, ναι. Δεν είναι μπακαλιστικό. Όταν σου κάνει τα λιράκια το πόσο στοιχίζουν όλα αυτά, το χρόνο, και εσύ έχεις πει μια μπαρούφα, ο κόσμος περιμένει να ακούσει νούμερα. Νούμερα δεν περιμένει να ακούσει. Εσύ τι λες? Νούμερα.
0: Εθνική αρχή, αυτό είναι υπεύθυνο για όλες τις δαπάνες της κυβέρνησης, αυτό συνεννοείται με την Ευρώπη. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δίνετε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναδώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο? Η 13η σύνταξη.
2: Είπαμε σε δύο δόσεις.
0: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα, εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Λοιπόν, η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετησίως. Κάνοντας μια απλή διαίρεση, αυτό είναι 2,95 δις. Εξαιρώντας, λέει το Γενικό Λογιστήριο, δεν λέω εγώ, δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες σε καθάριση συντάξεων, εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Κάνει εντύπωση.
1: Δεν βγαίνουν τα νούμερα, αγορίνα μου, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Όποιος του το έγραψε πρέπει να απολυθεί αύριο. 2,5, 2,4. Μια διαιρεσούλα. Θυμάμαι, συγχωρεμένος αυτός ο φίλος μου, συμμαθητής μου, το χάσαμε στο τροχείο, ο Μίμης. Εγώ στο δημοτικό είχα ένα θέμα και με τη διαίρεση. Δεν μπορούσα να κάνω διαίρεση με τίποτα. Δεν μου μπαίνει, ρε παιδί μου, στο μυαλό. Μετά μου μπήκε. Και μου έλεγε, βγαίνοντας από την τάξη, «Διαιρεσούλα Νικολάκη! Διαιρεσούλα Νικολάκη!» Μου το έλεγε αυτό συγχωρεμένος ο Μίμης. Και τώρα μάλλον το ίδιο πρέπει να πει και ο Μητσοτάκης. «Διαιρεσούλα Νικολάκη! Διαιρεσούλα Νικολάκη!»

Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μήνυμα και φαίνεται ότι σήμερα έχει γίνει μια έτσι πανστρατιά, ρε παιδί μου, κάποιων οι οποίοι θέλουν σώνει και καλά να μας δείξουν ότι όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώθηκε σήμερα με τις συλλήψεις είναι προεκλογικό. Παιδιά, αν ήθελε να κάνει κάτι εφετζίδικο, έτσι προεκλογικό, Μητσοτάκης, για να σας μπει στο μάτι, για να σας πείσει να τον ψηφίσετε, θα κόβε κάτι δισεκατομμύρια εκεί να τα δώσει μπροστά, ξέρεις, σε οποιοδήποτε, και θα κάνει κάτι τέτοιο. Δεν θα κάνει συλλήψεις. Έτσι. Και δεν τις έκανε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης απλά έδωσε την εντολή. Πιάστε τους. Ο Χρυσοχοίδης το εφάρμοσε, το FBI τους έπιασε, έντρομο κατοικεί, τους γύρωσε. Όλα αυτά μαζί μας κάνουν τη σημερινή ημέρα. Η οποία όλη η σημερινή ημέρα μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα πολύ στέι.

αυτό με τη Μαρφίν ήταν. Πώς το πούμε κριτικά. Χτύπος για κάποιους. Ακρο. Από εκεί, ξέρεις. Free Palestinians και τέτοια. Αυτή είναι. Σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα. Άκου τώρα κάτι. Σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα υπάρχει μια συγκέντρωση στα Χανιά αντιεξουσιαστών, οι οποίοι θέλουν να σταθούν στο πλευρό της οικογένειας που φέρεται να έχασε τη ζωή του ένας άνδρας από αστυνομικούς, έτσι, των Χανίων, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται στη δικογραφία δεν φταίνε αυτοί για το θάνατό του. Αλλά παρόλα αυτά, αυτοί και εκεί. Κοίτα, κανονικά, επανάσταση. Πάμε στον δρόμο να βγούμε. Πιστεύω ότι σήμερα δεν θα βγουν. Δεν ξέρω. Ίσως βγουν και για την φίλη τους, για την 26χρονη που πιάσα στα Χανιά. Τι να πεις, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως υπάρχει κινητοποίηση σήμερα στα Χανιά από την ελληνική αστυνομία, καθώς ανέμεναν ένα μεγάλο, έτσι, μια μεγάλη έτσι, διαδήλωση και πορεία. Θα δούμε τώρα, θα γίνει, δεν θα γίνει, ποιος ξέρει. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 89,8.
1: Οι συλληφθέντες λοιπόν για τη Μαρφίν πήγανε πριν από λίγα λεπτά στα δικαστήρια της Ελλοδού Ευελπίδων. Ωραία είδηση αυτή. Πάμε. Λοιπόν, και σας υποσχέθηκα στο κλείσιμο της εκπομπής να έχουμε ωραία είδηση. Να πούμε για καλοκαίρι, για θάλασσα. Μπορεί να μην τη βλέπουμε ακόμα. Έχω κλείσει και το παράθυρο, εγώ ξέρεις, για να μην τη βλέπω, γιατί είναι μακριά και δεν μπορώ να πάω. Σήμερα έχω άλλη μια εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία και πρέπει να είμαστε εκεί. Λοιπόν, αλλά έχω τον άνθρωπο που μόνο θάλασσα βλέπει μπροστά του. Τίποτα άλλο. Και χαρές και αγάπη. Ο κύριος Γιώργος Βάλης, καλησπέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την
1: πρόσκληση. Ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, καλά είστε.
2: Καλά. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς.
1: Ωραία, σας ακούω λίγο κουρασμένο ή μου φαίνεται.
2: Μόνιμα, κουρασμένοι μέσα στο καλοκαίρι, αφού ταξιδεύουμε συνέχεια, τι να κάνουμε, όπως το είπατε, όλη μέρα μες στη θάλασσα είμαστε.
1: Ωραία είναι όμως, μακάρι να κάνουμε τη δουλειά σας. Μακάρι να είμαστε κι εμείς καπετάνοι.
2: Σχετικό είναι αυτό, σχετικό είναι αυτό, γιατί με τους πελάτες τώρα είναι λίγο, δεν είναι όπως ήταν παλιά, είναι λίγο πολύ ιδιαίτερα τα πράγματα.
1: Ξέρετε,
2: άρα θέλει πολύ υπομονή.
1: Ξέρετε γιατί ήθελα σήμερα να βγούμε. Ήθελα να βγούμε γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη άνοδο στο γιότινγκ. Δηλαδή να νοικιάζουν σκάφη, να νοικιάζουν θαλαμιγούς. Υπάρχει πολύ μεγάλο ρεύμα. Έχουμε τόσα πολλά σκάφη στην Ελλάδα για ενοικίαση.
2: Αν σκεφτείτε ότι έχουμε πάνω από 15.000 σκάφη όπου νοικιάζονται στην Ελλάδα, ναι, έχουμε πάρα πολλά και μιλάω για ιστιοπλοϊκά καταμαράν και μιλάω και για θαλαμιγούς. Άρα υπάρχει μεγάλη δυναμική. Το καλό είναι ότι τελευταία στιγμή πάει να σωθεί η παρτίδα σε σχέση με την αρχή του καλοκαιριού.
1: Για πείτε μας στοιχεία, ναι.
2: Στοιχεία ότι στην αρχή του καλοκαιριού με τον πόλεμο, με την ακρίβεια των καυσίμων, ήμασταν μείον 50-60%. Τώρα βρισκόμαστε γύρω περίπου στο 30-35%.
1: Θέλω να πιστεύω ότι τέλει.
2: Ναι, σε σχέση με πέρυσι πάντα μιλάω. Θέλω να πιστεύω ότι τέλη σεζόν, αν έχουμε καταφέρει να σπάσουμε το 30 και βρισκόμαστε στο 20-25, για last minute, θα είναι μια καλή σεζόν σε σχέση με αυτό που θα ήταν το Μάρτι, Απρίλι, Μάη. Μέχρι ακόμα και αρχές Ιουνίου, μέχρι τη συμφωνία που έγινε. Και τώρα βλέπουμε και τα καύσιμα ότι έχουν αρχίσει και υποχωρούν.
1: Α, υποχωρούν, επιτέλους.
2: Υποχωρούν τα καύσιμα. Άρα όλα αυτά είναι θετικά βήματα. Να βοηθήσουν λίγο και οι καιροί με τα μελτέμια και τους βοριάδες να μπορούμε να ταξιδεύουμε ωραία με ασφάλεια, να δει ο κόσμος στα μέρη που θέλει. Θα είναι μια επιτυχημένη σεζόν και καλά δεδομένα σε σχέση με πέρυσι, με την εξέλιξη του πολέμου και των καυσίμων. Για αυτή τη καλοκαιρινή περίοδο.
1: Άρα από την επόμενη εβδομάδα και που περιμένουμε και καλύτερο καιρό και να κοπάσουν οι άνεμοι, θα είναι λίγο καλύτερα και για εσάς.
2: Σίγουρα θα είναι καλύτερα, γιατί θα μπορούν και τα σκάφη και οι πελάτες να ευχαριστηθούν και το Αιγαίο, γιατί με τα μελτέμια είμαστε πιο πολύ Σαρονικό, Πελοπόννησο, Ιόνια νησιά. Άρα βοηθάει πολύ και όχι μόνο εμάς, βοηθάει και τις Κυκλάδες και τα νησιά. Γιατί τα σκάφη πάνε εκεί με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χρήματα και βγαίνουν, χαλάνε χρήματα, βοηθάει γενικότερα την ελληνική οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες, την ισιωτικότητα. Άρα όλα αυτά βοηθάνε να μπορούν τα σκάφη να πάνε και να βγουν οι άνθρωποι που έχουν χρήματα να χαλάσουν έξω στο νησί. Άρα γενικώς ό,τι αφήνει χρήματα στην Ελλάδα μας βοηθάει, θεωρώ.
1: Για ένα σκάφος τώρα 20 μέτρα, ας πούμε, που χωρέει πόσες καμπίνες έχει, 3-4?
2: Μπορεί να έχει 4-8 άτομα.
1: 8 άτομα. Πόσο είναι το κόστος για να το πάρουν για μια εβδομάδα, παραδείγματος χάρη, περίπου?
2: Το πιο οικονομικό που λέτε περίπου μπορεί να ξεκινάει από 15 μέχρι 18.000.
1: Για μια εβδομάδα, ε?
2: Σωστά, αλλά υπάρχουν και πιο φθηνές λύσεις. Ένα ιστιοπλοϊκό που μπορεί να κοστίζει από 1.500 μέχρι 1.800. Ένα καταμαράν που μπορεί να στοιχίζει από 5.000 μέχρι 7.000. Άρα υπάρχουν βαλάντια και οικονομικά που μπορεί μια εβδομάδα να επισκεφτείς 7 διαφορετικά νησιά, 7 διαφορετικούς προορισμούς, κόλπους, παραλίες, νησιά, λιμάνια. Άρα είναι μια εμπειρία μοναδική. Και από εκεί και πέρα μετά έχει να πληρώσεις τα κάψιμα, τι θα κάψεις και ό,τι έξοδα έχει να κάνει με την γκάβα, τροφοδοσία κτλ.
1: Τα κάψιμα είναι έξτρα, δεν είμαι στην τιμή.
2: Σωστά, πάντα μιλάμε για το σκάφος και το πλήρωμα στα κότερα. Και για τα ιστιοπλοϊκά καταμαρά μιλάμε σκέτο το σκάφος. Τώρα όταν θες να πάρεις και ένα σκίπερ, έχει ένα κόστος ημερήσιο γύρω στα 200 με 250 ευρώ. Αν δεν έχεις εσύ ο ίδιος ανάλογο δίπλωμα ή κάποιος από τους φίλους σου που νοικιάζεται.
1: Άρα δηλαδή πάει στο δεκάρικο η εβδομάδα.
2: Στο δεκάρικο εννοείται για καταμαράν.
1: Ναι, για ένα μεγάλο έτσι, για 8 άτομα.
2: Για καταμαράν μπορεί να πάει, ναι, στο ιστιοπλοϊκό δεν ξεπερνάει το τάλιρο, αν αυτό εννοείται.
1: Ναι.
2: Τώρα στα κότερα έχει μια αύξηση σίγουρα πάνω από 10.000 κάψιμα τροφοδοσία στο πιο μικρό σκάφος που συζητήσαμε, αλλά αν τα βάλετε κάτω για όλες τις οικογένειες να πάνε να ζήσουν μια τέτοια εμπειρία. Κυρίως οι ξένοι, οι Έλληνες πιο πολύ είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα, ή daily cruises ή στα νησιά, ημερήσια. Ναι. Οι ξένοι για αυτούς οικονομικά δεν είναι τόσο άσχημο και τόσο ακριβώς να το θεωρούμε εμείς με τους μισθούς που παίρνουν. Ακόμα αν σκεφτείτε μια οικογένεια με ένα αυτοκίνητο να μπει σε ένα καράβι να πάει σε 7 νησιά και σε 7 ξενοδοχεία, φαγητά, βενζίνες, ακτοπλοϊκά, μην νομίζετε ότι θα είναι πολύ διαφορά μεγάλη από το να πάρει ένα ιστιοπλοϊκό μικρό οικονομικό. Δηλαδή θέλω
1: ένα
2: να σας πω...
1: μπορεί να το κάνει μια παρέα μεγάλη, δηλαδή να πάρει...
2: Ναι,
1: ένα
2: δηλαδή 8-10 άτομα να βάλουν 2-3 εκατοστάρικα ο καθένας τη μέρα και να ζήσουν μια εμπειρία μοναδική. Αλλά αυτό είναι ανάλογα με τι βαλάζει ο καθένας και τι του αρέσει και τι γίνεται.
1: Βλέπουμε αύξηση
2: στην Ελλάδα
1: φέτος.
2: Έχουμε επιλογές.
1: Βλέπουμε αύξηση φέτος σε αυτόν τον τομέα, στο γιότινγκ.
2: Στο κομμάτι ιστιοπλοϊκό καταμαράν βλέπουμε ότι είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Στο κομμάτι του γιότινγκ, αν δεν γινόταν ο πόλεμος και αυτό που έφερε μαζί με τον πόλεμο και τα κάψιμα, φέτος θα μιλούσαμε για ρεκόρ καλύτερο και από πέρυσι. Παρόλα αυτά όμως, έχει μειωθεί με last minute κρατήσεις, που αυτό σε εμάς είναι πολύ δύσκολο γιατί όλοι κλείνουν τις κουραζιέρες πριν 5-6 μήνες, δεν είναι last minute. Κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο μισό. Άρα και αυτό είναι μια επιτυχία και για τους εργαζόμενους και για τους πλειοκτήτες και για τα νησιά μας, για την οικονομία. Δηλαδή το ότι καταφέραμε να μειωθεί η χασούρα είναι και αυτό ένα κέρδος από εκεί που θα ήταν όλα τελειωμένα, που είναι από ένας απρόβλεπτος παράγοντας που δεν εξαρτάται από σένα, η ακρίβεια των καυσίμων, ο πόλεμος με το Ιράν της Αμερικής, όλα αυτοί οι παράγοντες ήταν πολύ αρνητικοί για εμάς.
1: Ως πρόεδρος της Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών Σκαφών, βλέπετε φέτος να υπάρχουν προβλήματα στις συνεργασίες όπως είχαμε κάποιες άλλες χρονιές και τώρα τα έχετε μειώσει κάπως εσείς ως πρόεδρος?
2: Εμείς, να γνωρίζετε, σε ό,τι πρόβλημα υπήρξε πάντοτε με ανθρώπους μας που ήταν περίπου 2-3%, σκεφτείτε κάθε καλοκαίρι, δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Εμείς, να ξέρετε, κοινώς, απλώς και λαϊκά, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, δεν έχουμε χάσει στεκιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κανένας εργαζόμενός μας δεν έχει χάσει ούτε ένα ευρώ. Όλοι έχουν δικαιωθεί, όλοι έχουν πάρει τα χρήματά τους. Κάποιοι έφτασαν νομικά, κάποιοι πριν φτάσουν με παρέμβασή μας, δηλαδή έφτασε μέχρι τη λιμενική αρχή. Γενικά δεν έχουμε από κανέναν καμία χασούρα σε οποιοδήποτε κομμάτι, είτε είναι κατώτερο πλήρωμα είτε είναι αξιωματικός, και έχουν μπει και οι ιδιοκτήτες και σε ένα μοτίβο ότι πλέον δεν υπάρχει κάτι δεδομένο.
1: Ο κόσμος μας έχει στενή έννοια.
2: Ακριβώς. Και παίζει και μεγάλο και πολύ σημαντικό ρόλο, να ξέρετε, παίζετε και εσείς, και εσείς προσωπικά και ο σταθμός και οι συνάδελφοί σας. Γιατί όταν υπάρχει μια δυναμική και μια εξωτερήκευση των πραγμάτων, ο άλλος το σκέφτεται πολλές φορές να κάνει μαγκές σε έναν εργαζόμενο. Να σας θυμίσω παλιά, πριν υπάρξουμε εμείς, πριν γίνουν αυτά, ας μην πω για τις εγγύους που γίνεται τεράστιο σταθμός.
1: Κάνετε μεγάλα γόνα και κάνετε μεγάλα γόνα.
2: Και κάνω ακόμα και θέλω, περιμένω να δικαιωθώ κάποια στιγμή, θα έρθω και σε αυτό. Παλιά είχαν τη φιλοσοφία ότι σε διώχνω, κοίτα μην ζητήσεις τίποτα γιατί δεν θα ξαναβρεις δουλειά, έχω λεφτά, δεν σε πληρώνω, τράβα όπου θες. Αυτά έχουν εκλείψει με την παρουσία μας. Δεν υπάρχουν αυτές οι μαγκές που γινόταν από κάποιους. Έχουν εκλείψει σε απόλυτο βαθμό. Τώρα για τους εγγύους ναυτικούς κάνω τεράστιο αγώνα, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη. Δεν γίνεται με τέτοια υπογεννητικότητα μία μικρή κοπέλα να μένει έγκυος και να την απολύουν από την πρώτη μέρα ή από τον πρώτο μήνα, να μην έχει δικαιώματα όπως έχουν και άλλες γυναίκες της θεριάς. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι τη γυναίκα ναυτικό την αντιμετωπίζουν στη θάλασσα σαν άντρα ναυτικό.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι πολύ άσχημο και πολύ άδικο για μια γυναίκα που πληρώνει τριπλάσιες εισφορές, για μια γυναίκα που είναι μέσα στη θάλασσα και κάνει ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα και με τεράστια υπογεννητικότητα που έχουμε διπλάσιους θανάτους από ό,τι οι γεννήσεις, δεν γίνεται αυτές τις γυναίκες να μην κάνουμε κάτι.
1: Σωστά.
2: Εγώ έχω φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ερώτηση 3 ευρωβουλευτών. Έχω φτάσει στη Βουλή με πολλές ερωτήσεις στη Βουλή, πολλές επιστολές. Έχω φτάσει στο συνήγορο του πολίτη, έχω κάνει τα πάντα. Εγώ τι περιμένω? Να νομοθετήσουν. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.
1: Α, δεν έχει γίνει ακόμα.
2: Όχι, δεν έχει τελεσίδη διοίκηση. Το μόνο που έχει πετύχει η ένωσή μας, όπως γνωρίζετε, είναι το φορολογικό που για φέτος, να σας θυμίσω, κλείνουμε ένα χρόνο που με παρέμβασή μας πέρυσι τέτοια εποχή κάναμε τη μεγαλύτερη νίκη για τους εργαζόμενους που θα δουν φέτος τη δήλωσή τους. Από εκεί που θα πλήρωναν 30-40% στα ιδιωτικά σκάφη ναυτική, θα πληρώσουν 10-15% όπως πληρώνουν όλοι οι ναυτικοί, και το άλλο ποσό θα μείνει στην τσέπη του και στις οικογένειές τους. Και είμαι πολύ περήφανος που το πετύχαμε εμείς αυτό. και με παρέμβαση προσωπική δική μου μέσα στη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών ανταποκρίθηκε με δημοσιονομικό κόστος, έλυσαν ένα χρόνιο πρόβλημα που φέτος θα φανεί στις τσέπες όλων των ναυτικών που δούλευαν στα ιδιωτικά σκάφια αναψυχής. Και νιώθω μεγάλη χαρά και περηφάνεια και να ξέρετε ότι αν καταφέρουμε να λύσουμε και το θέμα με τις ναυτικές φωτοβολίδες όπου στην Κρήτη αυτό... έχουν γίνει πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα. Αν καταφέρουμε να λύσουμε και με τις εγγύους ναυτικούς, με την ασφάλεια στη θάλασσα, με τα βαρκάκια χωρίς δίπλωμα, αποστάσεις ταχύτητες, απεινιδωτές, τηλεϊατρική και άλλα πολλά που έχουμε θέσει, να ξέρετε ότι θα είμαστε σε ένα άριστο επίπεδο.
1: Όλα στο πλεκτό και... λοιπόν. Όλα στο πλεκτό.
2: Ναι, προς το παρόν έχουμε κάνει 1-0. Παλεύω να δω μήπως σκοράρουμε και για δύο.
1: Χαίρομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό
2: πολύ.
1: Καλοκαίρι δεν θα σας πω γιατί θα ξαναβγούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Θερμά.
1: Να είστε καλά, κύριε Βάλη. Γεια σας. Ο Γιώργος Βάλης, ο πρόεδρος του ΠΕΠΙΕΘ, δίνει αγώνες. Και από τη θάλασσα εκεί που είναι τώρα, ξέρεις, κάνει διάφορα. Είναι... Λοιπόν, αυτό για σήμερα. Ε? Καλά τα πήγαμε. Καλά τα πήγαμε. Μόνο 2.500 μηνύματα σήμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να τα διαβάσει όλα. Ε? Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Πολύ συγκεκριμένη. Αυτή η συγκεκριμένη μέρα σήμερα έχει ψωμί. Έχει ψωμί. Έχει δόντια. Πολλά δόντια. Τα οποία πέσανε κάπου εκεί σε ένα δρόμο. Αλλά αυτή η σημερινή μέρα μας δίνει ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Να πιστεύετε μέχρι το τέλος. Γιατί το τέλος δεν ξέρετε ποιο είναι. Δεν υπάρχει τέλος. Υπάρχει συνεχίζω μέχρι να καταφέρω αυτό που θέλω. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Γεια σας, εδώ είμαστε με μικρότερη διάρκεια σήμερα λόγω της ανάγκης του ρεπορτάζ. Να σας πω ότι βεβαίως και η Πηξίδα θα είναι μαζί σας μέχρι τη μία. Ωστόσο να εξηγήσω ότι λόγω του ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι καλοκαιρινές άδειες και λείπει ένα μεγάλο κομμάτι από το επιτελείο μας εδώ το δημοσιογραφικό, προσπαθούμε εμείς που έχουμε μείνει πίσω να είμαστε παντού, να καλύπτουμε τα πάντα. Έτσι ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης είναι στην Μεσαρά, όπου ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης έκανε τα εγκαίνια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας εκεί. Έχουμε πλήρες ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό στο politika.gr. Εγώ ήμουνα στην συνέλευση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, του συντοπίτη μας, του Μανώλη του Κουντουλάκη, του βεβαίως οικοδεσπότη Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου του Μινάτου Παπαδάκη, του Γενικού Διευθυντή της ΕΛΙΜΕ, της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, και βεβαίως με την παρουσία όλων των αξιωματούχων από τα λιμάνια της χώρας. Μια πολύ σημαντική συνάντηση σήμερα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Θα πούμε περισσότερα έτσι κι αλλιώς και στο ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει και θα έχουμε στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων το μεσημέρι. Και σήμερα την Πηξίδα προσφέρει η SeaJets. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, τότε θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα μπορείς να ταξιδέψεις από Ηράκλειο για να φτάσεις σε Σαντορίνη μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά, σε Νάξο σε μόλις 3 ώρες, σε Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά, και από εκεί είναι όλα επί της ουσίας δίπλα σου. Μύκονος, Τίνος, Σύρος και Πειραιά και άλλες διασυνδέσεις. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώνων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Διότι SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις

Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω ότι είμαστε μπροστά σε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις. Έχουμε τη σύλληψη δύο ατόμων, στην οποία προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική δολοφονία μετά από επίθεση την 5η Μαΐου του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίνης στην Οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Οι συλλήψεις έγιναν στην Κυψέλη και στο Χαλάνδρι κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα μια γυναίκα 46 ετών, για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς αυτή βρίσκεται στη Βρετανία. Όπως προέκυψε, είχε φύγει πριν από 6 χρόνια για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μένει μόνιμα και αναμένει τη σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί σχετικά. Και οι τρεις, αυτά τα τρία μπουμπούκια, οι δολοφόνοι δηλαδή, οι φερόμενοι ως δολοφόνοι για την ακρίβεια, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, είναι γνωστοί από τη δράση τους που αλλού, στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπενθυμίζονται ότι στις 5 Μαΐου του 10, δηλαδή πριν από 16 χρόνια, τρεις μέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, ο Επαμεινώντας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια, έχασαν τη ζωή τους από την φωτιά που προκάλεσαν άγνωστοι μέχρι και σήμερα κουκουλοφόροι. Τέσσερις ψυχές καθάρισαν τα καθάρματα αυτά. Τα αποβράσματα, τα κατακάθια, τα κοινωνικά απόβλητα. Οι δράστες είχαν παρισφρήσει στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες μέρες νωρίτερα. Έριξαν τις Μολότοφ την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρίσκονταν υπάλληλοι. Αυτό το αφιερώνω στο συνάδελφό μου, Γιώργο Κυρίτση, δημοσιογράφο, στέλεχος και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε ότι από όλη τη διαδρομή μου στη δημοσιογραφική ζωή του τόπου δεν θυμάμαι κάποιον να έχει χάσει τη ζωή του από Μολότοφ. Τέσσερις ψυχές, Γιώργο Κυρίτση. Τέσσερις ψυχές. Αλλά βεβαίως, όπως πολύ σωστά το έχει πει ο Τσίπρας, εμείς ξέρουμε να φτιάχνουμε Μολότοφ και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί όλο αυτό δεν το θεωρούν βία. Το θεωρούν μια κανονικότητα στη ζωή τους. Έτσι έχουν μάθει να ξεπλένουν οι αριστεροί, αυτοί ή αυτού του τύπου οι αριστεροί, τα ζητήματά τους και τις εκκρεμότητές τους, σκοτώνοντας και καίγοντας κόσμο ζωντανούς. Εύχομαι και ελπίζω πολύ σύντομα να δούμε πραγματικά τις εξελίξεις αυτές που θα μας φέρουν τα πρόσωπα αυτών των φωνιάδων στην επιφάνεια, ζητώντας την παραδειγματική τους τιμωρία. Η δεύτερη μεγάλη εξέλιξη της ημέρας, κυρίες και κύριοι, είναι τα νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής φαίνεται να έχουν φτάσει στα ίχνη των φερόμενων ως δραστών της άλλης τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ανθρώπων, που βεβαίως φαίνεται ότι τώρα οι αρχές είναι πιο κοντά από ποτέ. Κομβικό ρόλο στην εξυγχρονία της υπόθεσης φαίνεται πως είχε η πολύμερη έρευνα των στελεχών της αντιτρομοκρατικής, η οποία επεκτάθηκε και στο νησί, όπου οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει και παρακολουθούσαν διακριτικά τη γυναίκα που τελικά συνελήφθη στα Χανιά. Η παρουσία των ερευνητών της αντιτρομοκρατικής στο νησί έγινε κάτω από απόλυτη μυστικότητα. Οι αξιωματικοί που είχαν λάβει την εντολή για την υπόθεση είχαν ήδη χαρτογραφήσει ένα κύκλο περίπου 30 ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, αναζητώντας πρόσωπα που θα μπορούσαν να συνδέονται με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από την ανάλυση υλικού, από κάμερες ασφαλείας, τις κινήσεις των υπόπτων και τη συλλογή πληροφοριών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πλέγμα ερευνών που τους οδήγησε στα πρόσωπα που φαίνεται να συμμετείχαν στο οργανωμένο σχέδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που έχει συλληφθεί στα Χανιά έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών και οι κινήσεις της παρακολουθούνταν στενά. Οι ερευνητές είχαν κλειδώσει την παρουσία της στην Κρήτη και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για την επέμβαση, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος διαφυγής ή απώλειας κρίσιμων στοιχείων.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής βρέθηκε στην Κρήτη για το συντονισμό των ενεργειών, επιβλέποντας προσωπικά την εξέλιξη μιας ιδιαίτερα απαιτητικής αστυνομικής επιχείρησης. Οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το ρόλο της γυναίκας, καθώς η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφινιστεί η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων όχι μόνο στην επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, αλλά και στις υπόλοιπες εμπριστικές ενέργειες που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα. Η Αντιτρομοκρατική πλέον εστιάζει στη συλλογή επιπλέον στοιχείων για την ανάλυση των επαφών των συλληφθέντων και στη διερεύνηση του αν υπήρχε ευρύτερος επιχειρησιακός σχεδιασμός πίσω από τα χτυπήματα.

Βγάζω μια ανωτελεία σε όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικά. Θα τα δούμε εννοείται και τις επόμενες ημέρες. Πάω πολύ γρήγορα να σας πω ότι έχουμε μια σημαντική παρέμβαση του Πρωθυπουργού πριν από λίγο στη Βουλή, ο οποίος προανήγγειλε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου για τα μπάνια του λαού, μετά από συνεννόηση με τα δηληστήρια. Και βεβαίως αναφέρθηκε ότι οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, ενώ για Ανδρουλάκη είπε ότι αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν σήμερα θέση στα πολιτικά πράγματα και διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λάζαρου, είπε χαρακτηριστικά, υπονοώντας προφανώς τον Τσίπρα και την παρέα του.

0: Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μπαράζ παρετήσεων μετά την αποχώρηση Φάμελου από την ηγεσία. Τέλος ο Καλαματιανός από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και ο διευθυντής της Αυγής. Τελειώσανε. Κλείσαν το μαγαζί. Προσφέρανε αυτά που μπορούσαν να προσφέρουν στην υπηρεσία της ελληνικής πολιτείας και στην οικονομία και στον άνθρωπο με μια καταστροφική κυβέρνηση το 2015 και ως το 2019 και με μια ακόμα πιο καταστροφική για τους ίδιους αυτή τη φορά αξιωματική αντιπολίτευση το 2019 ως το 2023. Κοινώς τους πήρε και τους 20. Λοιπόν, πριν καλωσορίσουμε την καλεσμένη μου, γιατί θα αλλάξω εντελώς πεδίο συζήτησης τώρα, έτσι το είχαμε κανονίσει, έτσι το είχαμε μεθοδεύσει, βάζοντας μια τελεία στην δισιογραφία, να σας θυμίσω ότι και σήμερα την εκπομπή προσφέρει η C-Jets, που είναι μαζί μας και που σας ταξιδεύει καθημερινά και από το Ηράκλειο προς τον Πειραιά με ενδιάμεσους σταθμούς στα λιμάνια των Κυκλάδων, αλλά και αντίστροφα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, θα γυρίσω σελίδα, θα καλωσορίσω την αγαπητή κυρία Αθηνά Σφακάκη που είναι μαζί μας και που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προβάλλει, διαφημίζει και αναδεικνύει την πόλη, τα μνημεία της, την ιστορία της, τον πολιτισμό της. Θα της δώσω το λόγο ευθύς αμέσως για να μας πει σε μια περίοδο που έχει σταματήσει η ίδια τις ξεναγήσεις και που αναμένεται να ξεκινήσουν πρώτα ο Θεός σύντομα, έτσι πώς βλέπει σήμερα την πόλη. Τι έχει να πει στους φίλους και στις φίλες που ενδεχομένως μας ακούν από κάποιο αυτοκίνητο και βρίσκονται στην Κρήτη ως επισκέπτες, αλλά και εκείνους που μας ακούν διαδικτυακά και θα έρθουν στην Κρήτη και στο Ηράκλειο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και που βεβαίως θα τους κάνει τις προτάσεις της για το τι μπορεί να δουν, πώς μπορούν να το δουν και τι αξίζει πραγματικά να κρατήσουν από αυτή την επίσκεψή τους. Κυρία Σφακάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Καλημέρα κύριε Φιλγάρβο και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
5: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά.
5: Να πούμε ότι οι ξεναγήσεις μου δεν αφορούν μόνο την πόλη. Βεβαίως οι κλίστες είναι στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά επεκτηνόμεθα και σε όλη την Κρήτη. Όπου δεν υπάρχει σπιθαμή υγής χωρίς ιστορικά, αρχαιολογικά, φυσιολατρικά και θρησκευτικά δεδομένα, μνημεία και θέσεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Θα σας βάλω λίγο σε ένα ρόλο ιδιαίτερο και ιδιότυπο για μένα, προκειμένου εάν κάποιοι μας ακούν από το διαδίκτυο σήμερα μέσω του politica.gr να ξέρουν τι μπορούν να δουν ερχόμενοι στο Ηράκλειο, αλλά γιατί όχι, θα μου επιτρέψετε να πω ακόμα και για εμάς τους ίδιους, τους κατοίκους αυτής της πόλης, που υπαγόμαστε σε μια γενικότερη, να το πω έτσι, φιλοσοφία, όπου δεν πάμε να δούμε την πόλη μας, να την γνωρίσουμε, όπως ας πούμε για παράδειγμα, θα το πω χαρακτηριστικά, οι Αθηναίοι δεν ανεβαίνουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Γιατί θεωρούν ότι μπορούν να το κάνουν αύριο.
5: Ναι.
0: Και έτσι περνάει μια ολόκληρη ζωή και μπορεί να μην έχεις πάει ποτέ στην Ακρόπολη, ας πούμε, και να έχεις γεννηθεί από κάτω την Ακρόπολη.
5: Έτσι. Και εκείνο το αύριο δεν έρχεται ποτέ. Γιατί ξέρετε, είναι ανθρώπινο, θεωρούμε δεδομένο το αύριο και δεδομένα και τα μνημεία μας. Εγώ λοιπόν, αφού καλωσορίσω τους επισκέπτες της Κρήτης για το καλοκαίρι του 2026, ξεκινώντας από την πόλη μας, θα τους σύστηνα να επισκεφθούν το Αρχαιολογικό Μουσείο πρώτα απ' όλα του Ηρακλείου, το οποίο έχει κάποιες μοναδικότητες, οι οποίες μοναδικότητες μπορώ να σας πω εντάχει. Πρώτη είναι ότι όλα τα ευρήματα του μουσείου προέρχονται από τη γη μας, προέρχονται από την Κρήτη. Εμείς δεν έχουμε ξενόφερτα αντικείμενα μεταξύ των εξαμάτων, ακόμη και εξαίματα τα οποία προέρχονται από την Αίγυπτο, από τα νησιά του Αιγαίου, από την σημερινή Παλαιστίνη. Αυτά τα ευρήματα έχουν έρθει στην Κρήτη ως προϊόντα εμπορίου ή ως δώρα ή ως αναθήματα. Έτσι λοιπόν στο Αρχαιολογικό Μουσείο μπορούν να βιώσουν το παρελθόν της Κρήτης από την ύστερη νεολιθική εποχή μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια, μέχρι τα χρόνια της ρωμαϊκής κατάκτησης. Η συνέχεια του παρελθόντος θα τους ξεδιπλωθεί στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου θα συνεχίσουν να καμαρώνουν ευρήματα και τέχνεργα μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι και μία εικονική αναπαράσταση ενός αγροτικού κριτικού σπιτιού του 19ου αιώνα. Στη συνέχεια θα πρότειναν να επισκεφθούν το Φρούριο Κούλε, να προσπαθήσουν κάποιες διαδρομές επί του ενετικού τείχους, όπως τη διαδρομή μεταξύ της πύλης Ιησού και του Προμαχώνα Μαρτινέγκο. Θα δουν τον τάφο του Νίκου και της Ελένης Καζαντζάκη στο Λεπί Προμαχώνα, θα κατεβούν κάτω και θα δουν τη Στοά Μακάση και δυτικά θα δουν το τουρκικό κτίσμα που είναι ο τεκές των τεσσάρων ανδρών και έχει οικοδομηθεί στη θέση του ναού της Παναγίας της Φανερωμένης. Μπορούν ακόμη να περπατήσουν από την πύλη Ιησού ανατολικά, να μπουν στην τάφρο του Προμαχώνα Βιτούρη, να βγουν στο πάρκο Γεωργιάδη, να δουν το μνημείο των συμμάχων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να δουν την ανασυμματική στήλη για τον Νικηφόρο Φωκά, το άγαλμα του Βενιζέλου. Τώρα δεν ξέρω αν μόνοι τους μπορούν να περπατήσουν διαβάζοντας για να εντοπίσουν τη θέση της εσωτερικής πύλης του Αγίου Γεωργίου, αλλά μπορούν να αντικρίσουν το κτίριο της περιφέρειας που είναι το ένα από τα τρία τμήματα του οικοδομικού συγκροτήματος των τουρκικών στρατών. Να περπατήσουν τη δικαιοσύνη και να στηθούν απέναντι από την είσοδο των δικαστηρίων για να δουν το μαρμάρινο σύνολο που έστειλε ο Πάπας Αλέξανδρος ο Πέμπτος στη Μονή του Αγίου Φραγκίσκου το 1409 και που σήμερα κοσμεί την είσοδο του δικαστικού μεγάρου, γιατί αυτή ήταν η είσοδος των τουρκικών στρατών. Και όταν το 1862 οι Τούρκοι κατέστρεψαν ολοσχερώς την εγκατάσταση του Χουτζιάρ Τζαμίση, όπως είχαν ονομάσει τη Μονή του Αγίου Φραγκισκού, τότε μετέφεραν αυτό το σύνολο αξιολογώντας και εκτιμώντας την ωραιότητά του και την αξία του και κόσμησαν την είσοδο των τουρκικών στρατών. Βεβαίως να κατηφορήσουν προς την Κρίνη Μοροζίνη. Εκεί θα καμαρώσουν βεβαίως τα τέσσερα υπερήφανα λιοντάρια και την οκτάλωδη δεξαμενή. Δεν ξέρω αν θα μπορούν να διαβάσουν τη θέση του δυτικού ανεκτόρου, τη θέση της πύλης Βολτώνε, τη θέση του Φούντικο και να κατηφορήσουν να δουν τον είσοδο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου, όπου στην δεξιά πλευρά της εισόδου, καθώς στέκονται μπροστά στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου, μπορούν να δουν την βάση του Μιναρέ, γιατί ο ναός του Αγίου Μάρκου είχε μετατραπεί από τον Αχμέτ Φεϊζάλ του Πρίσιν Τσανί και τον είχε ονομάσει Δευτετάρτα Νίστη και ήταν ο μιναρές στην πλευρά αυτή, σώδεται μόνο η είσοδος και ένα τμήμα της βασικής, του βασικού κτίσματος. Και θα κατηφορήσουν προς τον Άγιο Τίτο μια εξαιρετικά σημαντική ιστορική και θρησκευτική θέση. Ο πρώτος ναός στη θέση αυτή οικονομήθηκε σύμφωνα με την παράδοση κατά εντολή και με επιστασία του Νικηφόρου Βουκά το 1961, όταν ελευθέρωσε την Κρήτη από τους Άραβες Θαρακινούς. Το σημερινό κτίσμα είναι έργο του Αθανάσου Μούση. Όταν ήρθε στην Κρήτη ο Μητροπολίτης Χαριτονίδης, έφερε μαζί του από την Κοζάνη που κατήγε εδώ, Τσιρμάνη, να οικοδομήσει μεγάλο ναό. Κάλεσε κοντά τον Αθανάσιο Μούση, υπηρώτη, τσιμισμένο στην ναοδομία, ο οποίος και εξεπώνησε το σχέδιο και επέβλεψε την οικοδόμηση του μεγάλου ναού του Αγίου Μινά. Όταν οι Τούρκοι είδαν το έργο, τον κάλεσαν να ανακαινήσει τους τουρκικούς στρατώνες και να ανακαινήσει το τότε Βεζίρ Τζαμί. Γιατί τον Άγιο Τίτο, τον ναό του Αγίου Τίτου, που επί αντιδοκρατίας ήταν η έδρα του Λατίνου Αρχιεπισκόπου, ο Αχμέτ Φεϊζάλ του Πρωλής τον είχε φυρώσει τον εαυτό του και τον είχε ονομάσει Βεζίρ Τζαμίση. Ο Αθανάσιος Μούσης λοιπόν άφησε στην πόλη μας αυτά τα τρία μνημεία, τον μεγάλο ναό του Αγίου Μινά, το συγκρότημα των τουρκικών στρατών και την ανακαίνιση του ναού του Αγίου Τίτου. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το υπόγειο νεύριο του Αγίου Τίτου, το οποίο κοσμείται με εικόνες του πρώτου τέμπλου του ναού και είναι έργα του Ευάγγελου Μαρκογιαννάκη. Παρουσιάζουν τα μετάλλια με τους τέσσερις ευαγγελιστές και οι ξενόμενοι μου σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εντυπωσιάζονται όταν τους μιλώ και τους υποδεικνύω την εικόνα των Αγίων Ακινδύνων. Είναι οι Άγιοι Ακίνδυτος, Ανεμπόδιστος, Αυθόνιος και Ελπιδοφόρος.
0: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα λεπτό. Επειδή θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων και δυστυχώς θα πρέπει να ολοκληρώσω, βάζοντας όμως μια παράμετρο διπλή, ότι θα ήθελα να σας έχω το επόμενο αμέσως διάστημα μια μέρα εδώ να κουβεντιάσουμε αναλυτικά, να μας τα πείτε. Θέλω, όπως συνηθίζουμε να το κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, μέσα σε ένα λεπτό να μου πείτε τα πέντε σημεία που δεν πρέπει να χάσει ένας επισκέπτης ερχόμενος στο Ηράκλειο. Για λίγες ώρες ή για λίγες μέρες. Μέσα σε αυτά λοιπόν που έχετε πει, λέτε μία βόλτα μέσα στο κέντρο που είναι πλούσιο.
5: Έχω πει ήδη μία διαδρομή.
0: Ακριβώς.
5: Που μπορεί να σπάσει και σε δύο και
0: επειδή
5: τρεις.
0: Ενδεχομένως λοιπόν κάτι δεν προλάβαμε να το πούμε, να τα συνοψίσουμε και να το βάλουμε, ας το πούμε, σε ένα πίνακα πέντε σημείων.
5: Ναι. Επιγραμματικά, κύριε Φιλιγάργο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, την Κρίνη Μοροζίνη,
0: τον παλαιό Άγιο Μινά,
5: την Αγία Εκατερίνη
0: που είναι και δίπλα,
5: τον ναό του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών.
0: Εξαιρετική επίσκεψη στην παραλιακή,
5: στο παράκτιο τείχος. Θα πρότεινα να επισκεφθούν τον ναό των Αρμενίων που βρίσκεται στην οδό Λαφθένους και ο οποίος είναι ο αρχαιότερος ναός των Αρμενίων στην Ευρώπη.
0: Να, αυτό ας πούμε κάτι που δεν το ξέραμε.
5: Τον τελευταίο καιρό έχω εισπράξει, κύριε Φιλιγάρδο, από πολλούς συνεπιλιώτες το ερώτημα, μα υπάρχει ναός των Αρμενίων στο Ηράκλειο? Μα είναι
0: επιτρέψτε μου να σας πω, ότι είναι πολύ λογικό ερώτημα. Δεν το ξέρω κι εγώ. Και θέλετε να σας πω κάτι? Στο σχολείο γιατί δεν μας μάθαν ποτέ τίποτα? Ήμασταν 6 χρόνια στο δημοτικό, 3 στο γυμνάσιο, 3 στο λύκειο. Σύνολο 12. Σε αυτά τα 12 χρόνια δεν βρέθηκε ένας χριστιανός, σε εισαγωγικά, να πει, ρε παιδιά, ξέρετε ότι στο Ηράκλειο έχουμε την παλιότερη εκκλησία, τον παλιότερο ναό των Αρμενίων στην Ευρώπη? Ένας καθηγητής δεν βρέθηκε. Είτε θεολόγος, είτε ιστορικός, είτε φιλόλογος, τίποτα. Λοιπόν, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
5: Γι' αυτό και εγώ έχω αποφασίσει να προσφέρω αυτόν τον ταπεινό βολό των ξεγήσεών μου στο κοινωνικό σύνολο.
0: Και καλά το κάνετε, και συγχαρητήρια.
5: Με την ελπίδα με την ελπίδα ότι κάτι θα μείνει. Να προσθέσουμε λοιπόν, το Φρούριο Κούλε, σας
0: εγώ θα έβαζα το Φρούριο Κούλε οπωσδήποτε και τον τάφο του Νίκο του Καζαντζάκη. Σας ευχαριστώ.
5: Και τον Προβαχόρδο Μαρτινέγκο με την Σόνα
0: Χάση. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε
5: καλή
0: καλά.
5: Καλή συνέχεια και σας
0: χαιρετώ. Γεια σας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με την C-Jets να ζεσταίνει μηχανές για περισσότερο καλοκαίρι, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου, γιατί ξέρεις ότι θα πάρεις έκπτωση 50% όταν τα εισιτήρια σου εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης και επιστροφής, και γιατί ξέρεις ότι σε 1 ώρα και 35 λεπτά είσαι Σαντορίνη, στην Άξο σε μόλις 3 ώρες, στην Πάρο σε 3 ώρες και 35 λεπτά, στη Μύκονο, την Τίνο, τη Σύρο και τον Πειραιά αντίστοιχα. Και ενώ ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, διαπιστώνεις ότι με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, κερδίζεις καλοκαίρι. C-Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, μην παίζετε με τη φωτιά, αυτό έχω να πω διαβάζοντας τα τελευταία πορίσματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Φαίνεται ότι υπήρχε μια διαρροή προπανίου πάλι και κάποιος εργαζόμενος άναψε τσιγάρο. Καταστροφικό. Και η είδηση που βεβαίως κάνει το γύρο, αποβλάβει στον κινητήρα, έσπασε παράθυρο σε πτήση από Θεσσαλονίκη, με εγκάβματα νοσηλεύεται ένα Σέρβος που τον ρούφηξε ο αέρας. Ο πιλότος φέρεται να αντιλήφθηκε αμέσως το πρόβλημα και δόθηκε εντολή για επιστροφή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Γρήγορα βρέθηκε σε κατάσταση εκτάκτους ανάγκης για να πραγματοποιηθεί η πτήση προς το Μόναχο. Είναι μη σου τύχη, αλλά επιβεβαιώνει και για άλλη μια φορά, θα το πω έτσι πολύ απλά, ότι το αεροπλάνο, ό,τι και αν συμβεί, θα εξακολουθήσει να είναι το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς. Λοιπόν, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχαριστώ πολύ. Δευτέρα, Τρίτη θα απουσιάσουμε. Τετάρτη θα είμαστε ξανά εδώ και θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Γεια σας.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Η ώρα είναι 2 και 10, έχουμε φτάσει εσείως στις 10 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σιφάκης, και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, αντικαθιστώντας τον Χρήστο τον Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, όπως κάθε μέρα το τελευταίο διάστημα. Πρώτο όμως θέμα στην επικαιρότητα είναι η κάθοδος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας της Μεσαράς. Ένα ρεπορτάζ πλήρες που μπορείτε να δείτε πληκτρολογώντας politika.gr. Εκεί βρέθηκε ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης και μας έχει στείλει φωτογραφίες και βίντεο. Ήταν μια τελετή που είχε πολλά μηνύματα και πάρα πολλές παρουσίες. Εκτός από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, βρέθηκαν εκεί εκπρόσωποι από τα ανώτατα κλιμάκια της ελληνικής αστυνομίας, ο Αρχιεπίσκοπος, πλήθος εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Συντονιστής της Αστυνομίας Νοτιού Ελλάδος, ο Νίκος ο Σπυριδάκης, αστυνομικοί διευθυντές από όλο το νησί. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο κτίριο που θα στεγάσει εκτός από την αστυνομία, το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική, την πολιτική προστασία, ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και κάποιους άλλους εργαζόμενους από δημόσιες υπηρεσίες. Να δούμε λίγο τι είπε όμως ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την Μεσαρά, γιατί αφού έκοψαν την κορδέλα και έγινε η επίσημη έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, που στόχο έχει να κάνει ακόμα πιο έντονο το αίσθημα ασφάλειας της ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή μετά και τα σοβαρά περιστατικά των τελευταίων μηνών, αρχής γενομένης από το φωνικό στα Βορίζια. Έδωσε λοιπόν μηνύματα ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης προς πάσα κατεύθυνση, φυσικά και έκανε αναφορά στα Βορίζια, μίλησε για την οτροπία του σασμού, είπε ότι δεν υπάρχει καμία λογική όταν μιλάμε για σασμό, υπογραμμίζοντας ότι η Κρήτη δεν ταυτίζεται με τέτοιες εικόνες. Εγώ θα έλεγα πάλι ότι ταυτίζεται. Είπε ότι η Κρήτη μίλησε για τους ανθρώπους της αναφέροντας ότι είναι σε κάποια πράγματα πάρα πολύ πρωτοπόροι, έχουν μεγάλη αξία. Αναφερόμενος στη νέα υποδιεύθυνση Μεσαρά, σημείωσε ότι πρόκειται για μια νέα υπηρεσία στην ηγεσία της οποίας τοποθετήθηκε μια πάρα πολύ άξια αξιωματικός. Ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί ένα προεδρικό διάταγμα για τη δημιουργία του FBI της Κρήτης, που και αυτό θα εγκαινιαστεί σε λίγους μήνες πιστεύω, όταν είναι έτοιμο. Είναι ειδική υπηρεσία, θα στελεχωθεί με περίπου 130 αστυνομικούς. Το λόγο πήρε και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, τα εγγένεια και ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, φυσικά και ο δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Νικολιδάκης. Είπε ότι ήταν ένα εγχείρημα αρκετά δύσκολο, είπε ότι παρέδωσαν στην αστυνομία ένα κτίριο κόσμημα αλλά άψυχο, δίνοντας σαφές στίγμα ότι χρειάζεται να έρθει άμεσα προσωπικό. Μίλησε για την γυναίκα την αξιωματικό, την Ρένα την Σιμιανάκη. Να σας πω ότι κατέχει το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και ότι μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη πολύ καλή αξιωματικός υπηρετούσε στο επιτελείο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Αξίζει να μπείτε στο politika.gr και να δείτε και πώς είναι αυτό το νέο κτίριο, αλλά και όλα τα παρελειπόμενα των εγγενείων της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας στη Μεσαρά. Σε άλλες ειδήσεις από το politika.gr είχαμε και είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στο Ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.
ξεκίνησε από καλάμια, επεκτάθηκε γρήγορα, προκάλεσε ανησυχία. Στο σημείο βρίσκονται 18 πυροσβέστες, 9 οχήματα και με πλήρη επιφύλαξη, γιατί μπορεί να έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις τούτη τη στιγμή που μιλάμε. Επιτόπου βρίσκονται και πεζοπόρα τμήματα της 3ης ΕΜΟΔΕ, της υπηρεσίας που είναι ακριβώς για τις πυρκαγιές αγροτοδασικές εκτάσεις, ειδικεύεται σε αυτό δηλαδή, αλλά και ελικόπτερο της πυροσβεστικής για να τεθεί υπό έλεγχο όσο δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, και η κάθοδος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη φυσικά σημαδεύτηκε από το πρωί με τις συλλήψεις που πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία για την επίθεση που κόστησε, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κόστησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Ανάμεσα στις συλλήψεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη στο politica.gr, είναι και μία γυναίκα με καταγωγή από την Κρήτη, πάρα πολλές μέρες από τη στιγμή που έγινε αυτή η δολοφονία, η δολοφονική επίθεση, η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες και μεθοδικά κατάφερε να κλειδώσει τους εμπλεκόμενους και να τους συλλάβει. Θα έχουμε, εκτιμώ, και επίσημες ανακοινώσεις εντός της ημέρας. Δεν λείπει η Κρήτη και από αυτήν την υπόθεση. Έχουν γίνει 3 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Η μία φορά, όπως σας είπα, νεαρή γυναίκα που συνελήφθηκε στα Χανιά και συγκεκριμένα στην Παλαιόχωρα. Είναι κρητικής καταγωγής και με αυτόν τον τρόπο ξετυλίγεται σιγά σιγά το κουβάρι για να έρθουν οι ένοχοι αυτής της τρομακτικής υπόθεσης που σήκωσε και πάρα πολλές αντιδράσεις και πολιτικές για το ποιος ευθύνεται και αν επέστρεψε η τρομοκρατία και πάλι στην Ελλάδα. Έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας που αναφέρει λοιπόν ότι και στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν συλλήψεις ατόμων που εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν 1η Ιουλίου στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και, όπως όλοι γνωρίζουμε, γιατί εχθές ήταν δυστυχώς και η κηδεία, είχαμε τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα που κατέληξε στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν και τον τραυματισμό, δεν πρέπει να ξεχνάμε, 4 ακόμη ατόμων, του συζύγου της και της κόρης της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες φέρονται να προέρχονται από τον αναρχικό χώρο. Ο δεύτερος συλληφθής, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ένας άνδρας και συμμετέχει, λέει, στο Συμβούλιο Αναρχικών της Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν όλοι φέρονται να έχουν προσαχθεί για κάποιο λόγο στην ελληνική αστυνομία και να είναι γνωστοί λοιπόν στις αρχές. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα σε οικίες και άλλους χώρους αναζητώντας περισσότερα στοιχεία που θα δέσουν την υπόθεση και τη δικογραφία για να ξεμπερδέψουν το κουβάρι και να ανακαλύψουν όλες αυτές τις πτυχές της υπόθεσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα αναμένουμε και τι θα πούν οι κατηγορούμενοι και για ποιο λόγο προέβησαν σε αυτή την κίνηση που στήχησε τη ζωή σε μια γυναίκα, στη Βάγια Νέστορα.

Τώρα πάμε σε μια άλλη υπόθεση που για μένα αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Θυμάστε, είχαμε τρεις νεκρούς και μία έγκυο το 2010. Από τότε όλοι ζητούσαμε απαντήσεις για αυτή τη δολοφονική επίθεση. Τελικά η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση, ήταν 5 Μαΐου του 2010. Τότε οι εικόνες αυτές έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, με τους εργαζόμενους να είναι στα μπαλκόνια, το κτίριο να φλέγεται και τελικά τρεις εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους, ανάμεσα τους μία έγκυος γυναίκα στο υποκατάστημα της Μαρφίν, στην οδό Σταδίου στην Αθήνα. Ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς για ποιο λόγο είχαν ξεσπάσει τα επεισόδια. Επεισόδια πάντως βρισκόντουσαν σε εξέλιξη με κουκουλοφόρους, όπως έχετε δει πάρα πολλές φορές στις τηλεοράσεις σας και σε φωτογραφίες, να πετάνε βόμβες Μολότοφ. Ήταν τόσες πολλές που το κτίριο δεν άντεξε και ουσιαστικά τυλίχθηκε στις φλόγες και έστειλε στο θάνατο τρεις ανθρώπους. Ήταν, μόλις τώρα το βλέπω, τρεις μέρες για να γνωρίζετε πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου. Έτσι, και θα πούμε και τα ονόματα των ανθρώπων, γιατί δεν είναι τρεις νεκροί απλά. Είναι η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, αυτή ήταν η έγκυος στο πρώτο της παιδί, ο Επαμεινώντας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια. Έχασαν τη ζωή τους λοιπόν από την πυρκαγιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι. Τότε είχαν παρισφρήσει σε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ήταν πάρα πολύ σοβαρά τα επεισόδια εκείνης της ημέρας. Έριξαν λοιπόν τις Μολότοφ στο υποκατάστημα, λαμπάδια σε το κτίριο και έστειλε στο θάνατο αυτούς τους τρεις ανθρώπους. Πλέον ξεκινάει να ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι των τριών θανάτων, δίνοντας απαντήσεις στις οικογένειες των νεκρών και δικαιώνοντας την μνήμη τους. Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ αναζητείται μία ακόμη γυναίκα 46 ετών, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στη Γερμανία. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σε άλλα θέματα, στη Βουλή η πολιτική διαμάχη για την ακρίβεια ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι σε εξέλιξη. Μπορείτε να δείτε ζωντανά τη συζήτηση μέσα από το politica.gr και φυσικά ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί, παίρνοντας το λόγο, ακριβώς στις συλλήψεις που έγιναν μετά τη δολοφονική επίθεση στα σπίτια των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, και στη συνέχεια μίλησε για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι ο λαϊκισμός επιστρέφει, επιτέθηκε στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, όταν και εκείνος ξανά πήρε το λόγο στη δευτερολογία του, τα αίματα φούντωσαν περισσότερο. Συνεχίζεται ωστόσο η πολιτική διαμάχη για την ακρίβεια στη Βουλή.

Πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε την παραίτηση του κυρίου Φάμελου. Τώρα σκούρα τα πράγματα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε εξέλιξη η μάχη της διαδοχής. Έχουμε σειρά παραιτήσεων κορυφαίων στελεχών. Δεν έχει γίνει σαφές πότε θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου παραμένει ρευστό. Με το οποίο στην Ομίχλη το χαρακτηρίζουν κάποιοι μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που πυροδότησε πάρα αυτά έντονες διεργασίες και άνοιξε επισήμως τη μάχη της διαδοχής. Για όσους δεν το ακούσατε ή δεν το είδατε, στο μήνυμά του ο κύριος Φάμελος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Προεδρία του κόμματος, όχι όμως από τη Βουλή ή τον ΣΥΡΙΖΑ, και χαρακτηριστικά είπε ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παραιτείται από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Δεν θέλω και δεν μπορώ, είπε χαρακτηριστικά, να γίνω μέρος του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή για την πατρίδα μας. Και ξεκίνησαν μετά οι παραιτήσεις. Είχαμε αυτή του κυρίου Καραμέρου. Την ίδια στιγμή ο Χρήστος ο Σπύρτης ανακοίνωσε ότι δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα ακριβώς μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου. Η επόμενη μέρα στο κόμμα έχει κλίμα έντονης εσωκομματικής πόλωσης. Η αναπληρώτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η Αναστασία Ισαπούνα, δήλωσε ότι δεν έχει συγκαλέσει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, ενώ έκανε γνωστό ότι η συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής έχει αναβληθεί. Ο δικός μας ο κριτικός, ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει κανονικά, δηλώνοντας και ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, ο βουλευτής Θεόφιλος Ξανθόπουλος τόνισε την ανάγκη να υπάρξει συσπήρωση και ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς στάχτηκε υπέρ της μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας, και στο ίδιο μήκος κύματος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Δημήτρης Ομελίδης, σημείωσε ότι το άμεσο ζητούμενο είναι να μπει το κόμμα σε μια οργανωμένη πορεία και να προετοιμαστεί για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Δύσκολα όλα αυτά. Θα τα δούμε όμως. Όπως σας είπα, είναι πολλά τα μέτωπα στο κόμμα. Έχουμε και μπαράζ παραιτήσεων. Τώρα, το τι οδήγησε στην παραίτηση τον κύριο Φάμελο? Στελέχη του κόμματος αποδίδουν την απόφασή του στην εκτίμηση ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα εξελισσόταν σε επίπεδο ανοιχτής αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Προκειμένου λοιπόν να μην έρθει σε αυτή τη θέση, εκτιμάται ότι οδηγήθηκε στην παραίτηση, και γιατί το κλίμα επιβαρυνόταν από παραιτήσεις και αποχωρήσεις τελεχών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εσωκομματική αναμέτρηση με απρόβλεπτη εξέλιξη. Αυτά λένε οι πληροφορίες μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου. Επαναλαμβάνουν, σε εξέλιξη η μάχη της διαδοχής και πάρα πολλά μέτωπα, και ασαφές το πότε θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Σας μεταφέραμε και χθες από την εκπομπή ότι υπήρξε η σύλληψη ενός διευθυντή ξενοδοχείου στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να παραβίασε εν πάση περιπτώσει τα όσα πρέπει να πράττει ένας διευθυντής και να μην σεβάστηκε 16χρονο εργαζόμενο, να προσέβαλε την αξιοπρέπειά του και να χειροδίκησε σύμφωνα με την καταγγελία. Έτσι λοιπόν έχουμε και το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων Ηρακλείου αλλά και το Σωματείο των Διευθυντών Ξενοδοχείων να καταδικάζει αυτή την πράξη, γιατί κανείς δεν μπορεί να ασκεί σωματική βία σε κανέναν και πόσο μάλλον σε βάρος ενός ανήλικου εργαζόμενου, και να το κάνει αυτό, να το πράττει αυτό ένα διευθυντικό στέλεχος ξενοδοχειακής επιχείρησης του νομού. Έχουν βγει και οι απαραίτητες ανακοινώσεις. Πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι στα κάγκελα ήδη οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και το σωματείο τους για άλλους λόγους εργασιακούς που θα τους οδηγήσουν και σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Τώρα φούντωσε ακόμη πιο πολύ η πρόθεσή τους αυτή, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις. Μιλούν για απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και δίκιο έχουν, και παραβιάζει κάθε έννοια εργασιακού σεβασμού και φυσικά δεν μπορεί να γίνει ενεκτή σε κανένα χώρο εργασίας, και πόσο μάλλον όταν ο καταγγέλων είναι ένας ανήλικος εργαζόμενος. Το σωματείο μιλάει για bullying, για mobbing, για πολλά εν πάση περιπτώσει, και αναφέρουν και το πάγιο αίτημα προς το Υπουργείο για πλήρη διαφάνεια σχετικά με την απασχόληση των ανηλίκων που αναζητούν τα καλοκαίρια εργασία στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης και όχι μόνο. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 2:39. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσιφάκης. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε την κυρία Μαρία Καναβάκη. Όλοι γνωρίζετε ότι είναι δημοτική ο Δημήτρης Οσιφάκης. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε την κυρία Μαρία Καναβάκη. Όλοι γνωρίζετε.

0: διοργάνωσης που έχουμε από τους συνδημότες μας. Βέβαια η Δημοτική Αρχή έχει μία άλλη άποψη και παρουσιάζει μία άλλη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η καθαριότητα που τόσο έχει, μας έχει όλους ταλαιπωρήσει, όχι μόνο πρόσφατα και στο παρελθόν, έχει γίνει πολλής λόγος στη δημόσια σφαίρα για αυτήν και η Δημοτική Αρχή επέλεξε να επιλύσει το θέμα της καθαριότητας με μία σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών σε έναν εξωτερικό συνεργάτη, σε έναν ιδιώτη. Είναι μία δική της πολιτική επιλογή που όμως έχει ένα κόστος και έχει ένα κόστος πολύ μεγάλο,
1: τεράστιο,
0: 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, και το κόστος αυτό μετακυλίεται στους συμπολίτες μας, διότι πληρώνεται από το Δημοτικό Ταμείο, πληρώνεται από τα δημοτικά τέλη που είναι ανταποδοτικά για υπηρεσίες καθαρισμού και ηλεκτροφωτισμού που δεν έχουμε σε τουλάχιστον επαρκές επίπεδο σε καμία από τις δύο υπηρεσίες, και εμείς ως παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε εκφραστεί εξ αρχής αντίθετα με όλη αυτή την πολιτική διαχείριση που γίνεται στον τομέα της καθαριότητας από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, διότι θεωρούμε ότι θα μπορούσε με τις δικές της δυνάμεις η υπηρεσία καθαριότητας, κάνοντας κινήσεις που θα μπορούσε να είχε προλάβει η Δημοτική Αρχή, να ενισχύσει την υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά την μονομερός δική της απόφαση να αναθέσει την καθαριότητα σε κάποιον ιδιώτη, έχουμε διαφωνήσει και έχουμε διαφωνήσει σε πολλά επίπεδα. Βάζουμε όμως αυτή τη στιγμή ως κυριότερο το οικονομικό σκέλος αυτής της απόφασης, που είναι υπέρογκο, που το επομίζονται οι συμπολίτες μας με πολύ αυξημένα οικιακά τέλη και επαγγελματικά, και ερχόμαστε στο σήμερα, αφού έχει πάρθει αυτή η απόφαση και έχει ξεκινήσει η υλοποίησή της σχεδόν ένα μήνα, και επειδή βλέπουμε και θα περιμέναμε μάλλον με ένα τέτοιο κόστος που κοστίζει μια τέτοια σύμβαση, με τον αριθμό της υπηρεσίας καθαριότητας που συνολικά οι ιδιώτες και η υπηρεσία αθροίζουν περίπου 520 άτομα προσωπικό στον τομέα της καθαριότητας. Και θα περιμέναμε, αλλά νομίζω ότι είναι και κοινή απέτηση όταν πληρώνεις έτσι μια ανταποδοτική υπηρεσία. Θα περιμέναμε άλλα αποτελέσματα και στο κέντρο που επιχειρεί ο ιδιώτης, αλλά και στην υπόλοιπη επικράτεια του Δήμου, που υποτίθεται ότι έτσι θα απελευθερωνόταν οι δημοτικές δυνάμεις για να καθαρίσουν.
1: Συγγνώμη, αλλά δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Μία βόλτα είναι αρκετή. Τα παράπονα είναι πάρα πολλά και από τους κατοίκους του κέντρου και από τα περίχωρα. Και μάλιστα, κυρία Καναβάκη, υπάρχουν και καταγγελίες για πάρα πολλές κατσαρίδες και ποντίκια. Δηλαδή, είναι επακόλουθα των τόνων των σκουπιδιών, αλλά δεν είναι μια εικόνα που μας θυμά, και εκτός του ότι υπάρχει και κίνδυνος, έτσι, έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες που αυτές τις εικόνες θα τις πάρουν μαζί τους και θα τις διαφημίσουν όταν πάνε στις χώρες τους.
0: Θα σας πω, κυρία Μαυρομάτη, το εξής, και το λέω και με πολύ προσοχή, γιατί τον τόπο μας και την πόλη μας τον αγαπούμε όλοι και θέλουμε το καλύτερο για αυτόν, και θέλουμε και προς τα έξω η εικόνα να είναι αντάξια του Ηρακλείου. Πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε εικόνες, είχαμε διαπιστώσεις επισκεπτών που δεν τιμούσαν τον τόπο μας, και εικόνες που ταξίδεψαν για το Ηράκλειο πραγματικά μας δυσφήμισαν. Επίσης είχαμε παρατηρήσει και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις στο θέμα της δημόσιας υγείας εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε στην καθαριότητα. Ένα χρόνο μετά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ...
1: Με προλάβατε, κυρία Καναβάκη, γιατί έχει περάσει πολύς καιρός.
0: Ακριβώς. Έχει περάσει πολύς καιρός. Το χειμώνα, το φθινόπωρο, την άνοιξη που μας πέρασε, δεν είδαμε καμία βελτίωση, και τώρα περιμέναμε μία βελτίωση με την είσοδο της εταιρείας που έχει αναλάβει.

0: λάβει αυτήν την υπηρεσία. Σημειακά, για να προλάβω αν θέλετε και να κάνω και τον συνήγορο της άλλης πλευράς, σημειακά μπορεί να υπάρχουν κάπου κάποια σημεία τα οποία είναι σε καλύτερη κατάσταση. Όμως επαναλαμβάνω, όταν
1: μα εδώ δεν θέλουμε να καθαρίσουμε τα όσα βλέπει πεθερά, γιατί αυτός ο ιδιώτης μας κοστίζει πάρα πολλά. Εμείς θέλουμε καθαριότητα παντού.
0: Ακριβώς. Έχουμε 8,5 εκατομμύρια που στοιχίζει αυτή η υπηρεσία, άρα θα έπρεπε όλα να λάμπουν. Και ένα άλλο θέμα που θέτουμε εμείς, γι' αυτό και έχουμε καταθέσει τις προηγούμενες ημέρες ως παράταξη μία γραπτή επιστολή προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητώντας να εισάγει ως θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την πορεία υλοποίησης αυτής της σύμβασης, την εφαρμογή της, τα αποτελέσματά της στον πρώτο αυτό μήνα που επιχειρεί ο ιδιώτης και κάποια άλλα ερωτήματα προς τον Δήμαρχο, ώστε να γίνει μια αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατ' επέκταση των συμπολιτών μας και να δούμε γιατί δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα που θα περιμέναμε από μια τέτοια σύμβαση τέτοιου μεγέθους και τέτοιου κόστους, αν ο ιδιώτης ήταν και είναι σε θέση να εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν ήταν έτοιμος να αναλάβει, αν εκτελείται η σύμβαση σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους. Είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία θεωρώ, επειδή πρώτον αναφέρεται σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα όλων μας, με τη δημόσια υγεία και με την ποιότητα της ζωής μας, αλλά επίσης συνδέεται με τα χρήματα των πολιτών, πρέπει να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό και εμείς το θέσαμε, έχουμε θέσει τα ερωτήματά μας, έχουμε δημοσιεύσει την επιστολή μας.
1: Και καλά το κάνετε, αυτό είναι ο ρόλος σας και όλοι μαζί αναμένουμε, η αλήθεια είναι.
0: Τις απαντήσεις που η Δημοτική Αρχή οφείλει και πρέπει να έχει για να μας δώσει, και πραγματικά ευχόμαστε, είναι ευχή όλων μας, η πόλη επιτέλους να καθαρίσει. Εδώ δεν είμαστε για να, στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε για να υπηρετούμε ένα θεσμικό ρόλο, καθένας από τη δική του πλευρά, που ο κόσμος το τίμησε να το επιτελεί, να τον επιτελεί. Εμείς λοιπόν οφείλουμε ως παράταξη της αντιπολίτευσης, με θεσμικό τρόπο, με τυπικό τρόπο, και αυτό κάνουμε, καταθέτουμε μια γραπτή επιστολή, θέτουμε ερωτήματα και περιμένουμε απαντήσεις.
1: Μάλιστα. Πότε αναμένετε να τις λάβετε αυτές τις απαντήσεις?
0: Εμείς έχουμε ζητήσει με την επιστολή μας από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,
1: ναι,
0: στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα οριστεί.
1: Μάλιστα. Από εκεί
0: και πέρα,
1: εδώ να το παρακολουθήσουμε.
0: Ναι. Του Δημοτικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος και η Δημοτική Αρχή είναι εκείνοι που την καθορίζουν. Είναι ένα θέμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι επίγον να εξεταστεί άμεσα.
1: Σαφέστατα.
0: Είναι επίκαιρο, επομένως θεωρούμε ότι θα ληφθεί υπόψη και θα συζητηθεί στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα οριστεί.
1: Κυρία Καναβάκη, υπάρχουν γενικότερα φωνές, για να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, ότι η νέα Δημοτική Αρχή δεν γίνεται τόσο γρήγορα σε επίπεδο αποφάσεων σε κέρια ζητήματα. Εσείς συμφωνείτε με αυτό, ότι ο χρόνος αντίδρασης είναι λίγο καθυστερημένος?
0: Εμείς γενικότερα έχουμε, και γι' αυτό είμαστε και διαφορετικοί, έχουμε μία άλλη αντίληψη και μία άλλη πολιτική γενικότερα στη διαχείριση των πραγμάτων. Και λέω είμαστε διαφορετικοί γιατί θέλω να το τονίσω αυτό, όλοι έχουμε να προσφέρουμε κάτι για την πόλη μας. Δεν είμαστε αντίπαλοι, ούτε εχθροί. Εμείς τουλάχιστον, στη δική μας παράταξη, αυτό το έχουμε αποδείξει, έχουμε πολλές φορές στηρίξει κινήσεις της Δημοτικής Αρχής, έχουμε πολλές φορές, ίσως και τις περισσότερες, ψηφίσει πολλές από τις εισηγήσεις και τις προτάσεις που φέρνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, και όταν κάτι γίνεται για το καλό της πόλης και για την πρόοδο του Δήμου, το έχουμε υπερθεματίσει και δεν διστάζουμε και δημόσια να συγχαρούμε και να στηρίξουμε την όποια διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως, όπου διαφωνούμε, το διατυπώνουμε
1: αυτός
0: δημόσια.
1: Αυτός είναι και ο ρόλος σας, και καλά το κάνετε, για να προάγεται και η συζήτηση και ο διάλογος, να λύνονται τα προβλήματα.
0: Επιχειρηματολογούμε και νομίζω ότι από εκεί και πέρα όλοι μας κρινόμαστε. Και κρινόμαστε από τον κόσμο, κρινόμαστε από τους πολίτες. Πρώτα απ' όλα η Δημοτική Αρχή και φυσικά και η κάθε παράταξη της αντιπολίτευσης για τον ρόλο και το λόγο που εκφράζει και παίρνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Πρόσφατα, για να περάσω και στο δεύτερο θέμα, συμμετείχατε κι εσείς σε μια σύσκεψη για τους οικισμούς και τα προβλήματα και πώς μπορεί ο Δήμος, παρότι δεν είναι αρμοδιότητά του, να βοηθήσει αυτό το πρόβλημα πολλών κατοίκων που ουσιαστικά βλέπουν τις περιουσίες τους να απαξιώνονται.
0: Έχουμε εκφραστεί και ως παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο όσες φορές αυτό έχει συζητηθεί. Εμείς θεωρούμε ότι είναι το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα πραγματικά ότι θα πρέπει να αποσυρθεί. Δεν είμαστε της απόψεως ότι θα πρέπει να βελτιωθεί, να τροποποιηθεί. Κανονικά πρέπει να αποσυρθεί, διότι επί της ουσίας το μόνο που κάνει είναι να υποβαθμίζει τις περιουσίες των ανθρώπων. Ξέρετε, είμαστε σε μια χρονική περίοδο, είμαστε σε μια εποχή που η ενίσχυση της υπαίθρου, η ενίσχυση της περιφέρειας, τα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν και στους νέους, αν θέλετε, ανθρώπους, που έχουμε παράλληλα και ένα άλλο θέμα μεγάλο, εθνικό, το δημογραφικό, είναι να στηριχτεί όχι μόνο η αστική κοινωνία, αλλά και περιμετρικά. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο προφανώς πάνω απ' όλα και υποβαθμίζει τις περιουσίες των ανθρώπων που κάποτε αγόρασαν κάτι με μια προοπτική και τώρα βλέπουν αυτό να μηδενίζεται. Επομένως έχουμε ταχθεί εξ αρχής κατά του συγκεκριμένου διατάγματος. Έχουμε πάρει θέση, έχουμε παραστεί και πρόσφατα σε ένα κάλεσμα που έκαναν οι πρόεδροι των κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου και εκεί εκφραστήκαμε το ίδιο. Από εκεί και πέρα οφείλουμε να το δούμε το θέμα, όπως είπα και στην συνάντηση αυτή των Προέδρων. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι για να το αντιμετωπίσουμε, γιατί όντως και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όλοι έχουμε εκφραστεί προς την ίδια κατεύθυνση. Έχουμε δηλαδή μια κοινή αντιμετώπιση σε αυτό το θέμα. Και έτσι πρέπει, όταν είναι θέματα τα οποία πραγματικά είναι καθολικά, τα οποία βλέπουμε ότι ζημιώνουν τους πάντες ολοκληρωτικά.
1: Ναι, δεν είναι προς το συμφέρον των πολιτών που έχετε ταχθεί να βοηθάτε και να υπηρετείτε. Ναι.
0: Ακριβώς, οφείλουμε και εμείς να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων, να το βλέπουμε ενωτικά, όχι αντιπολιτευτικά όλων των άλλων. Επομένως και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έχουμε έτσι εκφραστεί. Άρα θα πρέπει αυτοδιοικητικά, ούτως ή άλλως το έχουμε καταδικάσει, ούτως ή άλλως ζητούμε εμείς την απόσυρσή του, από εκεί και πέρα πρέπει να το δούμε πολύ υπεύθυνα και να δούμε τι μπορεί να γίνει για να μην χαθεί κανένα δικαίωμα, να μην υποβαθμιστεί κανένα περιουσιακό στοιχείο και όλη αυτή η υπόθεση, εν πάση περιπτώσει, και η ιστορία που έχει ανοίξει με αυτή την κατάσταση, με αυτή την απόφαση, να λυθεί άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις περιουσίες των πολιτών.
1: Μακάρι να τα καταφέρετε, θα είναι ευχής έργων, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Πολύς ο κόσμος που ουσιαστικά χάνει την περιουσία που είχε σκοπό κάποια στιγμή να αξιοποιήσει και είναι πολύ άδικο σε δύσκολους καιρούς, όπως είπατε, που πρέπει να στηριχθεί η περιφέρεια γενικότερα και οι πολίτες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι αντιμέτωποι και με πολλά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να τους βοηθά και όχι να τους δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα.
0: Ακριβώς, έτσι είναι και κοιτάξτε, είναι μία και αυτό μία εικόνα, μία ένδειξη ή ίσως και μία απόδειξη γενικότερα της κυβερνητικής πολιτικής προς την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου πραγματικά έχουμε το τελευταίο διάστημα και παλιότερα είχε συμβεί, αλλά ειδικά πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει μια απαξίωση
1: και στις αλλαγές τις πρόσφατες θα ήθελα να μου σχολιάσετε, σας παρακαλώ, γιατί αλλάζουν άρδινα κάποια πράγματα που τα θεωρούσατε δεδομένα. Δηλαδή το να μην μπορεί, ας πούμε, κάποιος να είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση επειδή είναι γιατρός, για παράδειγμα, και να πρέπει να επιλέξει ένα από τα δύο, έρχεται σε αντίφαση με ό,τι γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια και είναι ένα ελάχιστο από αυτά που εγώ πρόλαβα να διαβάσω, ας πούμε.
0: Είναι ένα ελάχιστο όταν συνολικά αυτός, όλος ο κώδικας βλέπουμε ότι δημιουργεί ξανά ένα κεντρικό ρόλο του κράτους και την αυτοδιοίκηση να περιμένει, να επαιτεί, να παρακαλεί και γενικότερα να γίνεται μια αφέμαξή της σε πόρους, είτε πρόκειται για ανθρώπινους είτε πρόκειται για χρηματικούς. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο βαθμός που οι πολίτες χτυπούν την πόρτα της για το οτιδήποτε. Από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο. Εμάς ξέρει ο κόσμος, εμάς γνωρίζουν οι τοπικές κοινωνίες και σε εμάς απευθύνονται για και τα μικρά και τα μεγάλα.
1: Και πολλές φορές γίνεστε σακός του μπόξ, γιατί δεν μπορούν να πάνε στα υπουργεία ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αντιληπτό και κατανοητό αυτό που λέτε.
0: Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούμε με τον σεβασμό που μας αναλογεί. Θα έπρεπε να αντιμετωπιστούμε κεντρικά και να στηριχτούμε με διαφορετικό τρόπο. Όπως και στο Δημοτικό Συμβούλιο είπα, δεν είμαστε επέτες κεντρικού κράτους. Εμείς εδώ επιτελούμε σε βαθμό πολιτικό ό,τι σας είπα και πριν. Είμαστε εδώ για τον πολίτη. Λοιπόν, θα πρέπει να στηριχτούμε από το κεντρικό κράτος και όχι με ένα κώδικα που εισάγεται, να αποδυναμωθούμε κι άλλο και να πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι από την κεντρική εξουσία για το οτιδήποτε. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές δεδαλώς διαδικασίες στην αυτοδιοίκηση που δεν μπορούν να ξεπεραστούν εύκολα, ευέλικτα και απλά και είμαστε σε εξάρτηση από την κεντρική διοίκηση. Ήδη έχουμε χάσει, απολέσει και δεν βλέπουμε προοπτικές σε ενίσχυση είτε σε προσωπικό είτε σε κρατικούς χρηματικούς πόρους. Είμαστε αντίθετοι.
1: Και αυτός ο κώδικας, κυρία Καναβάκη, ήρθε σε μια δύσκολη συγκυρία, προειδοποίητα ουσιαστικά, γιατί εσείς έχετε ζήσει και τις αλλαγές με τον Καλλικράτη, όλοι τις έχουμε ζήσει, αλλά τότε όμως υπήρχε ένας διάλογος, υπήρχε κάποια ενημέρωση, υπήρχαν κάποιες απαντήσεις. Σε αυτή την περίπτωση δεν συνέβη αυτό, σωστά?
0: Εμείς πρόσφατα κάναμε και μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον κώδικα, εκφραστήκαμε όλες οι παρατάξεις. Η δική μας παράταξη εξέφρασε την άποψή της. Τα περισσότερα, κάποια προφανώς, κάποια στοιχεία μέσα σε έναν κώδικα φυσικά βελτιώνουν κάποια πράγματα, μπορεί να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως συνολικά είναι το απόφθεγμα, αν θέλετε, το απόσταγμα, ναι, μάλλον, να το πω σωστότερα, ναι, είναι ότι η αυτοδιοίκηση αποδυναμώνεται. Και αυτό είναι πολιτική. Άρα είναι πολιτική αυτού που το σχεδιάζει. Έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο, ένα πολιτικό σχέδιο που δεν αντιστοιχεί σε αυτό που θέλουμε ως αυτοδιοικητική. Αυτή είναι η άποψή μας, την έχουμε καταθέσει και δημόσια, αλλά ανεξαρτήτως του κώδικα ή όχι, είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον το εκφράζω όσα χρόνια και το ζω και το βιώνω, ναι, όσα χρόνια ασχολούμαι
1: με την τοπική
0: αυτοδιοίκηση, με το Δήμο Ηρακλείου, έναν, ναι, από τους μεγαλύτερους δήμους στη χώρα. Είναι πάρα πολλά, έχουμε δυστυχώς πλέον αντιμετωπιζόμαστε με το να μας δίνουν συνεχώς, χωρίς να μας ρωτήσουν φυσικά, αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Έχουμε φτάσει στην αυτοδιοίκηση με ελάχιστο προσωπικό, με ελάχιστους χρηματικούς πόρους, να πρέπει να κάνουμε τα πάντα.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί εύκολα να αλλάξει.
0: Ναι. Για όλα αυτά, χωρίς τις απαραίτητες στηρίξεις.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση, κυρία Καναβάκη. Είμαι σίγουρη ότι θα έχετε τις ενστάσεις σας. Είμαι σίγουρη ότι θα το επικοινωνήσετε και στο κεντρικό κράτος. Το θέμα όμως είναι επί της ουσίας τι θα γίνει και με τους πολίτες, γιατί και εσείς, όπως είπατε, με πολύ μειωμένους πόρους και προσωπικό, πώς θα αντιμετωπίσετε σοβαρά προβλήματα για τα οποία απαιτούν κάποια πράγματα οι πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο, έτσι, και δεν τα απαιτούν όμως αδίκως, έτσι, να μην αδικούμε.
0: Οι πολίτες καλά κάνουν και απαιτούν,
1: γιατί,
0: οι πολίτες καλά κάνουν και ζητούν, οι πολίτες καλά κάνουν και προσπαθούν το καλύτερο δυνατό. Το ίδιο ο καθένας μας στο βαθμό που του αναλογεί και ανάλογα και με την πολιτική του, αν θέλετε, στάση, αλλά και την την προσωπικότητά του, όπως έχει μάθει να ενεργεί και να λειτουργεί. Ο καθένας από εμάς προσπαθεί.
1: Για το καλύτερο και τον εαυτό του, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Δεν είναι όλα τα αιτήματα δίκαια, αλλά υπάρχουν πολίτες, ας πούμε, που ζητούν τα αυτονόητα, έτσι. Το να ζητάς καθαριότητα, το να μπορείς να εξυπηρετηθείς από το Δήμο, το να μην έχεις πρόβλημα με την περιουσία σου, νομίζω ότι δεν είναι άδικα αιτήματα.
0: Όχι, δεν είναι άδικα. Προφανώς, βέβαια, υπάρχουν αιτήματα τα οποία αντιλαμβάνομαι και γνωρίζω πολύ καλά, και επειδή εδώ δεν πρέπει και να λαϊκίζουμε και να τα κάνουμε όλα, να τα γενικεύουμε. Προφανώς ο καθένας έχει το ρόλο του και τις αρμοδιότητες του, τα καθήκοντά του, τις υποχρεώσεις του.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορούν όλα οι πολίτες να τα ζητούν από τους Δήμους, διότι δεν έχουμε και αρμοδιότητα να τα λύνουμε όλα. Όμως έχουν μάθει και καλά κάνουν, μας ξέρουν, μας γνωρίζουν.
1: Σας στήριγμα σας βλέπουν, πιστεύω, αρχικά.
0: Για το οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, επειδή και η αυτοδιοίκηση είναι πολιτική, και όλοι εμείς που ασχολούμαστε θα πρέπει με πολιτικό τρόπο, ως αιρετή, να προσπαθούμε να επιλύουμε τα προβλήματα πέρα από το διοικητικό και υπηρεσιακό κομμάτι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια φωνή ισχυρή, μια φωνή έντονη, μια φωνή διεκδικητική προς την κεντρική διοίκηση, ώστε να προσπαθούμε να καταφέρνουμε το καλύτερο δυνατό για τους Δήμους, τα οποία ό,τι καταφέρνουμε επιστρέφονται προφανώς στις κοινωνίες μας και στους δημότες μας.
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Δυστυχώς δεν μας παίρνει όμως άλλο χρόνος. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
0: Βεβαίως. Είναι πολλά τα θέματα. Μπορούμε να συζητήσουμε όποτε θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καναβάκη. Ήταν η κυρία Μαρία Καναβάκη, Δημοτικός Σύμβουλος, Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο Γιασένα. Ακούσατε τι μας είπε για την καθαριότητα, για το νέο κώδικα λειτουργίας των Δήμων, τι μας είπε για το κεντρικό κράτος, που όσο πάει ουσιαστικά κόβει και πόρους και προσωπικό από την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Οι πολίτες από την πλευρά τους ζητούν διάφορα θέματα προς επίλυση από το Δήμο, δύσκολη η κατάσταση και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαριστούμε την κυρία Καναβάκη, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4, επαναλαμβάνω, αντικαθιστώντας τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Κόνστα, που καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή είναι κοντά σας 2 με 4 με την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο politika.gr, γιατί έχουμε πάρα πολλά παραπολιτικά σχόλια. Ξέρετε και τον πολιτικάντη μας. Έχουμε και ρεπορτάζ για τη συνέλευση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, που πραγματοποιείται με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Μανώλη του Κουτουλάκη. Μίλησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα με τον Νίκο τον Αγγελάκη. Ο Κώστας Ηλιγάρδος βρέθηκε στις εργασίες της Ένωσης το πρωί στο λιμάνι. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το ρεπορτάζ του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και στον Νίκο τον Αγγελάκη.
1: Ας πάμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα και σας ευχαριστώ και πάλι για την πάσα και το σχόλιο. Ναι, συνομιλήσαμε μάλιστα και προσωπικά με τον κύριο Κουτουλάκη, ο οποίος, να σημειώσουμε, ότι ως συντοπίτης μας, ναι, μας κάνει υπερήφανους, ναι, διότι είναι ένας από τους μακροβιότερους γενικούς γραμματείς της κυβέρνησης. Και μάλιστα από την πρώτη μέρα που ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, είναι και ένας από τους μακροβιότερους που έχουν μείνει στο Υπουργείο, γιατί ξέρεις, μπορεί να φύγεις,
2: ναι,
1: από το
2: ένα Υπουργείο να πας στο άλλο,
1: σε κάποιο άλλο.
2: Ναι, ναι.
1: Εδώ είχαμε πρόσφατα έναν σχηματισμό. Έφυγε ο κύριος Κουτουλάκης από το χαρτοφυλάκιο, να το πω έτσι πολύ απλά, και πήγε σε ένα άλλο, να μην κουράσουμε τον κόσμο με λεπτομέρειες, αλλά έμεινε πάντα υπό την σκέπη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Θέλω επίσης να σου πω για τον κύριο Κουτουλάκη μόνο τούτο. Επειδή τυχαίνει και είμαι διαπιστευμένος συντάκτης του Υπουργείου Ναυτιλίας από το 1993-94, είναι ο μοναδικός ίσως γενικός γραμματέας νησιωτικής πολιτικής σε ένα Υπουργείο Ναυτιλίας στην Ευρώπη, που τουλάχιστον τις μισές μέρες του χρόνου, για να μην σου πω και περισσότερο, τις περνάει πάνω σε μια βάρκα, σε ένα καΐκι και στα πλοία αυτά που κάνουν την άγονη γραμμή για να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων που οφυλάττουν θερμοπύλες, οι ακρίτες, οι Έλληνες ακρίτες νησιώτες, για να μπορέσει να υποστηρίξει και ψυχολογικά αλλά και στην πράξη τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους. Και το λέω σήμερα αυτό διότι πραγματικά ο κύριος Κουτουλάκης είναι ένα διαμάντι, είναι ένα υπόδειγμα ενός προσώπου που υπηρετεί μια δημόσια θέση και δείχνει πώς θα έπρεπε να είναι κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους που τάσσονται σε αυτή την αποστολή και τοποθετούνται σε τέτοιες θέσεις. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Κουτουλάκης ήρθε εδώ. Θέλω να σου πω ότι και στις δημόσιες δηλώσεις που έκανε στα μέσα ενημέρωσης, τους συναδέλφους μας δηλαδή, εξήρε το έργο της σημερινής διοίκησης υπό τον Μινά Παπαδάκη, μια διοίκηση που πλέον έχει αρκετά χρόνια στην πλάτη. Να πω ότι ο κύριος Παπαδάκης τοποθετήθηκε στον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου από το ελληνικό δημόσιο, που ήταν ο κύριος μέτοχος του Υπουργείου Οικονομικών, το 2020, άρα συμπληρώνει φέτος 6 χρόνια. Κρίθηκε, αξιολογήθηκε και διατηρήθηκε στη θέση όταν μπήκε ο επενδυτής, ο όμιλος Γκριμάλντι δηλαδή, και οι μινωικές γραμμές, και συνεχίζει να δίνει τη μάχη για ένα λιμάνι που συνεχώς αλλάζει και που πρέπει να είναι παρόν στις προκλήσεις και στις εξελίξεις. Για αυτά τα πράγματα ο κύριος Κουτουλάκης εξήρε το έργο της διοίκησης και του κυρίου Παπαδάκη και των συνεργατών του. Θέλω επίσης να τονίσω ότι η συνέλευση είχε πανηγυρικό χαρακτήρα. Να σου πω ότι ήταν επί της ουσίας οι διοικήσεις όλων των λιμένων της χώρας. άνθρωποι οι οποίοι κάθονται γύρω από ένα τραπέζι για να τακτά χρονικά διαστήματα για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το αύριο σε αυτό που πολύ απλά εγώ θα έλεγα αποτελεί το πνεύμα και τη ζωή της Ελλάδος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα. Τα πάντα ταξιδεύουν με τα πλοία. Οι άνθρωποι, τα φάρμακα, τα εμπορεύματα, τα τρόφιμα. Δες τι έχουμε γύρω μας εδώ. Ό,τι έχουμε γύρω μας εδώ δεν έχει παραχθεί τίποτα στην Κρήτη. Όλα έχουν έρθει. Η καρέκλα που κάθεσε, το τραπέζι που ακουμπάμε, το μικρόφωνο που έχουμε μπροστά μας, οι υπολογιστές που έχει ο Δημήτρης μπροστά του, αυτά τα υλικά ηχομόνωσης, τα παράθυρα, όλα αυτά έρχονται με το πλοίο. Και εμείς όμως με το πλοίο πηγαίνουμε, ερχόμαστε, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Οπότε διαπιστώνεις τη σημασία της λιμενικής και νησιωτικής πολιτικής και ταυτόχρονα το γεγονός που συχνά λέω ότι μεγαλώνουν τα πλοία αλλά δεν μεγαλώνουν τα λιμάνια, γιατί αυτό πραγματικά συμβαίνει. Αλλάζουν οι συνθήκες στο περιβάλλον, άρα τα λιμάνια πρέπει να προσαρμόζονται, να είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον. Και το τρίτο, η τρίτη διάσταση που θέλω να πω, είναι ότι τα λιμάνια δεν μπορούν να είναι αποκομμένα και δεν είναι αποκομμένα από τις τοπικές τους κοινωνίες. Δηλαδή το λιμάνι του Ηρακλείου δεν μπορεί να είναι αποκομμένο από την πόλη. Αυτά που συμβαίνουν στην πόλη αφορούν το λιμάνι και αυτά που συμβαίνουν στο λιμάνι αφορούν την πόλη. Πέραν του ότι είναι η πύλη εισόδου και εξόδου. Και για τον επισκέπτη και για τον τόπιο και για τα εμπορεύματα. Μεγάλη σημασία λοιπόν η συνέλευση αυτή. Θα δούμε τα πορίσματα τα οποία θα προκύψουν με την ολοκλήρωσή της που αναμένεται στις επόμενες ώρες.
2: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε το σχόλιο του Κώστα Σιλιγάρδου και το ρεπορτάζ του για το λιμάνι του Ηρακλείου. Να σας πω ότι σήμερα από το πρωί έχουμε διάφορα ερωτήματα που δεχόμαστε για κάποιες κάμερες που τοποθετήθηκαν στους δρόμους του Ηρακλείου, που τελικά όμως είναι αισθητήρες. Μη φοβάστε, δεν είναι κάμερες για να σας γράψουν εφόσον προβείτε σε κάποια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και να σας πω ότι έχουν τοποθετηθεί 34 αισθητήρες και είναι μικροκυματικής τεχνολογίας ραντάρ σε επιλεγμένα σημεία της πόλης του Ηρακλείου στο πλαίσιο του Smart City του Δήμου Ηρακλείου, γιατί το γραφείο τύπου του Δήμου Ηρακλείου με αυτήν την αναστάτωση έστειλε στους διαπιστευμένους συντάκτες το μήνυμα προκειμένου να σας το μεταφέρουμε. Με συγχωρείτε. Και ενημερώνει, επαναλαμβάνω, ότι στο πλαίσιο του έργου Smart City του Δήμου Ηρακλείου έχουν τοποθετηθεί αυτοί οι κινητήρες. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβάστε. Μην πιστεύετε τα σενάρια ότι πρόκειται για κάμερες κυκλοφορίας AI. Δεν ισχύει, γιατί οι αισθητήρες αυτοί συλλέγουν αποκλειστικά κυκλοφοριακά δεδομένα, όπως ο αριθμός των οχημάτων και την ταχύτητα της κίνησής τους, με σκοπό την παρακολούθηση και την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και τίποτε περισσότερο. Δεν πρόκειται λοιπόν για κάμερες που βεβαιώνουν παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν έχουν τοποθετηθεί για σκοπούς αστυνόμευσης, αλλά αποκλειστικά για τη συλλογή ανώνυμων κυκλοφοριακών δεδομένων που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός πιο έξυπνου και αποτελεσματικού συστήματος μετακινήσεων στην πόλη. Λύθηκε και αυτό το μυστήριο που από το πρωί κάποιοι πιστεύουν ότι πρόκειται για νέες κάμερες AI που τοποθετήθηκαν για να ελέγχουν τροφοοικονομικές παραβάσεις. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο όμως να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να σας πω ότι σε Άνω Λιώσια και Πλατεία Αμερικής συνελήφθησαν οι δύο 42χρονοι για την επίθεση στην Μαρφίν, ενώ αναζητείται άλλη μια γυναίκα στη Βρετανία. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Κώστα του Σιλιγάρδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και επιστρέφουμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και τώρα έγραφα μια ανάρτηση όση ώρα σας ακούγαμε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συνομιλείτε με τον συνάδελφο τον Νικόλα Τζιλιμπονιδάκη, την οποία θα την κάνω στα επόμενα αμέσως δευτερόλεπτα στο λογαριασμό μου στο Facebook. Είμαι από τους πολίτες και τους δημοσιογράφους που πιστεύω ότι έχουμε ένα χαλαρό πλαίσιο στην Ελλάδα αντιμετώπισης παραβατικών και εγκληματικών φαινομένων. Το έχω πει κι άλλες φορές. Δεν φοβάμαι να πω ότι είμαι θειασότης των σκληρών ποινών. Θα ήθελα δηλαδή η Ελλάδα να επιστρέψει σε ένα καθεστώς σκληρών ποινών απέναντι σε αυτούς οι οποίοι αφαιρούν ζωές, Νίκο. Οι δράστες της Μαρφίν αφαίρεσαν 4 ψυχές ανθρώπων που δεν τους γνώριζαν. Άνθρωποι οι οποίοι αυτοί οι δημοκράτες, όπως υποστηρίζουν ότι είναι και αγωνίζονται για μια καλύτερη κοινωνία, επιτρέψέ μου να σου πω, με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό σου, το συναδελφικό και το θεσμικό πλαίσιο ενός δελτίου ειδήσεων σε μια δημόσια συχνότητα, τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για δολοφόνους, μιλάμε για ανθρώπους του περιθωρίου του κοινού ποινικού δικαίου, με φορτωμένο όλο τον ποινικό κώδικα στις πλάτες τους. Οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από την ελληνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς δεν προβλέπονται αυτά τα οποία εγώ πρεσβεύω, όπως είναι η ασκάτη των ποινών. Το λέω ξεκάθαρα. Είναι δικαίωμά μου, αναφέρετο, να έχω τη γνώμη μου και να τη διατυπώνω. Ένας άνθρωπος που δεν σέβεται το δικαίωμα του άλλου να επιλέξει εάν θα πρέπει να απεργήσει ή όχι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις αυτοί οι τρεις εργαζόμενοι και μια ψυχή ακόμα που βρισκόταν στα σπλάχνα της γυναίκας που κάηκε ζωντανή, έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Δεν το ξέρει κανένας. Δεν νομίζω όμως ότι τους υποχρέωσε κάποιος. Και επειδή για την απεργία έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, είναι εξίσου σημαντικό, Νίκο, το δικαίωμα στην απεργία, αλλά και το δικαίωμα της μη συμμετοχής, αν εσύ το κρίνεις. Δηλαδή, αν αύριο ο κλάδος μας προκηρύξει μια απεργία στην οποία εσύ πιστεύεις ότι δεν πρέπει να απεργήσεις, εμείς οι υπόλοιποι δεν πρέπει να σε σεβαστούμε. Νομίζω είναι αυτονόητο και αναφέρει το δικαίωμά σου. Αυτό είναι η δημοκρατία. Όμως δημοκρατία για αυτά τα κοινωνικά αποβράσματα, τους ανθρώπους του περιθωρίου και του υπονόμου, δεν είναι αυτό το πράγμα. Έχουν μια άλλη εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Και επειδή δεν θέλω να κάνω μάθημα τούτη την ώρα, θέλω να πω ότι είναι σπουδαίο και ευχάριστο αυτά τα κατακάθια να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε, όπως είπα εδώ, όπως θα έπρεπε σε κάποιες περιπτώσεις την εσχάτη των ποινών, όπως εφαρμόζεται, ας πούμε, σε κάποιες πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα μου πεις, αυτά είναι τριτοκοσμικά, είναι πράγματα που μας οδηγούν στο μεσαίωνα κλπ. Δυστυχώς, Νίκο, τη βία και την τρομοκρατία δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις με νεροπίστολα και με χαϊδολογήματα. Το λέω ξεκάθαρα. 3 οικογένειες έχασαν χωρίς λόγο. Πρόσεξε, δεν είχαμε πόλεμο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πήγαν να υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια της πατρίδας. Πήγαν να υπερασπιστούν το ιερό δικαίωμα το 2010, εκείνο το πρωινό, της δουλειάς τους. Και κάποιοι έκριναν ότι έπρεπε να τους κάψουν ζωντανούς. Ποια μπορεί να είναι η αλήθεια, η ποινή και η τιμωρία, εκτός από την εσχάτη των ποινών, για τον κάθε τέτοιο τρομοκράτη? Ποια μπορεί να είναι η ποινή και πρέπει να είναι η ποινή για τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα? Ποια μπορεί να είναι και πρέπει να είναι η ποινή του Παύλου Φίσα, θα σου πω εγώ, για να μην νομίζει ότι κάποιος κάνουμε κοινωνικοπολιτική διαφοροποίηση στους εγκληματίες και στους τρομοκράτες? Ποια πρέπει να είναι η ποινή για τον Θάνο Αξαρλιάν, που περνούσε αμέριμνος στην Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής και εκτελέστηκε από τη ρουκέτα του Κουφοντίνα? Μπορούμε να συζητάμε σήμερα ότι είμαστε γεννημένοι τη 17 Νοέμβρη και ότι αξιώνουμε ο Κουφοντίνας να βγει έξω και ο Γιωτόπουλος? Αυτά, να το πω, θα έπρεπε δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία και η ελληνική δικαιοσύνη να τα έχει δει λίγο διαφορετικά. Δεν υπάρχει περιθώριο μεταμέλειας, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ορκισμένοι σε μια αποστολή και αυτή την αποστολή υπηρετούν. Η αλήθεια είναι...
0: Ακούσατε και το σχόλιο του Κώστα Σιλιγάρδου, του Διευθυντή Ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και του Πολίτικα.gr. Να σας ενημερώσω ότι στο Ίνι η μεγάλη πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Οι πυροσβέστες και το ελικόπτερο που προχώρησε σε ασταμάτητες ρήψεις νερού κατάφεραν να τεθασεύσουν τις φλόγες παρά τους ανέμους μετά από πολύ ωραία δύσκολη επιχείρηση. Τέθηκε λοιπόν υπό έλεγχο, από το πρωί έχει ξεσπάσει. Αρχικά εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και καλάμια, όμως λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή γρήγορα πήρε διάσταση η πυρκαγιά. Ήταν η άνεμη και ένας λόγος που δεν μπορούσε γρήγορα να σβήσει, ωστόσο πήγαν πάρα πολλοί πυροσβέστες και πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Μινώα Παιδιάδος στην περιοχή και όλοι μαζί, συνολικά 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπορών τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ και το εναέριο μέσο, το ελικόπτερο που πραγματοποίησε πάρα πολλές εναέριες ρήψεις νερού, κατάφεραν να την οριοθετήσουν, να τη σβήσουν. Άφησε πίσω της καμένη γη, κυρίως σε χαμηλή βλάστηση, ξερόχορτα, δεν απείλησε κατοικίες, υποδομές, περιουσίες, ευτυχώς. Όμως στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις ως ήθιστε για να αποφύγουν πιθανή αναζωπήρωση. Παράλληλα, όπως συμβαίνει σε κάθε πυρκαγιά, στο σημείο βρίσκεται και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσει πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά και αν ευθύνεται κάποιος να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, γιατί βρισκόμαστε σε αντιπυρική περίοδο και έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην βάζουμε σε καμία περίπτωση φωτιά στην Ήπεθρο. Σας αφήνουμε για λίγο να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8.

Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σιφάκης. Πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πάμε να τις δούμε από το δικό μας το site, από το politica.gr. Σας είπαμε και ακούσατε ότι μετά από 16 ολόκληρα χρόνια έχουμε συλλήψεις από το ελληνικό FBI για τη Μαρφίν. Εκεί έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Νίκος Τσουλιπουνιδάκης, ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που έφτασε στα χέρια των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται πως επανεκκίνησε την έρευνα γύρω από αυτή τη δολοφονική επίθεση. Ήταν μία από τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας της Ελλάδας, γιατί να ξέρετε, η ελληνική αστυνομία με τα καλά της, με τα κακά της, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, είναι λίγες οι υποθέσεις που παραμένουν στα κοιτάπια της ανεξιχνίαστες. Ήρθε λοιπόν η ώρα να εξιχνιαστεί και αυτή η μεγάλη υπόθεση, έστω και 16 χρόνια μετά του εμπρισμού του υποκαταστήματος της τράπεζας στην οδό Σταδίου, τότε που η Αθήνα είχε πάρει φωτιά λίγο πριν την ψήφιση των μνημονίων. Στα χέρια της αστυνομίας έχουν πέσει 2 άνδρες στην Αθήνα και αναζητείται άλλη μία με ένταλμα σύλληψης, γιατί βρίσκεται μόνιμα τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι το περιεχόμενο του ανώνυμου email δεν περιοριζόταν σε γενικές αναφορές, αλλά κατονόμαζε συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένα πράγματα, και γι' αυτό ακριβώς έφτασαν πολύ γρήγορα οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI στα ίχνη τους. Εξετάζεται και η εμπλοκή και άλλων ατόμων. Προφανώς πρόκειται για τους γνωστούς μας αγνώστους, για τα άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, για τα παιδιά με τις κουκούλες, για τα παιδιά με τα κράνη, πείτε τα όπως θέλετε. Όπως και να έχει, οι αστυνομικοί ξεσκόνησαν αυτή την υπόθεση, έδεσαν καλά το προανακριτικό υλικό, είδαν φωτογραφίες της εποχής, είδαν καταθέσεις, βίντεο, προχώρησαν σε διασταύρωση από κάμερες ασφαλείας και έτσι κατάφεραν να συλλάβουν τους 2 άνδρες και να αναζητούν με διεθνές ένταλμα σύλληψης μία 46χρονη σήμερα, που τα τελευταία χρόνια ζει στην Μεγάλη Βρετανία και φέρονται, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, να είναι υπαίτιοι για το θάνατο της 32χρονης εγγύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του επεμεινώντα Τσακάλη και της Παρασκευής Ζούλια, σε ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει όλους τότε. Έτσι, για να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους που τους θρηνούν 16 χρόνια μετά, δεν έχουν στεγνώσει τα δάκρυα στα μάτια τους και αναζητούν, τι άλλο, δικαίωση για αυτούς τους 3 ανθρώπους που πήγαν στη δουλειά τους και έχουν στεγνώσει τα δάκρυα στα μάτια τους και αναζητούν, τι άλλο, δικαίωση για αυτούς τους 3 ανθρώπους που πήγαν στη δουλειά τους

εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη, γιατί πραγματικά ήταν άμεση η σύλληψη. Είχαμε χθες την κηδεία, μία μέρα μετά συνελήφθησαν αυτοί οι κατηγορούμενοι. Η κυρία Αφροδίτη Νέστορα λοιπόν έκανε λόγο για τη μητέρα της που έχασε τη ζωή της μετά από τις εμπριστικές αυτές επιθέσεις. Η ίδια τραυματίστηκε, ο πατέρας της και άλλοι ένικοι των πολυκατοικιών. Μέσω ανάρτησης η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας ευχαρίστησε δημόσια την ελληνική αστυνομία για τις ενέργειές της και εξέφρασε την ελπίδα πως η έρευνα θα συνεχιστεί ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι στην δικαιοσύνη. Και έκανε λόγο και για τρομοκρατία, γιατί τρομοκρατικό χαρακτηρίστηκε αυτό το χτύπημα εξ αρχής, λέγοντας πως η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει ποτέ να γίνει ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και σωστά το σημειώνει η Αφροδίτη η Νέστορα στο δημόσιο μήνυμά της. Έκανε αναφορά και στην Αλεξία Μπακογιάννη, να σας πω, κόρη του Παύλου Μπακογιάννη, που και ο ίδιος είχε πέσει νεκρός από τα χέρια της 17 Νοέμβρη. Για να μην ξεχνιόμαστε και να θυμόμαστε και όσους έφυγαν τόσο άδικα από τρομοκρατικά χτυπήματα. Και με όλο αυτό πρέπει να δοθεί και ένα μήνυμα πως οι τρομοκρατικές ενέργειες πλέον στην Ελλάδα μετά τη 17 Νοέμβρη και τους πυρήνες της φωτιάς, σας υπενθυμίζω εγώ που όλοι αυτοί είναι στη φυλακή, δεν γίνεται ανεκτή και πάρα πολύ γρήγορα η αστυνομία φτάνει στα ίχνη τους. Ουσιαστικά μετά τα 17 Νοέμβρη να πούμε ότι έχει κόψει και όλα τα πλοκάμια, γιατί θα τολμήσω να τους χαρακτηρίσω ανώδυνους αυτούς εδώ που θεωρούνται τρομοκράτες πρώτης γραμμής. Πολλές φορές κάποιες λέξεις ή φράσεις δεν πρέπει να τις λέμε. Όχι ότι δεν είναι τρομοκράτες κατά μία έννοια, αλλά δεν εκτιμώ ότι θα φτάσουν ποτέ τα όσα έκανε η 17 Νοέμβρη, γιατί πλέον και η ελληνική αστυνομία και εμείς σαν κράτος λειτουργούμε διαφορετικά και έχουν καταφέρει πάρα πολλά οι αστυνομικές δυνάμεις για την πάταξη ακριβώς αυτών των ανθρώπων που δεν διστάζουν να βάλουν ένα γκαζάκι. Και όπως στην περίπτωση της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, να ξεφύγει η κατάσταση με αποτέλεσμα να χάσει την μητέρα της, επαναλαμβάνω, να τραυματιστεί και η ίδια και ο πατέρας της και αθώοι πολίτες. Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς, όμως βλέπω εδώ στο διαδίκτυο ότι αυτή τη φορά έχουμε φωτιά στην Ινούσα Σερών. Έχει χτυπήσει το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από τα σπίτια τους, γιατί βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε οικισμό της περιοχής. Πριν λίγα λεπτά ξέσπασε η πυρκαγιά. Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί φέτος δεν πάει πολύ καλά η αντιπυρική περίοδος. Σας υπενθυμίζω ότι είχαμε και ήδη 3 νεκρούς από τη Βόρεια Ελλάδα από τη φωτιά στην Θεσσαλονίκη. Είμαστε μόνο στις 10 Ιουλίου, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να λήξει η αντιπυρική περίοδος και σαν να μην έφτανε το πρόβλημα με τις φωτιές. Είχαμε, σας υπενθυμίζω, και την φωτιά εχθές σε νοσοκομείο στο Σασμανόγλιο στην Αττική από έναν 76χρονο που κάπνιζε μέσα στο νοσοκομείο. Για άγνωστο λόγο ξέχασε το τσιγάρο, το παράτησε, πήρε φωτιά το στρώμα, πήρε φωτιά όλη η πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου, συνελήφθη γιατί κάποιος τον έδωσε, κάποιος είπε ότι αυτός ο άνθρωπος κάπνιζε μέσα στο δωμάτιο, είναι αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη, συγκεκριμένα με αυτή του εμπρισμού από πρόθεση, αλλά και το αδίκημα της διακεκριμένης φθοράς, γιατί δεν έμεινε τίποτα όρθιο στη παθολογική κλινική, στην πρώτη παθολογική κλινική του νοσοκομείου του Σασμανόγλιου. Έτσι ο εισαγγελέας του άσκησε αυτή την κακουργηματική ποινική δίωξη, παραπέμφθηκε σε ανακριτή και πλέον αναμένουμε να δούμε την ποινική του μεταχείριση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές,

0: και σας τις μεταφέραμε. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, γύρω στις 5 παρά. Ξέρετε, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να επικράτησε μέσα σε ένα νοσοκομείο με ασθενείς. Κατάλαβαν νοσηλευτές και γιατροί ότι βγαίνουν καπνοί. Όλο το νοσοκομείο κινητοποιήθηκε για να βγάλει, να απομακρύνει τους περίπου 35 ασθενείς της κλινικής και να τους μεταφέρει σε ασφαλές σημείο. Επί το που έσπευσε η πυροσβεστική, είδαμε και τον Άδωνη το Γεωργιάδη να κάνει δηλώσεις, γιατί υπήρξε και μία ασθενής που κατέληξε με ανακοπή. Οι συγγενείς της έκαναν λόγο ότι ταλαιπωρήθηκε από τη μετακίνηση και την αναστάτωση. Ωστόσο, το Υπουργείο Υγείας δεν επιβεβαιώνει ότι αυτή η γυναίκα έχασε τη ζωή της λόγω της πυρκαγιάς, που επαναλαμβάνω έβαλε ένας 76χρονος στο Σουσμανόγλιο, ο οποίος κάπνιζε μέσα στο δωμάτιο που απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά. Τώρα πάμε σε μία άλλη συγκλονιστική είδηση, γιατί κάτι τέτοιο δεν το περιμέναμε. Υπήρξε λοιπόν μία βλάβη στον κινητήρα ενός αεροσκάφους που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο της Γερμανίας. Και είναι ένα αεροσκάφος της Ryanair, και αναφέρω την εταιρεία γιατί έβγαλε και ανακοίνωση, έτσι. Ένα αληθινό λοιπόν θρίλερ εμπτήσιαζαν σήμερα το πρωί οι επιβάτες, γιατί ενώ το αεροσκάφος αποδηγιώθηκε, ξαφνικά ακούνε ένα εκοφαντικό θόρυβο, κρότο. Υπήρξε ένα σπασμένο παράθυρο την ώρα που βρίσκονταν πάνω σε χιλιάδες πόδια από το έδαφος. Είναι λίγο σαν κινηματογραφική ταινία, γιατί ένας 69χρονος Σέρβος ουσιαστικά βρέθηκε εκτός αεροσκάφους, τον ρούφηξε στην κυριολεξία ο αέρας από την αποσυμπίωση της καμπίνας και σώθηκε χάρη στη βοήθεια της γυναίκας του, που κατάφερε με νύχια και με δόντια να τον κρατήσει το μισό τουλάχιστον στη θέση του. Όλα αυτά, όπως σας είπα, φέρονται να ξεκίνησαν από μία βλάβη στον κινητήρα. Επικράτησε αναστάτωση, όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα στο αεροσκάφος. Οι αεροσυνοδοί ενημέρωσαν τον πιλότο και δόθηκε άμεσα εντολή επιστροφή για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, όπως ενημερώνει και η εταιρεία με ανακοίνωσή της, υπήρξε πλήρης εφαρμογή του πρωτοκόλου, με το αεροπλάνο να προσγειώνεται και να πηγαίνει σε ειδικό χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου. Όλα αυτά καλά, προσγειώθηκε. Τώρα, πόσο καιρό θα κάνουν να ξεχάσουν οι επιβάτες της πτήσης τα όσα είδαν, τα όσα έζησαν και το φιλοκάρδι τους που έτρεμε, γιατί δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεις καθημερινά. Μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας το έχουμε δει αυτό. Να σπάει το παράθυρο του αεροπλάνου και ξαφνικά να βλέπεις ένα επιβάτη να είναι μισός μέσα, μισός έξω σε τόσο ύψος. Σίγουρα θα το θυμούνται για πολύ καιρό. Ευτυχώς όμως, παρόλα αυτά, που κατάφερε το αεροσκάφος να προσγειωθεί. Για την ιστορία, υπήρξαν 4 διακομιδές στο νοσοκομείο. Οι 3 ήταν για προληπτικούς λόγους. Ο ένας νοσηλεύεται, ο ένας επιβάτης με ελαφρά τραύματα. Θα κάνουν για πάρα πολύ καιρό να ξεχάσουν τα όσα βίωσαν, επαναλαμβάνω. Και ο Σέρβος επιβάτης του αεροπλάνου και η γυναίκα του, αλλά και οι υπόλοιποι επιβάτες. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε φορά. Καλό θα ήταν να μην τα θυσιάζουμε όλα στο βωμό του κέρδους, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και εμείς και οι εταιρείες που προσφέρουν παρεχόμενες υπηρεσίες σε χαμηλό κόστος, γιατί η ζωή μας είναι πολύτιμη και δεν πρέπει να προγραμματίζουμε ένα ταξίδι είτε για διακοπές είτε για επαγγελματικούς λόγους και να μας βρει ένα τέτοιο περιστατικό, έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στον Politica 89,8. Μπείτε στο politica.gr για να διαβάσετε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Επισκεφτείτε και τα social του σταθμού μας και το TikTok και το Facebook και το Instagram. Θα βρείτε πάρα πολλές ειδήσεις με μορφή reel και από την τοπική επικαιρότητα και από την Ελλάδα και από τον κόσμο και παράξενα και περίεργα. Μπείτε και επισκεφτείτε λοιπόν τα social του politica.gr και από εμάς να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Για τους μεγάλους έρωτες. Για τους έρωτες που μας άφησαν κάτι στη ζωή μας να θυμόμαστε. Για αυτές τις στιγμές, αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε δίπλα τους. Για τα χείλη σου μόνο, στην ανάσα σου λιώνω. Δεν το βλέπεις καρδιά μου, ματώνω καιρούς.

όλα σαν καράβι θα ρίξ. Στην αγάπη πληθήκαμε, μα δεν λες

Ναι, με Bonnie Tyler ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλωστε. Μιλάμε για μια πραγματικά σπουδαία ερμηνεύτρια, για μια σπουδαία τραγουδίστρια, η οποία δυστυχώς έφυγε από την ζωή σε ηλικία 75 ετών. Έγινε πασίγνωστη βεβαίως από το κομμάτι που μόλις τώρα όλοι ακούσαμε, το Total Eclipse of the Heart. Η Bonnie Tyler λοιπόν, η οποία δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας εχθές. Απροσδόκητο χαρακτηρίζει τον θάνατό της η οικογένεια της Βρετανίδας τραγουδίστριας μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε. Απρόσμενο λοιπόν χαρακτήρισε η οικογένειά της τον θάνατό της, απροσδόκητο, παρότι νοσηλευόταν σε δύσκολη κατάσταση τους τελευταίους μήνες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της τραγουδίστριας αναφέρεται πως η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Bonnie απεβίωσε απροσδόκητα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την τραγωδία. Τον Μάιο, η Bonnie Tyler μεταφέρθηκε σπευσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας για επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και τέθηκε σε τεχνητό κόμμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της. Σε ενημέρωση που δόθηκε τον περασμένο μήνα, ένας εκπρόσωπος ανέφερε ότι είχε βγει από το κόμμα, αλλά παρέμενε σε πολύ δύσκολη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Την εποχή εκείνη ανέφεραν ότι η κατάστασή της βελτιωνόταν και ότι οι γιατροί ήταν βέβαιοι ότι θα αναρρώσει αν και η πρόοδος θα ήταν αργή. Επίσης ακύρωσαν ή ανέβαλαν τις ημερομηνίες της καλοκαιρινής περιοδίας της τραγουδίστριας, αλλά εξέφρασαν την ελπίδα ότι ορισμένες από αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αργότερα μέσα στο έτος. Παρά την αισιοδοξία των γιατρών, δυστυχώς, όπως είπα και λίγο πριν, η Bonnie Tyler έφυγε από την ζωή. Άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν στην Πορτογαλία. Ελαφρύ το χώμα που θα την ασκεπάσει. Μια πραγματικά σπουδαία ερμηνεύτρια, ανεπανάληπτη. Αυτό το γρέζι έτσι, που είχε στην φωνή της, νομίζω ότι ήταν και το χαρακτηριστικό στοιχείο της. Έτσι, την ξεχώριζες ανάμεσα σε εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες φωνές. Και είχα και την χαρά να της κάνω και συνέντευξη, θυμάμαι γύρω στο 2000-2002 πρέπει να ήταν, όταν είχε έρθει εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο για συναυλία, στην ακτή Καρτερού. Έτυχε λοιπόν και εγώ να εκπροσωπώ τότε μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης και να βρίσκομαι στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει. Ήταν ιδιαίτερα προσιτή, θυμάμαι, έτσι πολύ χαμογελαστή, χωρίς τουπέ, πολύ άνετη με όλους εμάς τους δημοσιογράφους και παραγωγούς. Πραγματικά μια σπουδαία, όπως είπα, καλλιτέχνη, αλλά και προσωπικότητα. Εδώ λοιπόν και σήμερα με αυτήν την έναρξη που κάναμε έτσι προς τιμήν της Bonnie Tyler, εδώ και σήμερα για να πούμε πολλά, να σχολιάσουμε ακόμη περισσότερα και να περάσουμε ένα δίωρο όπως κάνουμε καθημερινά, παρεούλα, μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Σήμερα η μέρα είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Πάει και όλο το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη. Πάει, έφυγε το πρώτο δεκαήμερο και για άλλη μια φορά σχεδόν χαμπάρι δεν πήραμε. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 9 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 51 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς, κυρίες μου, που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η Οσία Αμαλία λοιπόν τιμάται σήμερα 10 Ιουλίου. Την ημέρα βεβαίως τη σημερινή γιορτάζουν όσες κυρίες φέρουν το όνομα Αμαλία. Υπήρξε μοναχή από το Βέλγιο. Η Αμαλία, γνωστή και ως Αμέλεια ή Αμαλβέργη, γεννήθηκε τον 7ο αιώνα και έζησε στην επαρχία της Βραβάντης, πρωτεύουσα της οποίας είναι σήμερα οι Βρυξέλλες. Διακρίθηκε για τον άρετο βίο της και τα έργα φιλανθρωπίας που επιτέλεσε.

Σήμερα είναι εθνική γιορτή στις Μπαχάμες. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Μεγάλη Βρετανία το 1973. Η μέρα σιωπής για τους οπαδούς του γκουρού Μεχέρ Μπαμπά. Περνούν τη σημερινή μέρα χωρίς να εκφέρουν ούτε μία λέξη προς τιμή του Ινδού μυστικιστή που πέθανε το 1969. Να σας πω επίσης πως είναι η μέρα πίνα κολάντας του Πουέρτο Ρίκο και της Ηνωμένης Πολιτείας της Αμερικής. Προχωράμε όμως στη στήλη του σαν σήμερα. Άντε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Κάνοντας την αρχή από το 1911, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925 και σαν σήμερα αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η δίκη των πιθήκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει την διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. 1940 και σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960 και σαν σήμερα η Σοβιετική Ένωση νικά με 2-1 στην παράταση τη Γιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελο εθνών Ευρώπης, νυν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή αλλιώς Euro. Και σαν σήμερα η Mary Quad προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. 1976 και σαν σήμερα μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. 1985 και σαν σήμερα Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Το 1856 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Νίκολα Τέσλα, Σέρβος φυσικός και εφευρέτης, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι από το επώνυμό του πήρε την ονομασία και το γνωστό σε όλους μας ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και κλείνω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2015 έφυγε από τη ζωή ο Μαρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Ντιμίτρη Σαλούμπ. Μιλάμε βεβαίως για τον Αιγύπτιο ηθοποιό.

Και προχωράμε στον καιρό. Θα έχουμε, λέει, άνοδο της θερμοκρασίας και μέχρι 6 μποφόρ η άνεμη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία, τοπικά τους 35 βαθμούς. Αναλυτικά, λοιπόν, η πρόγνωση από την ΕΜΗ έρχεται αμέσως τώρα. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί, με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος ο καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα υπηρετικά και θα σημειωθούν λίγες βροχές ή όμβροι και κατά τόπους στην Στερεά και την Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη, γενικά έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στην κεντρική Μακεδονία θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, με λίγες βροχές κατά τόπους και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν όμβροι. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 30 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, παροδικές νεφώσεις νωρίς το πρωί με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός. Αρχικά βόρειοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Και έχουμε πολλά να πούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Μου λέει ετοιμάσει και σήμερα για όλους εσάς, έτσι. Αρχικά, ξεκινώντας το επόμενο μέρος εκπομπής, θα πούμε στο politika.gr και θα δούμε τίτλους από την ροή των ειδήσεών του. Και στην συνέχεια θα περάσουμε σε κάποια από τα άρθρα του λίγο πιο αναλυτικά, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε από Δευτέρα και Παρασκευή, για να είσαστε απολύτως ενημερωμένοι για το τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην επικαιρότητα. Οπότε να κάνουμε κάπου εδώ μια πρώτη διακοπή για να έχουμε στην συνέχεια όλο το χρόνο μπροστά μας, ούτως ώστε, όπως σας είπα, να μπούμε στο politika.gr και να σας μεταδώσουμε όλες τις ειδήσεις.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και όπως σας είπα, θα πούμε στο politika.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και θα δούμε παρέα κάποιες από τις ειδήσεις του. Μέσω του politika.gr μπορείτε να ακούτε ζωντανά και Πολίτικα 89,8 και Sport FM 104,2 και Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Επίγουσα αεροδιακομιδή βρέφους 10 μηνών από τη Ρόδο στην Αθήνα. Πνίγηκε ενώ έτρωγε. Η Κρητικιά που προσπάθησε να χαθεί στα Χανιά. Η παρακολούθηση της αντιτρομοκρατικής οδήγησε στις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Όλες οι ημερομηνίες για την καταβολή στους δικαιούχους των συντάξεων Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Ζάκυνθος απομακρύνθηκε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση. Κανονικά οι πτήσεις. Κόλαση φωτιάς στην Ισπανία. Νεκροί 12 άνθρωποι στην Αλμερία. Απανθρακώθηκαν στα οχήματά τους. ΣΥΡΙΖΑ, η επόμενη ημέρα της παρέτησης Φάμελου. Μια μεγάλη συζήτηση άνοιξε το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89 Φάμελου. Μια μεγάλη συζήτηση άνοιξε το ραδιόφωνο του

Έρχονται δάνεια με επιτόκιο από 0,35% για 30.000 μικρές επιχειρήσεις. Τροχαίο με γουρούνα στο σταλό, κατέληξαν πάνω σε ελιά. Μάλια, τουρίστας καταγγέλει ξυλοδαρμό, ληστεία και ομοιρία μέσα σε κλαμπ. Ακούσατε λοιπόν μόλις τώρα τους τίτλους κάποιων από τις ειδήσεις που μπορείτε να διαβάσετε στο politika.gr. Ας δούμε κάποιες από αυτές λίγο πιο αναλυτικά. Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε στην Αθήνα ένα βρέφος μόλις 10 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, εχθές Πέμπτη, στο νοσοκομείο Ρόδου, καθώς κομμάτι τροφής είχε σφινώσει στον λαιμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος έφτασε στα επίγοντα σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί που εφημέρευαν κινητοποιήθηκαν άμεσα και έπειτα από μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής. Παρά τις άμεσες ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρημένη. Για τον λόγο αυτό κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε η επίγουσα αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ζάκυνθος απομακρύνθηκε το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση. Κανονικά οι πτήσεις μετά την κατάσβεση της φωτιάς και αφότου διαπιστώθηκε πως ήταν ασφαλές, ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση του μαχητικού αεροσκάφους F-16 που πραγματοποίησε εχθές Πέμπτη αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από τεχνική βλάβη. Η διαδικασία απομάκρυνσής του από τον αεροδιάδρομο διήρκησε περίπου 4,5 ώρες και υπό τον συντονισμό της πολεμικής αεροπορίας. Στις ενέργειες που απαιτήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης συμμετείχε και η πολιτική προστασία της περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου, σύμφωνα με το Ζάντε Times. Μετά την απομάκρυνση του F-16 και αφού διενεργήθηκαν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι για να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου, οι πτήσεις επαναλειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Μια μεγάλη συζήτηση άνοιξε το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 για τα κτίρια φαντάσματα που βρίσκονται στην πόλη μας, για τα κτίρια που αποτελούν ντροπή στην πόλη του Ηρακλείου. Λοιπόν, μίλησε μέσω του Πολίτικα 89,8 γνωστός πολιτικός μηχανικός Γιώργος Καφετζάκης. Κτίρια εγκαταλελειμμένα που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, υποθηκεύουν τους όρους πολιτικής προστασίας και βεβαίως εξευτελίζουν και την αισθητική εικόνα της πόλης μας. Έτσι. Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές έχουμε κάνει αναφορά μέσα από τις εκπομπές μας για τα συγκεκριμένα κτίρια. Μάλιστα ένα το οποίο έτσι δεσπόζει περήφανα στην παραλία είναι αυτό το κτίριο που φιλοξενούσε παλιά κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, το 3 τέταρτα, βρίσκεται πραγματικά σε μια τραγική κατάσταση και πολύ φοβάμαι πως κάποια στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσουμε και σοβαρότατα θέματα από πτώσεις σοβάδων και όχι μόνο. Το έχουν περιφράξει, έτσι, αλλά νομίζω πως αυτό δεν είναι αρκετό. Συν της άλλης, πραγματικά δίνει έτσι μια τόσο άσχημη εικόνα στο συγκεκριμένο σημείο από όπου περνούν καθημερινά πάρα πολλοί επισκέπτες, τουρίστες του νησιού μας. Βεβαίως το κτίριο αυτό δεν είναι το μοναδικό, εξού και ο κύριος Καφετζάκης πρότεινε σειρά μέτρων που όφιλε να λάβει τόσο ο Δήμαρχος Ηρακλείου και η Δημοτική Αρχή Καλοκαιρινού,

όσο και η ίδια η πολιτεία. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr και να ακούσετε όλο το ηχητικό και τα όσα είπε ο κύριος Καφετζάκης στον Πολίτικα 89,8. Σημαντική εξέλιξη όμως καταγράφεται στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, καθώς πολύμηνη και διακριτική έρευνα της τρομοκρατικής υπηρεσίας οδήγησε στην ασύλληψη τριών ατόμων, δύο ανδρών και μιας γυναίκας, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής να έχουν θέσει εδώ και ημέρες υποδιακριτική παρακολούθηση τα πρόσωπα που θεωρούνταν ύποπτα για συμμετοχή στην επίθεση της 1ης Ιουλίου σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των αρχών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα και ένας εκ των δύο συλληφθέντων αποτελούσαν το λεγόμενο επιχειρησιακό ζευγάρι, δηλαδή τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν αναλάβει την εκτέλεση της ενέργειας. Ο τρίτος συλληφθής φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, παρέχοντας βοήθεια πριν και μετά την επίθεση. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της γυναίκας, η οποία μετά την εμπριστική επίθεση φέρεται να εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη και να κατευθύνθηκε στην Κρήτη, επιχειρώντας να απομακρυνθεί από το επίκεντρο των ερευνών. Οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής, αξιοποιώντας πληροφορίες, αναλύσεις τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και διακριτική επιτήρηση, κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη της στα Χανιά, όπου φέρεται να φιλοξενούνταν σε οικία φιλικών της προσώπων. Η συλληφθής είναι γνωστή στις διοκτικές αρχές από τη δράση της στον ευρύτερο αναρχικό χώρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατάγεται από την Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια διέμενε στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 2022 είχε φυλακιστεί ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση. Ο δεύτερος συλληφθής, άνδρας, γεννημένος το 1997, φέρεται να συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε προσαχθεί το 2015, ενώ είχε καταγραφεί ακόμη μία προσαγωγή του μέσα στο 2026. Το τρίτο πρόσωπο που πέρασε χειροπέδας φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της κατοικίας, στην οποία κατέφυγαν οι δύο βασικοί ύποπτοι μετά την επίθεση. Οι ερευνητές εξετάζουν τον ακριβή βαθμό εμπλοκής του, καθώς και το κατά πόσο παρήχε καταφύγιο γνωρίζοντας τον ρόλο των συγκατηγορουμένων του. Κατά τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις της αντιτρομοκρατικής, οι τρεις συλληφθέντες συνδέονται αποκλειστικά με την φωνική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα, από την οποία έχασε την ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται με τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής να εξετάζουν ψηφιακά ευρήματα, επικοινωνίες και κατασχεθέντα αντικείμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιπλέον πρόσωπα που παρήχαν υποστήριξη ή συνέδραμα στην προετοιμασία και διαφυγή των δραστών.

Είχαμε όμως και τροχαίο με γουρούνα στον Σταλό. Δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής που επέβαιναν σε γουρούνα έχασαν τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω σε ελιά. Οι άνδρες τραυματίστηκαν από το τροχαίο και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

έναν εφιάλτη χωρίς προηγούμενο, περιέγραψε στους αστυνομικούς του τμήματος Χερσονήσου ότι βίωσε ένας 18χρονος Γερμανός, ο οποίος κατέφυγε στις αρχές καταγγέλλοντας την κόλαση που έζησε στα χέρια δύο νεαρών Ελλήνων και ενός άνδρα από το Καμερούν. Ο νεαρός τουρίστας που κάνει διακοπές στα Μάλια αναφέρθηκε στις άγριες καταστάσεις που έζησε από τους τρεις προαναφερθέντες, οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ληστεία, εκβίαση και αρπαγή. Με την ασειρά τους βέβαια οι φερόμενοι ως δράστες προχώρησαν σε μήνυση σε βάρος του νεαρού Γερμανού για ψευδή καταμήνυση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός από την Γερμανία πήγε προχθές το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου και κατήγγειλε ότι λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης και ενώ βρισκόταν σε κλαμπ των Μαλίων, οι τρεις κατηγορούμενοι τον πλησίασαν και του είπαν ότι εκείνος και ένας αλλοδαπός από την Νορβηγία προκάλεσαν ζημιές σε μια ηλεκτρονική συσκευή που τους ανήκει. Ζήτησαν από τον Γερμανό και τον Νορβηγό να τους καταβάλουν χρηματικό ποσό εισάξιο με την προκληθήσα υλική ζημιά. Ο Γερμανός και ο Νορβηγός αρνήθηκαν, λέγοντάς τους ότι δεν ήταν εκείνοι που προκάλεσαν τη ζημιά. Μετά από αυτήν τους την απάντηση, οι δύο Έλληνες και ο άνδρας από το Καμερούν τους οδήγησαν σε κλειστό χώρο δωματίου εντός του καταστήματος και άρχισαν να τους χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια στο σώμα τους και στο κεφάλι. Ενώ αρνήθηκαν να τους επιτρέψουν την έξοδο από αυτόν τον κλειστό χώρο, κρατώντας τους παρά τη θέλησή τους και ως ότου καταβάλουν τα χρήματα. Όταν κατάφεραν τελικώς να φύγουν από το χώρο, ο Γερμανός υπέβαλε μήνυση σε βάρος των τριών. Με την ασειρά τους και εκείνοι, όπως προαναφέρθηκε, υπέβαλαν μήνυση στο Γερμανό με αποτέλεσμα να συλληφθούν όλοι οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης.

Αλλάζουμε θέμα. Μάχη για την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ ξέσπασε εχθές, αμέσως μετά την παρέτηση Φάμελου, με κορυφαία στελέχη να διαφωνούν δημοσίως με την απόφαση αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής που έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Μετά την ανακοίνωση της παρέτησης του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά έκανε γνωστό ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για το Σάββατο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κατόπιν αυτών, οι συνεργάτες και τα στελέχη που πρόσκυνται στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ συνέταξαν έναν πρώτο εσωκομματικό χάρτη εχθές για την δρομολόγηση των διαδικασιών με στόχο την ανάδειξη νέας ηγεσίας. Αυτός λοιπόν ο χάρτης περιλαμβάνει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας υπό την αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή νέου επικεφαλής, διεξαγωγή συνεδρίου και εκλογή νέου προέδρου από τη βάση ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.

Και κλείνουμε με μία είδηση από τα διεθνή, αφορά βεβαίως στην κυκλοφορία των πετρελοφόρων μέσω του Ορμούζ, η οποία έχει σχεδόν σταματήσει, αυτό τουλάχιστον μεταφέρει το Reuters. Η κυκλοφορία των τάνκερ μέσω των ασθενών του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει, σύμφωνα με το Reuters. Το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει γύρω από το θέμα του ελέγχου των ασθενών του Ορμούς. Δύο δεξαμενόπλια διέπλευσαν τα ασθενά τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το υπερδεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου Μπεργκουάν, το οποίο είχε φορτωθεί στο νησί Χάρκ του Ιράν και υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, καθώς και το χημικό δεξαμενόπλιο Wellsail που φέρει τη σημαία των νήσων Marshall, σύμφωνα με ανάλυση της Kepler. Το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία. Αυτό ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές, σύμφωνα με το επίσημο ειδησιογραφικό πρακτορείο της Ιορδανίας, το Πέτρα. Οι φρουροί προειδοποίησαν ότι αν η αμερικανική επιθετικότητα επαναληφθεί, θα μπουν στο στόχαστρο οι βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Αναλυτικότερα, το πολεμικό ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ισλαμική Δημοκρατία και η παρέμβαση στην ανακατεύθυνση της ναυτιλίας μέσω των ασθενών του Ορμούς διαταράσσουν το σταδιακό άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού και θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των χωρών που επωφελούνται από αυτό. Και κλείνουμε με την είδηση της φωτιάς από την Ισπανία. Νεκροί 12 άνθρωποι στην Αλμερία απανθρακώθηκαν δυστυχώς στα οχήματά τους. Την ζωή σε 12 ανθρώπους στήχησε ανεξέλεγκτη φωτιά που ξέσπασε εχθές στην Αλμερία της Ισπανίας, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να την περιορίσουν. Ορισμένοι από τους πολίτες που έχασαν την ζωή τους βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους στην κοινότητα Los Gallardos, σύμφωνα αρχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σύμφωνα με το CNN.gr, έδιναν μάχη όλη τη νύχτα για την κατάσβεση της φωτιάς, με πάνω από 150 πυροσβέστες με 5 οχήματα να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στην περιοχή αναμένεται να αναπτυχθεί η UME, μονάδα του Ισπανικού στρατού, που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση των πιο δύσκολων έκτακτων καταστάσεων, τις επόμενες ώρες στο πεδίο, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και είμαστε πανέτοιμοι για μια ακόμη διακοπή κάπου εδώ. Φεύγουμε για λίγο, επιστρέφουμε όμως σε πολύ λίγο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένη στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και περνάμε σε αυτό εδώ το μέρος εκπομπής μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, έτσι σε πιο πρακτικά θεματάκια που ενδεχομένως να τα βρούμε μπροστά μας, που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρει να τα ακούσουμε, να μας δώσουν λύσεις, να μας ξεκαθαρίσουν έτσι λίγο το τοπίο και το μυαλό, και να μας δώσουν την απαραίτητη εκείνη η πληροφορία η οποία θα μας φανεί χρήσιμη.